Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε, δυστυχώς συνοπτικά γιατί δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο, την εξέλιξη της λατρείας από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα, δηλαδή ουσιαστικά από την επίσημη αναγνώριση της Εκκλησίας μέσα στην αυτοκρατορία, την ελεύθερη πια δράση της Εκκλησίας μέσα στην αυτοκρατορία, μέχρι και λίγο μετά το τέλος της οικονομαχίας. Από τότε αρχίζει μια άλλη περίοδος, ας την ονομάσουμε μια περίοδος συντήρησης. Πάντως σε αυτούς τους αιώνες, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και αρχές 9ου, συντελείται όλη η εξέλιξη λατρείας όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Και κάπου εκεί στον 9ο αιώνα η εξέλιξη αυτή παγιώνεται. Φαινόμενα εξελίξεως μετά τον 9ο αιώνα υπάρχουν, αλλά είναι σποραδικά, μικρή σημασία και κυρίως στη μορφή, όχι στο περιεχόμενο. Κλειδί για την κατανόηση και παρακολούθηση της λατρείας αυτούς τους αιώνες είναι οι αιρέσεις. Οι μεγάλες εννοώ αιρέσεις. Ναι μεν το 2ο και 3ο αιώνα έχουμε τις πολλές και πολυπίκυλες απόπειρες ερμηνείας του χριστιανισμού μέσω των ομάδων του γνωστικισμού και μια άμυνα της Εκκλησίας να διατυπώσει μέσω των συμβόλων της τη δική της ερμηνεία για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, αλλά από τον 4ο αιώνα έχουμε τις μεγάλες αιρέσεις. Ξέρουμε ότι όλες οι μεγάλες αιρέσεις συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού, ακόμα και αν έχουν άλλο όνομα. Ακόμα και οι αιρέσεις περί Αγίου Πνεύματος ή η μεγάλη διαμάχη γύρω από τις εικόνες είναι απόπειρα ερμηνείας του προσώπου του Χριστού. Αυτή είναι η αφετηρία, αυτό είναι και το τέλος των ερμηνείων. Τι σημαίνει έχουν ως κέντρο το πρόσωπο του Χριστού? Το μεγάλο ερώτημα για τον άνθρωπο, όχι μόνο στον χριστιανισμό αλλά και εκτός του χριστιανισμού και πριν από τον χριστιανισμό και μετά τον χριστιανισμό, είναι υπαρξιακό. Ασφαλώς είναι υπαρξιακό. Επομένως, εάν δεχτούμε ότι υπάρχει ένας κόσμος πέραν της δημιουργίας, ας τον ονομάσουμε αυτή τη στιγμή ένας άκτιστος κόσμος, το ερώτημα είναι για τη σχέση που θα έχει ο άνθρωπος του κτιστού κόσμου με τον κόσμο του ακτίστου. Και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς ορίζεται αυτό το ερώτημα με βάση το πρόσωπο του Χριστού. Το ερώτημα όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού είναι αν υπάρχει δυνατότητα σχέσης κτιστού και ακτίστου. Όλες οι ερμηνείες που έχουν υπόβαθρο ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου, που πηγάζουν από ψυχολογικές αφωτηρίες του ανθρώπου, όλες οι αιρέσεις λοιπόν δεν μπορούν να δεχθούν την ελευθερία που προσφέρει το πρόσωπο του Χριστού, αν δεχθούμε ότι ο Χριστός έχει προσλάβει τη φύση μας. Και γίνονται απόπειρες από μεγάλους στοχαστές, μεγάλους δασκάλους, να δώσουν διαφοροποιημένες ερμηνείες για να διασώσουν, αυτός είναι ο ψυχολογικός δρόμος και η ψυχολογική ανάγκη, για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Όχι για να διασώσουν τον άνθρωπο, αλλά για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Να έχει ο άνθρωπος ως καταφυγή ένα υπερβατικό «ον», στο οποίο να μπορεί να αποθέτει τον πόνο του, την ελπίδα του, την απαντοχή του,

ένα υπερβατικό «on», ένα, όπως λένε στα λατινικά, «purus», δηλαδή καθαρό, ένα καθαρό «on» από κάθε τι. Απεναντίας, η Εκκλησία έρχεται να υποστηρίξει και να ερμηνεύσει τα πράγματα και να πει ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση στον Χριστό δεν είναι κάτι συμβολικό, αλλά είναι κάτι πραγματικό. Την ψηλάφισαν την ανθρώπινη φύση του οι μαθητές του. «Ο εωράκαμεν της οφθαλμής Σιμών, ο εθεασάμεθα και εχείρες Σιμών εψηλάφισαν, μας διαβεβαιώνουν με τη φωνή του ηγαπημένου μαθητού Ιωάννη». Η ανθρώπινη φύση δεν είναι ξένη προς την κτήση, προς τη δημιουργία. Προέρχεται από τη φύση, προέρχεται από τη δημιουργία, ταυτίζεται με τη δημιουργία, ή, να το πω λίγο πιο απλά, με αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε υλικός κόσμος. Ο υλικός κόσμος υπόκειται στις αισθήσεις μας. Τον γνωρίζουμε τον υλικό κόσμο. Λοιπόν, ο Χριστός προσλαμβάνει αυτόν τον υλικό κόσμο στη θεότητά του και προσλαμβάνει ό,τι έχει ως περιεχόμενο αυτός ο υλικός κόσμος. Τις δράσεις του, τις ενέργειές του, τις μνήμες του, τις δυναμικές του, τα πάντα. Και ενώνει το κτιστό, την ύλη, με το άκτιστο, την μη ύλη, μια ετέρα ουσία. Και επαγγέλλεται ότι αυτό είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου, αν ακολουθήσει έναν δρόμο, να ενωθεί με το άκτιστο. Η μόνη δυνατότητα να υπερβεί και, σε δεύτερο βαθμό, να νικήσει τον θάνατο, το υλικό «on», ο άνθρωπος, είναι να ενωθεί με μια πηγή ζωής που δεν προέρχεται από την κτιστότητα, δεν προέρχεται από την υλική του υπόσταση. Ό,τι προέρχεται από την υλική του υπόσταση τον οδηγεί στον θάνατο. Πρέπει λοιπόν να βρει έναν άλλο τρόπο να υπάρξει ο άνθρωπος, και ο Χριστός εγγενιάζει έναν τέτοιο νέο τρόπο, καλώντας τους ανθρώπους να ενωθούν μαζί του, ώστε να υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο. Στην περίφημη ομιλία του στην Καπερναούμ, μετά τον πολλαπλασιασμό των άρτων, θα εξαγγείλει ότι εάν φάτε από οποιαδήποτε τροφή, ακόμα και ουράνια τροφή που θα σας δοθεί με θαυμαστό τρόπο από τον ουρανό, θα πεθάνετε. Αν όμως φάτε από μένα, θα ζήσετε. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό.

Οι αιρέσεις λοιπόν, όλες οι αιρέσεις που συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε χριστολογικές, γιατί αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, αναιρούν, προσβάλλουν ή αλλοιώνουν τις παραπάνω καταθέσεις της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Ας δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι αιρέσεις και τι προσκόμιζαν με τις ερμηνείες τους στην ιστορία, δηλαδή πώς επηρέαζαν την υπαρκτική πορεία του ανθρώπου. Ξεκινάω με τη μεγάλη αίρεση του Άριου. Ο Άριος είναι ένας πλατωνικός φιλόσοφος της εποχής του, μεγάλης εμβέλειας ασφαλώς φιλόσοφος, ο οποίος θέλει να διαφυλάξει την καθαρότητα της ιδέας. Ο Θεός είναι μια ιδέα που δεν εκπίπτει, μένει ακέραια πάντοτε και ως ιδέα μπορεί να εμπνεύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο Χριστός έχει σχέση με τη θεότητα, τον αντιλαμβάνεται ως έναν άνθρωπο όπως ο καθένας μας. Εισάγει λοιπόν μια ερμηνεία σύμφωνα με την οποία ο Χριστός είναι κτίσμα, δημιούργημα δηλαδή και αυτός όπως τα άλλα δημιουργήματα του Θεού. Διαφορετική αντίληψη, δηλαδή ερμηνεία, εκφράζουν άλλοι στοχαστές όπως ο Νεστόριος, που υποστηρίζουν ότι ο Χριστός είναι μεν Θεός, δεν είναι όμως αληθής άνθρωπος. Η εμφάνιση ως ανθρώπου του Χριστού στην ιστορία είναι εμφάνιση φαινομενική. Τρίτη προσέγγιση είναι αυτή που υποστηρίζει ότι ακόμα και αν δεχθούμε ότι είναι πραγματική η εμφάνιση του Χριστού ως ανθρώπου, η ανθρωπότητά του έχει τέλος. Τελειώνει κάποια στιγμή. Απορροφάται από τη Θεία. Υπερέχει η Θεία φύση του, υπάρχει μόνο η Θεία φύση του και κατά συνέπεια μόνο η Θεία θέλησή του ή μόνο η Θεία ενέργειά του. Ήδη σας περιέγραψα εν συντομία τις αιρέσεις του αριανισμού, του νεστοριανισμού, του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, μεγάλες αιρέσεις. Φτάνω στην οικονομαχία. Έχει μείνει η εντύπωση ότι η οικονομαχία ήταν μια διαμάχη απέναντι σε προοδευτικούς χριστιανούς της εποχής εκείνης και σε καθυστερημένους χριστιανούς, οι οποίοι είχαν ειδωλοποιήσει τις εικόνες. Ότι δηλαδή πολλοί χριστιανοί απέδιδαν μαγικές δυνάμεις στις εικόνες. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά η οικονομαχία είναι ένα είδος μονοφυσιτισμού. Οι οικονομάχοι δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι είναι δυνατόν το πρόσωπο του Χριστού να εικονίζεται με στοιχεία της ύλης. Επομένως είναι μια αίρεση χριστολογική. Αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η διαμάχη ήταν για την εικόνα του Χριστού. Κατακολουθία και για τις εικόνες των Αγίων. Αν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους. Αν δεν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, δεν μπορώ να εικονίζω τους Αγίους. Σύμφωνα με την δική τους λοιπόν προσέγγιση, το άειλο, το ασώματο, το υπερφιές, το υπερβατικό, δεν μπορώ να το περιορίσω στους νόμους του υλικού, του κτιστού. Γι' αυτό και δεν μπορώ να εμφανίσω ενώπιόν μου το πρόσωπο του Χριστού υπό οποιαδήποτε μορφή. Στην περίπτωση της οικονομαχίας, υπό τη μορφή μιας εικόνας. Οι υποστηρικτές των εικόνων, από την άλλη, θα αντιτάξουν ότι ο Χριστός έγινε πραγματικά άνθρωπος, προσέλαβε ύλη, παραμένει άνθρωπος αιωνίως, η ανθρώπινη φύση του διασώζεται στο πρόσωπό του αιωνίως και μετά την Ανάστασή του και μετά την Ανάληψή του και μπορώ επομένως με στοιχεία της ύλης να αναπαριστώ την ιστορική του παρουσία. Επειδή όμως ο Χριστός φέρει και τη Θεία Φύση, αυτή η αναπαράσταση πρέπει να προέρχεται από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Δεν είναι αναπαράσταση της ιστορίας, αλλά είναι εμφάνιση ενός Χριστού που βρίσκεται στην έσχατη πραγματικότητα.
ενός θεανθρώπου Χριστού στην έσχατή του πραγματικότητα. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος τότε ζούσε στη μονή του Αγίου Σάβα στην περιοχή των Ιεροσολύμων, η οποία περιοχή είχε κατακτηθεί τότε από τους Άραβες και βρισκόταν έξω από τη δικαιοδοσία της αυτοκρατορίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται». Επομένως, συμφωνεί με μία άποψη των εικονομάχων. Πράγματι, ο Θεός δεν εικονίζεται, γιατί είναι ασχημάτιστος, ασώματος. Συμπληρώνει όμως: «Νινί δε σαρκεί ο φθέντος Θεού, τώρα όμως, επειδή ο Θεός φανερώθηκε μέσα από σάρκα και της ανθρώπης προσομιλήσαντος και κουβέντιασε με τους ανθρώπους, εικονίζω Θεού το ορώμενον. Ου προσκυνώ τη ύλη, αλλά τον της ύλης δημιουργών. Δεν προσκυνώ την ύλη με την εικόνα, αλλά προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης, τον ύλην διεμέ γενόμενον, που για χάρη μου, για τη σωτηρία μου, προσέλαβε την ύλη και δι ύλης την σωτηρία μου εργασάμενον. Και σέβον ου παύσω με τη ύλη, διείς η σωτηρία μου εργαστε». Δεν θα πάψω ποτέ να σέβομαι την ύλη, όπως αυτή εμφανίζεται με μία εικόνα, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η σωτηρία μου. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Εάν παρακολουθήσει κανείς τα λειτουργικά κείμενα που εμφανίζονται από τον 4ο έως τον 9ο αιώνα, και δεν μιλάω για τα θεολογικά κείμενα ούτε καν για τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά για τα λειτουργικά κείμενα, είτε πρόκειται για αγιαστικά κείμενα ακολουθιών, είτε πρόκειται για τα κείμενα με τα οποία θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα δει ότι κάθε τόσο, μέχρι και τον 6ο αιώνα, αυτά ανανεούνται, κυρίως με την εισαγωγή μικρών φράσεων που αντιμετωπίζουν και απαντούν σε αυτές τις διαφορετικές αιρέσεις, ώστε να ξέρουμε ποιον Χριστό θα φάμε και ποιον Χριστό θα πιούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επειδή όμως οι αιρέσεις δεν είναι πάντα οικουμενικές, δεν εκδηλώνονται δηλαδή και δεν απλώνονται σε όλη την αυτοκρατορία, αλλά αρκετές φορές εμφανίζονται ως τοπικές αιρέσεις που αντιμετωπίζονται σχεδόν εν τη γενέση τους, έχουμε σε κείμενα ακολουθιών με τοπικό χαρακτήρα ανάλογες εκφράσεις. Παραδείγματος χάρη, στην περιοχή της Παλαιστίνης ή της Συρίας ή της Αιγύπτου παρουσιάζονται λειτουργικά κείμενα που αντιμετωπίζουν τοπικές αιρέσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέρημνα των ποιμένων, των δασκάλων της Εκκλησίας, δεν είναι να δημιουργήσουν όμορφα ποιητικά κείμενα τα οποία να παρέχουν χαρά στον άνθρωπο ακούγοντάς τα, αλλά μέρημνά τους είναι να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία, δηλαδή να αποκτήσει ο άνθρωπος μια συνείδηση μέσω των πρατωμένων και των ορωμένων στη λατρεία, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει το δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι η λεγόμενη ποικιλία. Και όταν λέω ποικιλία, εννοώ μεγάλη ποικιλία, πολύ μεγάλη ποικιλία στα λειτουργικά κείμενα. Θέλω να πω ότι τα κείμενα από μόνα τους, τα κείμενα της λατρείας, είτε των πολλών ακολουθιών, τα προσευχητικά μας κείμενα, τα αγιαστικά μας κείμενα, είτε τα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας, όλα αυτά τα κείμενα έχουν μια δική τους δυναμική το καθένα, που αρχίζει και εξαντλείται μέσα στην τοπική περιφέρεια στην οποία αναπτύσσονται.

0: Αναφέρθηκα λοιπόν στην ποικιλία που έχουν αυτά τα λειτουργικά κείμενα κατά την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια ποικιλία χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το ότι μπορώ να προφητεύω είναι ένα χάρισμα. Το ότι μπορώ να μιλάω γλώσσες είναι άλλο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διδάσκω είναι τρίτο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διακονώ είναι τέταρτο χάρισμα. Αυτά τα χαρίσματα, αυτή η έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος σε αυτή την ποικιλία των χαρισμάτων, χαρακτήριζε τη ζωή της Εκκλησίας ήδη από τα Αποστολικά χρόνια μέχρι και τον 9ο αιώνα. Έτσι μόνο θα δούμε αυτή τη μεγάλη ποικιλία σαν έκφραση χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Στην πράξη, αλλά θεωρητικά αυτό το λέω, κάθε επίσκοπος, δηλαδή κάθε πρόεδρος της Ιερής Συνάξεως της Θείας Λειτουργίας, είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει την προσευχή, να προσφέρει τα δώρα, να κάνει την επίκληση αναπτύσσοντας και την προσευχή της επίκλησης και να διαδώσει στο λαό τα αγιασμένα δώρα με δικά του λόγια, με δικά του κείμενα. Αυτό που παρέμενε ένα και το αυτό ήταν η μνήα των ιδρυτικών λόγων του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Λάβετε, φάγετε, ή πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά όλη η ανάπτυξη γινόταν από τον Επίσκοπο. Ο Άγιος Ιουστίνος, περιγράφοντας τη Θεία Λειτουργία που ετελείτο στην εποχή του, 120-130 περίπου μετά Χριστόν, λέει σαφώς ότι ο προεστός ευχάς πέμπει πριν από τον αγιασμό των δώρων όση δύναμη σε αυτό, όσο μπορεί. Τι θα πει όση δύναμη αυτό, το αυτό δοτική σε αυτόν, ανάλογα με το χάρισμα που έχει, με την έμπνευση που έχει, με τα γράμματα που ξέρει, πώς θα τα διατυπώσει. Ένας απλός επίσκοπος τα λέει απλά, ένας μορφωμένος επίσκοπος τα λέει λίγο πιο ανεπτυγμένα. Έτσι έχουμε εμφάνιση τέτοιων κειμένων από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα γύρω από ορισμένα πνευματικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά έχουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο και με τα διοικητικά κέντρα της αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσες μεγάλων διοικητικών κέντρων διαμορφώνουν και τις τοπικές λειτουργικές παραδόσεις. Το γεγονός που επέδρασε στην ανάπτυξη της λατρείας με έναν ταχύ ρυθμό από τον 4ο αιώνα και μετά είναι η ελευθερία που παρέχεται στην Εκκλησία, κυρίως μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, και την υποστήριξη από τον αυτοκράτορα του εκκλησιαστικού βίου. Η Εκκλησία αναπτύσσεται πια ελεύθερα και πάβει να κρύβει τα μυστήριά της, τις δραστηριότητές της. Στη διαμόρφωση αυτών των μεγάλων διοικητικών κέντρων που συνοδεύεται από μια ανάπτυξη των τοπικών λειτουργικών παραδόσεων, μπορούμε να αναφέρουμε μερικές ομάδες. Θα αναφερθώ σε 5 τέτοιες ομάδες, που ασφαλώς μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 12. Αλλά 5 ομάδες είναι αντιπροσωπευτικές αυτών των παραδόσεων που θα αναπτυχθούν στο χώρο της λατρείας. Πρώτο μεγάλο κέντρο είναι η Αλεξάνδρεια, στην οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε την Αίγυπτο και την Αιθιοπία, δηλαδή τους Κόπτες. Ένα άλλο μεγάλο κέντρο είναι η Αντιόχεια της Συρίας, την οποία θα την έβλεπα μαζί με την παράδοση των Ιεροσολύμων. Ιεροσόλυμα και Αντιόχεια κινούνται πολιτιστικά με έναν ίδιο βηματισμό. Τρίτο σπουδαίο κέντρο είναι ο Πόντος, μαζί με την Αρμενία και την Ηράκλεια, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετέπειτα Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, η Κωνσταντινούπολη, όταν θα γίνει πρωτεύουσα, θα αναπτύξει δικό της λειτουργικό κέντρο. Επομένως, μπορούμε να εννοήσουμε την Κωνσταντινούπολη ως 4ο κέντρο και μάλιστα να τη συνδέσουμε από τον 8ο αιώνα και μετά με τις σλαβικές χώρες. Ιδιαίτερα από τον 9ο αιώνα και μετά έχουμε σαφέστατη ανάπτυξη του κέντρου της Κωνσταντινούπολης προς τις σλαβικές χώρες. Τέλος, ως 5ο κέντρο θα έβαζα τη Ρώμη με όλη την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βόρειο Αφρική. Τα κείμενα που εμφανίζονται σε αυτά τα 5 κέντρα είναι εντόνως διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Έχουν κοινό υπόβαθρο, έχουν κοινή βάση, έχουν κοινή αναφορά, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, αλλά είναι διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Ιδιαίτερα μάλιστα τα 4 κέντρα σε σχέση με το 5ο της Ρώμης έχουν και ένα άλλο στοιχείο που τα διαφοροποιεί, το στοιχείο της γλώσσας. Στη Μένα Ανατολή τα πάντα διαμορφώνονται στην ελληνική γλώσσα, στη Δε Δύση τα πάντα διαμορφώνονται στη λατινική γλώσσα. Δεν αναφέρομαι στην κοπτική, συριακή ή αρμενική γλώσσα, γιατί σε αυτές τις γλώσσες διαφοροποιούνται τα λειτουργικά κείμενα όταν οι λαοί που τις μιλούν εντάσσονται σε μονοφυσιτικές αποκλίσεις και διαιρούνται από το σώμα της Εκκλησίας. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ για να αναφερθώ στο θέμα της γλώσσας. Όχι ότι η ελληνική είναι μια λειτουργική γλώσσα η οποία πρέπει να επιβληθεί. Υπάρχει το στοιχείο των ιερών γλωσσών, ασφαλώς υπάρχει στο χριστιανισμό, η ελληνική και η λατινική λειτουργούν ως ιερές γλώσσες από τη δυναμική τους. Αλλά η ιερή γλώσσα θεσμικά δεν εμφανίστηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, παρά μόνο στη Δύση έχουμε μία τέτοια, δεν θα την έλεγα έκτροπη, αλλά μία μονομανία, όπου επιβλήθηκε η λατινική μετά τον 10ο αιώνα, και μάλιστα η επιβολή αυτή εκφεύγει σε μια γλώσσα που επιβάλλεται πλέον στη λατρεία μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, δηλαδή μέχρι το 1960. Το 1960 έχουμε μία διαφοροποίηση ως προς την δυτική αυτή παράδοση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όταν η Σύνοδος του Βατικανού επέτρεψε σε λαούς που ζουν σε άλλες χώρες να έχουν στα λειτουργικά τους κείμενα τις τοπικές τους γλώσσες. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ανατολή δεν επέβαλε ποτέ την ελληνική γλώσσα ως λειτουργική γλώσσα σε λαούς, και τρανό παράδειγμα έχουμε την περίπτωση της Ιεραποστολής στους Σλάβους, όπου οι Ιεραπόστολοι, διαδίδοντας τον χριστιανισμό, διαμόρφωσαν την υπάρχουσα γλώσσα, δημιούργησαν γραμματική, αλφάβητο κλπ. Και σε κάθε λαό επέτρεπαν την τοπική γλώσσα. Πριν κλείσω αυτή την παρένθεση όμως, θέλω κάτι ακόμα να προσθέσω. Ο μεγάλος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι, υποστήριξε ότι αν θέλουμε να εξετάσουμε την ακρίβεια των λόγων μας σε όποια γλώσσα και αν την διατυπώσουμε αυτή την αλήθεια, ασφαλώς σε σχέση με την Εκκλησία, θα πρέπει να την συγκρίνουμε με τις ελληνικές πηγές, ή όπως συνηθίσαμε να ονομάζουμε, με τους Έλληνες πατέρες.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ανέφερα προηγουμένως την ελευθερία του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τις αιρέσεις, ανέφερα τα μεγάλα κέντρα, λειτουργικά κέντρα. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη λατρείας, η εμφάνιση και η ανάπτυξη του κοινοβιακού μοναχισμού, όχι του ερημιτισμού, αλλά του κοινοβιακού μοναχισμού. Μέχρι και τον 4ο αιώνα ο μοναχισμός είχε χαρακτήρα ερημητικό, καθαρά ασκητικό. Πιστοί άνθρωποι έφευγαν από τον κόσμο και πήγαιναν να ζήσουν έναν αγγελικό βίο, όπως τον έλεγαν, μέσα από δρόμους ασκήσεων, και όλες οι ασκήσεις ουσιαστικά απέβλεπαν στην καταπολέμηση των παθών ή, όπως το θέτει ο Μέγας Αντώνιος, στο πώς θα ταυτίσω το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού. Πρώτος ο μοναχός Παχώμιος, αλλά κυρίως ο Μέγας Βασίλειος, διαμόρφωσαν τον κοινοβιακό μοναχισμό οργανώνοντάς τον σε μεγάλες μονάδες συγκεντρωτικές. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε δύο μεγάλα έργα που έγιναν το σύνταγμα τρόπων τεινάτου μοναχισμού, τους όρους κατά πλάτος και τους όρους κατ' επιτομή, κατ' ουσίαν ένα σύγγραμμα που εκδίδεται σε αναλυτική και συνοπτική μορφή, με τους οποίους όρους οργανώνει τους κανόνες του μοναχισμού. Ο μοναχισμός ένα ζητούμενο έχει, την αδιάλειπτο προσευχή. Κατά τη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτος προσεύχεσθε, ο δρόμος του μοναχισμού είναι μια αδιάλειπτος προσευχή. Η προσευχή ως αναφορά στον Θεό. Για να γίνει αδιάλειπτος η προσευχή, πρέπει συνεχώς να προσευχόμαστε, και έτσι εμφανίζονται τα προσευχητικά κείμενα του μοναχισμού. Αλλά επειδή ο κοινοβιακός μοναχισμός είναι οργανωμένος, πρέπει τα προσευχητικά αυτά κείμενα να είναι κείμενα συνάξεων, όχι απλώς ατομικές προσευχές. Για να γίνονται οι συνάξεις, δεν μπορεί να γίνονται προγραμματικά και θεωρητικά, αλλά να υπηρετούν τη σύναξη. Επομένως, εντάσσονται σε ένα μυσταγωγικό περιβάλλον, σε ένα μυσταγωγικό πλαίσιο, γίνονται δηλαδή ακολουθίες. Επειδή ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια τέτοια οργάνωση, οι ακολουθίες οργανώνονται κατά τον κοσμικό χρόνο, στον οποίο σιγά σιγά αυτός ο κοσμικός χρόνος που εναρμονίζεται με τις ακολουθίες αυτών των μοναστικών αδελφοτήτων διαπνέεται ή, αν θέλετε, διαποτίζεται από έναν εσχατολογικό χρόνο. Με τέτοιο τρόπο μάλιστα, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ είμαστε εν το κόσμο, συγχρόνως είμαστε και εκτός του κόσμου, όπως διατυπώνεται στη βιβλική γλώσσα. Μπορούμε λοιπόν τώρα να μιλάμε για διαμόρφωση του λεγόμενου τυπικού. Τυπικό είναι μια σειρά διατάξεων που στην αρχή ήταν προφορικές και σιγά σιγά καταγράφηκαν, δηλαδή ο τύπος με τον οποίο γίνονται όλες μας οι συνάξεις μέσα σε ακολουθίες. Διαμορφώνονται λοιπόν τα λεγόμενα τυπικά. Μίλησα προηγουμένως για τα μεγάλα πνευματικά και λειτουργικά κέντρα της Εκκλησίας, ανάλογα με τα διοικητικά κέντρα της Αυτοκρατορίας. Και τα τυπικά εντάσσονται σε αυτή την παρουσία των μεγάλων κέντρων, ώστε να μπορούμε να πούμε για ιδιαίτερα τυπικά. Ιδιαίτερο τυπικό ακολουθιών αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στα Ιεροσόλυμα και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στον Πόντο, ιδιαίτερο αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, και ό,τι εκφράζει αυτή η Κωνσταντινούπολη ως δυναμική οικουμενικής πόλεως. Και ιδιαίτερο βέβαια τυπικό αναπτύσσεται στην Ιταλική Χερσόνησο, με κέντρο τη Ρώμη, που έχει σχέση με τους Γαλάτες, τους Ισπανούς, τη Βόρεια Αφρική, στη λατινική γενικά έκφραση της λατρείας. Τα τυπικά αυτά, τα πολλά και ποικίλα, ακολουθούν σε όλα αυτά τα κέντρα που ανέφερα δύο τύπους. Ο πρώτος, που αναπτύσσεται με πλούσιο περιεχόμενο, με πλούσιες αναπτύξεις, με πλούσιες εκφράσεις, αφορά στους μοναχούς και εκφράζεται μέσα στα πλαίσια του μοναστικού βίου ή των μεγάλων μοναστικών κέντρων. Ο δεύτερος διατυπώνεται και αναπτύσσεται μέσα στις ενορίες, αφορά στους λαϊκούς, τους μη μοναχούς, Γι' αυτό πηγή του δεύτερου αυτού τύπου είναι συνήθως ο επίσκοπος ή το σώμα των επισκόπων. Θα μου πείτε, ο επίσκοπος δεν έχει σχέση με τους μοναχούς? Εδώ τίθεται ένα τεράστιο θέμα. Από τον 3ο αιώνα αρχίζει να αναπτύσσεται μία διαμάχη, η οποία σχεδόν γίνεται εγγενής διαμάχη και ενυπάρχει μέχρι σήμερα, ποτέ δεν έλειψε. Μια διαμάχη ανάμεσα στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων. Όταν λέω στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων, μην πάει ο νους μας σε οργανωμένα σώματα. Πρόκειται για δυναμικές τάσεις. Παραδείγματος χάρη, οι μοναχοί ξέρουν ότι χωρίς επίσκοπο εκκλησία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει θεία ευχαριστία, της οποίας ο πρόεδρος, ο επίσκοπος, θα εμφανιστεί ενώπιόν μας ως εικόνα του ίδιου του Χριστού. Δηλαδή χωρίς θεία ευχαριστία δεν υπάρχει και εκκλησία. Υπάρχει μόνο ένας ηθικός δρόμος. Αυτό το ξέρουν οι μοναχοί. Όμως δεν θέλουν ο επίσκοπος να ελέγχει τον δρόμο τους, ερμηνεύοντας τη δράση του επισκόπου ως δράση ενδοϊστορική, ενώ αυτοί θέλουν να δράσουν εκτός της ιστορίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύγκρουση. Δύο δρόμοι υπάρχουν για να μην εξαρτώμε από τον επίσκοπο. Πρώτον, να μην μετέχω της θείας ευχαριστίας. Κάτι που εμφανίζεται πολύ νωρίς στους μοναστικούς κύκλους. Δεν μετέχουν της θείας ευχαριστίας, μένουν στα κελιά τους και πολύ αραιά λαμβάνουν μέρος. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη τον 4ο αιώνα, γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος προσπαθεί να φέρει την ευχαριστία μέσα στα μοναστήρια. Γιατί οι μοναχοί, έχοντας πίσω τους την ιστορία της ερήμου, βλέπουν ότι ο αγιασμός μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον 4ο αιώνα εμφανίζεται ένα σύγγραμμα στα Ιεροσόλυμα από τον επίσκοπο Σοφρόνιο, ο οποίος περιγράφει τη ζωή μιας ασκήτριας που έφτασε στο άκρον της ασκήσεως της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που έζησε επί δεκαετίες στην έρημο μόνη της, χωρίς να εκκλησιαστεί ποτέ της, χωρίς να βρεθεί σε σύναξη θείας ευχαριστίας ποτέ της. Στον βίο της λοιπόν ο Σοφρόνιος μας λέει ότι η τελείωση περνάει μέσα από το ποτήρι της θείας ευχαριστίας, επιμένοντας να τονίσει ότι η Οσία Μαρία δικαιώνεται αφού μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Αργότερα θα εμφανιστεί και ένα άλλο φαινόμενο. Οι ίδιοι οι επίσκοποι που αποτελούν μέλη συνοδικού σώματος δεν θα παραλείπουν σε κάθε σύνοδο, μικρή ή μεγάλη, να ανακαλούν στην τάξη τους μοναχούς. Γι' αυτό έχουμε και μια σωρία κανόνων που εντάσσουν τους μοναχούς κάτω από την εποπτεία των επισκόπων. Αυτή η διαμάχη διαμορφώνει και τα δύο αυτά τυπικά, το μοναστικό και το κοσμικό τυπικό.

Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να μνημονεύσω είναι ότι από τον 4ο ακόμα αιώνα οι μοναχοί αναπτύσσουν προσευχητικά τυπικά, τυπικά που έχουν προσευχές, ενώ στις πόλεις αναπτύσσονται ασματικά τυπικά, αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά να εισάγεται το μέλος. Η αντίδραση των μοναχών απέναντι στην ποιητική γλώσσα και στα μελοποιημένα στοιχεία αυτής της γλώσσας είναι πολύ έντονη αυτή την εποχή. Και όμως, μετά από 2 αιώνες, από τον 6ο αιώνα και μετά, για να μην πω από τον 5ο, οι μοναχοί είναι αυτοί που αρχίζουν να γίνονται οι μεγάλοι δημιουργοί και της ποιήσεως και του μέλους, χωρίς όμως να ενσωματωθούν τελικά στην ευχαριστιακή αντίληψη της Εκκλησίας ή ενσωματώνονται με αντιστάσεις. Αυτούς τους 2 τρόπους ή καλύτερα δρόμους λατρείας τους ονομάζουμε κοσμικό ή ασματικό τυπικό από τη μια και μοναστικό τυπικό από την άλλη. Ήδη από τον 1ο αιώνα έχουμε δημιουργία των πρώτων ύμνων, γιατί θέλω να αναφερθώ λίγο στην παρουσία των ύμνων μέσα στη λατρεία, απλών ύμνων που δεν είναι ψαλμοί, αν και το ψαλτήρι παρέμεινε για πάντα το μεγάλο ποιητικό σύνθεμα της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Μαζί δηλαδή με τους ψαλμούς αρχίζουν να αναπτύσσονται μικρά ποιητικά συνθέματα. Τέτοια ποιητικά συνθέματα βρίσκομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, καθώς και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Για παράδειγμα αναφέρω ότι στα τέλη του 2ου αιώνα παρουσιάζεται στην Εκκλησία ο λεγόμενος λιχνικός ύμνος, το γνωστό μας «Φως Ιλαρών», που το ακούμε σε κάθε εσπερινό, το οποίο αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη γύρω στο 180 περίπου μετά Χριστόν. Μεγάλοι δάσκαλοι εμφανίζουν επίσης ποιητικές συνθέσεις εξαιρετικές, όπως είναι ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος και ο Γρηγόριος ο Νήσις. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Ποιος πρώτος χρησιμοποιεί την εμελή ποιητική σύνθεση για να διδάξει? Η απάντηση, μη σας παραξενέψει, είναι ο Άριος. Ο Άριος που δεν έγινε ποτέ επίσκοπος, παρέμεινε πάντα ένας πρεσβύτερος στην Αλεξάνδρεια, αλλά εξαιρετικό μυαλό, φτιάχνει ένα ποιητικό σύνθεμα που το ονομάζει Θάλια, το μελοποιεί, φαίνεται ότι γοητεύει τον κόσμο με αυτό το ποίημα, επειδή έχει ακριβώς και το μέλος, και μέσω αυτού του συνθέματος προσπαθεί να διαδώσει την ερμηνεία που έχει περί του προσώπου του Χριστού. Μας έχουν μείνει ελάχιστα σπαράγματα από αυτό το ποίημα. Δεν θέλω να πω ότι αργότερα οι άλλοι πατέρες μιμήθηκαν τον Άριο, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι την ίδια εποχή, από κάποια συγκυρία ή από κάποια εσωτερική όθηση, που έχουν μεγάλες εποχές να εμφανίζουν ταυτόχρονα κάποιες αναπτύξεις, εμφανίζονται και τα πρώτα ποιητικά συνθέματα της Εκκλησίας, ενώ μεγάλα ποιητικά συνθέματα. Έτσι σιγά σιγά μέσα στις ακολουθίες των ενοριών εισάγονται νέοι ύμνοι, ενώ αρχίζουν να υποχωρούν οι ύμνοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν αναφέρομαι ακόμα στις μεγάλες συνθέσεις. Παράλληλα αναπτύσσονται τα μεγάλα προσευχητικά κείμενα στα μοναστήρια. Μια τέτοια προσευχητική σύνθεση που έχει παραμείνει μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα την ακούμε κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι η περίφημη προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηθός, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρις έμι το σοδούλο» κτλ. Την αναφέρω γιατί δείχνει το περιεχόμενο αυτών των προσευχητικών κειμένων τα οποία έχουν διασωθεί στις πηγές. Όσο προχωράμε προς τον 6ο αιώνα, εμφανίζονται μεγάλα ποίηματα τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με κανονική μουσική σύνθεση, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ονομάζουμε υποψάλλην. Υποψάλλονται.
ακόμα η μουσική δεν έχει αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ότι με τη μουσική υπήρχε μια στάση της Εκκλησίας διστακτική, επειδή η μουσική μας πήγαινε λίγο προς την ειδωλολατρία. Πρέπει να πιστούν ή εκ των πραγμάτων να φανεί ότι εξέλιπε πλήρως ο κίνδυνος ειδωλολατρίας για να μπορέσουν να βάλουν μέσα στη ζωή τους τη μουσική. Πάντως το λεγόμενο κοσμικό ή ασματικό τυπικό, το οποίο είναι περιορισμένο χρονικά, ένα εσπερινό Σαββάτου και μια σύναξη Κυριακής είναι ουσιαστικά, είναι αυτό που κάνει χρήση μουσικών μελών. Αυτό το κοσμικό ή ασματικό τυπικό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τον 11ο αιώνα, αλλά έχει αρχίσει να υποχωρεί μετά το τέλος της οικονομαχίας. Από τον 6ο αιώνα θα αρχίσουν τα μοναστήρια να αναπτύσσουν μεγάλες ποιητικές συνθέσεις. Γνωστή μας ποιητική σύνθεση είναι, ως μορφή εννοώ, είναι το κοντάκιο. Το κοντάκιο είναι ένα ποίημα, μακροσκελές ποίημα, που ακολουθεί αρχαϊκά συλλαβικά μέτρα, είτε ίαμβο, είτε ανάπεστο, είτε τροχαίο, και εμπεριέχει μια διήγηση για την Εκκλησία, μια δογματική διήγηση γιατί πρέπει ο λαός να διδαχθεί. Τα κοντάκια είναι συνθέσεις με διδακτικό περιεχόμενο. Ένας μεγάλος ποιητής κοντακίων είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός. Πολύ μεγάλος επίσης ποιητής είναι και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά με μια διαφορά, ότι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγραψε σε αρχαϊκό μέτρο και σε αρχαϊκή γλώσσα και δεν τον καταλάβαινε ο λαός. Τα έπι του, έτσι τα ονομάζουμε, θρησκευτικά ή δογματικά κυρίως έπι, είναι υπέροχες συνθέσεις, αλλά επειδή είναι γραμμένα σε ομηρική γλώσσα δεν γίνονται εύκολα κατανοητά. Ενώ ο Ρωμανός κάνει τη στροφή προς τη γλώσσα του λαού και δημιουργεί συνθέσεις που είναι κατανοητές από το λαό.

Αναφερόμαστε λοιπόν στα κοντάκια. Ονομάστηκαν κοντάκια ενώ πρόκειται για ποίηματα. Δεν διαφέρουν κατά τη μορφή από τα ποίηματα τα εκτός της Εκκλησίας, τις μεγάλες συνθέσεις των ελληνιστικών χρόνων και των ύστερων αρχαϊκών χρόνων που συναντούμε στις πηγές, είτε ερωτικές, είτε κοινωνικές, είτε αγροτικές συνθέσεις. Τους έδωσαν όμως ένα ιδιαίτερο όνομα που να σημαίνει σύνθεμα θρησκευτικό ή ιερό σύνθεμα προορισμένο για την εκκλησιαστική παιδαγωγία ή διδασκαλία, και ταυτίστηκε η λέξη κοντάκιο με ένα τέτοιο θρησκευτικό ύμνο. Γιατί κοντάκιο? Την εποχή εκείνη έγραφαν σε ηλιτάρια, δηλαδή δέρματα με ειδική επεξεργασία, κολλημένα το ένα στο άλλο, που αποτελούσαν ένα μακρό έτσι υλικό. Αυτό το υλικό, το μακρότατο, που θα είχε γραμμένο ένα τέτοιο σύνθεμα, τυλιγόταν σε ένα κοντάρι, ένα μικρό κονταράκι, κοντάκιο δηλαδή. Και αυτό το κοντάκιο έπαιρνε ο αναγνώστης, παραδείγματος χάρη στη γιορτή των Χριστουγέννων, το τραβούσε από τη βιβλιοθήκη που εκεί πέρα ήταν τοποθετημένα, και έτσι έμεινε η λέξη κοντάκιο. Από τον 7ο όμως αιώνα αρχίζουμε να έχουμε τώρα μέσα στους μοναστικούς κύκλους μια τεράστια στροφή, όπου οι ίδιοι οι μοναχοί, έχοντας αναπτύξει τη ζωή τους, αρχίζουν να γίνονται ποιητές, συνθέτες και δημιουργοί μεγάλων υμνογραφικών συνθέσεων. Δεν θέλουν να μιμηθούν τους ποιητές, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται και εκτός εκκλησίας, αλλά θέλουν να ανακαλύψουν κάτι καινούριο και να είναι ουσιώδες αυτό το καινούριο. Δεν ξέρουμε ποιος το πρωτοανακάλυψε, ξέρουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός ασφαλώς, αλλά δεν είναι δικό του δημιούργημα. Τι εννοώ? Ανακαλύπτουν τον λεγόμενο κανόνα, έναν τρόπο συνθέσεως ποιημάτων διαφορετικό από το κοντάκιο. Το ονόμασαν κανόνα γιατί είναι σαν ένας οδηγός κάθε εκκλησιαστικής και θρησκευτικής συνθέσεως μέσα στον εκκλησιαστικό μας βίο. Είπα προηγουμένως ότι στις ακολουθίες πολλές φορές διάβαζαν ποιητικές συνθέσεις που είναι εγκατεσπαρμένες σε όλη τη Βίβλο, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, οι περισσότερες, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Αυτές τις συνθέσεις τις ονομάζουμε οδές. Η λέξη οδή υπάρχει στη μετάφραση των Εβδομήκοντα όταν χαρακτηρίζει το ποίημα που συντέθηκε από τους Εβραίους μόλις πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Την οδή μάλιστα αυτή την τραγούδησαν με εμελή τρόπο, όπως μας περιγράφει το Ιερό Κείμενο. Δημιούργησαν έναν χορό, μια χοροδία, με την αδελφή του Μωυσή την Μαριάμ, με τον αδελφό του τον Άρον, με τα παιδιά των Ιουδαίων, τους παιδες των Ιουδαίων, και τραγούδησαν οδήν εις τον Κύριον. Να μια οδή λοιπόν που μπορώ και εγώ μέσα στην εκκλησία να την λέω. Άσατε το Κυρίο, ενδόξος γάρδε δόξαστε, ύπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν, και τα λοιπά, δίνοντας ένα συμβολικό περιεχόμενο στα λόγια αυτής της οδής. Σε μεγάλες στιγμές της ιστορίας των Εβραίων εμφανίστηκαν και άλλες τέτοιες οδές. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι εμφανίστηκαν 5-6 οδές, τις οποίες χρησιμοποιούσε η Εκκλησία συνέχεια γιατί δόξαζαν το Θεό. Παραδείγματος χάρη, μια προσευχή της προφήτηδας Άννας, ή μια προσευχή τραγούδι που αναφέρεται στον θάνατο του Μωυσή, θλιβερή ως προς το περιεχόμενο γιατί εμπεριέχει την παρουσία θανάτου, ή την περίφημη προσευχή του Ιωνά, ή την περίφημη προσευχή των τριών παιδών. Και όταν λέω προσευχή εννοώ οδή. Και από την Καινή Διαθήκη βρήκαν επίσης ότι υπάρχει μια ανάλογη οδή
ο χαιρετισμός της Παναγίας στην Ελισάβετ. Θυμίζω ότι όταν συναντάει την Ελισάβετ η Παναγία, της απευθύνει την περίφημη οδή «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου» κλπ. Που κατά το μέτρο μοιάζει με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης στην Καινή Διαθήκη υπάρχει και ο δοξολογικός ύμνος του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Λοιπόν, πήραν αυτά από τις οδές, διάλεξαν αυτές που προσαρμόζονται απόλυτα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας και δημιούργησαν τον κατάλογο 9 οδών. Πάνω σε κάθε μια από αυτές τις οδές ανέπτυξαν μια σειρά σύντομων ποιητικών συνθέσεων που ναι μεν αναφέρονταν στο περιεχόμενο της κάθε οδής, αλλά ανέπτυσαν ένα επεισόδιο από τη ζωή του Χριστού, μια δοξολογία στο Θεό ιδιαίτερη, είχαν δηλαδή και το δικό τους περιεχόμενο, διασώζοντας τη σύνδεση με τη συγκεκριμένη οδή. Είναι λίγο παράξενο σύνθεμα αυτό, ενώ ο κανόνας, με δικούς του εσωτερικούς νόμους. Έτσι δημιουργήθηκαν κανόνες που εμπεριείχαν ένα ανεξάντλητο πλούτο, διότι σχολιάζονταν οι εορτές των μαρτύρων, οι εορτές των μεγάλων Αγίων, οι εορτές από τη ζωή του Χριστού, οι εορτές από τη ζωή της Παναγίας. Από τον 5ο αιώνα και μετά έχουμε αναφορές σε πολλές γιορτές που έχουν με πηγή τους τα βιβλικά επεισόδια ή τα βιβλικά πρόσωπα, αλλά συγχρόνως αναφέρονται σε ιερά πρόσωπα που έζησαν στη ζωή της Εκκλησίας, είτε ως μάρτυρες είτε ως Άγιοι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 400, μια μεγάλη γιορτή που είχε η Εκκλησία ήταν τα Θεοφάνεια, η μεγαλύτερη μετά το Πάσχα γιορτή της. Τι γιόρταζαν τα Θεοφάνεια? Αυτό που λέει η λέξη. Την εμφάνεια του Θεού. Η εμφάνεια του Θεού για την Εκκλησία σήμαινε την αποκάλυψη της ιότητας του Χριστού. Όταν βαπτίζεται ο Χριστός, ακούγεται φωνή. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Εξυπακούεται ότι αυτός που βαπτίζεται έχει γεννηθεί αληθώς ως άνθρωπος. Αυτό το περιστατικό, ειδικά της γεννήσεως του Χριστού, απομονώνεται στη Δύση και γιορτάζεται όχι στις 6 Ιανουαρίου που μέχρι τότε συνηθιζόταν, αλλά στις 25 Δεκεμβρίου. Όταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκλέγεται επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, εισάγει το 400 μετά Χριστόν τη γιορτή των Χριστουγέννων να γιορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι τότε γιορταζόταν, ακριβέστερα μνημονευόταν, στις 6 Ιανουαρίου. Από τα Χριστούγεννα θα δημιουργηθούν νέες γιορτές. Αφού 25 Δεκεμβρίου είναι Χριστούγεννα, πάμε 9 μήνες πίσω και έχουμε τον Ευαγγελισμό. Πάμε 8 μέρες μπροστά και έχουμε την Περιτομή. Πάμε 40 μέρες μπροστά και έχουμε την Υπαπαντή. Κυρίως όμως από το 450 μετά Χριστόν, δηλαδή μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, αρχίζουν να εμφανίζονται και γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Εφόσον θα δημιουργηθούν γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, θα δημιουργηθούν και γύρω από τη μεγάλη μορφή της Καινής Διαθήκης, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και έτσι θα έχουμε πάλι γιορτή για τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου, για τη γέννησή του, για τον αποκεφαλισμό του, για την κοίμησή του. Αυτές όλες τις γιορτές αναλαμβάνουν από τον 6ο αιώνα και μετά να τις εμπλουτίζουν με περιεχόμενο, επιμένω, διδακτικό και όχι απλώς βιβλικό. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

εκ του βίου του εις θεόν αποδημήσαντος, ιερομόναχου Στάρετς Ζωσιμά, συντεταγμένα κατά της ίδιας αυτού αφηγήσεις υπό Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Βιογραφικές πληροφορίες. Ολίγα την άπερη του νεαρού αδερφού του Στάρετς Ζωσιμά. Αγαπητοί μου πατέρες και δάσκαλοι, γεννήθηκα σε μια μακρινή βόρεια επαρχία στην πολιτεία. Ο πατέρας μου ήταν ευγενής, μα όχι από τους εξέχοντες και χωρίς μεγάλους τίτλους. Πέθανε όταν εγώ ήμουν μόλις 2 χρονών και δεν το θυμάμαι καθόλου. Άφησε στη μητέρα μου ένα μικρό ξύλινο σπίτι και ένα κεφάλαιο μικρό, αρκετό όμως για να ζήσει τα παιδιά της χωρίς στεναχώριες. 2 μας είχε όλους και όλους η μητέρα μου. Εμένα που με λέγανε Ζινόβιο και τον μεγαλύτερο αδερφό μου, το Μάρκελο. Ήταν κάπου 8 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Είχε παράφορο και ευερέθιστο χαρακτήρα, μα ήταν καλός. Δεν κορόιδευε κανέναν και παράξενα σιωπηλός. Ιδιαίτερα σαν ήταν στο σπίτι με μένα, με τη μητέρα ή με τους υπηρέτες. Στο γυμνάσιο ήταν καλός μαθητής, μα δεν έπιανε ποτέ του φιλίες με τα άλλα τα παιδιά. Αν και δεν μάλωνε μαζί τους, έτσι τουλάχιστον θυμόταν η μητέρα. Μισό χρόνο πριν από το θάνατό του, όταν είχε πια κλείσει τα 17, άρχισε να πηγαίνει συχνά στο σπίτι ενός ανθρώπου που ζούσε μόνος του και ήταν κάτι σαν πολιτικός εξόριστος στην πολιτεία μας. Τον είχαν εκτοπίσει από τη Μόσχα για τις φιλελεύθερες ιδέες του. Τούτος ο εξόριστος ήταν επιφανής επιστήμων, ο γνωστός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο. Άγνωστο γιατί, αγάπησε τον Μάρκελο και άρχισε να τον δέχεται στο σπίτι του. Ο νέος κάθονταν μαζί του ολάκερες βραδιές και αυτό γίνονταν όλο το χειμώνα, ως την ώρα που διορίσανε τον εξόριστο σε μια κρατική υπηρεσία στην Πετρούπολη. Αυτό το είχε ζητήσει ο ίδιος και το πέτυχε γιατί είχε υποστηρικτές. Άρχισε η μεγάλη Σαρακοστή και ο Μάρκελος δεν ήθελε να νηστέψει. Έβριζε και κορόιδευε. «Όλα αυτά είναι βλακίες», έλεγε. «Κι ούτε υπάρχει κανένας Θεός». Τόσο που έκανε τη μητέρα και τους υπηρέτες να φρίξουν, μα και μένα το μικρό, γιατί αν και ήμουν μόλις 9 χρονών, τρόμαξα τόσο πολύ σαν άκουσα εκείνα τα λόγια. Οι υπηρέτες μας ήταν όλοι δουλοπάρικοι, 4 όλοι και όλοι, αγορασμένοι στο όνομα γνωστού μας Τσιφλικά. Θυμάμαι ακόμα πως πούλησε η μητέρα μου έναν από αυτούς, τη μαγείρισα, την Αφήμια, μια κουτσή γριά για 60 ρούβλια σε χαρτονόμισμα, και στη θέση της πήρε μια ελεύθερη. Ξαφνικά, την 6η εβδομάδα της νηστείας, ο αδερφός μου αρρώστησε. Ήταν πάντα του φιλάσθενος. Κάτι είχε το στήθος του. Ήταν αδερφός.

δύνατος και σχεδόν προφηματικός. Ήταν ψηλός, μα πολύ λεπτός και αδύνατος. Το πρόσωπό του όμως ήταν πολύ όμορφο. Ίσως και να είχε κρυολογήσει. Όμως αν ήρθε ο γιατρός, ψιθύρισε στη μητέρα πως έχει καλπάζουσα και πως δεν θα βγάλει την άνοιξη. Η μητέρα άρχισε να κλαίει και παρακαλούσε τον αδερφό μου με προφυλάξεις, ιδίως για να μην τον φοβήσει, να νηστέψει και να κοινωνήσει, γιατί τότε δεν είχε πέσει ακόμα στο κρεβάτι. Όταν το άκουσε εκείνος, θυμώσε τόσο πολύ και έβρισε το ναό του Κυρίου. Ωστόσο, έπεσε σε συλλογή. Κατάλαβε πως η αρρώστια του είναι επικίνδυνη και πως γι' αυτόν τον στέλνει η μητέρα του, όσο έχει ακόμα δυνάμεις, να πάει να κοινωνήσει. Εδώ που τα λέμε, το ήξερε πια και ο ίδιος πως από καιρό ήταν άρρωστος. Και μια φορά, πριν από ένα χρόνο, είχε πει σε μένα και στη μητέρα μου, με όλη του την ψυχραιμία καθώς τρώγαμε, «Λίγα είναι ακόμα τα ψωμιά μου. Ίσως και να μην το βγάλω τούτο το χρόνο». Και σάμπος να το είχε προφητέψει. Πέρασαν 2-3 μέρες και μπήκε η μεγάλη εβδομάδα. Και να πω, ο αδερφός μου άρχισε να νηστεύει από την Τρίτη το πρωί. Για να πω την αλήθεια, μητερούλα, για σας το κάνω, για να ευχαριστηθείτε και να ησυχάσετε, της είπε. Η μητέρα άρχισε να κλαίει από χαρά, μα και από λύπη. Πά να πει λοιπόν πως είναι κοντά το τέλος μου, μια και άλλαξε έτσι. Μα δεν πρόφτασε να πάει πολλές φορές στην εκκλησιά, γιατί κρεβατώθηκε. Τον εξομολόγησαν λοιπόν και τον μεταλάβανε στο σπίτι. Οι μέρες ήταν φωτεινές, ασυνέφιαστες, μυρωμένες. Το Πάσχα έπεφτε αργά. Όλη τη νύχτα, θυμάμαι, έβηχε. Ο ύπνος του ήταν ταραγμένος, μα το πρωί πάντα ντύνονταν και προσπαθούσε να κάτσει στη μαλακιά πολυθρόνα. Έτσι και τον θυμάμαι. Κάθεται ήσυχος, σεμνός, χαμογελάει. Ήταν άρρωστος, μα το πρόσωπό του ήταν εύθυμο, χαρούμενο. Είχε αλλάξει ολόκληρος ψυχικά. Και πόσο αξιοθαύμαστη ήταν τούτη η ξαφνική αλλαγή. Έμπαινε στο δωμάτιό του η γριά παραμάνα. «Άσε με, καλέ μου, να ανάψω και εδώ μέσα το καντήλι, μπροστά στα εικονίσματα». Πρώτα δεν άφηνε να το ανάψουν. Το έσβηνε ο ίδιος μάλιστα. «Άναψέ το, αγαπητή μου, άναψέ το. Ήμουν ένα τέρας όταν σας το απαγόρευα. Συγγνώμη. Εσύ, καθώς ανάβεις το καντήλι στο Θεό, προσεύχεσαι. Εγώ σε βλέπω, σε χαίρομαι και θωρώντας σε προσεύχομαι. Προσευχόμαστε λοιπόν και οι δύο στον ίδιο Θεό». Αυτά τα λόγια μας φαίνονταν παράξενα. Η μητέρα κλειδώνονταν στο δωμάτιό της και όλο έκλαιγε, έκλαιγε. Μονάχα όταν ερχόταν να τον δει, σκούπιζε τα μάτια της και έκανε τη χαρούμενη. «Μην κλαις, μητερούλα μου, μην κλαις, καλούλα μου», της έλεγε καμιά φορά. «Θα ζήσω πολύ καιρό ακόμα. Ου, έχω πολλές χαρές να δοκιμάσω μαζί σας. Και η ζωή, η ζωή είναι χαρούμενη, εύθυμη. Αχ, καλέ μου, τι χαρά είναι τούτη για σένα, όταν καίγεσαι όλη τη νύχτα στον πυρετό και βύχεις, έτσι που λίγο ακόμα και θα ξεσκιστεί το στήθος σου». «Μαμά», της απαντούσε, «μην κλαις, η ζωή είναι παράδεισος και όλοι μας στον παράδεισο βρισκόμαστε, μόνο που δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Μα αν το καταλάβουμε, αύριο κιόλας θα γίνονταν ολάκερος ο κόσμος παράδεισος». Όλοι απορούσαν με τα λόγια του. Τόσο παράξενα τα έλεγε και με τόση σιγουριά. Συγκινιόνταν και κλαίγανε.
έρχονταν να μας επισκεφτούν οι γνωστοί μας. «Αγαπημένοι μου», τους έλεγε, «καλοί μου, τι έκανα και μ' αγαπάτε? Γιατί αγαπάτε έναν άνθρωπο σαν και μένα? Και γιατί δεν καταλάβαινα πρωτύτερα? Γιατί δεν το εκτιμούσα?» Στους υπηρέτες έλεγε κάθε ώρα και στιγμή, «καλοί μου, γιατί με υπηρετείτε? Μήπως το αξίζω τάχα να με υπηρετούν? Αν με λυπόνταν ο Θεός και μ' άφηνε να ζήσω, εγώ θα σας υπηρετούσα, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να υπηρετούν ο ένας τον άλλον». Η μητέρα τον άκουγε και κουνούσε το κεφάλι. «Αγαπημένε μου, η αρρώστια είναι που σε κάνει να μιλάς έτσι. Μαμά μου, χαρά μου», της έλεγε, «δεν μπορεί να μην υπάρχουν δούλοι και αφεντάδες. Όμως ας γίνω λοιπόν κι εγώ δούλος των δούλων μου. Να γίνω για αυτούς αυτό που είναι και εκείνοι για μένα. Και πρέπει να σου πω ακόμα, μητερούλα, πως ο καθένας μας είναι ένοχος μπροστά στους άλλους, και πιο πολύ απ' όλους εγώ». Η μητερούλα χαμογελούσε με αυτά τα λόγια του. Έκλαιγε και χαμογελούσε. «Και γιατί είσαι πιο πολύ απ' όλους ένοχος μπροστά σε όλον τον κόσμο? Υπάρχουν φωνιάδες, ληστές, μα εσύ τι αμαρτίες πρόφτασες να κάνεις που κατηγορείς έτσι τον εαυτό σου?» «Μητερούλα μου, στα γονίτσα του αίματός μου», της είπε. Άρχισε τότε αναπάντεχα να λέει κάτι τέτοια χαϊδευτικά και απροσδόκητα λόγια. «Ακριβή μου σταγονίτσα, χαρούλα μου, μάθε πως ο καθένας είναι ένοχος μπροστά σε όλους και για όλα. Δεν ξέρω πως να σου το εξηγήσω αυτό, μα το νιώθω πως έτσι είναι. Το νιώθω τόσο πολύ ως την Οδύνη. Και πως μπορούσαμε λοιπόν να ζήσουμε και να τσακωνόμαστε και να μην ξέρουμε τίποτα όλοι μας?» Έτσι λοιπόν σηκώνονταν κάθε μέρα από τον ύπνο όλο και πιο καλόκαρδος, όλο και πιο τρυφερός, χαρούμενος, πάλλοντας όλος από αγάπη. Έρχονταν ο γιατρός, ένας γέρος Γερμανός, Άιζενσμιτ τον λέγανε. «Τι λέτε λοιπόν, γιατρέ, θα ζήσω ακόμα καμιά μέρα?» αστειεύονταν αυτός. «Όχι μονάχα μία, μα πολλές», απαντούσε ο γιατρός, «και μήνες και χρόνια». «Τι να τους κάνεις τους μήνες και τα χρόνια?» αναφωνούσε αυτός. «Για ποιο λόγο να μετράμε τις μέρες? Και μια μέρα φτάνει για να γνωρίσει ο άνθρωπος όλη την ευτυχία. Καλή μου, γιατί να μαλώνουμε και να πενευόμαστε ο ένας μπροστά στον άλλον? Γιατί να μνησικακούμε? Ας πάμε στον κήπο και ας παίξουμε, αγαπώντας, επενώντας και φιλώντας ο ένας τον άλλον και ευλογώντας τη ζωή». «Δεν θα ζήσει πολύ», ψιθύρισε ο γιατρός τη μητέρα όταν εκείνη τον συνόδευε έως την εξώπορτα. «Αρχίζει να χάνει τα λογικά του». Τα παράθυρα του δωματίου του έβλεπαν στον κήπο που τον σκίαζαν πελώρια γέρικα δέντρα. Στα κλαδιά τους είχαν δέσει πια τα μάτια. Ήρθαν τα πρώτα πουλιά από το χειμωνιάτικο ταξίδι τους. Φτεροκοπούσαν και τραγουδούσαν κάτω από τα παράθυρά του. Και ξαφνικά, καθώς τα κοίταξε και τα χαιρόνταν, άρχισε και από αυτά να ζητάει συγχώρεση.

Πουλάκια του Θεού, χαρούμενα πουλάκια, συγχωρέστε με, συγχωρέστε με κι εσείς, γιατί και απέναντί σας είμαι αμαρτωλός. Αυτό πια κανένας δεν μπορούσε τότε να το καταλάβει, μα εκείνος έκλαιγε από τη χαρά του. «Ναι», έλεγε, «όλη η δόξα του Θεού ήταν γύρω μου. Τα πουλάκια, τα δέντρα, τα λιβάδια, οι ουρανοί. Μονάχα εγώ ζούσα στην τροπή. Μονάχα εγώ τα ατίμασα όλα και δεν μπόρεσα να δω την ομορφιά και τη δόξα. Σαν πολλά κρίματα να παίρνεις πάνω σου», έλεγε καμιά φορά η μητέρα και έκλαιγε. «Μητερούλα μου, χαρά μου, δεν κλαίω από τη λύπη μου, μα γιατί είμαι ευτυχισμένος. Εγώ ο ίδιος θέλω να φανώ ένοχος απέναντί τους. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό, γιατί δεν ξέρω κι εγώ πώς να το αγαπήσω. Παραδέχομαι πως έκανα σε όλους κακό, όμως όλοι θα με συγχωρέσουν. Αυτό ίσα ίσα είναι ο παράδεισος. Μήπως τα είχα τώρα, δεν είμαι στον παράδεισο». Ήταν κι άλλα πολλά που δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι πως μια φορά μπήκα στο δωμάτιό του μοναχός μου, όταν δεν ήταν κανένας εκεί. Βράδιαζε, ο ήλιος έπεφτε και όλο το δωμάτιο φωτίζονταν από τις πλάγιες ακτίνες του. Μου έγνεψε να πάω κοντά του μόλις με είδε. Τον πλησίασα. Αυτός έβαλε τα δυο του χέρια στους ώμους μου και με κοίταξε με τρυφερότητα, με αγάπη. Δεν είπε τίποτα, μονάχα με κοίταξε, έτσι για λίγο. «Λοιπόν», μου λέει, «έλα, πήγαινε τώρα να παίξεις. Ζήσε για μένα». Βγήκα τότε και πήγα να παίξω. Πολλές φορές στη ζωή μου θυμήθηκα αργότερα, με δάκρυα στα μάτια, πως με είχε προστάξει να ζήσω για αυτόν. Έλεγε και άλλα πολλά τέτοια υπέροχα και θαυμαστά λόγια, αν και τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Πέθανε την τρίτη εβδομάδα μετά το Πάσχα, διατηρώντας ως το τέλος τις αισθήσεις του, και αν και είχε πάψει πια να μιλάει, δεν άλλαξε όμως ως την τελευταία του στιγμή. Μας κοίταζε χαρούμενος. Στα μάτια του καθρεφτίζονταν η αγαλίαση. Μας αναζητούσε με τα βλέμματά του, μας χαμογελούσε, μας καλούσε. Ακόμα και στην πολιτεία μίλησαν πολύ για το θάνατό του. Όλα αυτά με συγκίνησαν τότε, μα όχι και πάρα πολύ, αν και έκλαψα πολύ όταν τον κυδεύανε. Ήμουνα μικρός, παιδί ακόμα, όμως όλο αυτό το συναίσθημα φόλιασε στην καρδιά μου. Μα θα έρχονταν καιρός που θα ξυπνούσε και θα απομακρύνονταν στο κάλεσμα. Έτσι και έγινε. Ολίγα περί της επιδράσεως της Αγίας Γραφής εις των βίων του Στάρετς Ζωσιμά. Έμεινα τότε μόνος με τη μητερούλα μου. Σε λίγο καιρό καλοί φίλοι τη συμβούλευσαν και τη είπαν πως μια και σας έμεινε ένας μονάχα γιος και μια και δεν είσαστε φτωχιά και έχετε κάποια περιουσία, γιατί να μη στείλετε το γιώκα σας στην Πετρούπολη όπως κάνουν όλοι. Μένοντας εδώ ίσως και να του στερήσετε μια λαμπρή τύχη. Της ρίξανε ακόμα την ιδέα να μπω στην στρατιωτική σχολή για να καταταγώ στην αυτοκρατορική φρουρά. Η μητέρα πολύ καιρό δεν μπορούσε να το αποφασίσει. Δεν της έκανε καρδιά να αποχωριστεί και τον τελευταίο της γιο. Τέλος, αποφάσισε. Αν και έκλαψε πολύ, το αποφάσισε. Νόμιζε πως αφήνοντάς με να φύγω φροντίζει για την ευτυχία μου. Με πήγε στην Πετρούπολη και με έβαλε στη σχολή.
Από τότε δεν την ξανάδα, γιατί πέθανε σε 3 χρόνια. 3 χρόνια θλίψης και αγωνίας και για τους δυο μας. Από το πατρικό μου αποκόμισα μονάχα τις πολυτιμότερες αναμνήσεις, γιατί δεν υπάρχουν πολυτιμότερες αναμνήσεις για τον άνθρωπο από τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας στο πατρικό του σπίτι. Και αυτό γίνεται πάντα, αρκεί να βασιλεύει στην οικογένεια έστω και ελάχιστη ομόνοια και αγάπη. Μα και από τη χειρότερη οικογένεια μπορείς να διατηρήσεις πολύτιμες αναμνήσεις. Φτάνει μονάχα η ίδια η ψυχή σου να είναι ικανή να αναζητεί το αξιότερο. Ανάμεσα στις οικογενειακές μου αναμνήσεις συγκαταλέγω και την ιερά ιστορία που γι' αυτή δοκίμαζα μεγάλη περιέργεια τότε στο πατρικό μου σπίτι όταν ήμουν παιδί. Είχα τότε ένα βιβλίο ιεράς ιστορίας με θαυμάσιες ζωγραφιές που ο τίτλος του ήταν 104 ιερέ ιστορίε της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν έμαθα να διαβάζω. Και τώρα ακόμα το έχω μαζί μου. Εδώ, στο ράφι είναι. Το φυλάω σαν πολύτιμο ενθύμιο. Μα και πριν ακόμα μάθω να διαβάζω, θυμάμαι πως ένιωσα για πρώτη φορά τη θρησκευτική κατάνοιξη όταν ήμουν μόλις 8 χρονών. Με είχε πάει η μητέρα μου μόνο μου. Δεν θυμάμαι που ήταν τότε ο αδερφός μου. Στο ναό του Κυρίου, μία μεγάλη Δευτέρα. Η μέρα ήταν ξάστερη και εγώ, καθώς τα θυμάμαι τώρα, μου φαίνεται πως ξαναβλέπω το θυμίαμα να ανάβει αργά προς τα πάνω και από το θόλο, από ένα στενό παραθυράκι, να ξεχύνονται οι ακτίδες του Θεού. Και καθώς το θυμίαμα έφτανε ως τις ακτίδες, θαρούσες πως έλειωνε μέσα σου. Κοίταζα με συγκίνηση και για πρώτη φορά στη ζωή μου δέχτηκα τότε στην ψυχή μου το σπόρο του Θείου Λόγου με κατανόηση. Ένας έφηβος προχώρησε στη μέση του ναού με ένα μεγάλο βιβλίο στα χέρια. Τόσο μεγάλο που τότε μου φάνηκε πως το σήκωνε με μεγάλο κόπο. Το έβαλε πάνω στο αναλόγιο, το άνοιξε και άρχισε να διαβάζει. Και ξαφνικά, εγώ τότε, για πρώτη φορά στη ζωή μου, κάτι κατάλαβα από αυτά που διαβάζουν στον οίκο του Κυρίου. Ζούσε στη χώρα ένας άνθρωπος δίκαιος και ευσεβής και είχε τόσο βιός, τόσες καμήλες, τόσα πρόβατα και τόσους όνους και τα παιδιά του χαίρονταν και αυτός τα αγαπούσε πολύ και παρακαλούσε για αυτά το Θεό. Φοβόταν μη τυχόν και αμαρτήσουν στη χαρά τους. Μα να που ο διάβολος ανεβαίνει μαζί με τους γιους του Θεού στο Θεό και του λέει πως διέτρεξε όλη τη γη και υπό την γη. Προσέχεις τη διάνοιά σου κατά του παιδός μου, Ιώβ, σε σένα μιλάω, τον ρωτάει ο Θεός. Και καυχήθηκε ο Θεός το διάβολο, δείχνοντάς του τον Άγιο τον δούλο του Ιώβ. Ο διάβολος εκάγχασε με τα λόγια τούτα του Θεού. Απόστειλον την χείραν σου και άψε πάντων ονέχην, ή μην εις πρόσωπον σε ευλογήσει. Τότε ο Θεός παρέδωσε το δίκαιό του, τον τόσο αγαπημένο του, και ο διάβολος έπληξε τα παιδιά του και τα ζωντανά του και σκόρπισε την περιουσία του όλα μαζί ξαφνικά σαν από οργή Θεού. Και ο Ιώβ ξέσκισε τα ρούχα του και έπεσε στα γόνατα λέγοντας: «Γυμνός εξήλθον εκτιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο.
ως το Κυρίο έδοξεν, ούτω και γένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Πατέρες και δάσκαλοι μου, συγχωρέστε μου τα τωρινά μου δάκρυα, μα μου φαίνεται πως όλα τα παιδικά μου χρόνια ξανάρχονται και πάλι μπροστά μου. Αναπνέω και τώρα όπως ανάπνεα και τότε με το παιδικό οχτάχρονο στήθος μου, και νιώθω όπως και τότε έκπληξη, ταραχή και χαρά. Μου είχαν τόσο μαγέψει τότε τη φαντασία μου οι καμήλες, ο Σατανάς, που μιλούσε έτσι με το Θεό, και ο Θεός που παρέδωσε έτσι τον δούλο του στην απώλεια, και ο δούλος του που αναφώνησε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας, παρόλο που έτσι τον τιμωρούσε. Και ύστερα εκείνα τα ήρεμα και γλυκά τραγούδια, «Εισάκουσον με Κύριε», και πάλι το λιβάνι από το θυμιατήρι του ιερέα, και οι προσευχές και οι γονικλησιές. Από τότε και χθες ακόμα άνοιξα εκείνο το βιβλίο. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν μπορώ αυτήν την υπεράγια ιστορία να διαβάσω χωρίς να δακρύσω. Τι μεγαλείο κρύβει μέσα της, τι μυστήριο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Άκουσα αργότερα τους σαρκαστές και τους χλεβαστές να λένε τούτα τα αλαζονικά λόγια. Πώς μπόρεσε ο Θεός να παραδώσει στο διάβολο τον πιο αγαπημένο από τους Αγίους του, και να τον αφήσει να του πάρει τα παιδιά του, να τον αρρωστήσει και να γεμίσει το κορμί του πληγές, τόσο που τις έξινε με ένα κεραμίδι για να βγάλει το ποιόν τους. Και όλα αυτά για ποιον λόγο? Μονάχα να καυχηθεί στο Σατανά. Κοίτα τι μαρτύρια είναι άξιος να υποφέρει ένας Άγιος δικός μου για χάρη μου. Μα αυτό, αυτό ίσα ίσα είναι το μεγαλείο, πως εδώ υπάρχει ένα μυστήριο, μια φευγαλαία γήινη μορφή συναντιέται εδώ με την αιώνια αλήθεια. Μπροστά στην αλήθεια της γης πραγματώνεται μια πράξη αιώνιας αλήθειας. Εδώ ο πλάστης, όπως και τις πρώτες μέρες της δημιουργίας, σαν τελείωνε το έργο της κάθε μέρας και επενούσε τον εαυτό του λέγοντας «Καλό είναι, καλό είναι αυτό που έφτιαξα». Κοιτάει τον Ιώβ και πάλι πενεύεται για το δημιούργημά του. Και ο Ιώβ, δοξάζοντας τον Κύριο, δεν υπηρετεί μονάχα αυτόν, μα και όλη τη δημιουργία του, από γενιές σε γενιές και στους αιώνες όλους. Γιατί αυτό ακριβώς του είχε προοριστεί. Θεέ μου, τι βιβλίο και τι διδαχές, αυτή η Αγία Γραφή, τι θαύμα και τι δύναμη δόθηκε με αυτήν στον άνθρωπο. Λες και είναι ένα ανάγλυφο του κόσμου και του ανθρώπου και των ανθρώπινων χαρακτήρων. Όλα έχουν κατανομαστεί εκεί και όλα έχουν καθοριστεί για τον αιώνα τον άπαντα. Και πόσα μυστήρια που έχουν λυθεί και αποκαλυφθεί. Ο Θεός ξανασηκώνει τον Ιώβ, του δίνει καινούρια πλούτη, περνάνε πολλά χρόνια και να, του δίνει άλλα παιδιά και αυτός τα αγαπάει. «Θεέ μου, μα πώς μπόρεσε», θα έλεγε κανείς, «να αγαπήσει όλα τούτα τα καινούρια του παιδιά, αφού εκείνα τα πρώτα δεν υπάρχουν». Όταν τα θυμάται, είναι τάχα δυνατόν να είναι πλέργια ευχαριστημένος όπως ήταν πριν, όσο και αν αγαπάει τα καινούρια του παιδιά. Λοιπόν, είναι. Ναι, είναι δυνατόν. Η παλιά λύπη από μία μυστηριώδη δύναμη της ανθρώπινης ζωής μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μια γλυκιά τρυφερή χαρά.
το φλογερό νεανικό αίμα το διαδέχονται τα μιλίχια, ξάστερα γερατιά. Δοξάζω την καθημερινή ανατολή του ήλιου και η καρδιά μου τον υμνολογεί όπως και πρώτα. Μα τώρα πια αγαπώ περισσότερο τη δύση του, τις μακριές πλαγιές, ακτίνες που φεύγουν και μαζί με αυτές τις ήρεμες τρυφερές αναμνήσεις. Φεύγουν και οι αγαπητές μορφές της πολύχρονης και ευλογημένης ζωής μου. Και πάνω απ' όλα είναι η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια που πραίνει, ειρηνεύει και συγχωρεί τα πάντα.

Η ζωή μου τελειώνει. Το ξέρω και το βλέπω. Μα νιώθω την κάθε μέρα που μου απομένει πως η επίγεια ζωή συναντιέται με μια καινούργια ζωή. Ατελεύτητη, άγνωστη, μα τόσο κοντινή, που η προαίσθησή της κάνει την ψυχή μου να δονείται από χαρά, το πνεύμα μου να ακτινοβολεί και την καρδιά μου να κλαίει από αγαλίαση. Φίλοι και δάσκαλοι, άκουσα πολλές φορές και τώρα τελευταία το άκουγα συχνότερα, πως οι ιερείς μας και ιδιαίτερα των χωριών παραπονιούνται πικρά πως δεν μπορούν να ζήσουν με τον μισθό που παίρνουν και πως έτσι εξευτελίζονται και λένε ακόμα, το διάβασα κιόλας εγώ ο ίδιος, πως τάχα δεν μπορούν πια να ερμηνεύσουν στον λαό τη γραφή γιατί οι απολαβές τους δεν τους φτάνουν και πως αν αρχίσουν να έρχονται οι Λουθυριανοί και οι αιρετικοί και να αποπλανούν το πίμνιό τους, ας το αποπλανούν μια και οι απολαβές τους είναι ανεπαρκείς. Ο Θεέ μου, σκέφτομαι, ας αυξηθούν οι τόσο πολύτιμες για αυτούς απολαβές, γιατί και τα δικά τους παράπονα είναι δίκαια. Όμως αληθώς λέγω ημίν, για όλα αυτά το μισό φταίξιμο είναι δικό μας. Γιατί αν παραδεχτούμε πως ο ιερέας δεν έχει καιρό, πως έχει δίκιο λέγοντας ότι τσακίζεται στη δουλειά και στις διάφορες εκκλησιαστικές υπηρεσίες, μα δεν είναι δυνατόν να δουλεύει συνέχεια. Θα του μένει σίγουρα μια ώρα τη βδομάδα για να θυμηθεί και το Θεό. Και ούτε πάλι δουλεύει όλο το χρόνο συνέχεια. Μπορούσε μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον το βράδυ να καλέσει στο σπίτι του έστω και τα παιδιά μονάχα στην αρχή και να τους μιλήσει. Θα το μάθαιναν αυτό οι πατεράδες τους και θα πήγαιναν κι αυτοί. Και ούτε χρειάζονται να χτιστούν μέγαρα για να γίνει αυτό. Μπορεί να τους δεχτεί και στην ίσμπα του. Και ούτε θα πρέπει να φοβάται πως θα του βρωμίσουν την ίσμπα του. Για μια ώρα όλοι κι όλοι θα τους φιλοξενήσει. Σιγά το πράγμα. Θα μπορούσε να ανοίξει τότε αυτό το βιβλίο και να τους διαβάσει χωρίς περιστροφές, χωρίς περίσχες κουβέντες και χωρίς ίηση και χωρίς να επέρετο γι' αυτό, μα συγκινημένα και τρυφερά, νιώθοντας και ο ίδιος χαρά που τους διαβάζει και εκείνοι τον ακούν και τον καταλαβαίνουν, αγαπώντας και ο ίδιος τούτες τις ρίσεις, σταματώντας μονάχα που και που για να εξηγήσει μία λέξη που δεν την καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι. Και ας μην ανησυχεί, όλα θα τα καταλάβουν, όλα θα τα καταλάβει η ορθόδοξη καρδιά. Ας τους διαβάσει για τον Αβραάμ και τη Σάρα, για τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, για το πόσο ο Ιακώβ πήγαινε στο Λαβάν και πάλεψε στο όνειρό του με τον Κύριο και είπε, «Ως φοβερός ο τόπος ούτος», και τα λόγια του θα εντυπωθούν στο ευλαβικό πνεύμα των απλών ανθρώπων. Ας τους διαβάσει, ιδιαίτερα στα παιδιά, για το πώς τα αδέρφια πουλήσανε για δούλο τον ίδιο τον αδερφό τους, τον μικρό Ιωσήφ, τον ερμηνευτή των ονείρων και μεγάλο προφήτη, και πως είπανε στον πατέρα, δείχνοντας τα ματωμένα ρούχα του, ότι τον καταξέσκησε ένα άγριο θηρίο. Ας τους διαβάσει πως ήρθαν αργότερα τα αδέρφια τους στην Αίγυπτο για να βρουν ψωμί και πως βρήκαν τον Ιωσήφ μεγάλο άρχοντα πια στο παλάτι. Δεν τον γνώρισαν και εκείνος τους βασάνισε, τους κατηγόρησε, κράτησε τον αδερφό του Βενιαμίν
και όλα αυτά από αγάπη. Από αγάπη. Σας αγαπάω και γι' αυτό σας παιδεύω. Γιατί όλη του τη ζωή θυμόταν πως τον πουλήσανε κάπου εκεί στην φλογισμένη έρημο, κοντά στο πηγάδι, στους εμπόρους, και πως αυτός έκλαιγε και ικέτευε τα αδέρφια του να μην τον πουλήσουν σκλάβο σε ξένη χώρα. Και να που τώρα, όταν τους ξανάδε, ύστερα από τόσα χρόνια, τους ξαναγάπησε άμετρα, μα τους βασάνιζε και τους πέδευε. Τέλος, φεύγει από κοντά τους, μην μπορώντας να υποφέρει αυτό το μαρτύριο. Πέφτει στην κλίνη του και βάζει τα κλάματα. Ύστερα, σκουπίζει τα μάτια του και βγαίνει λάμποντας από χαρά και τους αναγγέλει. «Αδέρφια μου, είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας». Ας τους διαβάσει ύστερα για το πόσο χάρηκε ο γέρος Ιακώβ όταν έμαθε πως ζει ακόμα το αγαπημένο του παιδί και πως τράβηξε για την Αίγυπτο, παρατώντας και την πατρίδα του ακόμα, και πέθανε στην ξένη γη, κληροδοτώντας στους αιώνες τον πιο μεγάλο λόγο που τον κρατούσε σε όλη του τη ζωή κρυμμένο μυστικά στη μηλίχια και φοβισμένη καρδιά του, πως από τη γενιά του, από τον Ιούδα, θα προέλθει εκείνος, εκείνος που τον προσδοκά όλος ο κόσμος, ο συμφιλιωτής και ο σωτήρας. Πατέρες και δάσκαλοι, συγχωρέστε με και μη θυμώνετε που κάθομαι και τα αραδιάζω όλα αυτά σαν μικρό παιδί, ενώ εσείς τα ξέρετε προπολού και θα μπορούσατε και μένα να μου τα διδάξετε 100 φορές πιο καλά και όμορφα. Μα είναι από τον ενθουσιασμό μου που μιλάω έτσι, και συγχωρέστε μου αυτά τα δάκρυα, γιατί το αγαπάω το βιβλίο. Ας κλάψει και εκείνος, ο ιερέας του Θεού, και θα δει πως θα συγκινηθούν οι καρδιές των ανθρώπων που τον ακούν. Μονάχα ένας μικρός σπόρος χρειάζεται, ένας μικρούτσικος σπόρος. Ας ρίξει αυτόν τον σπόρο στην ψυχή του απλού ανθρώπου και δεν θα πεθάνει. Θα ζει πάντα εκεί πέρα, σε όλη του τη ζωή. Θα μείνει εκεί, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη δυσοδεία των κρυμάτων του, σαν φωτεινό σημείο, σαν μια μεγάλη υπενθύμηση. Και ούτε χρειάζεται να του τα εξηγήσει κανείς και να του τα διδάξει. Θα τα καταλάβει μόνος του, έτσι απλά, όπως είναι. Μήπως θα χανομίζετε πως δεν θα σας καταλάβει ο απλός άνθρωπος. Δοκιμάστε και διαβάστε του τη συγκινητική ιστορία της πεντάμορφης Εσθήρ και της υπεροπτικής Βαστχή, ή τη θαυμαστή διήγηση για τον προφήτη Ιωνά και το Κήτος. Μην ξεχνάτε ακόμα να τους διαβάσετε τις παραβολές του Κυρίου, ιδιαίτερα από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Έτσι έκανα κι εγώ. Και ύστερα από τις πράξεις των Αποστόλων, την μεταστροφή του Σαούλ. Αυτό το δίχως άλλο. Μ' ακούσατε? Το δίχως άλλο. Και τέλος, από τα Συναξάρια, τη ζωή του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού και της Μαρίας της Αιγυπτίας, της πιο μεγάλης από τις μεγάλες, της χαρούμενης μάρτυρος, της Θεόληπτου και Χριστοφόρου. Με αυτές τις απλές ιστορίες θα τον εχμαλωτήσεις, και όλα αυτά με μια ώρα την εβδομάδα, παραβλέποντας το μικρό σου μισθό, με μια ωρίτσα μοναχά. Και τότε θα δει μονάχος του πως ο απλός λαός είναι μεγαλόδωρος και ευγνώμων, και θα τον ανταμείψει 100 φορές παραπάνω, ενθυμούμενος το ζήλο του ιερέα του και τα συγκινημένα λόγια του. Θα τον βοηθήσει στο χωράφι του, στο σπίτι του, μα και σε σεβασμό θα τον ανταμείψει περισσότερο. Να λοιπόν που και οι αποδοχές του έτσι θα αυξηθούν.

Το πράγμα είναι τόσο απλό που πολλές φορές φοβόμαστε και να το πούμε, γιατί νομίζουμε πως οι άλλοι θα γελάσουν μαζί μας. Και όμως, πόσο όλα αυτά είναι σωστά. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, δεν πιστεύει και στο λαό του. Μα όποιος πιστέψει στο λαό του, εκείνος θα πιστέψει και στην αγιότητά του. Έστω κι αν ως τότε δεν πίστευε καθόλου σε αυτήν. Μονάχα ο λαός και η μελούμενη πνευματική του δύναμη θα κάνει τους αθεϊστές μας που απαρνήθηκαν την πατρική τους γη να ξαναγυρίσουν σε αυτήν. Μα τι αξίζει ο λόγος του Χριστού χωρίς το παράδειγμα? Ο λαός θα χαθεί αν του λείψει ο λόγος του Θεού, γιατί η ψυχή του διψάει τη διδαχή και τον ωραίο ενστερνισμό της. Όταν ήμουν νέος, εδώ και 40 χρόνια πάνω κάτω, οδηπορούσαμε με τον Πάτερ Άνθιμο σε όλη τη Ρωσία, μαζεύοντας για το μοναστήρι μας δωρεές. Μια φορά κονέψαμε για τη νύχτα στον όχτο ενός μεγάλου πλωτού ποταμού μαζί με τους ψαράδες. Στην παρέα μας ήρθε και ένα καλοκαμωμένο παλικάρι, χωρικός, που φαίνονταν να είναι 18 χρονών. Βιαζότανε να φτάσει την άλλη μέρα στον τόπο της δουλειάς του. Θα τραβούσε τη μαούνα κάποιου έμπορα. Τον έβλεπα που κοίταζε με καλοσύνη και το βλέμμα του ήταν απονήρευτο. Ήταν μια νύχτα ξάστερη, ήσυχη, ζεστή. Ιούλιος μήνας. Το ποτάμι ήταν φαρδί. Ένας αχνός ανέβαινε και μας δρόσιζε. Πού και πού πλαγιάτιζε ελαφρά κανένα ψαράκι. Τα πουλιά είχαν σοπάσει. Όλα ήταν ήρεμα, απαλά. Λες και κάνανε την προσευχή του στο Θεό. Εγώ και εκείνο το παλικάρι ξαγρυπνούσαμε και πιάσαμε κουβέντα για την ομορφιά τούτου του κόσμου και για το μεγάλο του μυστήριο. Το κάθε χορταράκι, το κάθε ζουζούνι, το μυρμίγκι, η χρυσαφένια μέλισσα, όλα ξέρουνε θαυμάσια το δρόμο τους, κι ας μην τους έχει καθοδηγήσει κανένας και ας μην έχουν καθόλου μυαλό. Μαρτυρούν το θεϊκό μυστήριο, το πραγματοποιούν αδιάκοπα. Αυτά τα ίδια από μόνα τους, έτσι του έλεγα. Και βλέπω που το παλικάρι ενθουσιάστηκε. Μου εξομολογήθηκε πως αγαπάει το δάσος, τα πουλάκια. Πρώτα κυνηγούσε πουλιά, καταλάβαινε το κάθε του σφύριγμα, ήξερε να φωνάζει κοντά του το κάθε πουλάκι. «Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο από το δάσος», μου λέει. «Δεν ξέρω, μα πάλι και όλα τα άλλα όμορφα είναι». «Σωστά», του απαντάω, «και όλα τα άλλα όμορφα είναι. Όλα είναι καλά και ωραία, γιατί όλα είναι η αλήθεια. Κοίτα», του λέω, «το άλογο είναι ένα μεγάλο ζώο, τόσο κοντινό στον άνθρωπο. Κοίτα το βόδι που τρέφει τον άνθρωπο, που δουλεύει γι' αυτόν σκυφτό, στοχαστικό. Κοίταξε τη μορφή τους. Τι τρυφερότητα, τι μεγάλη αφοσίωση που έχουν για τον άνθρωπο, με όλο που εκείνος τα χτυπάει καμιά φορά άσπλαχνα. Τι άκακοι, τι εύπιστοι και τι όμορφοι που είναι η μορφή τους. Είναι συγκινητικό να ξέρεις πως αυτά είναι αναμάρτητα, γιατί όλα είναι τέλεια. Όλα εκτός από τον άνθρωπο. Είναι αναμάρτητα όλα εκτός από αυτόν. Και ο Χριστός ήταν μαζί τους πριν έρθει σε μας». «Μα σοβαρά το λες?» ρωτάει το παλικάρι. «Πως ο Χριστός είναι μαζί τους?» «Και πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει?» του λέω εγώ. «Γιατί ο λόγος είναι για όλους. Όλη η δημιουργία, όλα τα πλάσματα, κάθε φυλαράκι στρέφεται προς το λόγο του. Υμνεί τον Κύριο, κλαίει στο Χριστό, εκτελώντας
όλα αυτά με το μυστήριο της αναμάρτητης ύπαρξής του. «Να, στο δάσος», του λέω, «πλανιέται η τρομερή αρκούδα, η άγρια και η φοβερή, και όμως είναι εντελώς αθώα γι' αυτό». Και του διηγήθηκα πως ήρθε μια φορά μια αρκούδα σε ένα μεγάλο άγιο που έσωζε την ψυχή του στο δάσος, σε ένα μικρό κελί. Ο Άγιος συγκινήθηκε που την είδε, την πλησίασε άφοβα και της έδωσε ένα κομματάκι ψωμί. «Πήγαινε», σαν να της έλεγε, «και ο Χριστός μαζί σου». Και το άγριο θεριό έφυγε υπάκουα και ταπεινά, χωρίς να του κάνει κακό. Και το παλικάρι χάρηκε που έφυγε και δεν του έκανε κακό, και που ο Χριστός ήταν μαζί της. «Πόσο όμορφο είναι αυτό», λέει, «πόσο είναι όμορφα και θαυμαστά όλα τα θεϊκά πράγματα». Κάθονταν εκεί συλλογισμένος, ήρεμα και γλυκά. Είδα πως κατάλαβε και κοιμήθηκε δίπλα μου με ύπνο ελαφρύ, αναμάρτητο. Ευλόγησε Θεέ μου την νεότητα. Προσευχήθηκα τότε γι' αυτόν πριν πέσω για ύπνο. «Κύριε, στείλε το φως και την ειρήνη στους ανθρώπους σου».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Αλεξάνδερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις «Δόμος».

Στη σύντομη περιγραφή της ευχαριστίας που ακολουθεί, θα αναφερθούμε πρωταρχικά στην Ορθόδοξη Ευχαριστιακή Λειτουργία και θα το κάνω αυτό για δύο λόγους. Πρώτα, στην περιοχή της λειτουργίας μπορεί κανένας να μιλάει με πεποίθηση μονάχα κατά το μέτρο κατά το οποίο έχει αποκτήσει εμπειρία για αυτό που μιλάει. Την εμπειρία μου την απόκτησα στην Ορθόδοξη Παράδοση και ύστερα αποτελεί ομόθυμη γνώμη των λειτουργιολόγων πως η Ορθόδοξη Λειτουργία διατήρησε καλύτερα τα στοιχεία εκείνα και τους πρεπούμενους τόνους που αποτελούν το καθαυτό θέμα της πραγματείας μου. Τη λειτουργία της ευχαριστίας την καταλαβαίνουμε καλύτερα σαν ένα ταξίδεμα ή λιτανία. Είναι ο πηγεμός της Εκκλησίας

τέταρτη διάσταση που μας επιτρέπει να δούμε την έσχατη πραγματικότητα της ζωής. Δεν είναι φυγή από τον κόσμο. Είναι μάλλον το φτάσιμο σε μια πλεονεκτική από όπου μπορούμε να ταινίσουμε πιο βαθιά την πραγματικότητα του κόσμου. Το ταξίδεμα αρχίζει όταν οι χριστιανοί αφήνουν το σπιτικό τους και το κρεβάτι τους. Αφήνουν αληθινά τη ζωή τους σε αυτόν τον παρόντα και συγκεκριμένο κόσμο και είτε έχουν να οδηγήσουν αυτοκίνητο 15 μίλια ή να περπατήσουν λίγα τετράγωνα, συντελείται κιόλας μία πράξη μυστηριακή. Μία πράξη που είναι προϋπόθεση οποιοδήποτε άλλου πράγματος που θα ακολουθήσει. Γιατί τώρα βρίσκονται στο δρόμο του απαρτισμού της Εκκλησίας ή ακριβέστερα της μεταμόρφωσής τους σε Εκκλησία του Θεού. Ήταν άτομα, άλλοι λευκοί, άλλοι μαύροι, άλλοι φτωχοί, άλλοι πλούσιοι. Ήταν ο φυσικός κόσμος, μία φυσική κοινότητα. Και τώρα κλήθηκαν να συνέλθουν επί το αυτό, να κομίσουν τις ζωές τους, τον ίδιο τους τον κόσμο μαζί τους και να γίνουν κάτι περισσότερο από εκείνο που ήταν. Μία νέα κοινότητα με νέα ζωή. Βρισκόμαστε κιόλας πολύ πέρα από τις κατηγορίες της κοινής λατρείας και της προσευχής. Ο σκοπός αυτής της συνόδου επί το αυτό δεν είναι απλώς να προσθέσουμε στη φυσική κοινότητα μία θρησκευτική διάσταση, να την κάνουμε καλύτερη, πιο υπεύθυνη, πιο χριστιανική. Ο σκοπός είναι να πληρώσουμε την Εκκλησία και αυτό σημαίνει να ξανακάνουμε παρόντα τον ένα, μέσα στον οποίον όλα τα πράγματα βρίσκονται στο τέλος τους και όλα τα πράγματα βρίσκονται στην αρχή τους. Η λειτουργία αρχίζει λοιπόν σαν ένας πραγματικός χωρισμός από τον κόσμο. Δοκιμάζοντας να κάνουμε το χριστιανισμό ελκυστικό για το μέσο άνθρωπο, συχνά μικρήναμε ή ακόμα ολότελα λησμονήσαμε τον αναγκαίο αυτό χωρισμό. Θέλουμε πάντα να κάνουμε το χριστιανισμό κατανοητό και αποδεκτό από αυτόν το μυθικό σύγχρονο μέσο άνθρωπο και λησμονάμε πως ο Χριστός για τον οποίον μιλάμε είναι ουκ εκ του κόσμου τούτου και πως ύστερα από την Ανάστασή του δεν τον αναγνώρισαν μήτε οι μαθητές του. Η Μαρία Μαγδαληνή τον πέρασε για περιβολάρη. Όταν δύο από τους μαθητές του πορευόντουσαν στο χωριό Εμαούς, αυτός ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύεται αυτής και δεν τον γνώρισαν προτού λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσας επεδίδου αυτής. Παρουσιάστηκε στους 12 των θυρών και κλεισμένων. Φαίνεται πως δεν έφτανε πια να γνωρίζει κανένας απλώς πως εκείνος ήταν γιος της Μαρίας. Ο αναγνωρισμός του δεν είχε φυσική αναγκαιότητα. Με άλλα λόγια, ύστερα από την Ανάστασή του δεν αποτελούσε πια μέρος του κόσμου αυτού, της πραγματικότητας του κόσμου και ο αναγνωρισμός του, η είσοδος στη χαρά της παρουσίας του, το συναπάντημα μαζί του, σήμαιναν μία μεταστροφή σε μία διαφορετική πραγματικότητα. Το δόξασμα του Κυρίου δεν έχει την αντικειμενική αποδεικτικότητα της ταπείνωσής του και του Σταυρού. Το δόξασμά του το γνωρίζουμε μονάχα μέσα από το μυστηριώδη θάνατο στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος, μέσα από το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Το γνωρίζουμε μονάχα από την πληρότητα της Εκκλησίας, καθώς αυτή συνάζεται για να ανταμώσει τον Κύριον και να μοιραστεί την αναστημένη ζωή του. Οι πρώτοι χριστιανοί καταλάβαιναν πως για να γίνουν ο ναός του Αγίου Πνεύματος έπρεπε να ανεβούν στον ουρανό όπου είχε ανεβεί ο Χριστός. Καταλάβαιναν ακόμα πως το ανέβασμα αυτό αποτελούσε την ίδια την προϋπόθεση της αποστολής του στον κόσμο, του υπουργήματός του στον κόσμο, επειδή εκεί, στον ουρανό, βουτούσαν μέσα στη νέα ζωή της Βασιλείας. Και όταν ύστερα από αυτή τη λειτουργία του ανεβάσματος γύριζαν πίσω στον κόσμο, τα ίδια τους τα πρόσωπα αντανακλούσαν το φως, τη χαρά και η ειρήνη της Βασιλείας και ήταν στα αλήθεια μάρτυρές της. Δεν έφερναν μήτε προγράμματα μήτε θεωρίες.
μα όπου

κι αν πήγαιναν, οι σπόροι της βασιλείας βλάστεναν, η πίστη φούντωνε, η ζωή μεταμορφωνόταν, τα δύνατα γίνονταν δυνατά. Δίνανε μαρτυρία. Και όταν τους ρωτούσαν, από πού λάμπει αυτό το φως, πού βρίσκεται η πηγή αυτής της δύναμης, γνώριζαν την απόκριση και κατά πού να οδηγήσουν τους ανθρώπους. Στην Εκκλησία σήμερα, πολύ συχνά νιώθουμε πως ανταμώνουμε μονάχα τον ίδιο τούτο παλαιό κόσμο, όχι το Χριστό και τη Βασιλεία Του. Δεν καταλαβαίνουμε πως σήμερα ποτέ δεν φτάνουμε πουθενά, επειδή ποτέ δεν ξεκινάμε από πουθενά. Να ξεκινάς, να φτάνεις. Αυτή είναι η αρχή, το σημείο αφετηρίας του μυστηρίου, η προϋπόθεση της δύναμης που έχει το μυστήριο να μεταμορφώνει, καθώς και της πραγματικότητάς του.

Η Ορθόδοξη Λειτουργία αρχίζει με την επίσημη δοξολογία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από την αρχή δηλώνεται ο προορισμός. Πορευόμαστε για τη Βασιλεία. Για εκεί πηγαίνουμε, και όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Στη γλώσσα της Βίβλου, που είναι η γλώσσα της Εκκλησίας, να ευλογάς τη Βασιλεία δεν σημαίνει απλώς να τη μεγαλύνεις. Σημαίνει να την ανακηρύχνεις σκοπό και τέρμα για όλες τις αποθυμιές και τα ενδιαφέροντά μας, για ολόκληρη τη ζωή μας, υπέρτατη και έσχατη αξία κάθε ύπαρξης. Να ευλογάς σημαίνει να αποδέχεσαι με αγάπη και να πορεύεσαι προς εκείνο που αγαπάς και αποδέχεσαι. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία είναι η σύναξη, το μάζεμα εκείνων για τους οποίους ο έσχατος προορισμός κάθε ζωής αποκαλύφθηκε και αυτοί τον αποδέχτηκαν. Η αποδοχή τούτη εκφράζεται στην επίσημη απόκρυψη της δοξολογίας «Αμήν». Είναι αληθινά μία από τις σημαντικότερες λέξεις των κόσμων, αφού εκφράζει το στέρξιμο της Εκκλησίας να ακολουθήσει τον Χριστό στο ανέβασμά του προς τον Πατέρα του και να κάνει αυτό το ανέβασμα ριζικό του ανθρώπου. Είναι το δώρο του Χριστού σε εμάς, γιατί μονάχα μέσα σε Εκείνον μπορούμε να πούμε αμήν στο Θεό, ή μάλλον Εκείνος, ο Χριστός, είναι το αμήν μας στο Θεό και η Εκκλησία είναι ένα αμήν στο Χριστό. Σε αυτό το αμήν κρίνεται η μοίρα του γένους των ανθρώπων. Το αμήν δηλώνει καθαρά πως η πορεία προς το Θεό έχει αρχίσει. Βρισκόμαστε όμως ακόμα στην πρωταρχή. Αφήσαμε τον κόσμον τούτο. Συναχτήκαμε. Ακούσαμε την αναγγελία του έσχατου προορισμού μας. Είπαμε αμήν στην αναγγελία αυτή. Είμαστε η Εκκλησία, η απόκριση στο κάλεσμα αυτό και στη διαταγή. Και αρχίζομαι με κοινές προσευχές και δεήσεις, με ένα κοινό και χαρμόσυνο ένο. Πρέπει για μία ακόμη φορά να τονίσουμε το χαρμόσυνο χαρακτήρα της ευχαριστιακής σύναξης. Γιατί ενώ η μεσαιωνική έμφαση που δίνομαι στο Σταυρό δεν είναι λαθεμένη, σίγουρα είναι μονόπλευρη. Η λειτουργία είναι πριν από όλα τα άλλα, η χαρμόσυνη σύναξη εκείνων που θα ανταμώσουν με τον αναστημένο Κύριο και θα μπουν μαζί του στο νηφιάτικο δώμα.

και σε όλο αυτό το κάλος της λειτουργίας που τόσο συχνά το κατάγγειλαν πως είναι αχρίαστο και ακόμη αμαρτωλό, στην υμνοδία και στο τυπικό, στα άμφια και στο λιβάνι, εκφράζονται ακριβώς η χαρά της απαντοχής και η απαντοχή της χαράς. Και είναι αλήθεια αχρίαστο, γιατί βρισκόμαστε πέρα από τις κατηγορίες του χρειαζούμενου. Το κάλος δεν είναι ποτέ χρειαζούμενο ή χρησιμοθυρικό. Και όταν, προσμένοντας κάποιον που αγαπάμε, βάζουμε ένα ωραίο τραπεζομάντιλο στο τραπέζι και το στολίζουμε με κεριά και λουλούδια, αυτά όλα δεν τα κάνουμε από ανάγκη, αλλά από αγάπη. Και η Εκκλησία είναι αγάπη και απαντοχή της αγάπης. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοσή μας, είναι ο ουρανός απάνω στη γη. Είναι η χαρά πως ξαναβρήκαμε τα παιδικά μας χρόνια, τη λεύτερη εκείνη, τη δίχως όρους και την ανυστερόβουλη χαρά, τη μόνη που δύναται να μεταμορφώσει τον κόσμο. Οι ορισμοί και τα δικαιολογητικά που γυρεύουμε στην ενηλικιωμένη, στη σοβαρή μας ευσέβεια, έχουν τις ρίζες τους στο φόβο. Φοβόμαστε τη φθορά, τη λοξοδρόμηση, τις παγανιστικές επιρροές. Φοβόμαστε άλλα. Όμως, ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Όσο οι χριστιανοί θα αγαπάνε τη Βασιλεία του Θεού και δεν θα τη συζητούν μονάχα, πάντα θα την αναπαρασταίνουν και θα τη σημαίνουν με την τέχνη και με την ομορφιά. Και όποιος τελεί το μυστήριο της χαράς θα παρουσιάζεται φορεμένος το ωραίο φελόνι, αφού είναι ντυμένος με τη δόξα της Βασιλείας, αφού ακόμα και με τη μορφή του ανθρώπου ο Θεός παρουσιάζεται μέσα σε δόξα. Στην ευχαριστία βρισκόμαστε μπροστά στην παρουσία του Χριστού και όπως ο Μωυσής μπροστά στο Θεό, σκεπαζόμαστε από τη δόξα Του. Ο Χριστός φορούσε και αυτός ένα άραφτο ρούχο που οι στρατιώτες στο Σταυρό δεν το σκίσανε. Δεν αγοράστηκε στο παζάρι, αλλά φαίνεται πως το ήφαναν κάποια χέρια γεμάτα αγάπη. Ναι, το κάλος της απαντοχής μας για την ευχαριστία δεν έχει πρακτική χρησιμότητα. Αλλά ο Ρωμάνο Γκουαρντίνι σοφά μίλησε για την άχρηστη αυτή ομορφιά. Στη λειτουργία λέει πως με τη χάρη του Θεού παρουσιάζεται στον άνθρωπο η ευκαιρία να αλλάξει τη θεμελιακή ουσία του, να γίνει σύμφωνα με τη θεϊκιά μοίρα του πραγματικά εκείνο που έπρεπε να είναι και που επιθυμάει να είναι, τέκνο του Θεού. Στη λειτουργία έχει να πορευθεί προς τον Θεόν, τον εφραίνονταν την νεότητά του. Επειδή η ζωή της λειτουργίας είναι ανώτερη από εκείνη στην οποία η συνηθισμένη πραγματικότητα της παρέχει είτε την ευκαιρία είτε τη μορφή για να εκφραστεί, για το λόγο αυτό συντεριάζει κατάλληλες μορφές και μεθόδους από τη μόνη σφαίρα όπου υπάρχουν, τη σφαίρα της τέχνης. Μιλάει μετρικά και μελωδικά, χρησιμοποιεί μορφικά και ρυθμικά σχήματα, ντύνεται χρώματα και ρούχα ξένα προς την άλλη, την καθημερινή ζωή. Είναι στην ανώτατη σημασία της η ζωή ενός παιδιού, στην οποία όλα είναι ζωγραφιά, μελωδία και τραγούδι. Τέτοιας λογής είναι το θαυμαστό γεγονός που φανερώνει η λειτουργία. Ενώνει την πράξη και την πραγματικότητα σε μια υπερφυσική παιδική ηλικία μπροστά στο Θεό.

Η επόμενη πράξη της λειτουργίας είναι η είσοδος, ο ερχομός του ιερουργού στο θυσιαστήριο. Δόθηκαν σε αυτήν όλες οι δυνατές συμβολικές εξηγήσεις, αλλά η είσοδος δεν είναι σύμβολο. Είναι καθ' αυτό κίνηση της Εκκλησίας ως πέρασμα από το παλιό στο νέο, από τον κόσμο τούτο στον ερχόμενο κόσμο, και ως τέτοια είναι η ουσιαστική κίνηση του λειτουργικού ταξιδέματος. Στον κόσμο τούτο δεν υπάρχει θυσιαστήριο και ο ναός καταστράφηκε. Το μόνο θυσιαστήριο είναι ο ίδιος ο Χριστός, η ανθρωπότητά του, που αυτός την προσδέχτηκε και την θέωσε και την έκανε ναό του Θεού, θυσιαστήριο της παρουσίας του. Και ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς. Το θυσιαστήριο με τον τρόπο αυτό είναι σημάδι πως στο Χριστό μας δόθηκε να πατήσουμε ουρανό, πως η Εκκλησία είναι το πέρασμα στον ουρανό, η είσοδος στο ιερό του ουρανού, και πως μονάχα μπαίνοντας, ανεβαίνοντας στον ουρανό, η Εκκλησία βρίσκει την πλήρωσή της, γίνεται αυτό που είναι. Και έτσι η είσοδος στην ευχαριστία, το πλησίασμα αυτό του ιερουργού στο θυσιαστήριο, δεν είναι ένα σύμβολο. Είναι η σταυρική και αποφασιστική πράξη μέσα στην οποία αποκαλύπτονται και καθιερώνονται οι αληθινές διαστάσεις του μυστηρίου. Η χάρη δεν κατεβαίνει. Η Εκκλησία είναι που χαριτώνεται. Και χάρη σημαίνει καινούριο είναι, σημαίνει βασιλεία, σημαίνει ερχόμενος κόσμος. Καθώς ο ιερουργός πλησιάζει στο θυσιαστήριο, η Εκκλησία πιάνει τον ύμνον που οι άγγελοι αιώνια ψέλουν στο θρόνο του Θεού. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Και ο ιερέας λέει: «Ο Θεός ο Άγιος, ο Τρισαγίω φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος». Οι άγγελοι δεν βρίσκονται εδώ για διακόσμηση και για έμπνευση. Αντιπροσωπεύουν ακριβώς τον ουρανό, το δοξασμένο και ακατανόητο αυτό εκείθε και απάνω, για το οποίο ένα μονάχα πράγμα ξέρουμε, πως αντιχάει αιώνια από τον ένο της θεϊκής δόξας και της αγιότητας. Άγιος είναι το πραγματικό όνομα του Θεού, του ζωντανού Θεού της πίστης. Η γνώση του Θεού οδηγεί στον ένα απερινόητο και ωστόσο ολοφάνερο και αφεύγατο λόγο, Άγιος. Μέσα στη λέξη αυτή εκφράζουμε ταυτόχρονα και πως ο Θεός είναι η απόλυτη ετερότητα, ο ένας για τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτα, και πως εκείνος είναι το τέλος κάθε πείνας, κάθε αποθυμιάς, ο απρόσιτος που επιστρατεύει τις θελήσεις μας, ο μυστηριακός θησαυρός που μας τραβάει, και όλα όσα μαθαίνουμε δεν είναι παρά εκείνος. Άγιος είναι η λέξη, η ψαλμωδία, η αντίδραση της Εκκλησίας την ώρα που μπαίνει στον ουρανό, την ώρα που στέκεται μπροστά στην ουράνια δόξα του Θεού. Πρώτη φορά τώρα, από τότε που άρχισε το ευχαριστιακό ταξίδι, ο ιερουργός γυρίζει πίσω και κοιτάζει το λαό. Ως τη στιγμή αυτή ήταν εκείνος που οδήγησε την Εκκλησία στο ανέβασμά της, αλλά τώρα η κίνηση βρήκε τον προορισμό της. Και ο ιερέας, που λειτουργία του μοναδική υπηρεσία και η υπακοή του στην Εκκλησία είναι να ξαναπαρουσιάσει και να κάνει παρούσα την ιεροσύνη του ίδιου του Χριστού, λέει στο λαό: «Ειρήνη ημίν». Στο Χριστό ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στο Θεό και στο Χριστό ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο. Σαν νέος Αδάμ που είναι, σαν τέλειος άνθρωπος, εκείνος μας οδηγάει στο Θεό. Σαν Θεός σαρκωμένος που είναι, εκείνος μας αποκαλύπτει τον Πατέρα και μας συμφιλιώνει με το Θεό. Εκείνος είναι η ειρήνη μας, η συμφιλίωση με το Θεό, η θεϊκή συγχώρεση, η κοινωνία. Και η ειρήνη
που ο ιερέας αναγγέλει και χαρίζει είναι η ειρήνη που καθιέρωσε ο Χριστός ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο Του και στην οποία εμείς, η Εκκλησία, έχουμε τώρα μπει. Με την ειρήνη αυτή, την υπερέχουσαν πάντα νουν, αρχίζει τώρα η λειτουργία του Λόγου. Οι χριστιανοί της Δύσης έχουν τόσο πολύ συνηθίσει να διακρίνουν το Λόγο από το μυστήριο, ώστε μπορεί να είναι δύσκολο για αυτούς να καταλάβουν πως, σύμφωνα με την ορθόδοξη προοπτική, η λειτουργία του Λόγου είναι τόσο μυστηριακή όσο το μυστήριο είναι ευαγγελικό. Η λειτουργία είναι ένα φανέρωμα του Λόγου. Κι όμως, αν δεν ξεπεράσουμε τη λαθεμένη διχοτόμηση ανάμεσα στο Λόγο και στο μυστήριο, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το αληθινό νόημα μήτε του Λόγου και του μυστηρίου, μήτε ιδιαίτερα το αληθινό νόημα της χριστιανικής μυστηριακότητας σε όλα τα θαυμαστά επακολουθήματά τους. Το κήρυγμα του Λόγου είναι μια πράξη μυστηριακή, επειδή είναι πράξη μετασχηματισμού. Μετασχηματίζει τα ανθρώπινα λόγια του Ευαγγελίου σε Λόγο του Θεού και σε φανέρωση της Βασιλείας. Και μετασχηματίζει τον άνθρωπο που ακούει το Λόγο σε δοχείο του Λόγου και σε ναό του Πνεύματος. Κάθε νύχτα του Σαββάτου, στον επίσημο όρθρο της Ανάστασης, το Ευαγγέλιο λιτανεύει επίσημα κατά μεσής στο εκκλησίασμα και η πράξη αυτή είναι το άγγελμα και το φανέρωμα της ημέρας του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μονάχα ένα χρονικό της Ανάστασης του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού είναι ο αιώνιος ερχομός του αναστημένου Κυρίου προς εμάς, η καθ' αυτό δύναμη και η καθ' αυτό χαρά της Ανάστασης. Στη λειτουργία, πριν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έρχεται το «Αλληλούια», η ψαλμωδία αυτής της γεμάτης μυστήριο θεοφόρας λέξης, που είναι το χαρμόσυνο χαιρέτημα αυτών που βλέπουν τον ερχόμενον Κύριο, που γνωρίζουν την παρουσία Του και που εκφράζουν τη χαρμονή τους μπροστά σε αυτή την περίδοξο παρουσία. «Ιδού αυτός», μπορούμε να πούμε, πως είναι μια φτωχική και ωστόσο αρκετά πιστή μετάφραση της αμετάφραστης αυτής λέξης. Για αυτό το λόγο το διάβασμα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια πράξη λειτουργική, αποτελεί ατόφιο και ουσιαστικό μέρος του μυστηρίου. Το ακούμε ως λόγο του Θεού και το δοχόμαστε εν πνεύματι, δηλαδή στην Εκκλησία που είναι η ζωή του Λόγου και το μεγάλωμά του στον κόσμο.

άρτος και ίνος, το ψωμί και το κρασί. Για να καταλάβουμε το αρχικό και αιώνιο νόημά του στην ευχαριστία, πρέπει να λησμονήσουμε για λίγο τις ατέλειωτες λογομαχίες που σιγά σιγά τα μεταμόρφωσαν σε στοιχεία μιας σχεδόν αφηρημένης θεολογικής θεώρησης. Είναι αληθινά μία από τις κύριες αδυναμίες της μυστηριακής θεολογίας πως αντί να ακολουθήσει την τάξη της ευχαριστιακής πορείας με την προοδευτική αποκάλυψη του νοήματος εφάρμοσε στην ευχαριστία μια σειρά από αφηρημένα ερωτήματα και στρίμωξε την ευχαριστία μέσα στο δικό της διανοητικό πλαίσιο. Με αυτό το σύστημα, εκείνο που ουσιαστικά χάθηκε από τη σφαίρα του θεολογικού ενδιαφέροντος και της έρευνας ήταν η ίδια η λειτουργία και εκείνο που απόμεινε δεν ήταν παρά απομονωμένες στιγμές, τύποι και προϋποθέσεις εγκυρότητας. Εκείνο που χάθηκε ήταν η ευχαριστία ως μια οργανική πράξη ολόκληρης της Εκκλησίας, πράξη που όλα τα αγκαλιάζει και όλα τα μετασχηματίζει, και εκείνο που απόμεινε ήταν ουσιαστικά και μη ουσιαστικά μέρη, στοιχεία, καθιέρωση και άλλα. Με τον τρόπο αυτό, παραδείγματος χάρη, για να εξηγήσουμε και να καθορίσουμε το νόημα της ευχαριστίας, σύμφωνα με μια ορισμένη θεολογία, δεν χρειαζόμαστε τη λέξη ευχαριστία. Καταντάει περιττή. Και ωστόσο, για τους πρώτους πατέρες η λέξη αποτελούσε τη λέξη κλειδί που έδινε ενότητα και νόημα σε όλα τα στοιχεία της λειτουργίας. Οι πατέρες ονόμαζαν ευχαριστία τον άρτο και τον ίνο της προσφοράς, καθώς και την προσφορά του άρτου και του ίνου και την καθιέρωσή τους στα τελικά και τελικά την κοινωνία. Αυτά όλα ήταν ευχαριστία και όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν κατανοητά μονάχα μέσα στην ευχαριστία. Καθώς προχωρούμε περισσότερο στην ευχαριστιακή λειτουργία, έρχεται ο καιρός να προσφέρουμε όλοι τώρα στο Θεό την ολότητα της ζωής μας, την ολότητα του εαυτού μας, την ολότητα του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Αυτό είναι το πρώτο νόημα του γεγονότος πως προσκομίζουμε στο θυσιαστήριο τα στοιχεία της τροφής μας. Γιατί ξέρουμε κιόλας πως η τροφή είναι ζωή, πως είναι η καθαυτό αρχή της ζωής και πως ο κόσμος όλος δημιουργήθηκε ως τροφή για τον άνθρωπο. Ξέρουμε ακόμα πως η προσφορά αυτή της τροφής, αυτού του κόσμου, αυτής της ζωής στο Θεό είναι η αρχική ευχαριστιακή λειτουργία του ανθρώπου, η καθαυτό πλήρωσή του ως ανθρώπου. Ξέρουμε πως δημιουργηθήκαμε ως ιερουργοί του μυστηρίου της ζωής, του μετασχηματισμού του σε ζωή μέσα στο Θεό, σε κοινωνία με το Θεό. Ξέρουμε πως η πραγματική ζωή είναι ευχαριστία, μια κίνηση αγάπης και λατρείας προς το Θεό, η κίνηση που μονάχη αποκαλύπτει και εκπληρώνει το νόημα και την αξία όλων όσα υπάρχουν. Ξέρουμε πως χάσαμε αυτή την ευχαριστιακή ζωή και τελικά ξέρουμε πως στο Χριστό, στον νέο Αδάμ, στον τέλειο άνθρωπο, η ευχαριστιακή αυτή ζωή δόθηκε πίσω στον άνθρωπο. Γιατί εκείνος ο ίδιος ήταν η τέλεια ευχαριστία. Εκείνος αυτοπροσφέρθηκε σε ακέραια υπακοή, αγάπη και ευχαριστία στο Θεό. Ο Θεός ήταν η ζωή του η ίδια και εκείνος έδωσε αυτή την τέλεια και ευχαριστιακή ζωή σε εμάς. Σε εκείνον ο Θεός γίνει και η ζωή μας. Και έτσι η προσφορά αυτή στο Θεό του άρτου και του ίνου, της τροφής που πρέπει να φάμε για να ζήσουμε, είναι η προσφορά μας σε εκείνον, του εαυτού μας, της ζωής μας και του σύνολου κόσμου. Να δράξουμε στα χέρια μας ολόκληρο τον κόσμο σαν να ήταν ένα μήλο, είπε ένας Ρώσος ποιητής. Αυτό είναι η ευχαριστία μας. Είναι η κίνηση που δεν έκανε ο Αδάμ και που στο Χριστό γίνηκε η καθαυτό ζωή του ανθρώπου. Μία κίνηση λατρείας και ένου στην οποία κάθε χαρά και κάθε βάσανο, κάθε ομορφιά και κάθε απογοήτευση, κάθε πείνα και κάθε χορτασμός
αναφέρονται στο έσχατο τέλος τους και τελικά λαβαίνουν νόημα. Είναι αληθινά μία θυσία. Αλλά η θυσία είναι η φυσικότερη πράξη του ανθρώπου, η ίδια η ουσία της ζωής του. Ο άνθρωπος είναι εναόν θυσιαστικό, επειδή βρίσκει τη ζωή του στην αγάπη και η αγάπη είναι θυσιαστική. Τοποθετεί την αξία, το ίδιο το νόημα της ζωής στον άλλο και δίνει ζωή στον άλλο και στο δώσιμο αυτό, στη θυσία αυτή, βρίσκει το νόημα και τη χαρά της ζωής. Προσφέρουμε τον κόσμο και τους εαυτούς μας στο Θεό. Το κάνουμε όμως αυτό εν Χριστώ και εις την αυτού ανάμνηση. Στο Χριστώ, επειδή Εκείνος πρόσφερε κιόλας στο Θεό όλα όσα ήταν για να προσφερθούν στο Θεό. Έκανε μία για πάντα την ευχαριστία αυτή και τίποτα δεν έμεινε απρόσφερτο. Σε Εκείνον ήταν η ζωή και τη ζωή αυτών ολωνών μας Εκείνος την έδωσε στο Θεό. Η Εκκλησία είναι όλοι αυτοί που έγιναν δεχτοί στην ευχαριστιακή ζωή του Χριστού και το κάνουμε αυτό εις την αυτού ανάμνηση, γιατί καθώς πάλι και πάλι προσφέρουμε τη ζωή μας και τον κόσμο μας στο Θεό, ανακαλύπτουμε κάθε φορά πως δεν υπάρχει άλλο τίποτα να προσφέρουμε παρά τον ίδιο τον Χριστό, τη ζωή του κόσμου, την πληρότητα όλων όσα υπάρχουν. Είναι η ευχαριστία Εκείνου και η ευχαριστία είναι Εκείνος. Καθώς το λέει η προσευχή της προσφοράς, «Σίγαρ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος». Η λειτουργία μας οδήγησε στην ευχαριστία του Χριστού που όλα τα αγκαλιάζει και μας αποκάλυψε πως η μόνη ευχαριστία, η μόνη προσφορά του κόσμου είναι ο Χριστός. Πάλι και πάλι ερχόμαστε και προσφέρουμε τις ζωές μας. Φέρνουμε και θυσιάζουμε αυτό που Εκείνος μας έδωσε. Και κάθε φορά φτάνουμε στο τέλος κάθε θυσίας, κάθε προσφοράς, κάθε ευχαριστίας, γιατί κάθε φορά μας αποκαλύπτεται πως ο Χριστός πρόσφερε όλα όσα υπάρχουν και πως Εκείνος και όλα όσα υπάρχουν έχουν προσφερθεί στην προσφορά Του σε Εκείνον. Έχουμε συναριθμιστεί στην ευχαριστία του Χριστού και ο Χριστός είναι η ευχαριστία μας. Και καθώς η λιτανία προχωρεί, προσκομίζεται ο άρτος και ο ίνος στο θυσιαστήριο και γνωρίζουμε πως ο ίδιος ο Χριστός στο ευχαριστιακό του ανέβασμα είναι που οδηγάει όλους μας και σύνολη τη ζωή μας στο Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που τη στιγμή τούτη της λειτουργίας μνημονεύουμε ή αναθυμόμαστε. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού. Η ανάμνηση είναι μια πράξη αγάπης. Ο Θεός θυμάται μας και το λίμα Του. Η αγάπη του Θεού είναι το θεμέλιο του κόσμου. Στο Χριστό εμείς θυμόμαστε. Γινόμαστε και πάλι όντα ανοιχτά στην αγάπη και θυμόμαστε. Η Εκκλησία στο χωρισμό της από τον κόσμο τούτο, στο ταξίδι της στον ουρανό, θυμάται τον κόσμο. Θυμάται όλους τους ανθρώπους. Θυμάται σύνολη την πλάση και την προσκομίζει με αγάπη στο Θεό. Η ευχαριστία είναι το μυστήριο της κοσμικής ανάμνησης. Είναι αληθινά μια αποκατάσταση της αγάπης ως της ίδιας της ζωής του κόσμου. Ο άρτος και ο ίνος βρίσκονται τώρα στο θυσιαστήριο σκεπασμένα, κρυμμένα, όπως η ζωή μας και έκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Εκεί πέρα κοίταται κρυμμένη στο Θεό η ολότητα της ζωής που ο Χριστός την έφερε πίσω στο Θεό και ο ιερουργός λέει «Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Ακολουθεί ο σπασμός της ειρήνης, μία από τις κεφαλαιώδεις πράξεις της χριστιανικής λειτουργίας. Η Εκκλησία, αν πρόκειται να είναι Εκκλησία, πρέπει να είναι αποκάλυψη εκείνης της πατρικής αγάπης που ο Θεός εξέχει εν τες καρδίες ημών. Χωρίς την αγάπη αυτή, τίποτα δεν είναι έγκυρο στην Εκκλησία, επειδή τίποτα δεν είναι δυνατό. Το περιεχόμενο της ευχαριστίας του Χριστού είναι η αγάπη και μόνο από μέσα από την αγάπη μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνίτες.
Για την αγάπη αυτή δεν είμαστε ικανοί. Την αγάπη αυτή την χάσαμε. Την αγάπη αυτή μας χάρισε ο Χριστός και το δώρημα αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία συναπαρτίζεται ή συναποτελείται μέσα από την αγάπη και με την αγάπη και βρίσκεται στον κόσμο αυτό για να μαρτυράει την αγάπη, να την ξαναπαρουσιάζει, να κάνει την αγάπη παρούσα. Μονάχα η αγάπη δημιουργεί και μεταμορφώνει. Αποτελεί λοιπόν την ίδια την αρχή του μυστηρίου.

Άνος χώμεντας καρδίας, λέει ο ιερουργός, κι όλος ο λαός αποκρίνεται, έχομεν προς τον Κύριον. Η ευχαριστία είναι μία αναφορά, το ανέβασμα της προσφοράς μας και εμάς των ίδιων. Είναι η ανάληψη της Εκκλησίας στον ουρανό. «Τι με νοιάζει για τον ουρανό», λέει ο Χρυσόστομος, «αφού εγώ ίδιος έγινε ουρανός». Έχουν συχνά εξηγήσει την ευχαριστία αναφορικά με τα δώρα μόνο. Τι συμβαίνει στο ψωμί και στο κρασί και γιατί και πότε συμβαίνει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως αυτό που συμβαίνει στο ψωμί και στο κρασί συμβαίνει επειδή κάτι συνέβη πρώτα από όλα σε εμάς, στην Εκκλησία. Επειδή αποτελέσαμε την Εκκλησία, που σημαίνει πως ακολουθήσαμε τον Χριστό στην ανάληψή Του. Επειδή Εκείνος μας δέχτηκε στη Βασιλεία Του και στο τραπέζι Του. Επειδή στη γλώσσα της θεολογίας μπήκαμε στο έσχατο και στεκόμαστε τώρα πέρα από τον καιρό και τον τόπο. Επειδή αυτά όλα έχουν πρώτα συμβεί σε εμάς, για τούτο θα συμβεί κάτι στο ψωμί και στο κρασί. «Άνος χώμεν τας καρδίας», λέει ο ιερουργός, «έχομεν προς τον Κύριον, αποκρίνεται η σύναξη». «Ευχαριστήσομεν το Κύριο», λέει τότε ο ιερουργός. Όταν ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού, όταν έχουν πληρωθεί όλα όσα ο Θεός του έδωσε να εκπληρώσει, όταν έχει συγχωρεθεί κάθε αμάρτημα, αποκατασταθεί κάθε χαρά, τότε του ανθρώπου δεν του απομένει να κάνει άλλο τίποτα παρά να ευχαριστήσει. Η ευχαριστία είναι η κατάσταση του τέλειου ανθρώπου. Η ευχαριστία είναι η ζωή του παραδείσου. Η ευχαριστία είναι η μόνη πλέρια και πραγματική απόκριση του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού, στη λύτρωση και στο δόρημα του ουρανού. Αλλά ο τέλειος αυτός άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό είναι ο Χριστός. Μονάχα σε Εκείνον όλα όσα ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο βρήκαν το πλήρωμά τους και γύρισαν πίσω στον ουρανό. Μονάχα Εκείνος είναι το τέλειο ευχαριστιακό «ον». Εκείνος είναι η ευχαριστία του κόσμου. Σε αυτήν την ευχαριστία και μέσα από αυτήν την ευχαριστία ολόκληρη η δημιουργία γίνεται αυτό που παντοτινά έμελε να είναι και ωστόσο δεν έγινε. «Άξιον και δίκαιον εστί», αποκρίνεται το εκκλησίασμα, εκφράζοντας με τα λόγια αυτά τη δίχως όρους παράδοση και με την οποία αρχίζει η αληθινή θρησκεία. Γιατί η πίστη δεν είναι καρπός της διανοητικής έρευνας ή του στοιχήματος του Πασκάλ. Δεν είναι μια λογική λύση στις απογοητεύσεις και στις αγωνίες της ζωής. Δεν πηγάζει από τη στέρηση κάποιου πράγματος, αλλά σε τελική, σε έσχατη ανάλυση, προέρχεται από πληρότητα, από αγάπη και από χαρά. Το άξιον και δίκαιον τα εκφράζει όλα αυτά. Είναι η μόνη δυνατή απόκριση στη θεϊκή πρόσκληση να ζήσουμε και να λάβουμε πλουσιοπάροχη ζωή. Και έτσι ο ιερέας αρχίζει τη μεγάλη ευχαριστιακή προσευχή. «Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου». Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, άορατος, ακατάληπτος, αι ον, ως αυτός ον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι, υπέρ πάντων ον ίσμεν, και ον ουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Την αρχή αυτή της ευχαριστιακής προσευχής την ονομάζουμε συνήθως προήμιο. Και παρόλο που το προήμιο αυτό ανήκει σε όλους τους γνωστούς ευχαριστιακούς τύπους, δεν του δόθηκε πολύ προσοχή στην ανάπτυξη της ευχαριστιακής θεολογίας. Ένα προήμιο είναι κάτι που δεν ανήκει πραγματικά στο σώμα ενός βιβλίου. Και οι θεολόγοι το παραμέλησαν επειδή
βιάζονταν να φτάσουν στα πραγματικά προβλήματα, τον καθαγιασμό, τη μεταβολή των ψυχίων, τη θυσία και άλλα ζητήματα. Εδώ είναι που βρίσκομαι το κύριο μειονέκτημα της χριστιανικής θεολογίας. Η θεολογία της ευχαριστίας έπαψε να είναι ευχαριστιακή και έτσι αφαίρεσε το ευχαριστιακό πνεύμα και ολόκληρη την κατανόηση του μυστηρίου από την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας. Η μακρόχρονη λογομαχία γύρω από τους ιδρυτικούς λόγους και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος που συνεχίστηκε για αιώνες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση είναι καλό παράδειγμα του μη ευχαριστιακού αυτού σταδίου στην ιστορία της θεολογίας των μυστηρίων. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως ακριβώς αυτό το προήμιο, η πράξη αυτή, τα λόγια αυτά, η κίνηση αυτή της ευχαριστίας είναι πραγματικά που κάνει δυνατά όλα όσα ακολουθούν. Γιατί χωρίς αυτή την αρχή δεν θα μπορούσαν να γίνουν τα υπόλοιπα. Η ευχαριστία του Χριστού είναι και ο Χριστός της ευχαριστίας, είναι το άνοιγμα που μας φέρνει στο τραπέζι της Βασιλείας, που μας ανεβάζει στον ουρανό, που μας κάνει ομοτράπεζους στη θεϊκιά τροφοδοσία. Γιατί η ευχαριστία είναι η ίδια η μορφή και το περιεχόμενο της νέας ζωής που μας παραχώρησε ο Θεός όταν μας συμφιλίωσε στο Χριστό με το Θεό. Η συμφιλίωση, η συγχώρηση, η δύναμη της ζωής, αυτά όλα βρίσκουν το σκοπό και την πλήρωσή τους στο καινούργιο αυτό είναι, στο νέο αυτό ύφος ζωής που είναι η ευχαριστία. Η μόνη πραγματική ζωή της δημιουργίας με το Θεό και στο Θεό. Η μόνη αληθινή σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο. Το προήμιο είναι που οδηγεί αληθινά στον ερχόμενο κόσμο. Η θύρα που μπάζει στη Βασιλεία. Και αυτό ομολογούμε και κηρύχνουμε όταν, μιλώντας για την ερχόμενη Βασιλεία, διαβεβαιώνουμε πως ο Θεός μας έχει κιόλας πρικήσει με αυτήν. Το μέλλον αυτό μας δόθηκε στο παρελθόν για να μπορέσει να αποτελέσει το παρόν, την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας τώρα. Και έτσι το προήμιο βρίσκει την αυτοπλήρωσή του στον επινίκιο ύμνο, στο Άγιος, Άγιος, Άγιος της αιώνιας δοξολογίας, που είναι η κρυφή ουσία όλων όσα υπάρχουν. Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Χρειαζόταν να ανεβούμε στον ουρανό με τον Χριστό για να δούμε και να καταλάβουμε τη δημιουργία στην πραγματική οντότητά της ως δοξολογία του Θεού, ως τη μόνη απάντηση στη θεϊκή αγάπη, στην οποία η δημιουργία γίνεται αυτό που ο Θεός την θέλει να είναι, δηλαδή ευχαριστία και λατρεία. Στο σημείο αυτό, στην ουρανική διάσταση της Εκκλησίας, με χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, μετά σιεπτερωτά, μπορούμε τελικά να εκφραστούμε και η έκφραση είναι «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββάωθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτός είναι ο τελευταίος σκοπός όλων όσα υπάρχουν, το τέλος, ο στόχος και το πλήρωμα, γιατί αυτή είναι η αφετηρία και η αρχή της δημιουργίας.

καθώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, καθώς θυμόμαστε όλα όσα Εκείνος έκανε για μας και Του προσφέρουμε τις ευχαριστίες μας για όλες τις ευεργεσίες Του, αναπόφευκτα ανακαλύπτουμε πως το περιεχόμενο όλης αυτής της ευχαριστίας και της ανάμνησης είναι ο Χριστός. Κάθε ανάμνηση είναι τελικά ανάμνηση του Χριστού. Κάθε ευχαριστία είναι τελικά ευχαριστία στο Χριστό. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και στο φως της ευχαριστίας βλέπουμε πως ο Χριστός είναι στα αλήθεια η ζωή και το φως όλων όσα υπάρχουν, η δόξα που γεμίζει τον ουρανό και τη γη. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται ανάμνηση, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται ευχαριστία, επειδή σε Εκείνον όλα βρίσκουν την οντότητα, τη ζωή και το τέλος τους. Και ο επινίκιος ύμνος, επομένως, μας φέρνει τόσο απλά, τόσο λογικά στον ένα αυτόν άνθρωπο, στη μία αυτή νύχτα, στο ένα αυτό συμβάν, στο οποίο τούτος ο κόσμος βρήκε μία για πάντα την κρίση και τη σωτηρία του. Έχοντας ψάλει των επινίκιων ύμνων και ομολογήσει το μεγαλείο της θεϊκής δόξης, δεν σημαίνει πως αυτά τα παραμερίζουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη υποδιαίρεση της προσευχής, την ανάμνηση. Διόλου. Η ανάμνηση είναι η πληρότητα της δοξολογίας μας, είναι ξανά η ευχαριστία που φυσικά μας οδηγεί ίσια στην καρδιά και στο περιεχόμενο κάθε ανάμνησης και κάθε δοξασμού. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πας ο πιστεύων εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυκτή ή παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου, υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, έδωκε της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών, ομοίως και το ποτήριον, μετά το διπνήσε λέγον, πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Καθώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, δεν υπάρχει τίποτα για να αναμνηστούμε ή για να το φέρουμε μαζί μας ή για να προσφέρουμε στο Θεό έξω από την αυτοπροσφορά του Χριστού, αφού μέσα σε αυτή βρήκε την πλήρωσή της κάθε ευχαριστία, κάθε ανάμνηση, κάθε προσφορά. Μεμνημένη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας, τα σα εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος» σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Της χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει τη συνόπλων ειρήνης αήτων τρόπιων. Και είναι η δικαία οικία εις τους αιώνας του αιώνα μην προστασία φοβερά και κατέσχυντε μη παρήτης εγαπητές εκκλησίας ημών πανήμητε Θεοτόκια. Στήριξον των δόξων πολιτείαν σώζεους εκέλεψες βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την οίκην, διότι έτσι.

0: Κύριε και Φιλάνθρωπος Θεός, υπάρχεις και συνειδόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ίκαια, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και Μωσία και Σοφία και Διέτρια, τη πάντοτε Ίκαια, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξιν υψίσεις Θεό και ευγείς ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξιν υψίσεις Θεό και ευγείς ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξιν υψίσεις Θεό και ευγείς ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνει τις αγκληβόντες μου. Πολύ επανίσταται με πολύ έως της ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύρε Κύριε τη λύπη μου η δόξα μου και υψώνει το κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσε με ξόρους αγιού αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιριά του λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένον. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός μου της Ιεπάτεχας, πάντα στους εκτρέοντάς μου Θεός οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαό και ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μην το θυμό σου λέξει με μηδέν τον γύρου σου παιδεύσου, ούτε βέλου συνεπάγησαν και επιστήριξε με μέτια χείρα σου. Ο και στην ίαση σε τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ο και στην ειρήνη τη σωστή μου από προσώπου των

Σηκώθην και ταπεινώθην ως πόδρο αργιόμενα μου στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράκτη κατέλειπε εμείς σχίς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξενοδίες μίγησαν και έσαν και έγινε στα αμαγρόθεν έστησαν. Και έτσι βιάζουν τους ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μια λάλη σαματαιότητας. Και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σου το φως σου και γόνιμο και σου άλλο σου ανοίγω το στόμα αυτού. Και για να μην ως άνθρωπο σου ο κοπό και ουκ εγώ το στόμα και αυτό ελεγμό. Ό,τι τη η κυρίλη τη ασύ ακούσει, κύριε Θεό μου. Ότι η κορμή είπατε επιχαρώσει με κρύμ μου και το σελεφίνι πόδο με πεμέ με γαλοριμόρισα. Ότι εγώ ει μάσκα έτοιμο και ρίγο με νόπιον με στη διαπαντό σου την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ερημηνίζω υπέρ τη αμαρτία μου. Είδα εχθροί μου ζώσει και κρατέω την περαιμέ και επληθύν τη ανημίσοντε με άδικο. Ή ανταποδότουν κακά τη εγαθών εν διέβαλο με κατεδίωγον αγαθοσύνη. Μία καταλήσουμε, κύριο Θεό, μία από τι απαιμού πρόσει στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία καταλήσουμε, κύριο Θεό, μία από τι απαιμού πρόσει στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό προσεώθριζο εδείψει έτσι η ψυχή μου. Ως απλώς εις άξουν γερήμα και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθησή του ήδη τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το λόγο σου περσβάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας κύρες μου. Ως εξθέατος και ποιότος την πληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάζος εν έστω στόμα μου. Ή επιμόν εγώ σε ψρομνής μου εν της όρθρησης μου και τον Ισέα ότι γίνεται βοηθός μου και της σκέπτος δερίως αγαλιάζομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβεται

0: πια. Αυτή η δέης μάτη είναι σύγκριση την ψυχή μου, ισολέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθίζονται εις χειροτροπθέας, μερ της ολοπέκων έσονται. Ο δε βασιλέας εφραγκίστε επί το Θεό, εμπνεθίστε πάσο μειον αυτό την εφράγηση των μάλλων των άδικα. Εν της όλφης μου λέτε νησιώτη γεννή της βοηθός μου και έτσι σκέπτον το ρίγος αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμμον δε αντελάβοντα δεξιά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την καινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την καινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρας, διάκρασης την ευθύνη αντίον σου. Εις ελθέ τον οποίος ψυχή μου κλεινόντος στη δύση μου, ό,τι πλήθηκα πριν ψυχή μου και η ζωή μου το άδικησε, προσελογίστην μετά το καταπερνόντον εις λάκων γίνει την ουσία άνθρωπος σε βοήθητος έρχεται ελεύθερος. Ο στραπαντή καθέντησαν τα άφαρο καμπίστης έτη και αυτοί οι ισχυρός απόστησαν, έντοντα μεν λάκων κατ' το αδελικό του νησκής και αδενάτων. Επιμέπει στηρίζει θυμός και πάντα στους μετρισμούς οι οποίοι έγισε με μέ, εμάκρινα στον αστυνό που μετά το με δέρι με έρθεις. Παρεδόθηκα στο παρεμβόμενο το μήνυμα τη ένωση αναπτυχία. Έτσι έκραξα προ τον κύριο την ημέρα δίπλα σε προ τα σκύρια μου. Μη την υπηρεσπεί στα μάτια, γιατί είναι αυτή η εξομολόγηση τέση. Μη διηγήσετε τη ζωή του αυτολόγου σου, τα ελληνικά σου, τα πουλία. Μη γνωρίζετε του κόμματο τα μάτια σου, την κύριο σου είναι στην ανοιχτή πλήρη μέρα. Καγό προ τον κύριο τι έκρασε το πρωί που θα φύγει μου προθάσει. Είναι την κυρία αυτή την ψυχή μου που στρέφει το πρόσωπό σου μου. Το εγώ σημείο εγώ και δικό μου σε κοινότητό μου. Ήψον τη ταπεινότητα ξεχωρίζεται που με αντίληψε την οργία σου και την παρισμή σου ξαναξάνομαι. Γιατί κλωσάνε μα είδε όλη την ημέρα περίεργα με άμα. Έμαθα να σου πω μια σου λέγει πλησία μου και συγγνώμη του δρόμου από τα λεωφορεία. Κύριε Θεό, σου τρία μου μέρε σε τρία χτίνε την αντίον σου. Είσαι αυτή τον οποίο σου ψυχή μου κλείνει το όσο στη δύση μου. Ευλόγησε και με τον κύριο και πάντα θα έρθω με το όνομα του Άγιο αυτού. Ευλόγησε και με τον κύριο και με πιλαθάνω πάσα στι ανταποδόσει αυτού. Το ένα βιβλίο τα πάσα τη ονομία των ιών, τα πάσα τη γνώση. Το λίτρο μου να εκφράσω ίσω το φάντο σαν ελέγχη τη τιμή. Το ένα βιβλίο τα λέγαμε στην επιθυμία σου αν εκείνη τη χρήση του σάι του ιμιό σου. Ποιο είναι η ελεημοσύνη στο κύριο και κρύβα πάσα τη δεκομένη. Έδινε όρο στο δόντα στο μαϊσί τη δέχη τα λίματα αυτού. Η τρίμη μου τη λέγει μου κύριο μου χρησμό και πολύ έλεγχο. Ο κρυσταλλό του εγγυηστή τη δέχη του ενώνα με νύ. Ο κατά τη ονομία που αναπήγησε νύ. Ούτε κατά τις αμαρτίες μόνο τα παιδιά και νεμή. Ό,τι κατά το τρίο ύψος του ουρανού από τη γη, κατέβει στο κύριο στο άλλο αυτό και του φοβάμαι σε αυτόν. Καθώ να παίξουν το λίγο από τι μόνε μάτρε μόνο τη νομία μόνο, καθώ ο τύρι πατριού του τύρι στο κύριο στο μόνο σε αυτόν, ότι αυτό είναι το πλάσμα ή μόνο μνήμη του ιδιωτικού σε εμένα. Άνθρωπο τη πρώτη ημέρα, του άνθρωπου του αγρότου που σε ξαναδεί, ότι πνεύμα δείχνει αυτό και έχει υπάρξει. Το κοπηρινό σε θέση το πρώτο το δέλος του Κυρίου από το άλλος και αυτό όλος του κουμπέντου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτό επίσης η όλη της πλάσης της δικής αυτού και με μη μέσα στον δρόμο αυτού της πίσης αυτάς. Κύριε στον δρόμο έτοιμα στον θρόνο αυτού και όσοι λέει αυτού πάντας κόσμου. Ευλογεί τον Κύριο Πάντας η άγγελα αυτή την αντίστοιχη που είδε στον λόγο αυτού του όπου σας φέρνει στον λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο Πάντας η δυνάμωση αυτού λειτουργεί αυτού και το στέλνημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο Πατητέρη αυτού του πατητόπου της Πατήρας αυτού. Ευλόγηση με τον Κύριο. Εν πάντα το πω της Υπουργείας του ευλόγηση με τον Κύριο. Κύριε Ισάπης μου, προσευχής μέρα της θέσης μου, τέμι Θεός Ισάπης μου, την δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι ευθυστής μέρα του δίλου σου, τέμι δικαιοσύνη σου, τέμι οποίος παζόν. Ό,τι θα δίνεις με αυτός ψυχή με τα πίνη σου, τέμι τη ζωή. Εκάθεσε με στο δίλου σου, κρουσό, η διέξη με το πνεύμα, με την μεγάλη αρχαδία μου. Έμνη σήμερα όρθια μελέτη σε πάση, έξω πήγα στη γερό σου μελέτη. Διαπέτωσε που σε τρασχύρε τη ψυχή μου και εντρώσει. Θα έχει άψο μου και εξέλιξε το πνεύμα μου, επιστρέψει το πρόσωπο σου που μου και μην τη μισή τα βρέσει μου λάθο. Άκου στο πίσω μου το πλετέλο, άσου τη ύλη σαν να σου λέω και δεν εμπορεύσει μου, ψέλε την ψυχή μου. Εξέλιξε μου ξανά στο μαγείρε που σε κατέφυγε να δώσει μου το πίνη στην βάση του Θεό. Το πνεύμα του βάθο μου πήγε στην ίδια ευθεία και θα μου δώσει και ριζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σε εσά, ψυχή μου και δεν λέει σε κατέφυγε το πρόσωπο. Και πολλοί πάντα σκέφτονται στην ψυχή μου και εγώ την ελοσύνη. Ξάξουμε κύριε την δικαιοσύνη και εμεί σε έλεγχε τη μέρα του Λίσου. Ξάξουμε κύριε την δικαιοσύνη και εμεί σε έλεγχε τη μέρα του Λίσου. Στο πνεύμα αυτό βαθμό τη γη είναι η ευθεία. Ω ο πατρική, ο κύριο πνεύμα και είναι και η ζώνη του Λάνα να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, εν πείσμον, κύριε, δόξα Θεός.

0: Αγίας Αναγίων Θεέ και Σιών, τους Κυρίους δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Κονταβής ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών, εν αυτόν Κυρίου δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Θεός των Χριστίανων,

0: Χριστό διακονία πάντα στο οποίο του λόγου του κυρίου Δεϊκόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέδευσε εδώ Σίμων Γέν, στρατούντα τα μάτια με ασφαλεία πατρίδου Σίμων του κυρίου Δεϊκόμεν.
2: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέ τη Αγία και δάσμονη τάφη, πασισμονή πόλεω νήσου και χώρα. Και τον πίστη κούμεν αφέ του κυρίου Δεϊκόμεν. Υπερεφρασία αίων εφορία των κακών τη γη και καιρών ημικών του κυρίου Δεϊκόμεν. Επαιών που υπαλούν των οσούν των κανών των εχμαλών των υπαμένων και σφυρία αυτών του κυρίου Δεϊκόμεν. Υπέτρι στην εμά ο βάση ρήψεω οργή και μήνου και ανάγκη του

0: δε είναι συνσύ, ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτισον τα ψυχάς ημών.
1: Ελέησον μα Χριστό το μεγαλαιό σου, θα το πλήξουν εκ τιμός σου εξάλληψον το άνομά μου. Επί πλοίο πλήρων έχω της ανομίας μου, της αμαρτίας μου, καθαρισό μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γλώσσω και η αμαρτία μου ενωπιώ με στη διαβοντός. Σήμερα ή μάρτα και το πονηρό είναι ο οποίος σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το πνευστέ. Η δούγα έρθουν μία στην ελήφθη και να μαρτύρησε και σε με ημίδια μου. Η δούγα έρθουν οι γάμοι σα, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μου. Γραντή με ισόβο και ευχαριστήσω με, πλυνή με και μέχρι και ώρα ευχαριστήσω με. Ακουτή με αγαλία σε διαφροσύνη, αγαλιά σου και ωστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πα ανομία με εξάλληψη. Καρδία καθαρά χτίσω εν ημί ο Θεό και πνεύμα έφτε συγγέννη με τη εγκάτη μου. Μία απορρίψε μία από το προσώπο σου το πνεύμα στο άγιο, μία δανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξό μου. Διδάξω νόμου στα ζωδού σου για σε λύση και σε επιστρέψου. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χέλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα εσύ ανένω καν, το καυτό μου και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένα, καρδία συντετριμένη ταπεινωμένη ο Θεό μου νίξου ενό. Αγάθη μου κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του δαδί Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει εσύ ανεκαιοσύνη να φράγει το καυτόματα, τότε ανήσου συντοθυσιαστήριο σου μόσχου.
2: Μωσής εν θαλάσσι προφητικός, ειδών εν εθέλη και εν στήλω πάλε πυρός τη δόξα Κύριο ανεβώ, το λυτρωτή και θεοίμων άσομε. Ως πέτρα το σώμα της σκευαστής, το τεθεωμένο των αοράτων καθαρών, Μωσής ο Θεόπτης ανεβώ, το λυτρωτή και θεοίμων άσομε. Σύ επί του όρους του νομικού και εν θαβορείο καθοράνθης, το Μωυσή εγνώφω το πάλε, εν φωτή δεν είναι απροσίτο της θεότητος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τες επερκοσμίες εινικών ταξιαρχίες Θεόφρον μακάριε, τους επιτελούντας σου χαρμονικώς την ποδητήν πανήγυριν Πάτερ εποπτεύων της σωτηρίας αξίωσον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όλος το δεσπότη συγγραφής και της εκείθεν αστράψας πυρσεύμαση, πάσαν κατεφώτισας εσ διδαχές, Θεός ευέσει πανήγυριν ως ιεροπάντων, φανείς Θεόφρον Θεόληπτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νουν καθηγεμόνα των παθών διαρετής ιεράρχα κατέστησας, ή αδικαιότατος διαιτητίστηκε ψυχή και το σώματι, Πάτερ διανέμορτε σε κατέρι στα πρόσφορα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μίστης ακριβής των υπερνούν της Εκκλησίας, σαφώς προϊστάμενος όφτης Παναίδημε και κρατεός της αληθείας πρόμαχος, μήλα των λεόντων συνθλών και φράτων τα στόματα. Και νυν και ηχείς τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ένα εκατέρες εψευώς των εγκαστρών σου τεχθέντα γινώσκομαι. Φύσες υπανάμωμε Θεόν ομού υπερθεός και άνθρωπον έχοντα τελείως εκάστης τα ιδιώματα. Ισχυάζουσα δόξα εν τη σκηνή πρώτερον και το Μωυσίου μιλούσα το σωθεράβοδι. Τύπος γεγέννητε της αστραψάνσης αρήτως εν ταβόρ σου δέσποτα μεταμορφώσεως. Συνανήλθες οι λόγοι μονογενές ύψιστε εκ των Αποστόλων ακρότης επί του όρου σταυρού και συμπαρέστησαν ότε Μωσής και Ηλίας ως Θεού θεράποντες μόνε φιλάνθρωπε. Θεός όλος υπάρχουν όλος βρωτός γέγονας όλη τη θεότητη μίξαστη αυτήν την ανθρωπότητα. Εν υποστάσεις ίσου είναι εν τη ζήτες ουσίες, Μωυσής Ηλίας θεϊδών εν όρη θαβών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οικέ την Θεόφρονα Χριστού πιστή σε προβαλόμεθα, τον δι' αυτόν λαμπρός αριστεύσαντα και την εικόνα τούτου τιμήσαντα, και θεσμούς δηρήσαντα τους επ' του κηρύγματος και την άνωθεν πίστην φυλάξαντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μαρτύρων στερότητα δεικνύεις Θεόφρον αξιάγαστε, την δισεβιοφρύν εξεφάβλησαν την εκ της Εκκλησίας εκφανθείς πρόβολος, αραγγείς ακλόνητος και μεσίτης ένθεος καρτερός διελέγων τους άφρονας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιόν της αιρέσεως ποιόν εις χώρον ο παμπώνυρος διδακτικός σου λόγο δίλεκτε, ότι γαρ σκότος εξαφανίζεται και γυμνά. γίνονται πλάσματα πονηρού βουλεύματος της ενθέως σοφίας της λάμψεσαι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Λαμπράσε φων ημίν εκ ψυχής Κυρίως Θεομήτωρα, την το Θεό τεκούσα Κυρίτω μεν σε σαρκωμένων εξού των άσαρκων. Εν ημίς κοινώσαν τα ούτρο πίντεξα άμενον ο φυρμό ασύς, σύχη θέντα πανάμωμεν.

εξαρκώσου βολίδες θεότητος, εξεπορεύοντο προφητό και αποστόλων όθενη πρόκληση με έλπιντες ανεβόρ, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε, δόξα σου Θεός, μόνο δόξα εσύ, ότι βάτων φυλάξαν σαλόβητων, προσομιλούσαν πυρί το μωσί, θεολαγούσαν σάρκα υπέδειξα δέσποτα μελό, δούντι, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε, δόξα σου Θεός, μόνο δόξα εσύ, υπεκρίδη η ακτής η θεότητος αισθητός ήλιος, ως εν όρυθο βορείο είδεσαι μεταμορφωμένον Ιησού μου, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Δόξα ο Θεός μόνο δόξα εσύ, πυρ μη φλέγον την ύλη του σώματος, οράφη άειλον ως μωσή και αποστόλης, όφθη ηλίατε δέσποτα εις εκ δύο, εν δυσί τελείες τας φύσης εσύ, Άγιε του Θεού πρέσβη υπηρημών. Ίσχυσας όφριν καταβαλήν του αλάστρος, οικειωθείς διαρετής παμάκαρε μιλιανέ το πάντα ισχύοντι και δυνατό εν της πολέμης πανόλβιε και νύν κραυγάζεις δόξα τη δυνάμη σου Κύριε Άγιε του πρέσβη περιμών. Ανέτλης μακράν υπερορίας τελόμενος, καρτερικός αναδειχθείς θεόφρονε μιλιανέ το πριν προτερήμασι αρχιερεύσει ρωμάρτης δεύτερον, ανεδείχθης το φόρε παράρεστε Άγιε του πρέσβη περιμών. Νομίμως εφάνεσαι εκπαιδός ιερούμενος, ασκητικός εκλαμπρινθής, της μάκαρη μιλιανέ το λόγο της χάριτος, περιφραχθείς χθείς, ιερομίστα θεσπέσιε, Θεό κραυγάζω δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε, υπεραγία θα το κυσώσουν ημάς. Ο πάσης επέκεινα νοούμενος κτήσεως, της υπερνούν ζωρχικής θεοπλασίας επιγής, εκτελούν μυστήριον παρθενικής ηγλαϊσμένην, λαμπρότηση την σύνγαστέρα κατόκισε άχραντε. Ρητορεύουσα γλώσσα σου τα μεγαλεία, ού δυνατε φθέξαστε ο κρατών ζωής γάρ και θανάτου δεσπόζων, παρέστησα σε θαβόρ το όρι των Μωυσή και των Ηλίαν, μαρτυρήσαντός σου τη θεότητα δόξου σου, Θεός μόνο δόξα εσύ. Ο χερσίνα ορά της πλάσης κατοικώνας σου, Χριστέ των άνθρωπων, το αρχιτυπών σου, εν το πλάσμα τη κάλλος υπέδειξας, ούχος εν εικόνη αλλός αυτός, η κατουσία εν Θεός χρηματίζας και άνθρωπος, δόξα σου Θεός, μόνο δόξα εσύ. Συγκραθείς ασυγχύτως άνθρακα, υπέδειξες ημίν θεότητος, καταφλεχθέντα με ένα μαρτίας ψυχάς δε φωτίζοντα, εν θαβόρ το όρι, ό Μωυσήν, και των Ηλίαν μαθητών τε εξάρχους εξαίσθησας, Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν. Νοήσας προγνώση τη Θεία Χριστός της μεγάλης ψυχής σου την πρόθεση, μεγάλης προτερήμασι εκόσμησε σαφώς το λες ιεροσύνης, αυτήν κατηγλάει σας και μαρτύρων εν άθληση ρωμής τα πάρνε σε βάσμι, Άγιε του πρέσβη περιμόν. Ελκύσας τη χάρη του Πνεύματος πριν ποταμούς διδαγμάτων ανέβλησας παμάκαρη ιερότατε, τη βήμνη του Χριστού όθη και την εικόνα Χριστού τιμάν μαθώντες των μαθητών σου πάντων τους θεομάχους κατεσκήνωμεν Άγιε του πρέσβη περιμόν. Νεκρός ο σαρκός το φρόνημα πριν να ανασκήσει η πόνης πανόλβιε, τη έγκλητη του Πνεύματος εζώσου στον ούνο όθεν διευθωτέρων εκλάψας ιεράρχα Θεό ευηρέστας ιερομάρτης αξιάγαστε υπεραγία θα το κυσώσουν ημάς. Αγίων Αγία Παρθενέ Αρνή, των Αγίων σου, των Άγιων Τέδοκας, των πάντας Αγιάζοντα, Χριστόν τον Λυτρωτήν, Διώσε Βασιλίδα και Δεσπότη του κόσμου, ώστε που θα το χτίστη, το ποιημά των μεγαλύνομεν, δόξα ο Θεός μόν δόξα εσύ. Ως φοβερό και μέγα, βράθη θέα μας σήμερον, εξ ουρανού αισθητός, εκ γης δέη ασύγκριτος, έξιστρα ψενήλιος της δικαιοσύνης νοητός επί του όρου σταυρών. Δόξα ο Θεός μόνο δόξα εσύ, παρήλθεν ημέν σκιά του νόμου εξασθενήσασα λύλιθε δε σαφώς. Χριστός η αλήθεια μου, εσύ σαν εγώ είσαι το θαυμαρίο, κάτι δόν σου τη θεότητα, δόξα ο Θεός μόνο δόξα εσύ. Ο στήλος το Μωυσή, Χριστόν το μεταμορφωμένον ιδέ, νεφέλης σαφώς τη χάρη του Πνεύματος, την επισκιάζεσαν το θαυμαρίο, παρεδήλου εμφανέστατα Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν. Στις ευβοληθείς νομήν της αιρέσεως προθήμως, χωρίς προς τους κινδύνους οφέ και διήλεξας, παρησία μεγάλη χρυσάμενος τη γνώμη,
του κρατούντος σου την άθεον πρώτος του λαλήν αρξάμενος ηθισμένης συνόδου Θεόφρονος Άγιος το πρεσβευγμόν μόνο του Χριστού θερμός ορεγόμενος και τούτου τυχήν θείας ελάμψεως εφιέμενος ιεράρχα Κυρίου Θεόλυτε μαρτύρων εν δείξω την στερότητα λάμψας πρώην διασκήσεως και διπλούς του στεφάνους κομίζει σε φως. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άνωσου τον νου Θεό συγκινόμενον και θείες αυγές μάκαρ λαμπόμενον έχων όσιε κου φως δίου διέπλη στη θάλασσα και όρνης ουρανής νυν καθόρμησε άβρες του Αγίου Πνεύματος κυβερνόμενος στένη του Πνεύματος και νυν και έκυψον ως τον όνομη σώσε τον πρωτόν τη φύση νοσές παγνός θαρίσε να γνή φθόνο του όφεως ο υπέρθεος ευδοκίσας την μήτρα σου όκησε και σάρξ αναλυότως εκκριμάτησε μόνη καθαρά ευράμενος Θεότο και πάρθεν επανάχραντε.

0: Αμή, επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρων οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδος σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξεως είναι ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.
1: Πατρός το απάβγασμα.
0: Η οδόη του αυτομηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εμιλιανού Επισκόπου και Ζήγου του Ομολογητού, ψυχής πολύ θείς Εμιλιανός λόγων της αρκώς συλλόγης εν άκρη και τέλους. Οδόη Εμιλιανού οστέα δέξατε άρωρα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, Μύρωνο Θείος Αρετής Μύρου Πνέων Ευωδίας Πρόσης Συνοσμή Κυρίω. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοδοσίου Ηγουμένου Ορόγων, Θεού δώσεις δέδειξε μάκρα το βίο την κλίση νευρών συνήγορων της τρόπης. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου Λεωνίδου και των Ιππίων Διαπυρός Τελειοθέτων, Αμφίν αθλητών ουθιώδων την πλάνη ποινήν κατακρίνουσιν η πλάνη φλόγα. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι δέκα ασκητέοι εξ Αιγύπτου εν ειρήνη τελειούνται. Βλαστήματα θνήσκου εν Αιγύπτου δέκα πληγές εκείνες εις άριθμητες δέκα. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες οι εκτήρου κατά γης ηρώμενοι τελειούνται. Ζεύγος τρίβη γην ο ρημός Θεού φόβος. Ζεύλη δε πίστης και τροχή προμηθεία. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλου του Εξαγοράς μεν της Μαγνησίας καταγωμένου, εν Κωνσταντινού πόλη δε μαρτυρήσαντος εν έτη 1680. Τριαντάφυλλος οράνθη ρόδων αίων έρυθρο βαφέν τη ροή των αιμάτων. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου του εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος, εν έτη 1794. Αναστάσιο σώμα δούστες βασάνης, εφεύρε λήξη την ανώδυνον πάνη. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Mm-hmm.

0: εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε Αυτόν εν της υψής της, εν είτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, εν είτε Αυτόν πάση δυνάμεις Αυτού. Εν είτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κύριο ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν Αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έρχεται και ο παρελεύσεται. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράποντες και πάτε πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά δερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέγης. Νεανίσχοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων, ενεσάντωσαν το όνομα Κύριο τι υψώτη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσετε το Κύριο άσμα και νόμι ένισης αυτό εν εκκλησία οσία. Εφραντή το Ισραήλ επιτοποιήσατε αυτόν και Ιης Ιών αγαλιάστασαν επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευλογεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάρυγγι αυτών και ρομφέντη στο μη εν χρυσήν αυτού. Το ποι του ποιήσε εκδίκηση εν της έθνης εν ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξα αυτών εν χειροπαίδες ιδρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε το Θεόνι της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστρεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν υποσάλτικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χοροδές και οργάνης, εν είτε αυτόν εν κυμβάνης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάνης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κυριών.
1: Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε το δείξαν το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτην αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη θέση ημών, καθήμνωσε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύμμονος Άγιος, σύμμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον μου, ίας την ψυχή μου ότι είμαι αρτός. Κύριε, προσέ κατεύθυνο, δίδαξον μου το ποιήν του θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύνει τη ζωή, να το φωτίσει ο ψώμεθα φως. Παράτηνο το έλεος σου της γυνός που σύσει. Καταξίωσε, Κύριε, την ημέρα ταύτη, αναμαρτύρως φυλακθήνει εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και αρετών και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το λέω σου θυμάς, καθά αύριο ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρίδες. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και Ιησούς

0: Πατρίσαι και Γιωσάιν ονοματίς σου ύψεις εδώ εν κέντρο των αιώς σου, εθιάσου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αγίασε ασθενείας ημών, ένα και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ήλθε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερα, και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

0: etiketten irini Kyrios deithome.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαμβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες
1: εαυτούς και αμήνους
0: και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

αγάπης του Πνεύματος συναγωνίσας θέμιεν τες προσευχές υπερ

0: Sox, Mets, Yankees, Red Sox, Red Sox, Red Sox.
1: Itt a

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τρίτη ημέρα κατά την αφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενε εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στε τέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιόν μέχρι του Πατρός της πορευόμενο, το συμπατρί και Υιός υποσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ

ευλογήνησε, ενήνησε, ευχαριστήνησε, προσκυνή παρητόπους πατήρας σου, σε καλή Θεός, ανέχος, πρινόγους, άλλος, ο καθάριτος, ο Άγινος, ο Χριστόν, σύ και μαγενής, Υιός, ο Πνεύμας του Άγιον, σύ του Μειόντος, ήσταν ημάς παρήγες, επάπες, όντας ανέσεις, εσπάρει, και ο καρπές, εις πάντα ποιος ημάς, εις των ουρανών ανήκαγες, και την βασιλεία σου ευχαριστημένουσαν. Και όταν ο πάντων ευχαριστούμε, εσύ και μαγενής, για το πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων, νομίζουμε και νοικίζουμε των φανερών και φανερών ευεργεσιών, των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της ουγίας τάφης, για το χειρόν ημών δέξαστε κάτι ξύρωσε σκέπηση, παριστήκα σε χιλιάδες ευαγγέλων και μυριάδες αγγεία με χερουβήν και σε ράφιμου σε δέκα πολιώματα μετάσχευε το τόνο.

0: ημιωσόν το Χριστού σου. Αμήν.
1: Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριο.
0: Αδέ, ωραία, να είναι ο Χριστού σου. Αμήν.
1: Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα το Άγιον.
0: Μετά βγαίνω το όνομα της Παναγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενναίες μας άνεσαι σε κάθε μας αδειών, ή συνέλεγη σου γνέματος μας συνεχαρμένων, ή θυμασίδω σε εμείς και ημαίες κατάκαινα. Έδωσε να μέσα να θυνατρίαν, υπέμπ Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων και Ευαγγελιστών Μαρίων Μαγειτών Κατευτών και Παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη διαμένου.

0: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφλέτες ημών, και μη εισέν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

πάντα σε Δίος και Θεός των γεώση μας. Ο άνδρος βασίλης σε μια θύμενο σχεδόν μας στην όγκο βασίλισσον, εγκατεάσου και αν είναι χαμένος με άντος του σώματός σου, και του δημιάμετος και δημιαπαντήτου λαών.

Του δείπνου σου του μυστικού σημέρον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μίγα τη εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Φίλη μα η δόσο καθαπέρα ο Ιούδα. Αλλά ο ληστή ομολογό ημνήσθητη μου κύριε.

0: κυρελέσον, κυρελέσον, Πάτερα, ευλόγησον.
1: Ευλογών, σωτική και άζων, τους επιθώτες ως τον λαό σου και ευλόγησον την αμία στο πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγίας των φόντων στην επίμενη του οίκου σου, Σύ αυτούς τη διδόξον, δική σου δυνάμη, και εμείς ημάς έπιζε επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώσει στην Εκκλησία σου δέση, εις βασιλεύσει ημών των στρατών και πατέρων λαό σου, ότι πάσα δώσε αρχή και πάντων οι μαντενών, θενεστή καταβαίνουν εξ φωτσοφόντων.

Ενώ θα δούμε το φόβο θεσμό, ξενόβιο να γιώθουμε τον Καποστόλο, Χριστό αληθινό Θεό Σιμών, τεσσερίς πάνω χάτη και όσο μητρώ στην δυνάμει, νομίζω πηγαίνω στο σταυρό, όσο στη φύγει είναι πλανά μέσα μου άδειξη, μία δόξο, προθέτω από τον Θεό, να γίνει δόξο μου Καποστόλο, το να γίνει δόξο μου την γνωσία, και θέμα των ενημών, με δικαίωμα Θεό και Άννη. Το Σεπατρό Σιμών, η Μυρία Επισκόπου Κυζίκου, το γύρο δόξο είναι ο μάτι του Θεδάφιου του Ζαγορά, μία ενό Επισκόπου Κρήτη και Καρνίκου Μητροπολίου Πιεδέση, όντε δούμε.

0: Ερνημόν Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 8 του μηνός Αυγούστου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα, νέα μέρα. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Ας ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη Βερίκιο. Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 6 αφιέρωμα στο περιβάλλον με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7:30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα τόμος Α» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 μεγάλοι ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. 9:30 το μυστήριο της 8ης ημέρας με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Και στις 11 σχόλια στην προς Κορινθίους επιστολή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
1: Η ώρα είναι 8.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σήμερα είναι 8 του μηνός Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Εμιλιανού, του Ομολογητού Επισκόπου Κιζίκου. Εορτάζουν επίσης ο Άγιος Μύρον, ο Θαυματουργός, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, οι Άγιοι Ελευθέριος Λεωνίδης και τα Άγια Νίπια που ετελειώθησαν μαζί τους διαπυρός, οι Άγιοι Δέκα Ασκητές από την Αίγυπτο, οι Άγιοι Δύο Μάρτυρες από την Τύρο της Φινίκης, ο Άγιος Στυράκιος, ο Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος της Μονής Ορόβων, ο Άγιος Νεομάρτης Τριαντάφυλλος από τη Ζαγορά που μαρτύρησε το 1680 στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Νεομάρτης Αναστάσιος, ο οποίος μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη το 1794, ο Όσιος Γρηγόριος, ο εικονογράφος της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.

Ο Άγιος Εμιλιανός ήταν πρώτα μοναχός στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Ταράσιος, όπου και διέλαμψε με τα ενάρετα έργα του. Λίγο αργότερα, μετά τους συνασκητές του, Άγιο Μιχαήλ Συνάδων και Άγιο Θεοφύλακτο Νικομιδίας, ανήλθε και

Δοκιμασιών, δολοφονημένος καθώς λέγεται από ανθρώπους του Αυτοκράτορα, απήλθε προς τις ουράνιες μονές των Καλλινίκων Αγίων Μαρτύρων. Σύμφωνα με το μηνολόγιο του Βασιλείου του Δευτέρου, εκοιμήθη εν ειρήνη στον τόπο της εξορίας του.

Ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε στην Αυρακία κοντά στην Κνωσό από ευσεβή οικογένεια. Νέος ακόμα παντρεύτηκε και ζούσε καλλιεργώντας τη γη. Κινούμενος από αγάπη μοίρασε σε ελεημοσύνες μεγάλο μέρος της συγκομιδής του και είχε τόσο πλούσια ανταμοιβή, γι' αυτό ώστε όσο περισσότερα έδινε τόσο πιο πολλά συγκόμιζε. Πράγματι, η συμπόνια και η φιλεσπλαχνία του απέναντι στους φτωχούς ξεπερνούσε κάθε μέτρο. Έτσι λέγεται ότι μία ημέρα ο Άγιος έπιασε στην αποθήκη του περίπου 12 ανθρώπους να κλέβουν γεννήματα. Από την απληστία τους είχαν γεμίσει τόσο τα σακιά τους που δεν ήταν σε θέση να τα σηκώσουν. Αντού να τους κυνηγήσει ή να τους ξυλοκοπήσει, ο Μύρων βοήθησε τον καθένα να σηκώσει το σακί τους στους ώμους και τους συνέστησε να μην μιλήσουν σε κανέναν για το γεγονός, για να μην χάσει το μισθό της ανεξικακίας του. Οι αρετές του τον έκαναν άξιο ιεροσύνης και όταν έπαυσε ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού, χειροτονήθηκε επίσκοπος Γορτίνης και αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Στο αξίωμα αυτό δεν επέδειξε μόνο μεγάλη ποιμαντική σοφία, αλλά βοήθησε επιπλέον το ποίμνιό του και με πολλά θαύματα που η Θεία Χάρης επιτελούσε εις απάντηση των προσευχών του. Έτσι εμπόδισε τη ροή ποταμού που ήταν έτοιμος να πλημμυρίσει και επιστρέφοντας στο σπίτι του έστειλε μερικούς ανθρώπους να βουτήξουν την ποιμαντική ράβδο του στα νερά που άρχισαν και πάλι να ρέουν. Ο Άγιος Μύρων πέρασε πολλά χρόνια επικεφαλής της εκκλησίας επιδαψιλεύοντας ευσπλαχνία και χάρη γύρω του κατά μίμηση του Θεού που εκχέει τις ευεργεσίες του σε όλους. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 100 περίπου ετών το έτος 350.

Όσιος Θεοδόσιος έζησε πρώτα στα όριστα σπήλαια και στα λαγκάδια, προσφέροντας αδιαλείπτως την προσευχή του ως θυσία ευάρεστη στον Κύριο. Εγκαταστάθηκε αργότερα στο όρο Σορόβων, εκεί καθοδήγησε τους μαθητές του με σοφία πριν παραδώσει την ψυχή του στον Θεό. Καταγόμενος από την Ζαγορά του Βόλου, ο Άγιος Τριαντάφυλλος δούλευε ως ναύτης. Μία ημέρα τον συνέλαβαν οι Τούρκοι που θέλησαν να τον εξαναγκάσουν να αρνηθεί την πίστη των προγόνων του. Μόλις 16 ετών επέδειξε το σθένος και το κουράγιο ενός όριμου ανθρώπου. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, υπέμεινε κάθε είδους βασανιστήρια και εκτελέστηκε στο μέρος του υποδρομίου.

Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν Βούλγαρος από την Επισκοπή της Στρομνίτσας της αρχαίας Τιβεριούπολης και εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη σε ένα οπλοπωλείο. Κάτω από την πίεση του αφεντικού του προσπάθησε μια ημέρα να βγει από την πόλη ντυμένος με τουρκικά ρούχα για να μην πληρώσει τα διόδια που απαιτούνταν από τους χριστιανούς. Στην πύλη όμως τον σταμάτησαν οι φρουροί και του ζήτησαν να αποδείξει την ταυτότητά του λέγοντας τον μουσουλμανικό χαιρετισμό. Ο Αναστάσιος δεν έκανε πίσω μπροστά στον κίνδυνο και προτίμησε να παραδοθεί παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Τρεις φορές παρουσιάστηκε στο δικαστήριο επιμένοντας την ίδια ομολογία πίστεως παρά τα βασανιστήρια που

θεία χάρης του επέτρεπε να υπομένει. Τον έστειλαν κατόπιν στον θρησκευτικό αρχηγό που προσπάθησε να τον προσελκύσει, δίνοντάς του πολύτιμα όπλα και υποσχόμενος να τον κάνει σωματοφύλακά του. Δείχνοντας τη μεγαλύτερη περιφρόνηση για τα μάταια αυτά πράγματα, οδηγήθηκε στη φυλακή. Με τα πόδια στην ποδοκάκι και βαριά αλυσίδα στο λαιμό, του έχωσαν επιπλέον καλάμια κάτω από τα νύχια. Παρέμεινε ακλόνητος και έτσι τον παρέδωσαν στον διοικητή που διέταξε να τον κρεμάσουν έξω από τη νέα πύλη. Εξαντλημένος από τα μαρτύρια, ο Άγιος εξέπνευσε οδηγούμενος στον τόπο της εκτέλεσης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε βίους Αγίων από το Συναξάρι της ημέρας. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός είναι έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς. Να περάσουμε αναλυτικά στην πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά η ένταση των ανέμων θα αγγίξει τα 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει 39. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, έθριος καιρός, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Μεταβλητοί θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 39 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών, βόρειοι άνεμοι μέχρι και 6 μποφόρ από 23 ως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτη, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 24 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην Κρήτη θα έχουμε και 36 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός έθριος, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Μεταβλητοί θα πνέουν οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή περιμένουμε έθριο καιρό, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στα δυτικά και βόρεια ορεινά καταιγίδες, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τοπικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο και στις Κυκλάδες 30 με 31 βαθμούς.

κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 870 ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Γερμανικός και ο ετεροθελής αδελφός του Κάρολος χωρίζουν τη Μέση Φραγκία σε δύο τμήματα, την Ανατολική και την Δυτική. Το 891 γίνεται ολική έκλειψη ηλίου, ορατή στην Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1303 ένας σεισμός προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στην Κρήτη και καταστρέφει τον Φάρο της Αλεξάνδρειας, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. 1503 ο βασιλιάς Ιάκωβος ο Τέταρτος της Σκωτίας παντρεύεται τη Μαργαρίτα Τιδόρ, κόρη του βασιλιά Ερίκου της Αγγλίας στο Εδιμβούργο. Συνεχίζοντας φτάνουμε στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο και στο έτος 1863. Μετά την ήττα του ο στρατηγός Ρόμπερτ Λί στέλνει επιστολή παραίτησης προς τον πρόεδρο των Συνωμόσπονδων Πολιτειών Αμερικής, Τζέφερσον Ντέιβις, η οποία και απορρίπτεται. 1918 είμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Αμιένης. 1942 ξεκινά στην Ινδία το κίνημα «Εγκαταλείψτε την Ινδία», ένα κίνημα κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Το 1963, σαν σήμερα, γίνεται η μεγάλη ληστεία του τρένου. Στην Αγγλία, μια συμμορία 15 ληστών κλέβει από το τρένο υπέρογκο ποσό. 1967, σαν σήμερα, η Ινδονησία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη ιδρύουν την Ένωση των Χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. 1968 ο Νίξον παίρνει το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την Προεδρία στο συνέδριο του Μαϊάμι με 692 ψήφους έναντι 277 του Ροκφέλλερ και 182 του Ρίγκαν. Υποψήφιος αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Ελληνοαμερικανός κυβερνήτης του Μέριλαντ Σπύρος Άγνιου. Το 1974 ο Ρίτσαρντ Νίξον σε εθνική τηλεοπτική μετάδοση ανακοινώνει την παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με ισχύ από το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. 1989 σαν σήμερα το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια απογειώνεται για μια μυστική πενθήμερη στρατιωτική αποστολή. Και το 2008 έχουμε την επίσημη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο.

Στις 8 Αυγούστου, σαν σήμερα δηλαδή, του έτους 1898, γεννήθηκε στα Χανιά ο Αλέξης Μινωτής, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Από το 1921 δραστηριοποιήθηκε ως ερασιτέχνης ηθοποιός στην Αθήνα. Συμμετείχε στους θειάσους Βεάκη και Νέζερ. Πρώτη του θεατρική επιτυχία ήταν στο έργο «Πόλεμος». Διακρίθηκε για τις ερμηνείες του σε παραστάσεις του συγκροτήματος σε ελεύθερη σκηνή. Αναγνωρίστηκε ως κορυφαίος πρωταγωνιστής του Εθνικού Θεάτρου. Στις παραστάσεις του Εθνικού στην Αγγλία το 1939 κρίθηκε από τους Άγγλους κριτικούς ως ο καλύτερος Άμλετ των τελευταίων 50 ετών παγκοσμίως. Υποδίθηκε πληθώρα ρόλων σε όλα τα θεατρικά είδη, διαγράφοντας διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Το 1946 εμφανίστηκε στο Broadway στην Ηλέκτρα δίπλα στη Μαρίκα Κοτοπούλη και συμμετείχε σε κινηματογραφικές ταινίες όπως «Το παιδί και το δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν, «Notorious» του Άλφερτ Χίσκοκ. Με την Κατίνα Παξινού, τη σύζυγό του από το 1940, δημιούργησαν το Βασιλικό Θέατρο και εκεί συμπροταγωνιστούσαν. Το 1952 πραγματοποίησε έκτακτες εμφανίσεις στο Εθνικό Θέατρο της Αθήνας σε αρχαία δράματα και στους Βρικόλακες του Ήψεν. Με το Εθνικό Θέατρο συνεργάστηκε και στη Νέα Υόρκη, όπου σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στις τραγωδίες «Αντιγόνη» και «Ιδίπους επί Κολωνό» και σκηνοθέτησε τις τραγωδίες «Ιδίπους Τύρανος», «Εκάβη» και «Μίδια». Το 1958 σκηνοθέτησε την όπερα «Μίδια» με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κάλλας στην όπερα του Ντάλλας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής και γενικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Έγραψε το δοκίμιο «Εμπειρική θεατρική παιδεία» και τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις. Για την Εθνική Λυρική Σκηνή σκηνοθέτησε τις όπερες «Νόρμα» το 1960 και «Μίδια» το επόμενο έτος στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Απεβίωσε στις 11 Νοεμβρίου του 1990 στην Αθήνα.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα, και είμαστε λίγα λεπτά, αγαπητοί ακροατές, πριν ακούσουμε το σήμα του σταθμού, την ώρα, και περάσουμε στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Είπαμε προηγουμένως για τον μεγάλο ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον Αλέξη Μινωτή, ο οποίος έχει αφήσει στο θέατρο πολύ έντονο το αποτύπωμά του. Να πούμε βέβαια ότι πάρα πολλές ήταν οι αρχαίες τραγωδίες που σκηνοθέτησε και που έπαιξε βέβαια και ως ηθοποιός. Έχει, όπως είπαμε, αφήσει το σημάδι του ανεξίτηλο, και ίσως μπορούμε να θυμηθούμε και την τελευταία του παράσταση στο Ηρώδιο, που είχε αυτό τον ρόλο του Ιδίποδα στο έργο του Σοφοκλή Δίπους Επικολωνό. Ήταν λοιπόν ένα συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική παράσταση που αποδόθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν λοιπόν εκείνη η παράσταση του 86, θερινή, με σκηνοθέτη τον ίδιο και βοηθό τον Γιώργο Μεσάλα. Είχε, να σημειώσουμε, η παράσταση αυτή σκηνογράφο τον Γιάννη Τσαρούχη, ενδυματολόγο τον Διονύση Φωτόπουλο. Χορογράφος ήταν η Μαρία Χόρς και ο θείασος του Αλέξη Μινωτή από το Εμπειρικό Θέατρο της Αθήνας έδωσε την παράσταση αυτή στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Ήταν ένα έργο, μια παράσταση η οποία συζητιέται μέχρι σήμερα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, μέχρι τις 10, και ξεκινάμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες από την Θεσσαλονίκη και από την καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης, την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, η οποία διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαλαμπούνη, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και περνάμε στο αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι Κυριακή, 9 του μηνός Αυγούστου, λίγο πριν το 15 Αυγούστου, την μεγάλη εορτή της Παναγίας, και ακούμε ένα απόσπασμα επιστολής του Αποστόλου Παύλου.
3: Ναι, όπως πάντα στην Εκκλησία, σε κάθε λειτουργική σύναξη διαβάζουμε και από το Ευαγγέλιο αλλά και από το τα αποστολικά κείμενα, και αυτό ακριβώς δηλώνει μέσα στην Εκκλησία αυτή τη συνέχεια της παράδοσης, και όταν λέμε παράδοση εννοούμε ακριβώς τον τρόπο που βιώνεται η εμπειρία της σωτηρίας μέσα στην Εκκλησία δια τους αιώνες. Και επομένως καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητη αυτή η φωνή, είναι απαραίτητη αυτή, θα λέγαμε, η παρακαταθήκη, η αποστολική παρακαταθήκη, η παρακαταθήκη της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας, η οποία ακριβώς αποτελεί για μας, θα λέγαμε, και τον υπογραμμό αλλά και την πηξίδα μέσα στη ζωή μας, αφού θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο η πρώτη εκκλησία μοιράζεται με μας την εμπειρία της. Την εμπειρία ακριβώς μέσα στην πορεία, και πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση από εκείνους, με την έννοια ότι περνάμε πολύ πιο δύσκολα, ή ότι μπορεί εμείς να είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες προκλήσεις. Απέναντίας, αυτό που μας δείχνει η εμπειρία της Εκκλησίας είναι ακριβώς ότι αποτελούμε ένα συνεχές, μια συνεχής ιστορία, όπου ακριβώς πάντοτε αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις και πάντοτε πρέπει να βιώνουμε και να ζούμε αυτή την εν Χριστώ ζωή μέσα στις συνθήκες αυτού του κόσμου.
0: Περιγράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Απόστολοι την εποχή που έδρασαν και έκαναν γνωστό το κήρυγμα του Ευαγγελίου.
3: Ακριβώς. Η επιστολή, από όσο ξέρουν οι ακροατές μας, θα διαβάσουμε αύριο από την προσγαλάτας επιστολή. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο Απόστολος Παύλος, θα λέγαμε, υπεραμείνεται της αποστολικής του ιδιότητας. Να θυμίσω ότι ακριβώς στην περίοδο αυτή, συγγνώμη, την πρώτη προς Κορυφαίους, συνόχι από την Γαλάτας, να θυμίσω ότι ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει μια συνεχή αμφισβήτηση της ταυτότητάς του και της ιδιότητάς του και της διακονίας του, και αυτό το κείμενο, όπως και μια σειρά από άλλα κείμενα τα οποία και εκείνα προέρχονται κυρίως από την πρώτη και δεύτερη επιστολή προς Κορυφαίους, θα ονομάζουμε Απολογία του Αποστόλου Παύλου. Απολογία, βέβαια, κατ' εφημισμό, δεν στέκεται μπροστά σε ένα δικαστήριο ο Απόστολος Παύλος, αλλά πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που κάνει, και δεν το κάνει για λόγους εγωιστικούς, για να πει πόσο σπουδαίος είναι, πόσο σημαντικός, αλλά το κάνει ακριβώς γιατί ξέρει, θα το πει και στην προσγαλάτα σε επιστολή, άλλωστε, ότι δεν αφισβητείται εμένα, αφοσβητείται το ίδιο το Ευαγγέλιο, το οποίο εγώ διακονώ κατά την κλίση του Θεού, και επομένως αυτό είναι επιζήμιος της σωτηρίας σας. Και εδώ ακριβώς αυτή η περικοπή είναι πάρα πολύ έτσι συναισθηματικά φορτισμένη, αυτή η περικοπή, και δείχνει όλο τον πόνο, όλη την αγωνία, αλλά και τη θυσία, τις θυσίες τις οποίες υποβαλόταν ο Απόστολος για χάρη της κοινότητας. Και βλέπουμε εδώ πως ο πατέρας, ο Απόστολος, με την εξουσία μειώνει τον εαυτό του, τον καθιστά μικρό, γίνεται ο έσχατος κατά την ευαγγελική περικοπή, για να διακονήσει τα μέλη της κοινότητας. Και λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εσείς για μας είστε οι ισχυροί και εμείς είμαστε οι αδύνατοι μπροστά σας. Εσείς είστε οι έξυπνοι, θα λέγαμε, και εμείς είμαστε οι ανόητοι. Εσείς είστε που έχετε την τιμή και εμείς όχι. Δηλαδή, ουσιαστικά ταπεινώνει, θέλει να πει, τον εαυτό του, τον μικραίνει, για τη χάρη της διακονίας, έτσι, εξυπηρετώντας ακριβώς και υπακούοντας πλήρως στην κλίση στον οποίο τον καλεί ο Ιησούς Χριστός, και το οποίο είναι ακριβώς η διακονία, όπως είπα, του Ευαγγελίου.
0: Είναι λοιπόν μέσα από τον τρόπο που μιλάει ο Απόστολος Παύλος, προκύπτει και αισθανόμαστε, καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε μία πολύ μεγάλη δυσκολία στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και στον τρόπο της διδασκαλίας, στον τρόπο δηλαδή που τους αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι, τους Αποστόλους, ή τους προσέγγισαν, τους λιδωρούσαν, τους κορόιδευαν, τους εδίωκαν πολλές φορές από τους τόπους που είχαν πάει, από τις περιοχές που είχαν πάει για να διδάξουν. Όμως αυτή η περιφρόνηση και αυτή η χλέβη φαίνεται ότι δεν μείωνε όλη αυτή την θέληση και τον ενθουσιασμό τελικά να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού.
3: Ακριβώς. Ο Απόστολος χρησιμοποιεί εκείνη την πολύ όμορφη φράση ότι ο Θεός, λέει, εμάς μας απέδειξε, μας κατέστησε, θα λέγαμε, τελικά εσχάτους, τελευταίους, διακόνους, έτσι, και μάλιστα επιθανατίους. Εδώ χρησιμοποιεί μια εικόνα από τον κόσμο των θεαμάτων εκείνης εποχής, όπως ήταν οι μονομάχοι, οι οποίοι πήγαιναν στο αμφιθέατρο για να πολεμήσουν, και όλοι, βέβαια, το κράβγαζαν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αγωνία αυτών των ανθρώπων και την πολλές φορές όχι δυσίωνη, θα λέγαμε, έκβαση. Ταυτόχρονα όμως, ακριβώς όπως είπατε, ο Απόστολος Παύλος, ενώ περιγράφει αυτή τη ζωφερή εικόνα και την περιγράφει, έτσι, όπως είπα και πριν, με πάρα πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση που μπορούμε να την κατανοήσουμε, γιατί ο Απόστολος Παύλος δίνει τη ζωή του για τους Κορινθίους και πρέπει να αντιμετωπίσει και εκεί, όπως και αλλού, εκείνους που έρχονται και τον αμφισβητούν, λέγοντας ότι δεν είναι πραγματικός Απόστολος. Όμως όλα αυτά ο Απόστολος τα λέει, και λέει ότι εγώ δεν ντρέπομαι να σας τα γράψω, ότι αυτή είναι, θα λέγαμε, η κατάντια μου μπροστά στα μάτια σας, γιατί εγώ σας βλέπω σαν παιδιά μου. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτό που περιγράψατε και πριν, το παράδοξο, έτσι, από τη μια μεριά όλη αυτή την ταπείνωση, όλη αυτή την, θα λέγαμε, υποτίμηση που μας φανάζει σήμερα παράξενη, έτσι, και δεν είμαστε συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον Απόστολο των Εθνών. Εκείνος όμως μιλάει με στοργή από την άλλη μεριά και αγάπη προς τα τέκνα της. Λέει, τέκνα του, συγγνώμη, λέει ότι εσείς δεν είστε απλά δεν είμαστε παιδαγωγοί σας, αλλά είμαστε πατέρες σας. Και εγώ μάλιστα σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού. Και αυτό το εν Χριστώ Ιησού νομίζω είναι το κλειδί στο ερώτημα το οποίο θέσατε. Γιατί ακριβώς αυτή η εμπειρία, η εν Χριστώ, κάνει και αυτό το οποίο βέβαια ξεκινάει, όπως γνωρίζουμε, και από την προσωπική ζωή του Αποστόλου, την ιστορία του, την προσωπική του περιπέτεια, τη συνάντηση με τον Κύριο και την κλίση του στην πορεία προς τη Δαμασκό, και όλη τη συνέχεια την επιβεβαίωση ακριβώς και την ενίσχυση αυτής της διακονίας μέσα από τις αντιξότητες. Αυτό λοιπόν το εν Χριστώ είναι που δίνει τη διαφορετική ποιότητα και μπορεί να εξηγήσει αυτό το παράδοξο. Γιατί θα περίμενε κανείς φυσικά ο Απόστολος να τα παρατήσει όλα, να πει ότι δεν έχει κανένα νόημα να ασχολούμε με αυτούς οι οποίοι δεν με θέλουν, με απορρίπτουν, μου ασκούν κριτική, μου φέρονται με αχαριστία. Όμως βλέποντας τα πάντα υπό το πρίσμα ακριβώς της εν Χριστώ σωτηρίας και της εν Χριστώ ζωής, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Και αυτό δείχνει ακριβώς και την παραδοξότητα, εξηγεί. Το οποίο θυμάμαι, ας θυμηθούμε, και ο ίδιος ο Ιησούς περιέγραψε στους μαθητές όταν έλεγε ότι όποιος θέλει να είναι μαθητής μου θα πρέπει να είναι τελευταίος και διάκονος. Και αυτό βλέπουμε να πραγματώνεται με κάθε, θα λέγαμε, λεπτομέρεια στη ζωή και το έργο του Αποστόλου Παύλου.
0: Είναι όμως αυτό που ξεχωρίζει η μεγάλη του πίστη στον Χριστό, που τον δυναμώνει και δεν εγκαταλείπει παρότι πολλές οι δυσκολίες.
3: Ναι, για να πούμε βέβαια, πίστη θα πρέπει να μην την κατανοήσουμε απλώς ως μία διανοητική αποδοχή κάποιων μεγάλων αληθιών. Οπωσδήποτε είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, και θα έλεγα αυτό έπεται μιας μεγάλης πορείας γνωριμίας. Η πίστη είναι σχέση, και η σχέση που αναπτύσσει ο Παύλος με τον Ιησού Χριστό είναι πολύ δυνατή, πολύ ζεστή, πολύ προσωπική. Ο Ιησούς γι' αυτόν δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι η ζωή του, είναι εκείνος με τον οποίο συναντήθηκε στην πορεία προς τη Δαμασκό, είχε αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία, και είναι εκείνος ο οποίος τον συντροφεύει και τον στηρίζει. Και επομένως, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ακριβώς αυτή η πίστη του, είναι ακριβώς αυτή η ζεστή, η προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Ιησού Χριστό. Και πλέον, όπως λέει, αλλού ζω δε ουκέτη, εγώ ζει δε εν εμή Χριστός. Έτσι δηλαδή, πλέον η ζωή του δεν είναι η δικιά του ζωή, τίποτα δεν είναι δικό του, αλλά όλα τα ανάγει και όλα τα αναφέρει στον Ιησού Χριστό.
0: Και όλο αυτό τελικά, όλες αυτές οι ταλαιπωρίες και οι δυσκολίες και το ότι οι Απόστολοι έζησαν σαν να είναι οι τελευταίοι, σαν να είναι μελοθάνατοι, τι μας δείχνει και πού καταλήγουμε, κυρία Τσαλαμπούνη?
3: Όπως είπα και στην αρχή, όλα αυτά τα κείμενα τα διαβάζουμε στην Εκκλησία όχι για να κάνουμε απλώς μια αναφορά, ένα μνημόσυνο θα λέγαμε, στους Αποστόλους, ούτε ακριβώς για να απλώς για ιστορικούς λόγους, αλλά γιατί όλα αυτά είναι η φωνή των αδερφών μας, των πρώτων αδερφών μας, των πρώτων χριστιανών, η οποία επαφήνεται σε εμάς. Και νομίζω ότι το παράδειγμα του Παύλου εδώ, αλλά και των υπολείπων Αποστόλων, αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Σήμερα που ο κόσμος ζητά πάντοτε την πρωτοκαθεδρία, ζητά πάντοτε να έχει εξουσία, και πολλές φορές ακόμα και μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό της εξουσίας και της αυτοπροβολής. Ο Απόστολος Παύλος μας προβάλλει ένα πολύ διαφορετικό παράδειγμα κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίο ανέφερα και πριν, ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι τελευταίος, και όποιος θέλει να είναι, ας το πούμε, αυτός που έχει την εξουσία είναι εκείνος που πρέπει να διακονεί. Ακριβώς αυτό προβάλλει ως παράδειγμα για όλους μας μέσα στην Εκκλησία, μικρούς και μεγάλους. Δεν υπάρχουν σπουδαίοι και μη σπουδαίοι, άτιμοι και τιμιότεροι μέσα στην Εκκλησία, ή αν θέλετε άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δύναμη και κάποιοι που δεν την έχουν, είτε πνευματικά είτε ουσιαστικά, αλλά όλοι είμαστε εν Χριστώ διάκονοι ο ένας προς τον άλλον, και όλοι πρέπει να βοηθούμε και να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας, στη στήριξη των αδελφών, Και αυτή είναι η μεγάλη μας ευθύνη. Όχι να ασκήσουμε εξουσία μέσα στην Εκκλησία, αλλά να διακονήσουμε και να γίνουμε οι έσχατοι για χάρη των αδελφών.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Απλώς να θυμόμαστε πάντοτε ότι η Χριστός ζωή δεν σημαίνει ένα βόλεμα σε μια, θα λέγαμε, σε ένα Ευαγγέλιο της επιτυχίας και της ευκολίας, αλλά σημαίνει η Χριστός ζωή, θυσία και διακονία, αγάπη, η οποία όμως δημιουργεί, πηγάζει από τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, αλλά και τη σχέση μας με τον αδελφό μας.
0: Να είστε καλά, κυρία Τσαλαμπούνη. Ευχόμαστε με το καλό να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Να είστε καλά.
3: Χαίρετε, και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχές για την εορτή του 15 Αύγουστου.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για όλη αυτή την βοήθεια, τη συμβολή σας στην εκπομπή μας, που είναι έτσι τόσο συνεπής. Μας δείχνετε πολύ μεγάλη αγάπη και εμπιστοσύνη επίσης, και σας ευχαριστούμε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Αγκουλέ, ιατρό, ορθοπαιδικό. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, κύριε Αγκουλέ.
1: Καλημέρα κύριε Μπρούτζο, να ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν σας αφήνουμε να ησυχάσετε ούτε τον Αύγουστο.
1: Δεν πειράζει, δεν είναι μια πολύ ευχάριστη έτσι, συνάντηση που έχουμε πάντα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε διπλά και να δούμε, μιας και πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας αυτόν τον καιρό, είτε διακοπές είναι, είτε στις θάλασσες πηγαίνουν για κάποιο μπάνιο. Θα θέλαμε να δούμε με τη βοήθειά σας πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα άκρα μας και κυρίως τα πόδια από μικροτραυματισμούς.
1: Είναι συνηθισμένοι οι μικροτραυματισμοί τώρα το καλοκαίρι. Ξέρετε, γιατί επειδή ας πούμε περπατάμε ξυπόλυτη στην παραλία, μπορεί να είναι αμμουδιά και να στο πούμε να έχουμε κάποια σταμπουλήματα, κάποια δευθρέματα, αλλά μπορεί να έχει τα βραχάκια κυρίως σε παραλίες που είναι λίγο πιο τραχείς, με βότσαλα, με βραχάκια. Εκεί έχουμε αρκετούς μικροτραυματισμούς, μπορεί να έχουμε μέχρι και καταγματάκια στα δάχτυλα, έτσι έχουμε δει, είτε να έχουμε αμυχές, εκδορές, να έχουμε έτσι κλασικά τραύματα όπως λέμε. Δεν είναι σπάνια, αλλά και αθλητική δραστηριότητα. Τα ρακέτες, ξέρετε, στην παραλία, κάποιο αθλητισμό ας πούμε, που κάνουμε. Είναι καλοκαίρι, δεν είμαστε και καλά προστατευμένοι, είμαστε το πιο ανέμελοι. Υπάρχουν τραυματισμοί.
0: Και τώρα τα περισσότερα είναι μικροτραύματα.
1: Ευτυχώς.
0: Και να δούμε πώς πρέπει να κινούμεθα και τι χρειάζεται να κάνουμε το καλοκαίρι όταν είμαστε στην παραλία, όταν πολλές φορές δεν είναι η επίσκεψή μας σε μια οργανωμένη παραλία που έχει αμμουδιά, αλλά τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Τι κάνουμε τότε, τι πρέπει να προσέχουμε ή ακόμα και τι παπούτσια να φοράμε.
1: Κοιτάξτε, ας πούμε μέσα στη θάλασσα, αν έχει βότσαλα, πετρούλες, καλό είναι να αποφεύγουμε και τέτοιες παραλίες που δεν τις ξέρουμε, που είναι λίγο, ας το πούμε, τραχής, αλλά βέβαια αυτό πάντα δεν μπορούμε να το έχουμε. Καλό είναι αυτά τα παπούτσια, τα πλαστικά, τα, ξέρετε, που φοράμε μέσα στη θάλασσα, βοηθάνε αυτά. Ειδικά όταν υπάρχουν έτσι ποτσαλάκια που γυρίζουν τα πόδια, γίνονται κάποια σαμπουλήματα. Αυτά εκεί βοηθάνε. Μετά κοιτάξτε, σε μια παραλία που βλέπω ότι έχει ξυλά ράκια, δεν είναι καθαρή και άμμονα έχει ακόμα, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Δυστυχώς καμιά φορά υπάρχει μια μεγάλη ασθενησία, μπορεί να υπάρχει κάποια γυαλάκια, ξέρετε.
0: Πολλές φορές συναντάμε γυαλάκια.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Εντάξει, είναι, γιατί να μπορεί να έχουμε κάποια κοψίματα, έτσι, σε κάποια πράγματα. Αυτά τώρα είναι και λίγο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει μια έτσι, πρόνοια να είναι, να καθαρίζονται οι παραλίες, σειρά από σκουπιδάκια που αφήνουν από αυτά. Όλα αυτά είναι μικρά αντικείμενα, μπορούν να γλιστρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί πρέπει να είμαστε και εμείς αρκετά προσεκτικοί. Αυτό που είπαμε, εξοπλισμός με την έννοια ότι κάποια παπούτσια μέσα στη θάλασσα βοηθάνε. Να αποφεύγουμε παραλίες που δεν ξέρουμε και καλά, ιδιαίτερα, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να έχουν βραχάκια μέσα που είναι λίγο απρόβλεπτα. Δεν το συζητάμε βέβαια ότι για αποφυγή, για βουτιές και αυτά νομίζω πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο.
0: Πολλές φορές αυτά που είναι αυτονόητα δεν τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.
1: Είναι σάπρα παιδιά να, ας πούμε, αυτό να απορρίπτεται, δηλαδή δεν θα κάνουμε βουτιές.
0: Ναι,
1: ειδικά
0: ναι.
1: Σε θάλασσες που δεν ξέρουμε.
0: Που δεν γνωρίζουμε, είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Δυστυχώς έχουμε ακόμα τραυματισμούς τέτοιους. Είναι βέβαια σπανί, πιο σπανί. Πιο συχνά θα έχουμε μικροτραυματισμούς. Είναι 1% σοβαρό. Αλλά και αυτό είναι ένα ποσοστό, έτσι. Και ένα τέτοιο τραυματισμό είναι πολύ σοβαρό. Το μιλάμε τώρα, έχουμε ένα στραμπούλημα, ένα διάστημα. Αν δεν μπορεί και κάποιο δάχτυλο να έχουμε ένα καταγματάκι, αυτό θα φτιάξει, θα ιεθεί. Έτσι να αποφύγουμε τα σοβαρά. Αλλά θα λέγαμε για τους μικροτραυματισμούς, είναι οι πιο συνηθισμένοι, να είμαστε ειλικρινείς. Και αφορά και τον καθένα, ξέρετε. Ας πούμε, ακόμα και οι τενοντίτιδες που συμβαίνουν, μικροτραυματισμοί είναι αυτοί, παίζουν με ρακέτες. Λίγο όμως πονάει, ξέρετε, ο αγώνας.
0: Ναι, σωστά.
1: Όλα αυτή η δραστηριότητα θα φέρει. Αν κάνουμε μια υπέρχεση, δεν είμαστε και λίγο. Δεν έχουμε βγει και πολλά νερά, σημαντικό και αυτό, τα υγρά. Η ενυδάτωση κάνει κράμπες, είναι πιο εύκολες οι θλάσεις. και θλάσσεις έχουμε. Μην και...
0: Α, μάλιστα, που σημαίνει ότι χρειάζεται καλή ενυδάτωση και στην περίπτωση αυτή.
1: Στην παραλία, καλή ενυδάτωση. Περιττό να πούμε ότι δεν θα κολυμπήσουμε τις ώρες του ήλιου, 12 με 4 οπωσδήποτε, θα είμαστε προσεκτικοί. Θα έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό αν κάνουμε θαλάσσια σπορ, έτσι, σωσίδια, όλα αυτά. Αλλά θα τώρα πάμε σε άλλη δραστηριότητα, πιο, ας το πούμε, αθλητική.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα μιλάμε, ας πούμε, για την καθημερινή, γιατί να χαρούμε τις θάλασσες, που είναι και στην Ελλάδα οι αυτογραφές μας είναι... Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ περικισμένοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, απλώς χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή. Επί παραδείγματι, ας πούμε, προημερών μου έλεγε μια γνωστή μου ότι πάτησε στη θάλασσα, στην άμμο, ενώ κολυμπούσε, ας πούμε, και άρχισε να βγαίνει προς τα έξω, ήταν βαθιά ακόμα, απλώς πάτωνε στο σημείο εκείνο. Και υπήρχε ψάρι στην άμμο, αυτά που έχουν έτσι τα αγκάθια με το τοξικό, δράκαινα δηλαδή, και τσιμπήθηκε και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. Αν φορούσε παπουτσάκια, μπορεί να μην ήταν, δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Ακριβώς. Επίσης και χοινή, ξέρετε. Που εντάξει, είναι τοξική χοινή, αλλά είναι επώδυνη. Επώδυνη πολύ. Ας πούμε, θα μπορούσε κανείς να τραυματιστεί. Εδώ να πούμε στους αχινούς, αν τα αγκάθια είναι βαθιά, να μην προσπαθούμε να τα βγάλουμε. Μπορεί να γίνει ζημιά. Αν είναι φανέκα με ένα τσιπιδάκι, καλή ασυψία μετά, ξέρετε. Και σε ζεστό νερό. Αφού το αναφέραμε, τα αγκάθια του αχινού στο νερό μαλακώνει το δέρμα και είναι πιο εύκολο να βγουν. Ξέρετε.
0: Μάλιστα. Αλλά είπατε ότι όταν είναι βαθιά δεν προσπαθούμε να τα βγάλουμε.
1: Όχι, γιατί θα κάνουμε ζημιά. Θα παντρευτούμε σε κάποιο κέντρο υγείας, φαντάζομαι ότι είμαστε επαρχία. Σε κάποιο νοσοκομείο, αν υπάρχει ακόμα καλύτερα. Κάποιος ειδικός θα μας βοηθήσει. Αν είναι ελαφρά, ναι. Και για τις μέδουσες να πούμε, και δεν είναι αυτοπαιδικό. Και αυτό, ξέρετε, αυτά τα πλοκαμάκια δεν τα πιάνουν ποτέ με γυμνό χέρι, γιατί έχουν τοξίνη αυτά. Έχουν τοξίνη. Αυτά είναι ένα τσιμπιδάκι. Μπορέσουμε άφθονο νερό, άφθονο θαλασσινό νερό όμως, εδώ. Τις μέδουσες θαλασσινό νερό. Το γλυκό νερό επωφερώνει τις τοξίνες. Και με μία είναι λίγο ένα, να πούμε, ένα τρίκ. Με μια καρτούλα πλαστική, πώς είναι αυτές οι πιστωτικές, οι τηλεφωνικές καρτούλες.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε με αυτό να βγάλουμε τα πλοκαμάκια, δεν τα πιάνουμε με γυμνό χέρι ή με ένα τσιμπιδάκι. Και εδώ προσοχή, αν έχει κάνει αλλεργία, πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο γιατρό, σε κάποιο νοσοκομείο. Υπάρχουν και αυτά οι αλλεργίες.
0: Που σημαίνει ότι πολλές φορές όταν το ξέρει κανείς θα πρέπει να έχει μαζί του και κάποιες αλυφές ή κάποιο φάρμακο.
1: Πάρα πολύ σωστό που είπα. Αυτές οι κορτιζονούχες αλυφές είναι πολύ καλές. Κορτιζονούχες. Και αυτή τη στιγμή είναι κάμπο να θες να πάρει. Αλλά μια κορτιζονούχα αλυφή που είναι πάρα πολύ έτσι. Υπάρχουν στα φαρμακεία να την έχουμε μαζί. Δεν λέω για ανθρώπους που έχουν αλλεργία, αυτοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, ξέρετε, να έχουν μια κορτιζόνη. Αυτοί το ξέρουν συνήθως. Όχι πάντα δυστυχώς. Δηλαδή, όλα αυτά είναι και τέτοια συμβάματα που είναι πιθανά, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Θα είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Πολύ ωραία. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή επικοινωνία, να ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία, κυρία Αγγουλιά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο ιατρός, χειρουργός ορθοπαιδικός, ο κύριος Αντώνης Αγγουλές.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
4: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα Κράνος.
12: Φόρα Κράνος.
13: Φόρα Κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
15: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
16: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Βελεστίνο. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2025, προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγή να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Δοκιμαστικά δρομολόγια σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο μετρό και στην επέκτασή του προς την Καλαμαριά. Μεγάλη η κίνηση στα λιμάνια και σήμερα. 56.000 ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν. 3 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας, υποστηρίζει η τουρκική κυβέρνηση. Οι αρχές στην Ανατολική Κίνα λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την επέλαση τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ημέρες. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας μέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα, χαρά μου που είμαι μαζί σας.
0: Χαιρόμαστε και εμείς και θα θέλαμε τη βοήθειά σας για να δούμε ποια είναι η σημασία του συμβόλου της πίστεως στην λειτουργική μας ζωή, στην ζωή μας την καθημερινή, μιας και το σύμβολο της πίστεως είναι μια σύντομη ομολογία πίστεως. Σε αυτό παρουσιάζονται περιληπτικά από τη μια αλλά με σαφήνεια τα βασικά δόγματα της πίστεως μας, του χριστιανισμού. Μέσα στην ιστορία πέρασε πολύς καιρός για να φτάσουμε σε αυτό που σήμερα λέμε πιστεύω.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Εκκλησία εξ αρχής οι άνθρωποι όταν τελείτο το μυστήριο του βαπτίσματος

0: βάπτισμα νεοφώτιστος χριστιανός. Παρότι η πίστη στην αρχαία εκκλησία ήταν κατά βάση βιωματική και συντηρητό δια της ενεργής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μέχρι να επικρατήσει πλήρως η τάξη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα κατά τάξη γενέστο. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχαν ήδη έτοιμα κείμενα όταν προέκυψε το μεγάλο ζήτημα της έρηδας εξαιτίας του Αρίου, το οποίο προκάλεσε με τη σειρά του τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που έγινε στην Οικία της Βυθινίας το 325, και εκεί στην αναζήτηση ενός συμβόλου, ενός του όρου δηλαδή της δογματικής απόφασης της Συνόδου, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί με μικρές προσθέσεις, όπως ήταν η λέξη ομούσους, το σύμβολο το οποίο το βαπτιστήριο σύμβολο της Εκκλησίας της Κεσάριας της Παλαιστίνης, το οποίο είναι ένα θεωρητό και από τα πιο παλαιά σύμβολα και αναγνωριζόταν από την Καθολική Εκκλησία ως ένα κεντρικό σύμβολο. Αυτό χρησιμοποιήθηκε και επετέλεσε και τον όρο της Συνόδου. Αλλά όπως ξέρετε, η αριανική έριδα συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης του 381, όπου εκεί έτεθη ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο τέλος της Συνόδου, όταν ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος έκανε ένα πολύ σαφές και ξεκάθαρο ερώτημα στην Σύνοδο, πώς θα ξεχωρίζει τους επισκόπους οι οποίοι είναι Ορθόδοξοι, διότι υπήρχαν και πολλοί επισκόποι που δεν ήταν Ορθόδοξοι, και γι' αυτό και κάποια στιγμή ο Βαγιαστοδόσος εξέδωσε ένα διάταγμα που λέγει ότι οι Ορθόδοξοι γι' αυτό είναι αυτοί που συμφωνούν στην πίστη με τη Ρώμη, και το οποίο βέβαια μετά απέκτησε άλλο περιεχόμενο στη συζήτησή του από τους ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους. Αλλά εκεί τέθηκε το ζήτημα πώς θα αξιοποιηθεί, πόσο ακριβώς θα γίνει αυτό, και αποφασίστηκε η ομολογία πίστεως, η οποία υπεγράφει από τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο ως ξεκαθάρισμα της πίστης τους, το οποίο είναι το γνωστό σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης, το μετέπειτα στην ιστορία γνωστό σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης, να αποτελέσει το κείμενο το οποίο κλήθησαν να υπογράψουν, την ομολογία πίστης στο οποίο κλήθησαν να υπογράψουν όλοι οι επίσκοποι σε όλη την εκκλησία, και τελικά το υπέγραψαν με τη σειρά τους και οι πρεσβύτεροι, και ήταν τόσο μεγάλη η σημασία του συμβόλου αυτού, το οποίο στην πράξη κατέλαβε και τη θέση όλων των βαπτιστήριων συμβολών, διότι ήταν ένα πλήρες σύμβολο το οποίο περιείχε όλη την πίστη της Εκκλησίας, γι' αυτό και κατάλαβε και αυτό την πολύ σημαντική θέση που έχει, όπως ξέρουμε, στην λειτουργική ζωή. Γι' αυτό και σας θυμίζω ότι το διαβάζουμε σε εκείνο το μέρος της λειτουργίας, όπου ακριβώς αρχίζει η ακολουθία των βαπτισμένων. Αποχωρούν οι κατηχούμενοι και παραμένουν μόνο οι βαπτισμένοι στην αρχαία εκκλησία, και έκλειναν οι θύρες, όπως ήταν η παράδοση, και συνεχιζόταν η θεία λειτουργία μόνο για αυτούς οι οποίοι είχαν βαπτιστεί. Επομένως, αντιλαμβάνεστε και τη σημασία και το ρόλο και την αξία αυτού του συμβόλου, το οποίο διατηρείται μέχρι και σήμερα και είναι και το κατοικικό σύμβολο, και για μας σήμερα είναι πολύ σημαντικό, όπως ξέρετε, διότι υπάρχει και μία πλέον θεολογική συμφωνία, η οποία διεφάνηκε με ξεκάθαρο τρόπο στο πρόφατο σφατό εορτασμό των 1700 ετών από την Σύνοδο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης, όπου, όπως είδατε, το προσήλθε εκεί η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δια του Πάπα και των εκπροσώπων της, όπου ανεγνώστη το σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς το μετέπειτα προβλήματα που δημιούργησε το Φιλιόκβε, και το οποίο έχουν αποδεχθεί και το 80% των προτεσταντικών ομάδων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι αυτή είναι η πίστη τους, και αυτό έχει προκαλέσει μια μεγάλη χαρά στην Εκκλησία, διότι πλέον είναι βεβαία η πίστη όπως διατηρήθηκε ακριβώς από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό είναι η αυθεντικότητα της πίστεως μας, και υπάρχει μια κοινή συμφωνία ότι επ' αυτής της αυθεντικότητας της πίστεως θα προχωρήσουμε και τον διάλογο και την ενότητα του χριστιανικού κόσμου.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν το σύμβολο αυτό Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως αυτό που θεσπίστηκε μέσα από δύο οικουμενικές συνόδους, και μάλιστα μέχρι και το 7ο άρθρο προέκυψε δηλαδή από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.
0: Ναι, το πρώτο κομμάτι είναι ο όρος της Συνόδου.

0: τα ζητήματα περί του Αγίου Πνεύματος, της δασκαλίας περί Αγίου Πνεύματος και όπως ολοκληρώνεται στη συνέχεια περί της έννοιας της Εκκλησίας, αυτά προσετέθησαν στην ομολογία πίστεως της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Διατηρήθηκε ως βασικός όρος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και προσθέθηκαν σχετικά χωρία το οποίο είχαν να κάνουν με το ζήτημα το οποίο είχε προκληθεί κυρίως κατά την περίοδο που συνεχίστηκε μετά την πρώτη Οικουμενική Συνόδο, που υπήρξαν ομάδες οι οποίες αφισβήτησαν τη θέση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Οπότε η Εκκλησία έπρεπε να απαντήσει εν συνόλο και γι' αυτό είχε αποκρισταλωθεί και η διατύπωση αυτή, η οποία ξεκαθάριζε, δίνει τις απαντήσεις εν συνόλο σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν μέχρι το 381. Από το 325 μέχρι το 381 η Εκκλησία, και έτσι έκλεισε ένας κύκλος συζήτησης.
1: Είναι όμως πραγματικά πολύ σπουδαίο, κύριε Παναγιωτόπουλε, το γεγονός ότι μέσα από τόσες περιπέτειες έχουμε φτάσει εμείς σήμερα στη λειτουργική μας ζωή, αλλά και καθημερινά στην προσευχή μας, να λέμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως. Όμως γι' αυτό, για την καθιέρωσή του, για τη θέσπισή του, χρειάστηκε και πολύς χρόνος και μεγάλος αγώνας.
0: Και κατέχει ένα πολύ κεντρικό ρόλο τόσο στην λειτουργική ζωή της ίδιας της Εκκλησίας, η οποία τελείται με τις ακολουθίες και είναι ενταγμένο στα μυστήρια, αλλά είναι ενταγμένο και στις ακολουθίες των πιστών, δηλαδή και στην καθημερινό κύκλο προσευχών που έχουν οι πιστοί, είναι και αυτές και εκεί ενταγμένο το σύμβολο της πίστος. Επομένως η σημασία του και η αξία του της πίστεως, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, και η ταυτότητα της κοινής πίστεως είναι το ιδιαίτερο το στοιχείο το οποίο εισέρχεται όχι απλά στον λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας, αλλά στην καθημερινότητα των πιστών της Εκκλησίας, και αποτελεί μια σταθερή αναφορά πάνω στην οποία οφείλει κάθε πιστός να ταυτίζεται και να προχωρά. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μένει εκτός ή υπολείπεται. Κάθε πιστός πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την παράδοση, την δογματική της Εκκλησίας, και να ταυτίζεται πάνω σε αυτή. Γι' αυτό αυτή η κεντρική σημασία. Και είναι δεδομένο ότι και προσδιορίζει και την μετέπειτα έννοια της Ορθοδοξίας, όπως αυτή εξελίχθηκε έναν τους αιώνες και φτάνει μέχρι σήμερα, όπου η ταυτότητα της πίστος, η ορθή πίστη, η Ορθοδοξία απετέλεσε το κέντρο αναφοράς σε ό,τι έχει να κάνει από εκεί και πέρα, και το οποίο προσδιορίζει και την συμμετοχή των πιστών και το βίωμά τους ως κοινωνίας και ως άτομα.
1: Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για τον κόπο που κάνατε να είστε μαζί μας.
0: Δεν είναι κόπος, χαρά μου. Ναι.
1: Να είστε καλά, με το καλό της Παναγίας.
0: Και με το καλό να εορτάσουμε όλοι μαζί με ειρήνη, με υγεία, και να έχουμε και άλλη μια χρονιά τη χαρά να εορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία για μας είναι ένα μικρό Πάσχα, ένα μικρό καλοκαιρινό Πάσχα, και κατέχει ένα κεντρικό ρόλο στην πίστη μας, στην παράδοσή μας και στη συνέχεια μας και στην ταυτότητά μας.
1: Να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Και πάλι. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές να πάμε μέχρι τη Ρόδο να επισκεφτούμε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Μεσαιωνικής Πόλης, στο ψηλότερο σημείο του κάστρου και αποτελεί το πιο σημαντικό ίσως μνημείο της περίοδου των Ιππωτών. Αυτό το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου οικοδομήθηκε σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στα θεμέλια αρχαίου ναού. Στο ίδιο σημείο βρισκόταν πιθανότατα στην αρχαία Ελλάδα και ο Κολοσσός της Ρόδου. Σύμφωνα με προγενέστερη εκδοχή, ο Κολοσσός βρισκόταν στην τοποθεσία Μανδράκη, που αποτελεί τον έναν από τα τρία λιμάνια του νησιού. Το μεσαιωνικό αυτό ανάκτορο, το παλάτι δηλαδή του Μεγάλου Μαγίστρου, οικοδομήθηκε τον 7ο αιώνα ως Βυζαντινή Ακρόπολη Φρουρίου. Οι οσπιτάλοι Ιππώτες κατέκτησαν τη Ρόδο μαζί με άλλα νησιά όπως το Καστελόριζο και την Κάλυμνο και μετέτρεψαν τη Ρόδο στο κεντρικό διοικητικό τους κέντρο. Οι Ιωαννίτες προχώρησαν στις αρχές του 14ου αιώνα σε μία μεγάλη σειρά από επιδιορθώσεις στο παλάτι. Τα ανάκτορα έπαθαν ζημιές από τον σεισμό του 1481 που ήταν ισχυρός, αλλά επισκευάστηκαν γρήγορα. Μετά την πολιορκία της Ρόδου το 1522 η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέλαβε το νησί. Τα πρώην ανάκτορα του Μεγάλου Μαγίστρου έγιναν το διοικητικό τους κέντρο αλλά και το στρατιωτικό τους κέντρο. Μια έκρηξη πυρομαχικών στο γειτονικό ναό του Αγίου Ιωάννη από χτύπημα κεραυνού το 1856 είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί πολλής κόσμος αλλά και να καταστραφεί ένα μεγάλο τμήμα των ανακτόρων. Οι περισσότεροι από τους υψηλούς ορόφους κατέρευσαν, διασώθηκε όμως ο χαμηλότερος. Όταν οι Ιταλοί κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα, οι Οθωμανικές κατασκευές που συνδέθηκαν με τα ανάκτορα του Μεγάλου Μαγίστρου κατεδαφίστηκαν. Οι Ιταλικές αρχές υπό την ηγεσία του Ιταλού διοικητή Δωδεκανήσων στρατηγού Τσέζαρε Μαρία Ντεβέκη ζήτησαν από τον αρχιτέκτονα Βιτόριο Μεστρίνο, ειδικευμένος στην μεσαιωνική αρχιτεκτονική, να φροντίσει και να ανακατασκευάσει τα ανάκτορα σύμφωνα με τα μεσαιωνικά ιταλικά πρότυπα και το γειτονικό μοναστικό κράτος των Ιππωτών της Ρόδου. Παρά το γεγονός ότι δεν είχαν επαρκή στοιχεία από την εποχή των Ιππωτών, ο Μεστρίνο δημιούργησε με βάση τις υποδομές των Ιππωτών ένα ανάκτορο το οποίο θα τέριαζε κατάλληλα με τις ιταλικές συνθήκες της εποχής. Οι εργασίες ανακατασκευής έγιναν την τριετία πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το έργο του Μεστρίνο επικρίθηκε έντονα για ελλείψεις, ανακρίβειες και αλλοιώσεις στα αυθεντικά ερείπια του κάστρου σε τέτοιο βαθμό που χαρακτηρίστηκε ως φρικτό φασιστικό γούστο. Το ανακαινισμένο κάστρο τώρα το χρησιμοποίησαν σαν παραθεριστική κατοικία τόσο ο Βίκτορ Εμμανουήλ ο Τρίτος της Ιταλίας όσο και ο Μπενίτο Μουσολίνι. Το όνομα του Μουσολίνι μάλιστα φαίνεται και σε μια μεγάλη πλάκα κοντά στην είσοδο. Όταν έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και είχαμε τη συνθήκη των Παρισίων το Φεβρουάριο του 1947, η Δημοκρατία της Ιταλίας που ιδρύθηκε με την ανατροπή της μοναρχίας συμφώνησε να παραχωρήσει τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά, το 1948, η Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά μεταβιβάστηκαν επισήμως στην Ελλάδα αφού η Ιταλία τήρησε τις υποσχέσεις της. Τα ανάκτορα του Μεγάλου Μαγίστρου ανακηρύχθηκαν σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς με εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο να επισκέπτονται κάθε χρόνο αυτό το χώρο μέχρι σήμερα. Ο πρώτος όροφος του παλατιού μετατράπηκε σε μουσείο το οποίο περιέχει διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες
είδη λαϊκής τέχνης από την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Έχουμε όπλα στο χώρο αυτό, μεσαιωνικές ταφόπλακες, κοσμήματα, βιβλία, πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα και άλλα ευρήματα από ανασκαφές. Την εποχή που η χώρα μας είχε την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1988, ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου προσκάλεσε όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες στη Ρόδο και η σύσκεψη έγινε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.

0: Και μιας και είπαμε για το παλάτι του Μαγίστρου, να δώσουμε δύο στοιχεία για την παλιά πόλη της Ρόδου, για το σημείο που βρίσκουμε όλα αυτά τα μεσαιωνικά κτίρια, τα αξιοθαύμαστα. Η πόλη λοιπόν της Ρόδου ιδρύθηκε το 408 π.Χ. στο βορειότερο άκρο του νησιού και οικοδομήθηκε με βάση ένα άρτιο πολεοδομικό σύστημα σχεδιασμένο από τον υπόδαμο των Μιλήσιο. Την αρχαία πόλη της Ρόδου διαδέχθηκε η Βυζαντινή, αρκετά πιο περιορισμένη σε μέγεθος και οχυρωμένη ήδη από τον 7ο αιώνα. Η πρώτη αυτή Βυζαντινή οχύρωση περιέκλειε μόνο την περιοχή που από τους υπότες ονομάστηκε Κολάκιο. Στις αρχές του 12ου αιώνα το τείχος επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει μια έκταση μεγαλύτερη, και αυτή την πόλη κατέκτησαν οι υπότες του Αγίου Ιωάννη το 1309. Από τότε και για δύο αιώνες η Ρόδος αποτέλεσε το διοικητικό και πολιτικό κέντρο του κράτους των υποτών, το οποίο περιλάμβανε τα περισσότερα από τα νησιά της Δωδεκανήσου και είχε να αντιμετωπίσει, εκτός από τα εσωτερικά του ζητήματα, τη διαρκή μουσουλμανική απειλή. Τα πανίσχυρα τείχη της πόλης αντιστάθηκαν ακόμα και στην πολιορκία του Μωάμεθ του Δευτέρου του Πορθητή το 1480, η οποία κατέληξε στην ήττα της πολυάριθμης τουρκικής δύναμης. Ορόσημο τώρα για την ιστορία της Ρόδου αποτελεί το έτος 1522, όταν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής κατόρθωσε έπειτα από εξαντλητική για τον πληθυσμό πολιορκία να συνθηκολογήσει με τους υπότες. Το τάγμα των υποτών υποχρεώθηκε να παραδώσει την πόλη στους Τούρκους, να εγκαταλείψει την έδρα του και να αποσυρθεί στη Μάλτα, αφήνοντας πίσω του πλήθος μνημείων, ανεξίτηλα ίχνη της παρουσίας του στο νησί. Η περίοδος της τουρκοκρατίας στη Ρόδο κράτησε μέχρι το 1912 και την ακολούθησε η περίοδος της Ιταλικής κατοχής μέχρι το 1948. Είπαμε λοιπόν ότι είχαμε όλη αυτή την ιστορία, την είπαμε έτσι πολύ σύντομα, όμως μέχρι σήμερα το παλάτι, το συγκρότημα του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου κυριαρχεί στην παλιά πόλη. Μεταξύ αυτού και του περιμετρικού τείχους υπήρχε μια ενδιάμεση αμυντική γραμμή, ένα τείχος που διαιρούσε την πόλη σε δύο άνισα μέρη, το βόρειο και μικρότερο τμήμα ονομαζόταν Κολάκιο, όπως είπαμε και πριν, και προοριζόταν αποκλειστικά για τις δραστηριότητες των μελών του τάγματος των υποτών. Κύριος άξονας ήταν η οδός υποτών, η οποία ξεκινούσε από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και κατέληγε στην εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου, ενώ στις δύο πλευρές υψώνονταν ορισμένα από τα πιο σπουδαία κτίσματα: ο Άγιος Ιωάννης του Κολακίου, τα καταλήματα των γλωσσών, το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος, το νοσοκομείο και οι οικίες των αξιωματούχων του τάγματος των υποτών. Ο υπόλοιπος πληθυσμός κατοικούσε στην περιοχή που την έλεγαν Μπούργο. Αυτή την περιοχή διέσχιζε ο φαρδής δρόμος της αγοράς, που κατέληγε σε δύο πολύ σημαντικά κτίρια της εποχής, την Παναγία του Μπούργου και τον Ξενώνα της Αγίας Εκατερίνης.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Για λίγο θα είμαστε μαζί σας και θα θέλαμε να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με τη δραστηριότητα του ανθρώπου, με τις ελλείψεις μας πολλές φορές, με την νοοτροπία μας ότι είμαστε οι κατακτητές του περιβάλλοντος και όχι οι φροντιστές του. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
3: Καλή σας μέρα, και μάλιστα θα έλεγα ότι μου δίνατε ένα έναυσμα να ξεκινήσω με το ότι μια σημαντική κουβέντα που αναφέρατε, ότι είμαστε οι φροντιστές του περιβάλλοντος και όχι οι κατακτητές του περιβάλλοντος.
0: Είναι αυτό αλήθεια βλέπουμε... αυτό, αλλά δεν το εφαρμόζουμε.
3: Ακριβώς. Αυτό το βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες με όλες αυτές δυστυχώς τις φωτιές, και βλέποντας και τα κέντρα περίθαλψης μιας που ανήκω και εγώ σε ένα από αυτά και βοηθάω, τα πόσα ζώα πηγαίνουν τραυματισμένα, πεθαμένα ή μηθανή μετά από όλες αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Πέρα από αυτό βλέπουμε τις επεκτατικές τάσεις που έχουμε συνεχόμενα στα βουνά, στις θάλασσές μας, ώστε να κάνουμε τις δικές μας δραστηριότητες ή να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι, εκτοπίζοντας τα άλλα είδη και τους άλλους οργανισμούς. Και φυσικά όπου πηγαίνουμε θέλουμε να μένουν αυτά που εμείς πιστεύουμε ότι επιλέγουμε να μείνουν, όχι όμως ζώα που ζούσαν στην περιοχή και ίσως βρεθούμε αντιμέτωποι μαζί τους.
0: Είναι γεγονός αυτό, και εγώ θα ήθελα να σταθούμε στις φωτιές τις τελευταίες, στις πυρκαγιές που πραγματικά έδειξαν πόσο λίγοι είμαστε και πόσο ανήμποροι.
3: Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες, όπως το ανέφερε και ουσιαστικά και ο Πρωθυπουργός, οι καιρικές συνθήκες μας καθιστούν ανίκανους να μπορέσουμε να τα βάλουμε με τη φύση σε όλα τα υπηρεσιακά μας, τα υπηρεσιακά σχέδια και τα που κάνουν ώστε να σβήσουν από το χειμώνα τις φωτιές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Όπως είπαμε, αυτές οι φωτιές νομίζω ότι προσθέτουν το λιθαράκι τους στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος στη χώρα μας, και δε σε μια περιοχή όπως η Αττική που θέλει
0: ασφυκτία, ακριβώς.
3: Που θέλει περιβάλλον.
0: Σε λίγο δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε.
3: Βλέπουμε όμως, αγαπητή κυρία Μπουρζίν, ότι ξεκίνησαν ακόμη και από εργασίες οι φωτιές ανθρωποκεντρικές, δηλαδή από καλώδια που είχαν τοποθετήσει σε κάποια περιοχή που κάναν βραχυκύκλωμα, και ξεκίνησαν, και μάλιστα σε μια μελέτη που άκουσα ότι το 60% ξεκινάει από καλώδια, που αυτό είναι βέβαια από τον άνθρωπο μια
0: δραστηριότητα. Είναι ακριβώς αυτό που πολλές φορές λέτε, ότι η πρόληψη είναι αυτό που θα προστατεύει από τέτοιου είδους περιστατικά και τέτοιου είδους καταστροφές. Όμως πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν κάνουμε το καλύτερο, δηλαδή δεν όλη μας την προσοχή, την ενέργεια, τις γνώσεις δεν τις χρησιμοποιούμε ώστε αυτά που κάνουμε, τα έργα δηλαδή των χειρών μας, να είναι τέτοια που να μην οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα.
3: Είναι μόνο προς όφελός μας. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη συνύπαρξη, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ότι εκεί που πάμε κατοικούν κάποια άλλα είδη, κάποιοι άλλοι οργανισμοί, και πρέπει να τους σεβαστούμε. Πηγαίνουμε στο σπίτι τους. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το δικό μας, αυτό που είναι προς όφελός μας, και να διώξουμε, όπως είπαμε και πριν, από την περιοχή τα πάντα, με αποτέλεσμα να έχουμε όλες τις επιπτώσεις. Και αυτό το βλέπουμε και εδώ με τα μεγάλα θηλαστικά. Το είδαμε τώρα στη Θεσσαλονίκη με ένα παιδάκι που έγινε μια επίθεση, ουσιαστικά ακόμη δεν γνωρίζουμε από τον γιατί θα κάνουν γενετικά, έχουν πάρει δείγματα από τις πληγές του παιδιού για να δουν αν ήταν τσακάλι, λύκος ή σκυλί. Βέβαια οι φαινότυπος, το φαινότυπο του ζώου από τους περίκους είπαν ότι είναι λύκος ή τσακάλι. Οι ερευνητές πήγαν στην περιοχή, πιθανόν να είναι λύκος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κατέβηκε τόσο χαμηλά, ήρθε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκεί που είναι ταβέρνες. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι σημεία που επιλέγουν τα ζώα να πάνε, αλλά είναι αναγκαστικά σημεία που πηγαίνουν για να τραφούν, γιατί οι βιοτόποι έχουν κατακαιρματιστεί και μάλιστα έχουν μειωθεί αρκετά, με αποτέλεσμα μια εύκολη τροφή και μια τροφή που είναι κοντά σε ανθρώπους είναι πιο ελκυστική, και βλέπουμε την παρουσία τους κοντά στους οικισμούς και δε μέσα σε μια μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη στιγμή το ζώο το πιθανότερο να ήθελε να παίξει, το πιθανό να ήθελε να διεκδικήσει και την τροφή του, με αποτέλεσμα να έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα, ένα τραυματισμένο μικρό παιδί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που έχουμε βάλει το χέρι μας εμείς οι άνθρωποι.
0: Καταλαβαίνουμε ότι έχει η ισορροπία χαθεί στο περιβάλλον,
3: έχει διαταραχθεί και στα νερά και στις λίμνες μας και στα οικοσυστήματα όλα. Μάλιστα βλέπουμε εν όψη ξηρασίας τώρα στην Ευρώπη τι γίνεται. Βέβαια ο αλιάκμονας, κομμάτια μεγάλα του αλιάκμονα, να σας πω κιόλας ότι γιατί χθες ήμουνα στην περιοχή του αλιάκμονα στο Ρου, έχουν σταματήσει να έχουν νερό πολύ μεγάλα κομμάτια του ποταμού, παρά μόνο σε σημεία που πέφτουν κάποιοι παραπόταμοι που έχουν που έχουν παροχή ακόμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, η κλιματική αλλαγή που εμείς κάνουμε, που εμείς έχουμε βάλει το χέρι μας, τις επιπτώσεις που έχει. Μάλιστα εδώ στην Καστοριά μπορώ να σας πω ότι ετοιμάζονται κάποια έργα που θα χρειαστούν χιλιάδες τόνους νερού για να λειτουργήσουν, όπως είναι τα data center ή όπως είναι κάποια υδρόλυση για τις μπαταρίες αποθήκευσης από την ενέργεια που έχουμε εδώ από αεολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά για να λειτουργήσουν θέλουν χιλιάδες ακόμη και εκατομμύρια τόνους νερού, που δυστυχώς θα τα αντλήσουν από την γη που ήδη είναι, από τις επιπτώσεις που έχουμε, πολύ χαμηλή παροχή της για να μπορέσει να δώσει τόσα εκατομμύρια ή χιλιάδες ακόμη τόνους νερού για να λειτουργήσει η τεχνολογία η δική μας.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι πόροι αυτού του είδους, οι φυσικοί δηλαδή, στερεύουν και...
3: και εμείς κάνουμε υπεράντληση.
0: Και η χρήση δική μας ακριβώς είναι πολύ πάνω από τις δυνατότητες και... που παρέχει το περιβάλλον.
3: Συγγνώμη, και να σας πω κάτι πριν κλείσουμε, ότι όλα αυτά τα μεγάλα, μεγαλεπίβολα σχέδια και έργα, δυστυχώς οι μεγάλες εταιρείες δίνουν ένα πολύ ωραίο τυράκι. Υποτίθεται θα δώσουν θέσεις εργασίας. Με αποτέλεσμα, όπως εγώ φωνάζω πάντα και λέω, δεν δίνουμε καθρεφτάκια στα γεννήσια. Πρέπει να δούμε το μέλλον των παιδιών μας. Το να δουλέψουν 30 άτομα σε μια εταιρεία που θα αποθηκεύει μπαταρίες ή θα αποθηκεύει ενέργεια ή θα έχει τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτό ήταν το data center που θα κάνουν εδώ, δεν είναι για το μέλλον μας δίωνο. Είναι δυσίωνο, γιατί θα χρειαστεί να, από το περιβάλλον το ίδιο, να δημιουργήσει προβλήματα. Είτε μεγάλες θερμοκρασίες στην περιοχή, είτε υπεράντληση νερών, για αυτές τις λίγες θέσεις που θα είναι επιλεκτικά σε κάποιες περιοχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δυστυχώς πάμε όσο και περισσότερο σε μεγαλύτερο αποτύπωμα αρνητικό στο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Τι να πω τώρα, με τη λίμνη τι γίνεται, μιας και είμαστε μαζί, να σας ρωτήσω.
3: Η λίμνη μας είναι σε ένα καλό σημείο. Έχουμε ακόμη αποθηκευμένο νερό λόγω της διαχείρισης που γίνεται στο θυρόφραγμα της περιοχής του Ντιόλε, που λέμε εδώ στην Καστοριά, τις πόρτες, για να καταλάβει ο κόσμος, που μπορούμε να ανοίξουμε ώστε να εκτονωθεί η λίμνη. Είχαμε βροχοπτώσεις θετικές και την άνοιξη, με αποτέλεσμα να έχουμε αποθηκεύσει νερό. Νομίζω ότι ναι, είναι καλά. και ποιοτικά βέβαια είναι καλά η λίμνη. Πιστεύω ότι η διαχείριση τα τελευταία 5 χρόνια είναι καλή για τη λίμνη της Καστοριάς. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει έτσι.
0: Το ευχόμαστε κι εμείς. Να ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, για την συνομιλία που είχαμε, για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Ευχόμαστε να ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο.
3: Ελπίζουμε. Εγώ θα ευχηθώ καλή Παναγιά που λέμε εδώ πέρα πάνω.
0: Με το καλό, με το καλό.
3: Να μας φωτίσει και να αποκτήσουμε λίγο σεβασμό, συνέστηση και γνώση.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε κι εμείς. Με το καλό της Παναγίας να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και ήρθε η ώρα για τη συνταγή της εβδομάδας, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικό σε θέματα γαστρονομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόικε.
1: Πολύ καλή μέρα σας και από μένα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και περιμένουμε να ακούσουμε τι μας προτείνετε για σήμερα, τι μπορούμε να μαγειρέψουμε.
1: Σήμερα θα μαγειρέψουμε αυτό που είχαμε πει, μία άκρος παραδοσιακή συνταγή η οποία έχει καταγωγή από το Λεβίσι, Λιβίσι της Μικράς Ασίας και την έφεραν μαζί τους οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Νηστίσιμη συνταγή λοιπόν από τη Μικρασία.
1: Νηστίσιμη και πολύ νόστιμη και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα, και με ιδιαίτερα λέτε λίγο τα υλικά της, τα οποία είναι, επειδή τη δοκίμασα πρόσφατα, άκρος γευστικά. Δηλαδή, ειλικρινά, εξεπλάγει και εγώ ίδιος.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σημειώσουμε τα υλικά που χρειάζονται για να τη μαγειρέψουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τα υλικά μας λοιπόν, γιατί να πω πρώτα ότι η συνταγή αυτή ονομάζεται μακαρονόπιτα από την περιοχή Λεβίσι της Μικράς Ασίας. Και τα υλικά μας για αυτή τη συνταγή είναι ένα πακέτο μακαρόνια για παστίτσιο νούμερο 2, 4 κουταλιές του γλυκού κανέλα, σταφίδα ξανθή ένα πακέτο, μισό κιλό ζάχαρη, δεν θα είναι γλυκιά, δηλαδή ακούγεται σαν γλυκό αλλά δεν είναι, ειλικρινά. Μία κούπα τσαγιού ελαιόλαδο και ένα πακέτο φύλλο χωριάτικο. Επαναλαμβάνω τα υλικά μας. Ένα πακέτο μακαρόνια για παστίτσιο νούμερο 2, 4 κουταλιές του γλυκού κανέλα, σταφίδα ξανθή ένα πακέτο, μισό κιλό ζάχαρη, μία κούπα τσαγιού ελαιόλαδο και ένα πακέτο φύλλο χωριάτικο.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνουμε τώρα?
1: Τι κάνουμε λοιπόν? Περνάμε στην εκτέλεση αυτής της πολύ ωραίας, πολύ νόστιμης, νηστίσιμης και ιδιαίτερης συνταγής. Η εκτέλεση είναι ως εξής. Βράζουμε τα μακαρόνια και τα σουρώνουμε. Λένουμε και τις σταφίδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέω. Και τα μακαρόνια, κανονικά τα μακαρόνια δεν κάνει να τα πλένουμε κάτω από το τρεχόμενο νερό. Αυτή τη φορά θα το κάνουμε. Το ίδιο και τις σταφίδες. Στη συνέχεια, σε ένα μεγάλο μπολ, όταν λέμε μεγάλο πρέπει να είναι μεγάλο το μπολ για να χωράει, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Βάζουμε τα μακαρόνια, την κανέλα, τη ζάχαρη, το λάδι και τις σταφίδες και ανακατεύουμε όλα πολύ καλά. Αφού τελειώσουμε με όλο αυτό και τελικά μας μέσα στο μπολ, λαδώνουμε ένα ταψί και τοποθετούμε 2 φύλλα χιαστή και από πάνω βάζουμε το 1/3 από το μείγμα μας. Βάζουμε ένα φύλλο και συνεχίζουμε με το μισό μείγμα. Βάζουμε και το υπόλοιπο μείγμα και ό,τι έχει υγροποιηθεί από κανέλα, ζάχαρη και λάδι, το περιχύνουμε. Και μετά σκεπάζουμε με 2 φύλλα χιαστή και αφού τα περιχύσουμε με λίγο ελαιόλαδο, γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα. Ανακατεύουμε λίγο λάδι με νερό μαζί και με ένα πινέλο θα αλείψουμε το τελευταίο μας φύλλο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 45 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Θα επαναλάβω ξανά την Παρασκευή,
0: ναι,
1: της συνταγής. Βράζουμε λοιπόν τα μακαρόνια και τα σουρώνουμε και τα πλένουμε λίγο, γιατί δεν θέλουμε να έχει πάρα πολύ άμυλο. Πλένουμε και τις σταφίδες. Μετά σε ένα μπολ βάζουμε τα μακαρόνια, την κανέλα, τη ζάχαρη, το λάδι και τις σταφίδες και ανακατεύουμε πολύ καλά. Αφού λαδώσουμε το ταψί μας, τοποθετούμε 2 φύλλα χιαστή και πάνω βάζουμε το 1/3 από το μείγμα μας. Βάζουμε ένα φύλλο και συνεχίζουμε με το μισό μείγμα. Βάζουμε και το υπόλοιπο μείγμα και ό,τι έχει υγροποιηθεί από κανέλα, ζάχαρη και λάδι, το περιχύνουμε και μετά σκεπάζουμε με 2 φύλλα χιαστή. Αφού τα περιχύσουμε με λίγο ελαιόλαδο και γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα. Ανακατεύουμε λίγο λάδι με νερό μαζί και με ένα πινέλο θα αλείψουμε το τελευταίο μας φύλλο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 45 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και τη σταυρώνουμε και ευχόμαστε να είναι καλοφάγωτη, γιατί είναι ιδιαίτερη, νόστιμη, νηστίσιμη και συνταγή η οποία έχει περάσει από παπ προς παπ, που λένε από χέρι σε χέρι.
0: Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, κύριε Πρωϊκέ. Ας πούμε, δεν ακούσαμε καθόλου αλάτι ή πιπέρι σε αυτή τη συνταγή.
1: Δεν θα χρειαστεί καθόλου, γιατί από μόνη της βγάζει μια ιδιαίτερη γεύση, ούτε αλάτι ούτε πιπέρι καθόλου.
0: Μάλιστα. Τώρα η ζάχαρη που βάζουμε δεν την κάνει πολύ γλυκιά?
1: Όχι, δεν θα την κάνει καθόλου γλυκιά. Θα το δείτε αυτό στο τέλος, αφού θα έχει ψηθεί η συνταγή. Θα απορροφήσουν έτσι τα υλικά και λόγω της κανέλας δεν θα έχει αυτή την γλυκύτητα όπως είναι π.χ. μια γλυκιά κολοκυθόπιτα ή μια γαλατόπιτα ή κάτι παρόμοιο. Θα έχει μια εντελώς διαφορετική υφή και γεύση.
0: Δηλαδή θα είναι φαγητό-φαγητό, κανονικό.
1: Φαγητό-φαγητό, κανονικό.
0: Όχι.
1: Θα έχει μια πολύ ελάχιστη γλυκύτητα, πάρα πολύ, αλλά που δεν θα λες ότι αυτό είναι γλυκό τώρα και δεν είναι φαγητό.
0: Μάλιστα. Εάν θέλουμε να κρατήσουμε λίγο από τη ζάχαρη, γίνεται ή χαλάει η συνταγή?
1: Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Σίγουρα, οπωσδήποτε.
0: Ωραία, ωραία. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Τώρα, μιας και μας είπατε φαΐ, συγγνώμη, θυμήθηκα το εξής. Μπορούμε να συνοδεύσουμε με λίγο δροσερό κρασί?
1: Δεν το συζητάμε, οπωσδήποτε. Ειδικά είναι και Σάββατο σήμερα, επιτρέπεται βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Πολύ δροσερό κρασάκι, ό,τι καλύτερο.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά.
1: Και εγώ με τη σειρά μου, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο του 15 Αύγουστου. Με το υπόλοιπο της νηστείας.
0: Με το καλό της Παναγίας να ευχηθούμε.
1: Αμήν, αμήν και με τη χάρη της.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρωϊκέ. Καλή σας μέρα.
1: Εσείς, καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Χρήστος Πρόϊκος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας.

κάθε μέρα νέα μέρα και λίγο πριν σας καλημερίσουμε αγαπητοί ακροατές να πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη έξοδο εκδρομέων σήμερα. Βρίσκεται σε εξέλιξη η έξοδος, χιλιάδες επιβάτες εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά αλλά και άλλους προορισμούς. Ξεκινάμε από τα νησιά, μιας και η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Στα πλοία που πηγαίνουν στις Κυκλάδες οι πληρότητες αγγίζουν σχεδόν το 100%. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για να διευκολύνονται οι ταξιδιώτες και να επιβιβάζονται ομαλά στα πλοία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα 25 δρομολόγια. 31.392 επιβάτες θα φύγουν από Πειραιά σήμερα, ενώ αύριο έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις. Από την Αθήνα σήμερα έχουμε 14 δρομολόγια, σχεδόν 10.000 επιβάτες, αύριο 15 δρομολόγια με 7.500 επιβάτες. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις, 3.628 ταξιδιώτες θα φύγουν σήμερα, 3.167 ταξιδιώτες αύριο. Μεγάλη είναι η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από τον Πειραιά προβλέπονται σήμερα 54 δρομολόγια επιβατικών ταχυπλών και οχηματαγωγών. Εκτιμόμενος αριθμός επιβατών 11.700. Αύριο θα έχουμε 58 δρομολόγια και πάνω από 9.000 ταξιδιώτες. Μόνο για σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο αναμένεται να αναχωρήσουν 56.000 επιβάτες. Η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Ήδη από χθες βλέπουμε παρόμοια κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και βέβαια παρόμοια εικόνα έχουμε και στα ΚΤΕΛ. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αποφασίσει ή δεν μπορούν να ταξιδέψουν προς τα νησιά πηγαίνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να ξεκουραστούν. Έτσι έχουμε πραγματικά μεγάλη κίνηση και στους δρόμους αλλά και πολλά δρομολόγια πλοίων με τους ταξιδιώτες να κατευθύνονται κυρίως για διακοπές προς τις Κυκλάδες.

Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Είπαμε λοιπόν για την έξοδο των εκδρομέων να πούμε ότι έχουμε και πολύ καλές θερμοκρασίες, αυγουστιάτικος καιρός, έθριος καιρός με ανέμους, οι οποίοι δεν είναι πολύ έντονοι αυτές τις μέρες. 37 βαθμοί Κελσίου είπαμε σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αύριο παρόμοιες θερμοκρασίες και την Δευτέρα επίσης θα έχουμε έθριο καιρό με θερμοκρασίες να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, οπότε είναι οι διακοπές του Αυγούστου εν όψη. Καλός καιρός, μπορείτε να χαρείτε τις παραλίες, τα νησιά, τους προορισμούς που ο καθένας θα βρεθεί. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί ακροατές. Καλή μέρα να έχετε, ένα καλό Σαββατοκύριακο σας ευχόμαστε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ξεκίνησαν διαδικασίες αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Βελεστίνο. Έκαψε 15 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2025, προκειμένου οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων. Δοκιμαστικά δρομολόγια σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκη στην επέκταση προς Καλαμαριά. Μεγάλη κίνηση στα λιμάνια, 56.000 ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν σήμερα. 3 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Οι αρχές στην Κίνα λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για επέλαση τυφώνα, ο οποίος θα πλήξει την περιοχή τις επόμενες ημέρες. Και ο καιρός, έθριος σε όλη τη χώρα. Βόρειοι άνεμοι, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, 37 βαθμοί Κελσίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ μαζί κάθε εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου, αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή λοιπόν θα κάνουμε μέσα από τον λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από την δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες. Αυτή τη δύναμη που έχουν να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν και να μας παρακινούν. Να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν. Να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν. Να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως ίσως θα έπρεπε να είναι. Είστε συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα των 89,5 και είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου, αλλά και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει σήμερα ο Θανάσης Παντελιός και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Νέλη Ζάχαρη θα απαντά στις δικές σας κλήσεις στο 210 72 98 222.

στα σταυροδρόμια του κόσμου παραμύθια από τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί στα σταυροδρόμια αυτά φουγκάζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε, λένε αντάμα από το φευγαλαίο χτες, στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα ένα καλύτερο αύριο. Ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους, σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπι στα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν είναι μόνος.

γίνεται μια όμορφη κόρη πανόρια, πάβει αυτή τους ανέμους με μια κίνηση και τα κύματα και παίζει τη λύρα της και τραγουδάει τραγούδια γλυκά, γιατί είναι, λέει, πολύ ευχαριστημένη του λόγου της αυτή, και από αυτήν μαθαίνουν οι ναύτες τους καινούριους σκοπούς που τραγουδάνε στα μεγάλα τους ταξίδια, σαν θέλουν να περάσουν την ώρα τους. Γι' αυτό όταν ακούς τι λένε κανένα καινούριο τραγούδι με νεόβγαλτο σκοπό, λένε για εκείνον που το τραγουδάει πως τ' άκουσε από την Γοργόνα. Αν όμως δεν ξέρουν οι ναύτες και δεν λογαριάσουν και δεν βάλουν με το νου τους να απαντήσουν σωστά, εάν κάμουν το λάθος και πούνε πως ο βασιλιάς ο Αλέξανδρος επέθανε, τότε λένε πως η Γοργόνα αγριεύει και δίνει μια και πετάει ψηλά το καράβι και πέφτει και πνίγονται όλοι μέσα στη μαύρη θάλασσα. Ή λένε πως φεύγει εκείνη μέσα σε κλάματα μεγάλα, θρήνους και μυρολόγια, και από τα κλάματά της σηκώνεται, λέει, φοβερή φουρτούνα και πνίγει το καράβι και δεν γλιτώνει κανένας. Αυτά τα λένε οι ναυτικοί στις παλιές τις ιστορίες τους.

Λένε πως μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, εκείνο τον παλιό καιρό που δεν ήταν μήτε ο καιρός των πατεράδων μας, μα μήτε και ο καιρός των παππούδων μας. Λένε πως σε έναν τόπο ζούσε ένας ψαράς, μα αυτός δεν έκανε παιδιά. Και εκτός λέει από αυτό, όχι μόνο αγάπη δεν έκανε παιδιά, μα ήτανε και πολύ γρουσούσης. Και ξέρετε γιατί? Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Γιατί λένε πως όσες φορές έριχνε αυτό στα δίχτυα του, δεν έπιανε ψάρια. Τη μια λέει, τράβαγε τα δίχτυα και τα σήκωνε άδεια. Την άλλη ήταν γεμάτα φύκια. Την τρίτη τα σήκωνε βαριά βαριά και λέγε, «Α, μωρέ, τώρα θα γεμίσει το σακούλι μου, θα είναι γεμάτο ψάρια το δίχτυ μου». Και όταν τα βλέπε τα δίχτυα του, έβλεπε αυτός πως ήταν, λέει, γιωμάτα τα δίχτυα του με άμμο, με λάσπες και παλιόξυλα. Αυτό που λέτε κάτσε καιρό, πολύ καιρό, 1, 2, 3 μήνες και παραπάνω. Πού και πού έβρισκε ανάμεσα στις λάσπες αυτός καμιά μικρή γόπα. Η γυναίκα του πια, η καημένη, τι να κάνει. Κάθε βράδυ τον περίμενε να φανεί στο σπίτι με λαχτάρα, να δει αυτή τι θα φέρει, τι θα κρατάει μέσα στα χέρια του. Απελπισία. Καμιά φορά ήθελε να της φέρει, λέει, κανένα μικρό γοπάκι να ντόψει τη σχάρα. Μα βγαίνει όμως με αυτό τίποτα? Όχι, πείτε μου εσείς που μπορεί να ξέρετε και πιότερα, βγαίνει τίποτα με αυτό? Εκείνοι πεινούσαν οι ανθρώποι, ψωμί δεν είχαν να φάνε. Μια μέρα που λέτε, πήγε αυτός ξανά, έριξε τα δίχτυα του στο νερό, έκανε κουπί και εκεί που βρέθηκε, λέει, κατά μεσή στη θάλασσα, έριξε τα δίχτυα του και τα άφησε, λέει, ώρα πολύ μέσα στα νερά. Τα σηκώνει μετά με πολύ ζόρι και βρίσκει, λέει, αυτός λασπωμένες πέτρες, μπερκέτι, τι να σας πω, λασπωμένες πέτρες πολλές. Και τα δίχτυα του, τα δίχτυα του για μια φορά ακόμα να είναι σκισμένα κομμάτια, αλήθεια σας λέω. Αυτός πια έβγαλε φωνή ο κακόμοιρος ο άνθρωπος και να στέναζε και αχ, αχ, αχ, και βαχ, βαχ, βαχ μέσα από τη βάρκα.

0: Βγαίνει τότε που λέτε, κάνει ένα πλάτς έτσι και βγαίνει η μάνα της θάλασσας στον αφρό και του λέει: «Τι έχεις και αναστενάζεις? Τα αναστενάγματά σου, μωρέ, δέντρο μαραίνουνε. Μου πήρες την καρδιά πια». «Ε, κυρά, απελπισία πια. Πάει ένας, δυο, τρεις μήνες τώρα και παραπάνω έχω χάσει το λογαριασμό. Αλήθεια λέω, που ρίχνω τα δίχτυα μου και δεν μπορώ να πιάσω μήτε ένα τόσο δα ψαράκι. Μωρέ, ψωμί δεν έχω να φάω, κακομοίρης, και τώρα όχι μόνο αυτό, μα μου σκίστηκαν και τα δίχτυα μου». «Άκου, ψαρά, να σου πω. Αν μου τάξεις να κάνεις ένα παιδί γραμματισμένο, καλονάθρεμένο παιδί, και γίνει 18 χρονών, να μου το φέρεις στην ακρογιαλιά, να το πάρω για τη μικρή μου κόρη, γιατί οι άλλες οι δυο είναι παντρεμένες. Αν μου το φέρεις, θα πιάσεις ψάρια τόσα που δεν χωράει ο νου σου». Έτσι λένε πως του μίλησε και του είπε η μάνα της θάλασσας. «Μα τι λες, κύρα θάλασσα, εγώ παιδί δεν έχω, δεν έχω με τη γυναίκα μου κάνει παιδί κανένα». «Τάξε μου, ψαρά, τάξε μου και μη σε μέλη». Και αυτός που λέτε της έταξε της θάλασσας πως σαν κάνει παιδί θα το γραμματίσει, θα το καλαναθρέψει και σαν γίνει 18 χρονών θα το πάει της κύρα θάλασσας να το παντρέψει με τη μικρή της την κόρη. Σου λέει: «Τι να κάνω, ας τάξω. Παιδί δεν έχω, σκυλί δεν έχω, τι να τις τάξω, αέρα θα τις τάξω». Πιάνει λοιπόν αυτός που λέτε ο ψαράς και ράβει τώρα όπως μπορούσε τα δίχτυα του, τα ρίχνει στα νερά και τι να σας πω, βρε παιδιά, έπιασε λέει τόσα ψάρια, μα τόσα ψάρια που ο κόσμος απορούσε και έχασκε με το στόμα ανοιχτό και ζήλευαν κιόλας οι άλλοι ψαράδες του χωριού του. Έλα τώρα όμως που εκεί η γυναίκα του έπιασε ψάρια απ' τα άλλα. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και αυτή λέει ξεκύλωνε και πεζόταν η κοιλιά της και γιόμισε και στρογγύλεψε και έκανε λέει αυτή μια χαρά που θα κάνει παιδί που δεν το ήλπιζε. Αλλά αυτός, αντί να είναι γιωμάτος χαρά που θα αποκτούσε ένα παιδί να τον προσέχει στα γεράματά του, ήταν λέει στην άκρη που τραβηγμένος και λυπότανε και κράταγε το κεφάλι του και βαριναστέναζε και αχ αχ αχ από εδώ και βαχ βαχ βαχ από εκεί. Τον είδε που λέτε η γυναίκα του που ήταν μέσα στη μαύρη στεναχώρια και τη σκοτούρα και λέει: «Καλέ μου, καλέ μου καλότυχε, όλες έχουν καμιά δεκαριά παιδιά και δεν τα βαριούνται και εμείς που λαχταράγαμε να κάνουμε ένα παιδί και τον τρόπο μας τον έχουμε, δόξα σοι ο Θεός. Να λυπάσαι, να λυπάσαι που απόμουν εγκαστρωμένη. Τι να σου πω, μωρέ γυναίκα, τι να σου πω, μωρέ γυναίκα». Γύρισε και της αποκρίθηκε εκείνος ο ψαράς: «Ταμένο, μωρέ, το έχω το παιδί, το έχω ταμένο της μάνας του γυαλού με όρκο που δεν μπορώ να πατήσω, γιατί έτσι έγινε και μπορώ και πιάνω κάθε μέρα τόσα ψάρια». Εκείνη λένε μόλις τ' άκουσε της κόπηκαν τα γόνατα, μα τώρα τι να κάνει πια. Το πήρε και αυτή η απόφαση. Και έτσι που λέτε πέρασαν οι μήνες, έτσι όπως περνάνε οι 9 μήνες για να έρθει η ώρα να γεννηθεί το παιδί, και πιάνει αυτή και γεννάει και κάνει ένα παιδί αρσενικό, όμορφο και γλυκό σαν τον ήλιο, και το βαφτίσανε λέει αυτή Γιάνγκο, και ήτανε όμορφο παιδί και τον αδρέφανε πια αρχοντικά, γιατί εντάξει από τα ψάρια ζούσανε αλλά είχαν και το κατητής του στην άκρη. Το στέλναν στο σχολείο, το πήγαιναν κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και έμαθα λέει αυτό πολλά γράμματα. Και σαν πέρασε ο καιρός, έγινε πια αυτό 18 χρονών. Και εκεί που μια μέρα ψάρευε, φίλες και φίλοι, ο ψαράς μέσα στα νερά της θάλασσας, για μια στιγμή ακούστηκε ένα πλάτς και άρχισε να κουνιέται η θάλασσα και να φρίζουν τα κύματα και να σου που λέτε βγαίνει η μάνα της θάλασσας πάνω στον αφρό και λέει του ψαρά: «Ψαρά, καιρός να μου φέρεις το παιδί που υποσχέθηκες». Χειρίζει που λέτε στο σπίτι του ο ψαράς, παίρνει ένα τσουβάλι, λέει του παιδιού του: «Άιντε παιδάκι μου, όπου πατώ εγώ να έρχεσαι και εσύ από πίσω», και το πάει γραμμή στην ακρογιαλιά. Μπαίνει και αυτός μέσα στη βάρκα και λέει του παιδιού: «Εγώ θα πάω να ψαρέψω και εσύ, παλικάρι μου, μάζευε εδώ στο γυαλό φύκια να γεμίσεις το τσουβάλι μέχρι απάνω και φύλαγε τα μέχρι να γυρίσω». Πάει που λέτε ο ψαράς με τα κουπιά βαθιά βαθιά με τη βάρκα και φωνάζει: «Κύρα μάνα θάλασσα, κύρα μάνα θάλασσα, απ' έξω στην ακρογαλιά το έχω το παιδί μου, άιντε να το πάρεις». Και έβαλε, λέει, εκείνη την ώρα κάτι κλάματα που ήταν πιο αλμυρά από τα νερά της θαλάσσης. Ορμάει που λέτε η θάλασσα εκεί που το παλικάρι μάζευε τα φύκια να το πάρει, να το δώσει άντρα της μικρής της κόρης. Αυτό όμως ήταν όμορφο, ήταν αψηλό, ήταν και ξύπνιο. Είδε αυτό, λέει, το κύμα να έρχεται και δίνει μια τρεχάλα που λέτε και φεύγει, αλλά να έρχεται να... η θάλασσα να τρέχει ξοπίσω του. Παίρνει και αυτό τους κάμπους να το κυνηγάει από πίσω η θάλασσα, ως που ανέβηκε, αυτό λένε, σε ένα ψηλό βουνό. Σε εκείνο το ψηλό βουνό δεν μπορούσε πια να ανέβει και η θάλασσα, το παράτησε και γύρισε πίσω στα δικά της τα μέρη. Τι βρίσκει ο ψαράς και τη ρωτάει: «Κύρα μάνα θάλασσα, το πήρε το παιδί μου?» «Μου ξέφυγε το άτιμο, μου ξέφυγε, μα θα το περιμένω. Δεν θα ξανάρθει στην ακρογαλιά, δεν θα ξανάρθει. Εσύ δεν μου φταίς, εσύ θα πιάνεις ψάρια όπως και πρώτα. Αλλά αν ξαναφανεί ο γιος σου στην ακρογαλιά, θα τον πάρω μαζί μου να τον δώκω γαμπρό της μικρής μου της κόρης». Το παιδί που λέτε κατεβαίνει εκείνο το βουνό, ανεβαίνει ένα άλλο, κατεβαίνει ένα βουνό, ανεβαίνει ένα τρίτο. Πάει, πάει, πάει και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε. Και εκεί που περπάταγε και πήγαινε, μέσα, λέει, στους λόγους και τις ερημιές, στα δάση και τις πλαγιές των βουνών, κοιτάζει μια στιγμή και βλέπει, τι να δει, έναν αετό με ένα λιοντάρι. Και είχαν, λέει, αυτά ένα ψόφιο γάιδαρο, μα για να τον φάνε μάλλον στη μοιρασιά. Και το λιοντάρι να φυσάει ο αετός και να κουνάει τα φτερά του. Μόλις βλέπουν το παιδί, του φωνάζουνε, γιατί εκείνο τον καιρό, το ξέρετε καλά, μιλάγανε τα πάντα. Στα παραμύθια μιλάγαν και τα ζώα. «Έλα να μας μοιράσεις το γάιδαρο και να δώσεις του λιονταριού τα κόκαλα και το αέτιο τα ψαχνά. Έλα, γιατί θα ρω πως θα μας βρει κακό μεγάλο αν δεν κάνεις τη μοιρασιά». Και βγάζει, που λέτε, το παιδί ένα σουγιά που είχε αυτό στη μέση του και κόβει και δίνει τη μοιρασιά και δίνει του λιονταριού τα κόκαλα και του αετού τα ψαχνά και τα μοίρασε έτσι όπως έπρεπε. Και τα ζώα, λένε τώρα, πολύ ευχαριστήθηκαν για εκείνο το παλικάρι που έκανε τη μοιρασιά έτσι δα όπως έπρεπε και γυρίζουνε, τον κοιτάζουνε κατάματα και του λένε: «Και τι χάρη θες να σου κάνουμε?» «Μωρέ, τι να περιμένω από σας?» Γυρίζει και λέει το παιδί. Βγάζει τότε εκείνη την ώρα ο αετός ένα πούπουλο από την κοιλιά του και λέει: «Φύλαξε το τούτο το φτερό και δεν θα μετανιώσεις. Και όποτε θες θα γίνεσαι αετός και όποτε θες θα γίνεσαι άνθρωπος». Τραβάει, που λέτε, φίλες και φίλοι, και το λιοντάρι μια τρίχα από το δικό του στήθος και λέει: «Βάστα αυτή την τρίχα και από το την τσιχνήσεις θα έρθω με όλα τα λιοντάρια της ράτσας μου να κάνουμε ό,τι μας προστάξει». Κρύβει, που λέτε, το παιδί την τρίχα και το φτερό στο δυσάκι του και βάζει πάλι το δρόμο μπροστά του και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε. Και εκεί που περπάταγε και πήγαινε, μια μέρα βρίσκει, λέει, αυτός έναν τσοπάνι, τον καλημερίζει και του λέει: «Θείο, ώρα καλή. Μωρέ θείο, με παίρνεις και εμένα να σου προσέχω, ο κακόμοιρος, τα πρόβατα στη βοσκή που δεν έχουν να βάλω ψωμί στο στόμα μου, να βγάζω και εγώ το ψωμάκι μου?»
1: «Α, άκου να σου πω, παλικάρι μου, αυτά τα πρόβατα είναι του βασιλιά και το παλάτι είναι 5 ώρες μακριά. Πιο κοντά δεν μπορώ να πάω για την ολοπεριβόλια και ξένα χωράφια που τα έχει σπείρει ο κόσμος και θα κάνουν τα πρόβατα ζημιές και είναι φυτρωμένα τούτο τον καιρό με λογής ζαζαβατικά και λαχανικά. Κάθε πρωί θέλουν να τους πηγαίνω στο παλάτι ένα μεγάλο κουβά γεμάτο γάλα. Από όλους πιο πολύ στο παλάτι θέλει η Βασιλοπούλα να είναι ζεστό και να είναι και φρέσκο. Αν είσαι εσύ του λέω σου παλικάρι μου άξιος να της το πηγαίνεις γρήγορα, σαν μπουλάκι, ένα σε πάρω μαζί μου να σε έχω στη δούλεψή μου. Τι λες τώρα θείε, όχι μονάχα αυτό που μου λες, αλλά και με τον αφρό ή με του λόγου μου άξιος να της πηγαίνω της Βασιλοπούλας πρωί πρωί το γάλα. Ζεστό, φρέσκο και με τον αφρό. Τα συμφώνησαν που λέτε και κάτσανε μαζί και φάγανε και ύστερα ξάπλωσαν και κοιμήθηκαν. Νύχτα, νύχτα που λέτε αρμέγει ο βοσκός. Κείνο το ξύλινο το κουβά με το γάλα, ξυπνάει το παιδί και του λέει σήκω. Σήκω να το πας στη Βασιλοπούλα, γιατί αυτή θα είναι η μόνη δουλειά που θα έχεις να μου κάνεις. Παίρνει το παιδί πλέτε το γάλα και καταποσπάει λιγάκι παραπέρα. Γυρίζει και λέει αετός, αετός. Και γίνεται αετός που λέτε αυτός και απλώνει τα φτερά του και είχε κρατήσει αυτός γερά τον κουβά ανάμεσα στο ράμφος του και πρωί πρωί πάει που λέτε το γάλα αχνιστό, αχνιστό στο παλάτι. Γίνεται πάλι άνθρωπος και ανεβαίνει επάνω. Να δει η Βασιλοπούλα το γάλα όπως ακριβώς το ήθελε, τι να σας πω. Ευχαριστήθηκε τόσο πολύ και γυρίζει και λέει του παιδιού πρώτη φορά σε βλέπω εσένα στο παλάτι, δεν σε έχω ματαδεί. Να χαρείς κυρά Βασιλοπούλα, ο βοσκός που τον έχετε να βοσκάει τα πρόβατά σας 5 ώρες δρόμο από εδώ με πήρε παιδί για τα θελήματα και εγώ σας φέρνω το γάλα, εγώ θα σας το φέρνω κάθε πρωί και θα είναι και ζεστό, μην νοιάζεστε. Το ρώτησε τούτο, το ρώτησε εκείνο, το ρώτησε τάλλο, το ρώτησε το παράλλο. Ήταν και κομματάκι όμορφος του λόγου του, τον εσυμπάθησε λίγο παραπάνω. Να μην τα απολυλογούμε όμως, κάθε μέρα αυτός της πήγαινε το γάλα φρέσκο φρέσκο. Πρωί πρωί τον σκούντα και τα αφεντικό του ο βοσκός και του λέγε πάρε τώρα τον κουβά, τον ξύλινο γεμάτο γάλα και τράβα γρήγορα μην τυχόν και κρυώσει να πάει φρέσκο και ζεστό της Βασιλοπούλας. Και εκείνος τραβούσε λέει παράμερα στο μονοπάτι και φώναζε αετός, αετός και με μιας γινόταν αυτός από άνθρωπος αετός του λόγου του και απλώνε τα φτερά του και τα τέντωνε και κράταγε ανάμεσα στο ράμφος του κοινό τον ξύλινο κουβά γεμάτο γάλα και πήγαινε στο παλάτι με μιας και εκεί ξαναγινόταν άνθρωπος και ανέβαινε πάνω και έδινε το γάλα αχνιστό και φρέσκο με τον αφρό του ακόμα στη Βασιλοπούλα να πιει, να ευχαριστηθεί. Η Βασιλοπούλα που λέτε όλο τον καλό πιανε και όλο του δίνει και κάτι της κανένα χαρτζιλικάκι στα κρυφά. Μα αυτούν όμως δεν του άρεσε ως εκεί. Γιατί είδε και τη συμπάθεια που του είχε η Βασιλοπούλα, είδε και τις γλυκές κουβέντες που που και που του έλεγε μια από εδώ και μια από εκεί και μια παραπέρα, μα ντρεπότανε πάλι γιατί αυτός του λόγου του. Τι ήτανε, ένας βοσκός ήτανε. Και τι μηχανεύετε λέτε εσείς, θα σας πω εγώ που ξέρω αυτή την ιστορία. Παίρνει που λέτε αυτός ένα τσουβάλι γέννημα και πηγαίνει και το χύνει απάνω σε μια μερμικοφουλιά. Αρχίζουν εκείνη την ώρα να ξετρυπώνουν χιλιάδες, τι χιλιάδες, μυριάδες, μυρμήγκια και αρχίζουν που λέτε να κουβαλάνε εκείνο το γέννημα μέσα στη μερμικοφουλιά τους. Και αφού τελειώσανε γυρίζουν και του λένε για το καλό που μας έκαμες. Τι χάρη θέλεις να σου κάνουμε. Δεν θέλω καμιά χάρη να μου κάνετε, παρά μονάχα να γίνομαι όποτε μου κατέβει μυρμήγκι σε και εσάς. Κείνο το καιρό γίνονταν και τέτοια παράξενα πράγματα, γιατί τα πάντα μπορούσαν να γίνουν στα παραμύθια. Βγάζει που λέτε ο βασιλιάς των μυρμηγκιών ένα του φτεράκι, του το δίνει και λέει φυλάξε το αδερφέ και όποτε θέλεις θα γίνεσαι κι εσύ μυρμήγκι σαν τη δική μας ράτσα. Το παίρνει που λέτε αυτός ο βοσκός το παλικάρι, πάει νύχτα νύχτα από κάτω από το παλάτι και λέει μυρμήγκι, μυρμήγκι, και μεταμορφώνεται αυτός που λέτε σε ένα μυρμήγκαρο και τρυπώνει από τις χαραμάδες του παλατιού και πηγαίνει αυτός, που πηγαίνει λέτε εσείς, πηγαίνει μέσα στην κάμαρα της Βασιλοπούλας. Τη βλέπει που κοιμότανε και σε κάθε γωνιά της του σιδερένιου κρεβατιού ήταν και μια λαμπάδα αναμένη.
0: Γίνεται, λέει αυτός, με μιας ξανά άνθρωπος, σβήνει τις λαμπάδες και πάει κοντά της. Πηγαίνει και της ρίχνει μια τσιμπιά. Ξυπνάει εκείνη, μπήγει τις φωνές, «Βοήθεια, βοήθεια, κάποιος με τσίπησε μέσα στα μάματα μεσάνυχτα». Και γίνεται αυτός, αμέσως μυρμήγει. Σηκώνεται, που λέει ο πατέρας της, ο βασιλιάς. Πάει στην καμαρά της με ένα κερί και πιάνει και τη ρωτάει και της λέει, «Μωρέ, τι έχεις, κόρη μου?» Και φωνάζεις. «Να, πατέρα, ένα ανθρώπινο χέρι γύρισε και μου έριξε μια τσιμπιά». Ψηλαφίζει, που λέει ο βασιλιάς, από εδώ, ψηλαφίζει από εκεί. Πού να βρει άνθρωπο μέσα στα μάματα σάνυχτα που ήταν το μυρμήγκι κρυμμένο μέσα σε μια χαραμάδα των σανιδιών? Τι λες, βρε κόρη μου, θα σου φάνει και γίνεται να περπατάει άνθρωπος μέσα στο παράκι του βασιλιά τα μαύρα τα μεσάνυχτα? Όνειρο θα ήταν να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Άιντε, και τη σταυρώνει, που λέει ο πατέρας της, και πηγαίνει ξανά στην καμαρά του να ξαπλώσει. Και σε λίγο, που λέτε, γίνεται ξανά ο μυρμήγκης εκείνος άνθρωπος και αρχίζει πάλι να την τσιμπάει τσιμ από εδώ και τσιμ από εκεί. Και αρχίζει πάλι αυτή να μπήγει τις φωνές, «Αχ, κάποιος με τσιμπάει, πατέρα, βοήθεια, κάποιος με τσιμπάει, κάποιος είναι μέσα στην καμαρή μου». Και να σου πετάγεται, που λέτε, ξανά ο βασιλιάς, πηγαίνει στην καμαρή της κόρης του και τη ρωτάει, «Μωρέ, τι έχεις, κόρη μου?» Πάλι και φωνάζεις. «Δεν θα με αφήξεις να κοιμηθώ απόψε και είμαι πολύ κουρασμένος. Είχα κάτι σκοτούρες από το κράτος σήμερα. Τι να σου πω, όλο προβλήματα πρέπει να λύσω. Όλο προβλήματα, τούτα και εκείνα και τ' άλλα και τα παράλληλα». «Μωρέ, άνθρωπος, πατέρα, με τσιμπάει. Άνθρωπος, αλήθεια σου λέω». Ψάχνει ξανά ο βασιλιάς από εδώ, ψάχνει από εκεί, ανοίγει τις ντουλάπες, πέφτει στα τέσσερα να κοιτάξει κάτω από το κρεβάτι της βασιλοπούλας. Κοιτάζει αυτός πίσω από τις κουρτίνες, κοιτάζει κατά από τα παραθύρια, τίποτα. «Όνειρα βλέπεις, κόρη μου, όνειρα βλέπεις, και έτσι ξεσπάς τον ύπνο σου και μου χαλάς και εμένα την ησυχία που είμαι κουρασμένος και θέλω να κλείσω τα μάτια μου». Έτσι της είπε ο βασιλιάς και πήρε το δρόμο που πήγαινε για την κάμαρά του.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σε λίγη ώρα ακούστηκε το ροχαλιτό από τη μια άκρη του παλατιού μέχρι την άλλη. Ήταν το ροχαλιτό του βασιλιά, έτσι κουρασμένος όπως ήταν αυτός από τις έρηνες και τα ξυπνήματα μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα που το έκανε η κόρη του. Τώρα είχε πέσει φαρδής πλατής και το ροχαλιτό του ταρακουνούσε ολάκαιρο το παλάτι. Γίνεται πάλι που λέτε ο Γιάνκος άνθρωπος και πηγαίνει και δίνει μια τσακ τσιμπιά της βασιλοπούλας. Αρχίζει αυτή, κάποιος με τσίπησε πατέρα, έλα άνθρωπος στην κάμαρά μου, με τσίπησαν πατέρα, και πετάγεται που λέτε. Ο βασιλιάς από το κρεβάτι του πηγαίνει στην κάμαρα της κόρης του και της λέει, τι έχεις πάλι βρε κόρη μου, και φωνάζεις. Γιατί ο Γιάνκος είχε ξαναγίνει πάλι μυρμήγκι και χώθηκε στη χαραμάδα γρήγορα για να μην τον επατήσουν κιόλας. Τι έχεις βρε κόριτσι μου πάλι και φωνάζεις, μωρέ πατέρα, ανθρώπινο χέρι σου λέω, μου έδωσε τσιμπιά. Ψάχνει καλύτερα που λέτε ο πατέρας, ο βασιλέας από εδώ, ψάχνει από εκεί, δεν είδε τίποτα. Γυρίζει αυτός και της λέει, πού είναι μωρέ ο άνθρωπος, αφού ήταν κλειστές οι πόρτες, πού θα μπορούσε να πάει. Αχ τι μωρέ το έχει να με ξυπνάς κάθε ώρα και λιγάκι που πάει να με πάρει ο ύπνος, μωρέ καθόλου δεν με έχει στο νου σου. Αν με ξαναξύπνεις κακομοίρα μου, θα βάλω να σε δίνουνε πράγμα που δεν το έκανα ποτέ μέχρι τώρα. Αλλά όμως αλίμονό σου, αν με ξαναξυπνήσεις μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Και γυρίζει που λέτε αυτός και είχε γίνει, τι να σας πω, από το θυμό. Γίνεται πάλι που λέτε το μυρμήγκι άνθρωπος, ο Γιάνκος, βρίσκει λέει ένα τσακμάκι και έτσι όπως ανάβανε τότε με τα τσακμάκια τις λαμπάδες, ανάβει αυτός τα τέσσερα κεριά στις άκρες του κρεβατιού της βασιλοπούλας. Γιατί ήξερε τώρα, του λόγου του αυτός, ο πονηρός, πως φοβότανε πια η βασιλοπούλα να ξεφωνήσει, μην τυχόν και την τιμωρήσει ο βασιλέας, ο πατέρας της. Και μόλις τον βλέπει αυτή να φανερώνεται μπροστά της, του λέει αυτή σιγανά, μωρέ Γιάνκο, εσύ ήσουνα και δεν μου το έλεγες τόση ώρα. Πού τρύπωνες μωρέ και δεν σε βρίσκαμε. Και εκείνος που λέτε, ο Γιάνκος, ο βοηθός του βοσκού που της πήγαινε κάθε μέρα το ξύλο να τον κουβά με το γάλα χνηστό και φρέσκο με τον αφρό ακόμα επάνω-πάνω, της τα είπε όλα. Πως όρμησε η θάλασσα να τον πάρει και με το τρεχιό που έκανε αυτός γλίτωσε και εκείνη η θάλασσα το κυνηγούσε μέχρι κοντά στα βουνά και πως έχει το φτερό του αετού πάνω του και την τρίχα του λιονταριού και τον εβοήθησε και το μυρμήγκι και όλα αυτά που έπρεπε να ακούσει η βασιλοπούλα. Τότε κατάλαβε αυτή πως γινόταν αετός και τις έφερνε κάθε πρωί με τον αφρό ακόμα αχνιστό το γάλα και πως γινόταν αυτός του λόγου του μυρμήγκη και δεν μπορούσε να τον βρει ο πατέρας της κι ας έκανε άμνο κάτω την κάμαρή της. Πέφτουν να κοιμηθούν που λέτε και το πρωί τον παρουσιάζει αυτή στον πατέρα της στο βασιλεία και του λέει, πατέρα, εγώ αυτόν θέλω να πάρω για άντρα μου. Βρε κόρη μου, βρε κορίτσι μου, έλα στα συγκαλά σου. Τόσα και τόσα αρχοντόπουλα, τόσα και τόσα πριγκιπόπουλα, τόσα και τόσα παλικάρια, ήρωες, ξακουστοί, πολεμιστές, γυρεύουν να σε πάρουν, να σε κάνουν γυναίκα τους, να σε τιμήσουν, να δοξαστεί το όνομά σου στα πέρατα του κόσμου και εσύ θα πάρεις αυτό το παλιό φωσκό. Σαν είδε όμως ο βασιλιάς το γυνάτι της κόρης του, μια κόρη την είχε που λέτε να της χαλάσει το χατήρι, πιάνει αυτός και του στεφανώνει με κάλεσμα μεγάλο, με βασιλικές γιορτές και φώναξαν λέει παπάδες μεγάλους και τρανούς, μητροπολίτες και επισκόπους, τους καλύτερους ψαλτάδες και κάναν ένα γάμο βασιλικό. Τότε κατάλαβε και ο Τσοπάνης που ήταν ο Γιάνκος όλη μέρα και όλη νύχτα όταν αυτός τον έψαχνε και τον είχε χαμένο να του κάνει τις δουλειές του. Καλαντημένος πια ο Γιάνκος, σαν βασιλόπουλο, έβγαινε με τη γυναίκα του παρέα και εκείνη χανότανε γι' αυτόν. Τόσο πολύ τον αγαπούσε. Μια μέρα που λέτε, γυρίζει ο Γιάνκος και βλέπει τον πεθερό του τον βασιλιά πολύ συλλογισμένο. «Τι έχεις», του λέει, «βασιλιά μου, και είσαι τόσο πολύ εκλετισμένος». «Άστα,
Άστα, Γιάνκο, παιδί μου, τσακωθήκαμε άσχημα και ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες με ένα βασιλιά εδώ γειτονικό και είπε θα μου κηρύξει τον πόλεμο και βλέπω πως δεν έχω μήτε ετοιμασίες κάμι, μήτε έχω πολύ στρατό του λόγου μου για να τα βγάλω πέρα με δάφτωνε. Άκου να σου πω, βασιλιά μου, τι θα κάνεις. Και θα τους καρτεράς, βασιλιά μου, να έρθουν από εδώ. Όχι, εμείς θα πάμε να τους πολεμήσουμε και ή το όνομα του Κυρίου. Καταφέρνει που λέτε ο Γιάνκος στον πεθερό του και ετοιμάζονται να φύγουν και οι δυο μαζί με το στρατό. Τότε πέφτει και η βασιλοπούλα στο λαιμό του πατέρα της και λέει «Πατέρα, πατέρα, το Γιάνκο και τα μάτια σου, μην τύχει πατέρα μου και τον αφήσεις να πάει κοντά στο γυαλό γιατί φοβάμαι μη μου τον πάρει η κυραμάνα η θάλασσα και τον δώσει άντρα της μικρής της κόρης. Έτσι μου που Γιάνκος. Εγώ από αυτόν τα μάθα και από αυτόν τα ξέρω». Φεύγουν που λέτε λοιπόν, πάνε βλέπουν αυτή τον εχθρό και πολεμούσαν. Και ο Γιάνκος έκαμε ό,τι μπορούσε. Ορμούσε με το σπαθί του χραπ, έσπασε από εδώ, χρουπ, έσπασε από εκεί και πέλε κεφάλια. Μα ο εχθρός λέει ήτανε περισσότερος. Και αλίμονο λέει ο λόγος το δυνατό που θα τον πιάσουνε δυο σπασμένοι. Κοντεύαν να νικήσουν οι εχθροί και είχαν και στα στενά τον πεθερό του. Τότε που λέτε βγάζει ο Γιάνκος την τρίχα που θυμήθηκε του λιονταριού πως κουβαλούσε πάνω του, την τσικνώνει και μαζεύονται για μια στιγμή που λέτε από το πουθενά όλα τα λιοντάρια. Γυρίζει ο αρχηγός των λιονταριών, εκείνος που του είχε δώσει να φάει τα κόκαλα τότε, σαν μάλλον αυτός με τον αετό, και του λέει «Πρόσταξε Γιάνκο αφέντη». «Μα τι κάθεστε», λέει ο Γιάνκος, «ορμάτε πάνω στους εχθρούς να τους κάνετε κομμάτια». Και χύνονται που λέτε τα λιοντάρια πάνω στους εχθρούς και άλλοι φεύγανε, άλλοι σκοτωθήκανε και όλοι από και όσοι απομείναν ζωντανοί σκορπιστήκανε κακήν κακός με το βασιλιά τους. Σκορποχώρη έγινε ο εχθρός. Και έκοβε ο Γιάνκος καβαλάρης χραπ το σπαθί του, χρουπ ανάμεσα στα λιοντάρια και καταματώθηκε. Σαν να έπαψε πια το φωνικό, ή έβαλε αυτός με το νου του να πάει στο γυαλό που ήταν κοντά να πληθεί, να ξεπλύνει το αίμα του εχθρού από τα ρούχα του. Του φωνάζει που λέτε και ο πεθερός του βασιλιάς, «Πού πας ρε παλικάρι μου, πού πας, φύγε από το γυαλό». Και δεν τον άφησε, μόνο πρόσταξε να του φέρουν νερό και πλήθηκε ο Γιάνκος μακριά από το γυαλό της θάλασσας. Την άλλη μέρα το πρωί που λέτε ξεκίνησαν πάλι για να μπουν στη χώρα του ξένου βασιλιά. Εκείνος όμως μάζεψε λέει το στρατό του που ήταν σκορπισμένος για να κάνει πάλι το τράκο να μην τυχόν και του πάρουνε το θρόνο. Ξαναρχίζει πάλι ο πόλεμος από την αρχή και δώσ' του από εδώ τα σπαθιά και δώσ' του από εκεί τα τόξα και να τα τσεκούρια να πέφτουν πάνω στις ασπίδες και χραπ να γίνονται κομμάτια και να πέφτουν και χφάλια, να κόβονται χέρια. Χαλασμός, χαλασμός κύριου, αλήθεια σας λέω. Παίρνει που λέτε ξανά ο Γιάνκος την τρίχα του λιονταριού που φύλαγε μέσα στο ρούχο του, την τσικνώνει και να σου ξανά τα παλικάρια φανερώνονται μπρος του και φωνάζει ο αρχηγός του λιονταριών, «Πρόσταξε Γιάνκο αφέντη, τι κοιτάτε μωρέ, ορμάτε πάνω στον εχθρό», λέει ο Γιάνκος, και μπαίνει και αυτός μπροστά και χράπα, χρούπα, χράπα, χρούπα, έκοβε κεφάλια, χέρια και ποδάρια και πέφτει ο εχθρός σκοτωμένος από εδώ και από εκεί και σκοτώνει τον ξένο βασιλιά με το σπαθί και έτσι αποσφάζουν όλους τους εχθρούς. Έτσι όμως, όπως κράτησε εκείνος ο πόλεμος ώρες ολάκερες, γιόμισε πάλι ο Γιάνκος έμοτα και είπε να πάει αυτός στη θάλασσα να πληθεί που ήταν του λόγου του ματωμένος. Ο πεθερός του όμως, ο βασιλιάς, από τη μεγάλη τη χαρά που κατάφερε πια να νικήσει τον εχθρό, ξέχασε να τον σταματήσει. Και έτσι που λέτε, με το που βουτάει το δεξί του χέρι στο νερό ο Γιάνκος, ορμάει κύρα Μαναθάς και χραπ, τον βουτάει, τον αρπάζει και τον παίρνει μαζί της. Ο πεθερός του τον περίμενε να φανεί μια ώρα, δυο ώρες, τρεις ώρες. Τον περίμενε και αυτός δεν φαινόταν. Πηγαίνει στην ακρογαλιά μπας και τον προφτάσει, μα δεν τον βρήκε πουθενά. Τότε κατάλαβε ο βασιλέας πως η θάλασσα τον είχε πάρει και εκεί που ήταν χαρούμενος που κατάφερε του λόγου του και νίκησε εκείνον τον πολυάριθμο εχθρό, τώρα γέμισε στενοχώρια μεγάλη
θλίψη και έβαλε τα κλάματα για το χαμό του Γιάγκου που εξαιτίας του είχε κερδίσει τον πόλεμο και εκείνος δεν θυμήθηκε τη δεύτερη φορά να του πει να φυλαχτεί μακριά από το γυαλό. Γυρίζει που λέτε αυτός μέσα σε κακά χάλια στο παλάτι του, λυπημένος. Τον βλέπει η κόρη του να γυρίζει χωρίς το Γιάγκο και κατάλαβε αυτή τι είχε γίνει και άρχισε να τραβάει τα μαλλιά της και να χτυπάει το κορμί της με τα χέρια της και να φωνάζει «Πατέρα, πατέρα, τι μου έκαμες πατέρα, τώρα θα πάω να βρω τον άντρα μου, γι' αυτό να μου ετοιμάσεις ένα μεγάλο καράβι τρικούβερτο, τρία καταστρώματα να έχει, με 40 παλικάρια και 40 κορίτσια και να μου δώσεις και 3 χρυσαμίλα. Κι εγώ θα μπω καραβοκύρισα να φύγω μαζί του». «Μπράβο κόρη μου, μπράβο κορίτσι μου, έτσι να κάνεις, έτσι να κάνεις», ξεθάρεψε και είπε ο βασιλιάς, «γιατί τέτοιο άντρα που έχεις πάρει, που μου σώσε τη ζωή και με έβγαλε και ασπαπρόσωπο, ό,τι και να κάνεις για αυτόν του αξίζει. Φτάνει κόρη μου να τον βρεις, θέλω να τον βρεις και εγώ να του ζητήσω συγχώρεση που τον άφησα και πήγε τη δεύτερη φορά μονάχος στο γυαλό και δεν θυμήθηκα του λόγου μου ο Κακομοίρης να του πω να τραβηχτεί να φυλαχτεί». Έτσι που λέτε προστάζει η Βασιλοπούλα να μαζευτούν 40 παλικάρια και 40 κοπέλες και ο βασιλιάς ετοιμάζει του λόγου του τρικούβερ το καράβι, βάζει μέσα τον κόσμο όπως ήταν ορισμός της βασιλοπούλας της κόρης του, παραγγέλνει να κάμουν της κόρης του και 3 χρυσά μήλα, μπαίνει και αυτή μέσα στο καράβι και μπαρκάρισαν λένε και φύγανε μέσα στα νερά της θάλασσας. Έκανε και πανιά το καράβι και τράβηξαν κατά το πέλαγος. Εκεί που λέτε σαν βρέθηκαν κατά μεσής στο πέλαγος, δίνει προς τα γη η βασιλοπούλα τα κορίτσια να τραγουδήσουν αυτά και οι άντρες να συνοδεύσουν με το δικό τους το σκοπό και με μουσικές. Και πιάνει αυτή ένα από τα χρυσά τα 3 μήλα που είχε μαζί της και άρχισε να το παίζει στα χέρια της. Εκείνη την ώρα που λέτε που τραγουδάγαν οι κοπέλες και συνοδεύανε με τις δικές τους τις φωνές τα παλικάρια και παίζαν μουσικές, πετιέται η μάνα της θάλασσας και της λέει «Μωρέ, μωρέ μάτια μου, τι ωραία μουσική είναι αυτή που παίζετε του λόγου σας. Δώσε μου το μήλο αυτό να το πάω της κόρης μου της πρώτης που της μύρισε και όποια χάρη θέλεις να μου τη ζητήσεις». «Κύρα μάνα θάλασσα, εγώ είμαι μια βασιλοπούλα και είχα το Γιάκο για άντρα μου και εσύ μου τον επήρες. Βγάλ τον λιγάκι να δω το κεφάλι του, να δω πως είναι ο άντρας μου και εγώ θα σου δώκω το μήλο». Βγάζει που λέτε η μάνα του γυαλού το κεφάλι του Γιάγκου και έτσι καθώς κοιταχτήκανε αναμετάξει τους πήρε η καρδιά τους αέρα. Και η βασιλοπούλα κάνει ένα έτσι φου και ρίχνει το πρώτο μήλο στη θάλασσα και αρμένιζε που λέτε πάλι το καράβι. Και σε κάμποση ώρα προστάζει η βασιλοπούλα να ξαναρχίσουν αυτή την καντάδα και άρχισε να παίζει το άλλο μήλο, το δεύτερο χρυσό μήλο στα χέρια της. Βγαίνει που λέτε πάλι η μάνα του γυαλού στον αφρό και της λέει «Δώσ' μου βασιλοπούλα το μήλο που το ρέχτηκε η δεύτερη μου κόρη». «Κύρα μάνα θάλασσα, μάνα του γυαλού, αν μου βγάλεις το Γιάγκο μου ως τη μέση θα σου δώκω και το δεύτερο μήλο του λόγου». Βγάζει που λέτε η μάνα της θάλασσας το Γιάγκο ως τη μέση και κοιταχτήκανε ξανά στα μάτια και χτύπησε η καρδιά τους και αμέσως κάνει αυτή και τον τράβηξε μέσα στα μαύρα τα νερά. Και η βασιλοπούλα τον έχασε για δεύτερη φορά. Τι να κάνει όμως, ρίχνει το δεύτερο μήλο στη θάλασσα. Καρμένιζε πάλι το καράβι και πήγαινε και φούσκωνε ο αέρας τα πανιά και τράβα γι' αυτό ταξίδι μέσα στη θάλασσα. Σε καμιά ώρα δίνει πάλι διαταγή η βασιλοπούλα να αρχίσουν ξανά από την αρχή τα τραγούδια και τα 40 κορίτσια και τα 40 αγόρια να συνοδεύουν με τις φωνές και με τα οργανά τους και άρχισε να παίζει αυτή το τρίτο μήλο στα χέρια της. Κάνει ένα πλάτς μέσα από τη θάλασσα και βγαίνει πάλι η μάνα της θαλάσσης. Την κοιτάζει κατάματα και της λέει «Για το Θεό βασιλοπούλα μου, η τρίτη μου κόρη που έχει το Γιάγκο είναι εγκαστρωμένη και της μύρισε το μήλο. Δώστο μου να της το πάω να χαρείς, μην της πέσει το παιδί».
Μωρέ, δείξε μου το Γιάγκο μου ολάκερο στρωτό στην απαλάμη σου και εγώ θα σου το δώκω το τρίτο μήλο. Παίρνει που λέτε το μήλο η μάνα της θάλασσας και σηκώνει αυτή ολόρθο το Γιάγκο μέσα στην παλάμη της και βγήκε αυτός πάνω από τους αφρούς και μονομιάς έτσι όπως δεν τον άγγιζε η θάλασσα πάνω του γυρίζει και λέει «Αετός! Αετός!» και έγινε αυτός στη στιγμή του λόγου του αετός και πετάει μέσα στο καράβι και πάει κάτω στις κάμαρες και ξανάγινε στη στιγμή άνθρωπος. Κατεβαίνει και η βασιλοπούλα κάτω σε εκείνες τις κάμαρες και τότε τι να σας πω, άλλο να σας το λέω και άλλο να είστε από καμιά μεριά της ταιριάς και να βλέπετε τούτο των κυμάτων τον χαλασμό. Αρχίζει και πιάνει ένας τρελοβοριάς και ορμάει η θάλασσα πλάτς μες στο καράβι να αρπάξει ξανά το Γιάγκο. Μα ήταν λέει αυτός κάτω στις κάμαρες και εκείνο το καράβι ήταν του λόγου του καλοχτισμένο και άντεξε μέσα στη φουρτούνα την τρικυμία και εκείνο τον παλιό καιρό. Και έτσι που λέτε με τις χίλιες δυσκολίες τα κατάφεραν αυτοί και γλιτώσανε και βγήκαν στη στεριά και πήγανε περπατώντας 2 μέρες δρόμο μέχρι το παλάτι. Και εκεί λέει εμείνανε για πάντα και είχε πια ο Γιάγκος στο νου του να μην ξανασημώσει στο γυαλό και πάθη χουνέρι του λόγου του μεγάλου. Και σαν έκλεισε ο πεθερός το βασιλέα στα μάτια του, πήρε αυτός του λόγου του το βασίλειο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς εδώ καλύτερα.

Λένε οι ιστορίες των παλιών πως στην άκρη του κόσμου, εκεί που τελειώνει η γη, εκεί αρχίζει η μεγάλη πλατιά θάλασσα. Και εκεί λένε στην άκρη της γης, εκεί που τελειώνει ο κόσμος και αρχίζει η μεγάλη πλατιά θάλασσα, είναι ένας βράχος. Και πάνω στο βράχο κάθεται ένας παραμυθάς. Κι άλλοι πάλι λένε πως δεν κάθεται, μα στέκεται αυτός όρθιος του λόγου του και αντικρίζει τη μεγάλη πλατιά θάλασσα. Και τι κάνει ένας παραμυθάς? Μα ένας παραμυθάς λέει παραμύθια, λέει ιστορίες. Κι όλο λέει και λέει και λέει και λέει ιστορίες. Και η θάλασσα από κάτω, η πλατιά, ακούει μαγεμένη. Κι άλλοι πάλι λένε πως η πλατιά, η θάλασσα κοιμάται και ονειρεύεται τις ιστορίες που ακούει. Και ο παραμυθάς όλο λέει και όλο λέει και όλο λέει και λέει και λέει ιστορίες. Λέει ιστορίες τη μια μετά την άλλη, χωρίς σταματημό. Λέει ιστορίες για τη μάνα γη και για τον πατέρα ουρανό. Λέει ιστορίες για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Λέει αλήθειες και ψέματα. Κι όλο λέει και λέει και λέει και λέει και λέει ιστορίες, χωρίς σταματημό. Και η πλατιά θάλασσα από κάτω ακούει μαγεμένη. Κι άλλοι πάλι λένε πως η πλατιά, η θάλασσα, κοιμάται του λόγου της και ονειρεύεται τις ιστορίες που ακούει. Και ο παραμυθάς τι κάνει? Ο παραμυθάς λέει παραμύθια, αφηγείται ιστορίες. Κι όλο λέει και λέει και λέει και λέει ιστορίες και δεν σταματά ποτέ, παρά μονάχα ίσα ίσα να πιει μια στάλα νερό, μην τυχόν και στεγνώσει το λαρύγγι του, μην τυχόν και κολλήσει η φωνή του. Και ύστερα πάλι ξεκινάει να λέει αυτούς ιστορίες για τούτο και για εκείνο, για αυτό και για τ' άλλο. Κι όλο λέει και λέει και λέει και λέει ιστορίες και μιλάει για όλα. Μιλάει για τα πάντα. Κανείς δεν ξέρει τώρα τι θα γεννεί. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει η πλατιά θάλασσα σαν πάψει να ακούει ιστορίες. Σαν πάψει να τις φέρνει σαν όνειρο στον ύπνο της. Γι' αυτό και εμείς λέμε ιστορίες χωρίς σταματημό. Συνέχεια.

Λένε το λοιπόν οι ιστορίες των παλιών πως μια φορά και έναν καιρό ο ουρανός με τη θάλασσα είχαν, λέει, μάνιτα μεγάλη μεταξύ τους και κήρυξαν τον πόλεμο. Τώρα αν με ρωτήσετε να σας πω πως έγινε, πως ξεκίνησε ο πόλεμος, ποια ήταν η αιτία, είναι τόσο παλιά αυτή η ιστορία που οι λόγοι τούτοι χάθηκαν στο πέρασμα των καιρών. Λένε όμως πως τα ψάρια πολεμούσαν για τη θάλασσα και τα πουλιά πολεμούσαν για τον ουρανό και μάλιστα είχαν ορίσει και τη μέρα που θα άρχιζε ο πόλεμος και ήταν εκείνο το πρωί που θα φούσκωνε, λέει, η θάλασσα. Και έτσι όπως ξεκίνησε να φουσκώνει η θάλασσα, άρχισε, λέει, μια ομάδα από ψάρια να κατεβαίνει στον πόλεμο και πήγε προς τα εκεί που ήταν η σκόπελη της θάλασσας. Το ίδιο όμως κάναν και τα πουλιά που πολεμούσαν του λόγου τους για λογαριασμό του ουρανού. Εκεί ήταν το μέρος που είχαν διαλέξει να πολεμήσουν. Και έτσι που λέτε άρχισαν να παλεύουν τα ψάρια με τα πουλιά να μετάξει τους και έγινε του κόσμου χαλασμός και να ορμάνε οι ξυφίες με τα σπαθιά στη μούρη τους και να τσιμπάνε με τις μύτες τους τα πουλιά και να γίνεται χαμός με τα καβούρια που κουβάλαγαν δαγκάνες να χτυπήσουν τα πουλιά και πάλευαν μεταξύ τους και τα πουλιά κατάφεραν στο τέλος να ρίξουν ξανά τα ψάρια στη θάλασσα. Ένας κοχλίας, λένε, βρέθηκε εκεί ανάμεσά τους και φώναξε «Ω πουλιά, δυνατά και γενναία και ικανά που είστε του λόγου σας». Έλα όμως που τα ψάρια βγήκαν ξανά επάνω και άρχισαν να ρίχνουν αυτά τώρα με τη σειρά τους τα πουλιά στο χώμα και έγινε χαμός μεγάλος και βλέποντας ο κοχλίας της θάλασσας πως τα ψάρια ξεκίνησαν να κερδίζουν αυτή τη φορά του λόγου τους, γυρίζει και λέει «Ω φίλοι μου ψάρια, είστε γενναία, είστε δυνατά και ικανά πολύ του λόγου σας». Έτσι καμιά από τις δυο παρέες που πολεμούσαν μήτε τα ψάρια μήτε τα πουλιά δεν μπόρεσαν να μάθουν με ποιανού το μέρος πήγε και στάθηκε ο κοχλίας. Και από εδώ λένε πως βγαίνει σε έναν τόπο μια παροιμία που λέει «Ο κοχλίας της θάλασσας έχει του λόγου του δύο στόματα, ένα σε κάθε του άκρη». Και το ίδιο, λένε, πράγμα συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Όταν κάποιος μιλάει με καλά λόγια πότε για τον έναν και πότε για τον άλλον, που είναι μετάξυ τους εχθροί ορκισμένοι, σε εκείνον τον τόπο λένε «Έχει αυτός του λόγου του δυο στόματα, όπως και ο κοχλίας της θάλασσας». Και έτσι λένε πως είναι οι άνθρωποι οι δειλοί που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Μα μήτε εγώ ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.

Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη. Ήσταν συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα των 89,5 και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδας. Την επιμέλεια του ήχου είχε σήμερα ο Θανάσης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη απαντούσε στις δικές σας κλήσεις στο 210-7298-222. Και εσείς, αν σας άρεσε μια και πιο πολλές ιστορίες και αν βέβαια τις θυμάστε, να πάτε να την πείτε στους φίλους σας και σε όσους έχετε την έγνοια τους. Και εμείς εδώ την ίδια πάντα μέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας πέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποκατάστασης στη Δυτική Αττική μετά από τις πυρκαγιές. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Βελεστίνο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Αχλάδια Λασιθίου. Φωτιά είχαμε το πρωί σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό Κουμουνδούρου. Απεγκλωβίστηκε ένας άνθρωπος. Μεγάλη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. 56.000 ταξιδιώτες πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. 3 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Βόρειοι άνεμοι στα 7 Μποφόρ στο Αιγαίο. 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ένα συρτό καλαματιανό από την περιοχή της Χαλκιδικής για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιάννα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και ένα μουσικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Με την εκπομπή «Το αλάτι της γης». Ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Και από τη Χαλκιδική να συνεχίσουμε στο Μοριά, Μορπαρδικούλα του Μοριά, κοσμοπερπατημένη, ετού ψηλά που πέτεσαι και χαμηλά γναντεύεις, ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο καβαλάρης. Κίνος είναι ο Νικηταράς. Ένα από τα ιστορικά τραγούδια από τον κύκλο των κλέφτικων τραγουδιών της μωραϊτικής παράδοσης με τον Κώστα Κατζηλιέρη.

Ορπερδικούλα του Μοριά, το τραγούδι του Νικηταρά, με τον Κώστα Κατζηλιέρη τραγούδι και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο. Από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Τα Ιδόνι, τα Ιδονάκι», δημοτικά τραγούδια του Μοριά με τον Κώστα Κατζηλιέρη. Από τις ίδιες ηχογραφήσεις θα ακούσουμε τώρα, κρατώντας το ρυθμό του τσάμικου, και ένα τραγούδι του Γάμου. «Απάνω στην Τριανταφυλιά έφτιαξε πέρδικα φωλιά και αναχτεράχτηκε πέρδικα και πέσαν τα τριαντάφυλλα. Το μάθαν οι γειτόνισσες της Πάτρας οι αρχόντισσες, παίρνουν τα καλαθάκια τους και πάνε να τα μάσουνε, να κάνουν νιώσικο νερό, να λούσουν νύφη και γαμπρό».

από τη μουσική παράδοση του Μωριά, ένα τραγούδι του γάμου, αυτό που μόλις ακούσαμε. Κι πάνω στην τριανταφυλιά έφτιαξε πέρδικα φωλιά και αναταράχτη πέρδικα και πέσαν τα τριαντάφυλλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ένα ίδιο σχεδόν ποιητικό κείμενο, ποιητικό μοτίβο, βρίσκουμε και σε ένα ακόμη τραγούδι του γάμου, που όμως θα μας μεταφέρει τώρα από το Μωριά στην Μακεδονία. Εδώ τα τριαντάφυλλα πέφτουν πάνω στις νύφες στην ποδιά. Τραγουδάει Ξανθή Πικαλαθανάση.

Και πέφτουν τα τριαντάφυλλα μέσα στις νύφες στην ποδιά λοιπόν. Κρατώντας τη φωνή της Ξανθίπης Καλαθανάση, θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη στη Μακεδονία. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, ή το 11, όπως το λένε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως στην περιοχή της Χιάτιστας. Σκόρπιος ή ξετσάκωτος χορός, θα τον ακούσετε επίσης και ως αηβασιλιάτικο.

Ήθελα και σ' αγαπούσα λοιπόν ή το 11 με την Ξανθή Πικαραθανάση τραγούδι και τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, μια από τις πολύ γνωστές και αγαπημένες μελωδίες της Δυτικής Μακεδονίας, που θα την ακούσουμε επίσης και από τις χαρακτηριστικές μπάντες των χάλκινων πνευστών που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Μια τέτοια μπάντα λοιπόν στο ρυθμό του Χασαποσέρβικου για να συνεχίσουμε. Αμάν Ελένη με το μουσικό σχήμα ιδιόμελο Νίκος και Γιώργος Ματθαίου.

Αμάν Ελένη λοιπόν, μια παραλλαγή του πολύ γνωστού και αγαπημένου χασαποσέρβικου «Έχε γεια Παναγιά», που μάλλον ταξίδεψε από την Κωνσταντινούπολη έως τη Δυτική Μακεδονία με τα καραβάνια των μεταναστών. Να συνεχίσουμε τώρα αφήνοντας τον ήχο από τις μπάντες των χάλκινων πνευστών της Δυτικής Μακεδονίας και θα κατηφορήσουμε στη Θεσσαλία.

νηφική πατινάδα από τη Θεσσαλία, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με ένα ακόμη τραγούδι. Ένα σκοπό γαμήλιο που λέγεται «Στο γλέντι του γάμου». Πέρα στον Πέρα Μαχαλά, στον Πέρα και το Δόθε, εκεί παντρεύουν μια ξανθιά, ξανθιά και μαυρομάτα. Κάνουν νονό το βασιλιά, το ρίγα για κουμπάρο. Περπατείς δασιά και ανάρια, σαν την πάπια στα λιβάδια. Μαραίνεις όλα τα παιδιά και όλα τα παλικάρια, με μάρανες και μένανε σ' όλα τα φιλοκάρδια. Τραγουδά ο Χρυσόστομος Μητροπάνος από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Συντάζονται αυγερινές». Τραγούδια της Δυτικής Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σε αυτό ταλώνει το φαρδί, τρεις δίπλες ήταν οι χοροί. Παναγιώτης Πλαστήρας στο κλαρίνο και ένα ζωναράδικο σκοπός από τη Θράκη για να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια. Περνώντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και είναι το αλάτι της γης. Μουσικά ταξίδια στην ελληνική παράδοση. Ο Δημήτρης Ελένης μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Στο ρυθμό του Ζωναράδικου λοιπόν και τα μουσικά μας ταξίδια μας έφεραν στη Θράκη για να περάσουμε σε έναν επίσης πολύ χαρακτηριστικό θρακιώτικο χορό, Συρτός Συγκαθιστός. Μιλίτσα που είσαι στον κρεμό, τα μήλα φορτωμένη, τα μήλα σου λυμπίστηκα, μα τον κρεμό φοβούμε. Και αν το φοβάσαι τον κρεμό, έλα από το μονοπάτι. Το μονοπάτι με έβγαλε, στ' αγάπης μου την πόρτα. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Μιλίτσα ακούσε στον Κρεμό λοιπόν, Χρόνης Αϊδονίδης τραγούδι και στο κλαρίνο ο Νίκος Αλβανόπουλος από την Αλεξανδρούπολη με το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα του ευρύτικου λαϊκού κλαρίνου. Να συνεχίσουμε από τα 9/8 του Θρακιώτικου Συγκαθιστού Χορού, θα έρθουμε επίσης έναν εννεάσιμο χορό, γνωστό και αγαπημένο, στα 9/4 του Ζεϊμπέκικου. Ζεϊμπέκικο με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Μπαμ», που θα μας μεταφέρει στη μουσική παράδοση της πόλης.

Να ήμουν στην πόλη Λεμονιά λοιπόν, στη Σμύρνη Κυπαρίσι, και εμείς να συνεχίσουμε ακριβώς από την πόλη στη Σμύρνη, όπου θα μας φέρει τώρα ένα από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα σμυρναϊκά λαϊκά τραγούδια από την αστική παράδοση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μια παλιά ναπολιτάνικη καντσονέτα στον Φραγκομαχαλά της Σμύρνης γίνεται ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα σμυρναϊκά τραγούδια. Από τα πολλά που μου έχεις καμωμένα, δεν σε θέλω πια.

Δεν σε θέλω πια λοιπόν, και ο απόϊχος από τα καφέ Σαντάν και τα μουσικά καφενεία της παλιάς Μύρνης, στο ΚΕ, στην περίφημη Προκυμαία. Να κρατήσουμε το ρυθμό του Χασαποσέρβικου και από τη Σμύρνη θα περάσουμε στη Λέσβο, κληρονόμο της μικρασιατικής μουσικής παράδοσης. Πάμε στην Αγιά Σου.

Αγιά μου Παναγιά μου, λοιπόν, επίκληση στην Παναγιά της Αγιάσου και Αγιασιώτησά μου Γλάστρα με τα λουλουδά σου Τάσπρα, στο ρυθμό του Χασαποσέρβικου, και εμείς να ταξιδεύουμε στην Αγιάσο της Λέσβου, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη, ένα σαμανές και μπάλος πάνω σε ένα σκοπό του γάμου.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες αποκατάστασης στη Δυτική Αττική μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Βελεστίνο. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2025 προκειμένου η παραγωγή να προχωρήσουν σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. 56.000 ταξιδιώτες πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα για τα νησιά. Αυξημένη η κίνηση και στη Βόρειο Ελλάδα, μεγάλες ουρές στο τελωνείο Ευζώνων από τουρίστες που προέρχονται από τα Βαλκάνια. Οι αρχές στην Ανατολική Κίνα λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την επέλαση τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να πλήξει την περιοχή σε λίγες ημέρες. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι, 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της αρχιτεκτονικής και όχι μόνο. Έναν άνθρωπο που ταξίδεψε και εμπνεύστηκε από τη χώρα μας. Τον γνωστό Ελβετό αρχιτέκτονα Le Corbusier. Charles-Édouard Jeanneret Gry, το πλήρες όνομά του, διάσημος για τη συνεισφορά του σε αυτό που καλούμε σήμερα μοντερνισμό ή πρώιμο μοντερνισμό, πρωτοπόρο σε πάρα πολλά πράγματα. Θα μας τα παρουσιάσει καταρχάς ο καλεσμένος μας ο κύριος Παναγιώτης Τουρνικιώτης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ένας άνθρωπος που έχει αγαπήσει και έχει μελετήσει όσο κανένας άλλος το έργο του Le Corbusier. Κύριε καθηγητά, κύριε Τουρνικιώτη, χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε μαζί και που έχετε ένα θέμα τόσο ενδιαφέρον όσο είναι ο Le Corbusier.
0: Και αγαπητό σε εσάς που το έχετε μελετήσει όσο κανένας άλλος.
1: Μην το λέτε έτσι, γιατί τον Le Corbusier τον μελετούν σε όλο τον κόσμο.
0: Δίκιο, ναι.
1: Τον μελετούν από την δική τους οπτική γωνία. Είναι ένας άνθρωπος που σωστά είπατε ότι είναι Ελβετός, αλλά πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία, στο Παρίσι και στην Κυανιακτή. Ωστόσο, η δραστηριότητά του έφτασε με πολύ σημαντικό τρόπο στην Ινδία ή στη Βραζιλία, ακόμα και στην Ιαπωνία ή τη Σοβιετική Ένωση. Τον μελετούν λοιπόν ειδικοί από όλο τον κόσμο, σήμερα ακόμα.
0: Και όχι μόνο, έφτιαξε και μία ολόκληρη πρωτεύουσα σε ένα από τα κρατήδια εκεί της κεντρικής Ασίας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, είναι όπως το λέτε τη Σάντιγκα.
0: Για να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Ποιος είναι ο Le Corbusier, κάποια βιογραφικά στοιχεία και να μπούμε στη συνέχεια στο έργο του.
1: Αυτός ο νεαρός, ο Charles-Édouard Jeanneret Gry, γεννήθηκε σε μια μικρή ορεινή πολιτεία της γαλλικής Ελβετίας που λεγόταν La Chaux-de-Fonds, κάπου κοντά στα σύνορα της Γαλλίας. Υπάρχει μια ερμηνεία σε αυτό, δεν είναι ένας παλιός αγρότης. Η οικογένειά του κατάγεται από τη Γαλλία και αναγκάστηκε να καταφύγει στην Ελβετία όταν οι θρησκευτικοί πόλεμοι που έγιναν παλιότερα ανάμεσα σε προτεστάντες και καθολικούς κατάφεραν να διώξουν τους μισούς από τη Γαλλία. Αυτό τον κάνει λοιπόν να έχει μια έμεσα ιδιαίτερη σχέση και με τη Γαλλία. Μεγάλωσε ωστόσο σε αυτή τη μικρή πολιτεία όπου οι περισσότεροι ασχολιόντουσαν με τα ρολόγια, μια πόλη ορολογοποιών. Και ξεκίνησε και αυτός

0: Αγία Σοφιά ή στον Παρθενώνα, τα λέει ο ίδιος. Και κατέληξε στο Παρίσι προσπαθώντας να βελτιώσει τις γνώσεις του, παρακολουθώντας μαθήματα στη Σχολή Καλών Τεχνών, την École des Beaux-Arts, ή μαθητεύοντας σαν νέος μαθητευόμενος αρχιτέκτονας πλάι στον μεγάλο τότε δάσκαλο του οπλισμένου σπυροδέματος, τον Auguste Perret. Όταν γύρισε στην πόλη του γύρω στο 1914 και άρχισε να κάνει ο ίδιος αρχιτεκτονική, δεν είχε δίπλωμα αρχιτέκτονα και ποτέ δεν απέκτησε. Έκανε όμως μια εξαιρετική δουλειά και χάρη σε αυτήν κατέληξε να είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες στον κόσμο. Αυτή ήταν μια πρώτη μικρή εισαγωγή, αν θέλετε, στην προσωπικότητα που φτάσαμε να τον έχουμε ενήλικο και δραστήριο ακόμα ψηλά στο βουνό της Ελβετίας.
1: Έναν άνθρωπο που δεν πήρε ποτέ πτυχίο και που το έργο του διδάσκεται σήμερα σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις σχολές αρχιτεκτονικής, έτσι κύριε καθηγητά?
0: Έτσι είναι, βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα χρόνια εκείνα, όπως και παλιότερα, για να ασκείς το επάγγελμα του αρχιτέκτονα δεν χρειαζόταν να το αποδείξεις με ένα πτυχίο, αρκούσε να το αποδείξεις με τη δουλειά σου. Και ήταν μια άλλη εποχή, χωρίς αμφιβολία. Και ο ίδιος ταλαντεύτηκε άλλωστε πολύ τα πρώτα του χρόνια, αλλά και αργότερα ζωγράφιζε και ποτέ δεν σταμάτησε να ζωγραφίζει. Θεωρούσε τον εαυτό του, αν θέλετε, ένα είδος διπλού δημιουργού. Άλλωστε γνωρίζουμε καλά ότι τη μισή μέρα την περνούσε ζωγραφίζοντας και γράφοντας, την άλλη μισή στο γραφείο σχεδιάζοντας και καθοδηγώντας τους συνεργάτες του. Είχε μάλιστα την τύχη από νωρίς, όταν εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και άνοιξε ένα γραφείο, να συνεργαστεί με έναν ξάδερφό του, τον Πιέρ Ζανερέ, ο οποίος είχε κάνει κανονικές σπουδές στη Γενέβη, είχε και δίπλωμα μηχανικού και ήταν κρίσιμος κόμβος στην υλοποίηση των έργων. Γι' αυτό και όλα τα έργα μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν διπλή υπογραφή. Είναι Charles Edouard Jeanneret και Pierre Jeanneret, και από ένα σημείο και μετά Le Corbusier και Pierre Jeanneret.
1: Το Le Corbusier πώς προέκυψε, κύριε καθηγητά?
0: Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Έχω δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτήν την ερμηνεία. Υποθέσεις έχουμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι υπήρχε στην οικογένεια μια κυρία Le Corbusier και ίσως να το σκέφτηκε έτσι, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν οφείλεται σε αυτό. Κάποια στιγμή αναζητώντας τον εαυτό του και κυκλοφορώντας σε μια χώρα όπου κυκλοφορούν πολλά μαύρα κοράκια και το μαύρο ένδυμα για τους αρχιτέκτονες και για τους προτεστάντες είναι πολύ σημαντικό, ο ίδιος ταύτισε τον εαυτό του με ένα κοράκι. Υπέγραψε πολλές φορές γράμματα σε φίλους αλλά και σχέδια σκιτσάροντας ένα μικρό κοράκι, ηρωνευόμενος κουακ κουακ κάτω από, σαν την κραυγή του κορακιού, κάτω από το όνομά του, και το Le Corbusier παραπέμπει σαν να πούμε ο κορακιανός, ο κορακάτος. Είναι ένα είδος ψευδονύμου που μπορεί να ήταν ένα παιχνίδι κάποια στιγμή και από ένα σημείο και μετά έγινε ένα όνομα μαγικό.
1: Και το οποίο με αυτό είναι γνωστό πια.
0: Ναι, τώρα αν πω σε κάποιον σπουδαστή ποιος ήταν ο Ζανερέ, το πιθανότερο απ' όλα είναι ότι θα αμφιβάλλει αν μπορεί να μου απαντήσει. Και αν ρωτήσω ποιο ήταν το όνομα του Le Corbusier, πάλι δεν θα καταλαβαίνει την ερώτηση. Λογικό είναι.
1: Έτσι λοιπόν ξεκινάει, κάνει ταξίδια, αγαπάει τη χώρα μας, έτσι εμπνέεται από αυτή, το λέει ο ίδιος όπως μας είπατε. Και για να έρθουμε τώρα στο έργο του.
0: Πριν πάμε στο έργο του, επειδή μιλήσαμε για αυτό το ταξίδι, να μην ξεχάσουμε ότι για μερικούς αιώνες οι αρχιτέκτονες μαθήτευαν πλάι σε πιο έμπειρους αρχιτέκτονες ή σε πρωτομάστορες. Οι σχολές σαν τυπική διαδικασία μπήκαν, το είπα και πριν, αργότερα. Ο ίδιος πήγε στο Παρίσι πράγματι στον Auguste Perret, αλλά και προηγουμένως πήγε στο Βερολίνο κοντά στον Behrens, έναν επίσης πολύ σημαντικό γερμανό αρχιτέκτονα.

0: ίδιος σαν Ελβετός μπορούσε να χειριστεί καλά τα γερμανικά και τα γαλλικά. Ποτέ του δεν έμαθε πολύ καλά τα αγγλικά που όλοι μας ξέρουμε σήμερα. Εκεί από το Βερολίνο πήρε την πρωτοβουλία να γυρίσει στο χωριό του στη La Chaux-de-Fonds, κάνοντας ένα μεγάλο ταξίδι για να γνωρίσει την Ανατολή. Την Ανατολή που σήμερα ονομάζουμε Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή κατέβηκε από το Βερολίνο, από την Πράγα, από το Βουκουρέστι, από τη Βουλγαρία στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί πήγε στο Άγιον Όρος, στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στην Αθήνα, ταξίδεψε στην Ελευσίνα, στους Δελφούς, από εκεί μέσω Πάτρας και Κέρκυρας, πέρασε στην Ιταλία, πήγε στην Πομπεία, πήγε στη Ρώμη και γύρισε πίσω στην πόλη του. Αυτό ήταν ένα ταξίδι 6 μηνών. 6 μήνες στους οποίους κάθισε σε πολλές φορές για εβδομάδες σε ένα τόπο, διάβασε, μελέτησε από κοντά, έκανε σχέδια, σκίτσα, προσπάθησε να καταλάβει το χώρο με στην ίδια του την πραγματικότητα, χωρίς να στηριχθεί μόνο στα διδακτικά βιβλία που βρίσκει κανείς σε μια βιβλιοθήκη. Μέσα από αυτό το ταξίδι γοητεύτηκε χωρίς καμία αμφιβολία από την Κωνσταντινούπολη και από την Αγία Σοφία, και αυτό δεν το ξέχασε, αλλά γοητεύτηκε ακόμα περισσότερο από την Ακρόπολη, που ήξερε από πριν ότι είναι πολύ σημαντική, ήταν σίγουρος γι' αυτό. Γοητεύτηκε από τον Παρθενώνα, μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνάντηση τον έκανε επαναστάτη, δηλαδή τον έκανε να σκέφτεται με έναν τρόπο που δεν ήταν κλασικός, δηλαδή της λατρείας του κλασικού, αλλά έβλεπε μέσα από το κλασικό έργο από τον Παρθενώνα μια σύγχρονη ματιά στον κόσμο. Έβλεπε έναν κόσμο που είναι πρωτοπόρος επειδή έχει τον Παρθενώνα αφετηρία, αλλά πετάει με αεροπλάνο και οδηγεί αυτοκίνητο. Έτσι φανταζόταν ότι και ο Φιδίας θα οδηγούσε οπωσδήποτε ένα γρήγορο αυτοκίνητο, ένα εξακύλυνδρο της εποχής του, το καλύτερο αυτοκίνητο της εποχής, το πιο γρήγορο. Και αυτό θα έπρεπε να είναι το μεγάλο μάθημα για τους σύγχρονους αρχιτέκτονες, να κάνουν τον Παρθενώνα όπως θα τον έκανε ο Φιδίας αν ζούσε στην εποχή μας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιρροή του, αν θέλετε, από τη συνάντηση με την Αθήνα του 1911, και ήταν μόλις 24 χρονών.
1: Το πέτυχε.
0: Το πέτυχε. Το πέτυχε, και εδώ είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό. Το πέτυχε μάλιστα, θα έλεγε κανείς, πολύ γρήγορα. Ξανάρθε στην Αθήνα μια δεύτερη φορά το 1933. Ήταν η εποχή του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Έγινε στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, στην Οδό Πατησίων, αλλά και σε ένα καράβι από τη Μασσαλία στον Πειραιά και μετά στα νησιά του Αιγαίου και πίσω στη Μασσαλία. Όταν ήρθε το 1933 στην Αθήνα, ήταν ήδη ένας παγκόσμια γνωστός και αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας, και στην Αθήνα τον περίμεναν και το σέβονταν σαν ένα θεό της αρχιτεκτονικής. Φανταστείτε λοιπόν ότι από το 11 ως το 33 είχε ήδη καταφέρει να κάνει έργα τα οποία ήταν γνωστά σε όλο τον κόσμο, μέσα από αυτόν τον τρόπο που είχε μεταλλάξει τα αρχέτυπα της αρχαιότητας και της κλασικής αρχιτεκτονικής σε αρχέτυπα της νεωτερικότητας, μέσα από λίγα σπίτια και λίγα σπίτια, λίγα κτίρια κατοικία. Και ήταν ακόμα νωρίς. Δεν είχαν αρχίσει τα πολύ μεγάλα του έργα.
1: Τι γνωρίζουμε από αυτή του την επίσκεψη δεύτερη φορά στην Αθήνα? Έχουν γραφτεί, είχε πει τίποτε?
0: Ναι, αυτή η επίσκεψη τη δεύτερη φορά δεν ήταν μόνος πια. Την πρώτη φορά ήταν ένας μοναχικός επισκέπτης, ο οποίος αναζητούσε με όλες τις δυσκολίες της εποχής να βρει τα πατήματά του. Τη δεύτερη φορά ερχόταν μαζί με μια μεγάλη ομάδα πολλών σημαντικών αρχιτεκτώνων και καλλιτεχνών, και θεωρείται το πρώτο πρόσωπο. Γυρνούσε στην Αθήνα να επισκεφτεί τη μοντέρνα αρχιτεκτονική με την βοήθεια και την ξενάγηση των δικών μας Ελλήνων αρχιτεκτώνων που πίστευαν ότι είναι ο καλύτερος, και επισκεπτόμενος κτίρια, μια πολύ γνωστή πολυκατοικία, την Μπλε Πολυκατοικία στην πλατεία των Εξαρχείων, ή ένα σχολείο δημοτικό που μόλις είχε εκτιστεί στην οδό Λιωσίων και Μιχαήλ Βόδα, είχε φροντίσει να γράψει πάνω με κάρβουνο, γιατί έγραφε με κάρβουνο, τα συγχαρητήριά του στον αρχιτέκτονα, και στη συνέχεια φρόντισε να πάρει μαζί του μια φωτογραφία από ένα σχολείο που είναι ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη, κάτω από τον Παρθενώνα, ένα σχολείο που είχε σχεδιάσει ο Πάτροκλος Καραντινός, που όταν το βλέπεις σε contre-plongé από κάτω προς τα πάνω, βλέπεις πρώτα το σχολείο επάνω τον Παρθενώνα, ένα μοντέρνο κτίριο με μεγάλα ανοίγματα, ένα απλό πρίσμα και πάνω ένα άλλο πρίσμα ο Παρθενώνας, πιστεύοντας ότι αυτό ήταν η έκφραση εκείνων που διεκδικούσε της νεωτερικότητας μιας εποχής που εκπορεύεται από την αρχαιότητα αλλά είναι μοντέρνα. Και μετά ταξίδεψε, ακόμα μια παρατήρηση, επισκέφτηκε στον Πειραιά μαζί με όλους τους συνέδρους την καπνοβιομηχανία Παπαστράτου, που τον προηγούμενο χρόνο είχε εγγενιαστεί, ένας άνθρωπος που πίστευε ο Le Corbusier στη δύναμη της βιομηχανίας και ανέδειξε την νεωτερικότητα που έχει ένα κτίριο που λειτουργεί ως μηχανή, ένα κτίριο κλιματιζόμενο, πάρα πολύ σύγχρονο, πάρα πολύ λειτουργικό, στο οποίο η αρχιτεκτονική έκφραση δεν ήταν το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό ήταν η μηχανή που ρολάρει. Και μετά πήγε στα νησιά, στην Σαντορίνη και αλλού, και θα λέγει κανείς έμαθε πολλά από τον τρόπο με τον οποίο οι λαϊκοί αρχιτέκτονες έκαναν μια μοντέρνα αρχιτεκτονική χωρίς να το ξέρουν. Απλά σπίτια, λειτουργικά, λευκά, καθαροί όγκοι, ωραίες καμπύλες, πριν ακόμα να γνωρίσουν τον τουρισμό. Γιατί τότε ακόμα δεν υπήρχαν τουρίστες στα νησιά, δεν υπήρχαν καν οι καλοκαιρινές διακοπές.
1: Η αρχιτεκτονική του, μπορώ να πω ότι ταιριάζει στη χώρα μας, στο φως της.
0: Ναι, και υπάρχει μια πάρα πολύ γνωστή φράση. Είχε γράψει το 1923 ένα βιβλίο που θα λέγε κανείς ότι επηρέασε με πολύ δύναμη αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο. Το έλεγε «Verin Architecture», για μία αρχιτεκτονική. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα μανιφέστο. Σε αυτό το βιβλίο εξηγούσε ότι η αρχιτεκτονική είναι το θαυμαστό και επιτίδιο παιχνίδι του φωτός πάνω στους όγκους, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο το φως, όπως πέφτει δυνατά πάνω στην αρχιτεκτονική, φωτοσκιάζει και γράφει και αναδεικνύει την αρχιτεκτονική. Νομίζω ότι αυτό το βρήκε και στη Σαντορίνη, το βρήκε και στη Μύκονο εκείνων των χρόνων, όταν επισκέφτηκε από κοντά εκείνη την αρχιτεκτονική. Το φως είναι πάρα πολύ σημαντικό στον ίδιο, και το βλέπουμε πολύ αργότερα σε κτίρια τα οποία αναδεικνύουν τη φωτοσκίαση με εντυπωσιακό τρόπο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα κατά τη γνώμη μου, είναι η εκκλησία της Ρονσόν, μια εκκλησία της Παναγιάς στην κορφή ενός λόφου στην Ανατολική Γαλλία. Δεν είναι μεγάλη πόλη, είναι ένας μικρός οικισμός στο Ρονσόν, αλλά υπήρχε ένα μοναστήρι και εκεί χτίστηκε αυτή η εκκλησία, που είναι μια μεγάλη εκκλησία και είναι ένα μέρος των κτηρίων που τον έχουν κάνει παγκόσμιο δημιουργό. Σε αυτήν την εκκλησία το παιχνίδι των ανοιγμάτων που μπάζουν το φως στην εκκλησιά το καθιστά ένα παιχνίδι του φωτός και της σκιάς που είναι σχεδόν μεταφυσικό, και όλη η μορφολογία για πολλούς παραπέμπει στη χοζοβιώτισσα της Αμοργού, δηλαδή σε ένα αντίστοιχο τρόπο μια ελεύθερη καμπύλη να ορθώνεται προς τα πάνω κατάλευκη με ανοίγματα τα οποία μπάζουν με τρόπο μαγικό το φως μέσα στο ημίφος της εκκλησιάς.
1: Είναι μια αρχιτεκτονική που ίσως δεν ταιριάζει στις βόρειες χώρες, νομίζω. Θέλει χώρες με φως.
0: Ναι, γιατί αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε ψηλά στην Ελβετία έκανε ό,τι μπορούσε από νωρίς να κατρακυλήσει στη θάλασσα της Μεσογείου. Νωρίς, σχετικά νωρίς, εκεί που τέλειωνε ο πόλεμος, ο δεύτερος πόλεμος, έφτιαξε μια καλύβα, το καμπανό, την Κιανή Ακτή, πάνω στη θάλασσα. Μια ξύλινη καλύβα ελάχιστων διαστάσεων που είναι αναγκαίες για τη διαβίωση ενός ανθρώπου το καλοκαίρι, και μάλιστα φρόντισε να τη φτιάξει δίπλα σε μια απλή ψαροταβέρνα που ήταν η κουζίνα του. Εκεί πέρναγε μήνες ολόκληρους κάθε χρόνο, δουλεύοντας, γράφοντας, σχεδιάζοντας με ένα μπανιερό. Ήταν άνθρωπος του καλοκαιριού τελικά, του φωτός.
1: Του φωτός, αυτό. Πρέπει να μας περιγράψετε όμως τα έργα του κάπως, γιατί είμαστε ραδιόφωνο και δεν έχουμε τη δυνατότητα.
0: Είναι ωραίο που είναι αυτό που μου ζητάτε και πόσο δύσκολο,
1: ναι,
0: ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια αρχιτεκτονική η οποία στην πρώτη ματιά μπορεί και να μην εντυπωσιάζει. Είναι μια αρχιτεκτονική που έχει λιτούς καθαρούς όγκους, πρίσματα, ορθογώνια, καμπύλες σαν από κυλίνδρους, κατά κανόνα σε λευκό και μερικές φορές με πολύ έντονα χρώματα, τα οποία είναι κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε. Σε αυτούς τους λιτούς όγκους αναδεικνύεται μια αλαφρότητα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχει εισάγει την καινοτομία του οπλισμένου σκυροδέματος που επιτρέπει να υπερυψώσει στο κτίριο με κολόνες που ονομάζονται πιλωτοί, και σήμερα ακόμα και είναι δική του ορολογία οι πιλωτοί, το κάνουν να είναι διάφανο στο έδαφος, ενώ στην οροφή, στην ταράτσα, αποφεύγει, δηλαδή δεν κατασκευάζει κεκλειμένες στέγες, αλλά οργανώνει ταράτσες κήπους, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να μπορεί να ανέβει, να λιαστεί, να ξαπλώσει στον ήλιο, να ξαπλώσει στο φως που λέγαμε πριν λίγο. Οργανώνει μέσα στα κτίρια του διαδρομές, αυτά που ονομάζει αρχιτεκτονικό περίπατο. Πιστεύει δηλαδή ότι δεν πρέπει το κτίριο να είναι στατικό, πρέπει να μπορείς να το περπατάς, να κινείσαι από κάτω που μπαίνεις μέχρι την ταράτσα, ακόμα και στον ίδιο τον όροφο να έχει μια διαδρομή που μπορείς να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά κάποια στιγμή, χαζεύοντας και έξω από το παράθυρο, απλά για να μπορείς να έχεις μια κινητικότητα αλλά και μια επικοινωνία του μέσα με το έξω, ή ακόμα ανάμεσα στον πρώτο όροφο και το δεύτερο ένα ανοιχτό κενό για να μπορείς να κοιτάζεις από πάνω προς τα κάτω, και όταν ανοίξει μια πόρτα να χαιρετήσεις, να μιλήσεις από ψηλά αυτόν που μπαίνει. Αυτά είναι στοιχεία μιας διαμπερότητας, μια κινητικότητας που κάνουν την αρχιτεκτονική πολύπλοκη, ενδιαφέρουσα και ζωντανή. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν μαθητής, όταν σπούδαζα στο Πολυτεχνείο και όλοι μας μιλούσαν για το Le Corbusier, ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς πόσο καλή ή πόσο ενδιαφέρουσα ήταν αυτή η αρχιτεκτονική από τις φωτογραφίες. Όταν αργότερα τη δεκαετία του 90, δάσκαλος πια, προσπάθησα να επισκεφτώ τα κτίρια για να καταλάβω καλύτερα αυτή την αρχιτεκτονική και να μπορώ να τη διδάξω, έμεινα άναυδος από τη μαγεία που απέπνεαν αυτή η τρισδιάστατη χώρη, αυτή η αρχιτεκτονική περίπατη που τόσο δύσκολη να τους περιγράψει κανείς με απλά λόγια, ή με τα βάση των χρωμάτων, εκεί που από έναν χώρο που είναι λευκός ξαφνικά μπαίνει σε έναν χώρο που είναι μπλε και ο οποίος βάζει φως ψηλά από ένα άνοιγμα στην οροφή, και ένας επόμενος χώρος που το χρώμα του είναι έντονα κίτρινο, και ο οποίος μπορεί να συνδυάζεται με ένα υπνοδωμάτιο, με κουρτίνες κίτρινες, με μεγάλα ανοίγματα, ενοποιημένα με ένα μεγάλο λουτρό με μπλε πλακάκια. Αυτές οι δυναμικές χρωματικές ισορροπίες είναι πολύ σημαντικές. Αλλά από εκεί και πέρα ο ίδιος δεν έγινε γνωστός μόνο για τα σπίτια του. Έγινε γνωστός για τους σχεδιασμούς κατοικίας μεγάλης κλίμακας για τους πολλούς που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες και παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουν τα ικανά και αναγκαία και τη δυνατότητα ενός κοινόχρηστου δημόσιου χώρου, δημόσιες εξυπηρετήσεις, κοινές εξυπηρετήσεις στο μεγάλο κτίριο κατοικίας, αλλά και χώρο, κήπο στη διάθεσή τους πράσινο. Σχεδίασε μερικές τέτοιες πρότυπες πολυκατοικίες που εν μέρη παρεξηγήθηκαν με τα επόμενα χρόνια που άλλαξαν, γιατί οι άνθρωποι μαθαίνουν να θέλουν όλο και περισσότερο, αλλά ήταν εξαιρετικές γιατί οργάνωσαν μια μεγάλη σειρά δωματίων, κατοικιών, διαμερισμάτων σε διαφορετικά μεγέθη, και ταυτόχρονα χώρους για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, για τα μεγαλύτερα παιδιά, κινηματογράφο μέσα στη μεγάλη πολυκατοικία, κατάσταση. κατάστημα ειδών διατροφής, αυτό που θα λέγαμε μικρό σούπερ μάρκετ σήμερα, μες στη μεγάλη πολυκατοικία, γυμναστήριο και εξοκήπο με αθλήματα, μια συνολική δηλαδή θεώρηση της ζωής και όχι μια ιδιώτευση σε έναν χώρο που ο καθένας έχει το διαμέρισμά του και δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να φύγει από το σπίτι του να πάει αλλού.
1: Ένα συγκρότημα δηλαδή.
0: Ναι, το οποίο όμως ήταν σε ένα μεγάλο κτίριο, σαν να είμαστε σε ένα μεγάλο κουραζιερόπλιο, σε ένα υπεροκειάνιο. Φανταστείτε το κάπως έτσι, που ταξιδεύει και ο ίδιος το φαντάζεται. Ένα κτίριο κατοικιών που σαν το υπεροκειάνιο διασχίζει και μπορεί να πάει παντού από το Βερολίνο, έχει ένα τέτοιο στη Μασσαλία, έχει ένα άλλο στη Νάντ και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας που υπάρχουν τέτοιες πολυκατοικίες πρότυπες που επηρέασαν και αυτές πάρα πολύ όταν το μοντέρνο αργότερα κατακρίθηκε ότι μας δυσκολεύει τη ζωή. Ναι, υπήρξαν και αρνητικές αντιδράσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα όμως νομίζω ότι πολλοί ονειρεύονται πώς θα μπορούσαν να ζήσουν σε ένα τέτοιο διαμέρισμα.
1: Αυτά τα συγκροτήματα που είχε φτιάξει ο ίδιος σήμερα σε τι κατάσταση είναι?
0: Σήμερα πλέον έχει αλλάξει. Κοιτάξτε, τα συγκροτήματα περάσανε μια περίοδο κρίσης στο τέλος του 20ου αιώνα. Τώρα πια αποτελούν διατηρητέα μνημεία, επιθυμητά για κατοικία από πλέον υψηλότερες κοινωνικές τάξεις, αποτελούν προορισμούς και ζητούμενα. Θεωρούνται δηλαδή εξαιρετικά αρχιτεκτονικά έργα πρώτης επιθυμίας. Την ίδια ώρα βεβαίως πέρασαν και από 40 κύματα στο ενδιάμεσο. Και όχι μόνο αυτά του Le Corbusier, πολλές από τις κοινωνικές κατοικίες μιας εποχής αμφισβητήθηκαν και τώρα πια ξανακερδίζονται, γιατί προσφέρουν πέρα από την ικανοποιητική κατοικία και τη λειτουργική και όλο αυτό το σύνολο των κοινωνικών διαστρωματώσεων και σχέσεων που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας.
1: Στην Ελλάδα έχουμε κάτι τέτοιο?
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλη κλίμακα κατοικίας, μαζικής κατοικίας στο όραμα, αν θέλετε, του Le Corbusier. Υπάρχουν πολλά σπίτια, μονοκατοικίες ή και μικρές πολυκατοικίες που έχουν ακολουθήσει το ιδίωμα της δικής του αρχιτεκτονικής. Άλλωστε, ήδη το 1930 οι μισοί, δύο στους τέσσερις τότε απόφοιτοι της Σχολής Αρχιτεκτώνων του Πολυτεχνείου, ο Πολύβιος Μιχαηλίδης και ο Ορέστης Μάλτος, πήγαν στο Παρίσι για να δουλέψουν, μόλις τέλειωσαν τις σπουδές εδώ, στο γραφείο του Le Corbusier. Δούλεψαν δύο χρόνια σε πολύ σημαντικά τότε έργα και επέστρεψαν αμέσως μετά να κάνουν αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Ο Πολύβιος Μιχαηλίδης έκανε μια πολυκατοικία στη Στουρνάρη και Ζαΐμη στην Αθήνα που είναι πολύ γνωστή, μαζί με τον Θουκυδίδη Βαντεντή, και άλλα κτίρια στην Κηφισιά και αλλού που έχουν πολύ έντονο το χαρακτήρα της Le Corbusianής επιρροής. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια επιρροή πολύ εύλογη. Φανταστείτε ότι το 30 έφευγε, πριν το δεύτερο ταξίδι του Le Corbusier στην Ελλάδα, έφευγαν δύο στους τέσσερις αποφύτους, λίγοι αποφυτούσαν τότε, να ταξιδέψουν στο Παρίσι να πάνε να μάθουν από το Le Corbusier κάτι παραπάνω.
1: Άρα επηρέασε άμεσα την αρχιτεκτονική στη χώρα μας.
0: Επηρέασε άμεσα σημαίνει ότι, φανταστείτε, τη δεκαετία του 50 ή τη δεκαετία του 70 που σπούδαζα εγώ, η αναφορά στο Le Corbusier ήταν πρώτης κατηγορίας. Όλα ξεκινούσαν από το Le Corbusier και μετά υπήρχαν και άλλοι. Αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επίδραση.
1: Έκανε κάποιο έργο στη χώρα μας?
0: Δεν έκανε κανένα έργο στη χώρα μας. Ο Le Corbusier παρόλα αυτά προσπάθησε να κάνει. Ξέρουμε ότι είχε μια σημαντική αλληλογραφία και προσπάθεια για να χτίσει μια βίλα του Παπαστράτου, του Βαγγέλη Παπαστράτου, στην παραλία της Αττικής, στο Φάληρο, η οποία δεν απέδωσε γιατί τελικά δεν λύθηκαν διάφορα ιδιοκτησιακά ζητήματα. Ξέρουμε ότι αργότερα επιχείρησε να αναλάβει την ανοικοδόμηση της Κεφαλονιάς μετά από τους μεγάλους σεισμούς, αλλά αντιτάχθηκαν ακόμα και καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο γιατί να το κάνει ένας ξένος, και δεν το έκανε. Δεν ξέρουμε αν θα ήταν καλύτερο αυτό που θα έκανε εκείνος από αυτό που έκαναν οι συνάδελφοί μας στην Ελλάδα. Το σίγουρο είναι όμως ότι ποτέ δεν ξέχασε την Ελλάδα και ενδιαφέρθηκε με πολλούς τρόπους. Και επίσης το γραφείο του, ιδίως με τα πολεμικά, όταν ξανάρχισε μετά τον πόλεμο τη μεγάλη δραστηριότητα από το 45 έως το 65 που πέθανε, συνεργάστηκαν περίπου 20 Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικοί. Μερικοί εξ αυτών ιδιαίτερα σημαντικοί, ο Γιώργος Κανδύλης, ο Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Γιάννης Ξενάκης, άλλοι λιγότερο γνωστοί όπως ο Νίκος Χατζηδάκης που ήταν πολιτικός μηχανικός ή ο Μουσιόπουλος, αλλά το σημαντικό είναι ότι είχε πάντα ανοιχτή την πόρτα τους στους Έλληνες, πάντα συνεργαζόταν με χαρά μαζί τους και νομίζω ότι και αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ στο να γίνει καλύτερη αρχιτεκτονική του, είτε στην Ινδία, είτε στη Βαγδάτη, είτε στο Βέλγιο και στη Γαλλία.
1: Πώς έγινε αυτό το boom, η ανάπτυξη παγκοσμίως, να γίνει γνωστός και να τον καλούν στην Ασία και αλλού και στην Αμερική από ό,τι ξέρω, για να κάνει έργα?
0: Ίσως δεν είναι εύκολο να ερμηνευτούν όλα. Την εποχή που όλα αυτά συνέβησαν, κυρίως μέσα στη δεκαετία του 20 και 30, σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον έκαναν γνωστό, ίσως επειδή οι πολύ τολμηρές αρχιτεκτονικές κατασκευές σε συνδυασμό με τα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία που έβγαλε γρήγορα το 23, 24, 25 για την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, τη διακόσμηση και τα ταξίδια τα οποία ανέλαβε φτάνοντας μέχρι τη Λατινική Αμερική για να παρουσιάσει τη δουλειά του, δημιούργησαν μια φήμη η οποία γρήγορα έτρεξε και πριν από αυτόν. Μια φήμη που σαν κύμα μετέφερε ότι κάτι συμβαίνει, υπάρχει ένας αρχιτέκτονας που αλλάζει την αρχιτεκτονική. Δεν ήταν ο μόνος αρχιτέκτονας που άλλαζε την αρχιτεκτονική, αλλά το όνομά του φορτίστηκε, αν θέλετε, από μια μαγική ορμή. Και έτσι πώς να το πιστέψει κανείς ότι στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή ή τη Βραζιλία μιλούσαν για αυτόν το 1930, ότι το 1930 ο μαθητής ακόμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης στα τετράδια του μετέφραζε από τα γαλλικά τα βιβλία του Le Corbusier πολύ γρήγορα, δηλαδή πριν ακόμα έρθει ένας κόσμος που η επικοινωνία θα τα κάνει όλα γνωστά, έφτανε η φήμη του. Μην κοιτάτε εξήγηση σε όλα.
1: Ναι, όχι, όχι. Και απλά με εντυπωσιάζει ότι η φήμη του φτάνει. Είναι λογικό, ας πούμε, Ευρώπη ή Αμερική, ακόμα και Λατινική Αμερική. Ινδία όμως, ή το κρατήδιο πάνω από την Ινδία, αυτό είναι κάτι που εντυπωσιάζει.
0: Ναι, πρέπει όμως να δούμε ότι
1: την Πουτζάμπ, δηλαδή την...
0: Ναι, εκείνη έτσι... την εποχή είμαστε στο πέρασμα από την Βρετανική κυριαρχία, την αποικιοκρατία, στην ανεξαρτησία και είναι επίσης μια εποχή στην οποία η έννοια του «κτίζω καινούργιες πρωτεύουσες εκ του μηδενός» είναι, αν θέλετε, της μόδας. Θα κτίσει ο Νιμάγερ την Βραζίλια στη Βραζιλία, θα κτίσει ο Δοξιάδης το Ισλαμαμπάντ λίγο παραπάνω και θα κτίσει και ο Le Corbusier τη Σαντιγκάρ. Τότε οι νέοι Ινδοί, αν θέλετε ακόμα, πώς να το πω, πολιτικοί άρχοντες της ανεξάρτητης Ινδίας θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη αναζητώντας τον καλύτερο αρχιτέκτονα για να τους κάνει την πρωτεύουσα. Και φτάνοντας και κυκλοφορώντας ανάμεσα στο Παρίσι και το Λονδίνο, γιατί εκεί ταξιδεύουν, ακούν από όλους να τους λένε αυτός που ψάχνετε είναι ο Le Corbusier. Και θα φτάσουν μια μέρα στο γραφείο του Le Corbusier, χωρίς να το ξέρουν οι ίδιοι, και θα τους ζητήσουν αν μπορεί να τους κάνει την πρωτεύουσα.
1: Η πρωτεύουσα έχει παραμείνει όπως την είχε φτιάξει, γνωρίζουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, η πρωτεύουσα είναι μια πόλη που περιλαμβάνει μεγάλα δημόσια κτίρια, το κοινοβούλιο, τα δικαστήρια κλπ. Περιλαμβάνει όμως και ολόκληρη πόλη σχεδιασμένη με κατοικίες και όλες τις υπόλοιπες υποδομές. Ο ίδιος ο Le Corbusier έδωσε έμφαση στον γενικό σχεδιασμό και στα μεγάλα δημόσια κτίρια, και κτίρια όπως το κοινοβούλιο ή τα δικαστήρια θεωρούνται αριστουργήματα της διεθνούς αρχιτεκτονικής, της διεθνούς μοντέρνας αρχιτεκτονικής, και όποιος δεν θέλει να συμπαθεί τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση, είναι χωρίς αμφιβολία αριστουργήματα. Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης πόλης σχεδιάστηκε με ευθύνη του Πιέρ Ζανερέ, του ξαδέρφου, ο οποίος έμεινε χρόνια εκεί, πέθανε. Συνδέθηκε πάρα πολύ με εκείνο τον πολιτισμό. Στα μεγάλα κτίρια του Le Corbusier του ίδιου, τα οποία θεωρούνται κτίρια πλέον της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO και τα σεβόμαστε απόλυτα και θα λέγε κανείς διεθνώς, μεγάλος ήταν ο ρόλος και του Ξενάκη, ο οποίος έκανε τους υπολογισμούς για περίεργους, καμπυλόμορφους όγκους που κρέμονται στο κενό πάνω από την αίθουσα των συνεδριάσεων για να μπαίνει ο ήλιος εκεί που συνεδριάζει η Βουλή. Τώρα, εάν τα πολιτεύματα συνέχισαν στο ίδιο ανθρωπιστικό πνεύμα την δραστηριότητά τους τα επόμενα χρόνια και στο δικό μας αιώνα, είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Τα κτίρια είναι εκεί μάρτυρες μιας άνθησης που έγινε τα χρόνια εκείνα και έγινε αντίστοιχα στη Βραζιλία και με άλλο τρόπο στο Ισλαμαμπάντ. Σήμερα δεν νομίζω ότι θα σχεδιάζαμε στην εποχή μας, θέλω να πω, τόσο εύκολα μια ολόκληρη πρωτεύουσα.
1: Άλλες εποχές. Να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.
0: Ευχαρίστως.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες αφιερωμένες στο Le Corbusier. Έτσι είναι γνωστός ο μεγάλος αυτός ελφετός Γάλλος αρχιτέκτονας του 20ου αιώνα, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τη χώρα μας, γιατί έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, παρότι δεν κατάφερε να μας χτίσει κάτι, να μείνει στη χώρα μας, όπως μας έχει μαρτυρήσει ο κύριος Παναγιώτης του Νικαιώτης. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πού πηγαίνουμε τώρα?
1: Πού να πάμε τώρα? Θα ήθελα να κρατήσουμε μία παράμετρο που την έχω αναφέρει, αλλά θέλω να την τονίσω περισσότερο. Η πολυσχηδής προσωπικότητα που είναι ο άνθρωπος καλλιτέχνης και ο άνθρωπος αρχιτέκτον μηχανικός, δεν ήταν στην πραγματικότητα μηχανικός με τη σπουδή, αλλά είχε αντίληψη κατασκευαστική, ήταν και ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός συγγραφέας. Ο Le Corbusier άφησε πάρα πολύ σημαντικά κτίρια, τα οποία είναι από τη Βοστόνη στο Χάρβαρντ μέχρι το Τόκιο της Ιαπωνίας, ένα μουσείο, ένα ερευνητικό κέντρο, αλλά μας άφησε τόσα πολλά βιβλία όσα ελάχιστοι άλλοι αρχιτέκτονες μπόρεσαν να αφήσουν, ίσως κανένας στην εποχή μας. Και σε αυτά τα βιβλία, στα περισσότερα από αυτά τα βιβλία, αναγνωρίζονται ιδέες που θα τις ονόμαζε κανείς ριζοσπαστικές, πρωτοποριακές. Και όπως κάθε φορά που οι ιδέες είναι ριζοσπαστικές και πρωτοποριακές, υπάρχουν πολλοί που είναι ενθουσιασμένοι και μάλιστα πολύ γρήγορα, υπάρχουν εκείνοι που αμφιβάλλουν ή και εκείνοι που θα αμφισβητήσουν και αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, ο Le Corbusier έγραψε πάρα πολύ και τα γραπτά του διαβάστηκαν και μεταφράστηκαν πολύ γρήγορα σε πολλές γλώσσες, τόσο ώστε η σκέψη του και χωρίς τα ίδια τα έργα του να μπορεί να επηρεάζει και να γονιμοποιεί. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι μια πλευρά ακόμα πάρα πολύ σημαντική. Είπα επίσης ότι ταξίδεψε από νωρίς 6 μήνες και πέρασε όλη την Ανατολική Ευρώπη, την Ελλάδα, μέσα από την παλιά Ιταλία να γυρίσει στη χώρα του. Ταξίδεψε γενικά πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος που σε μια τελείως διαφορετική εποχή, φανταστείτε ότι το 1930 να πας στο Μοντεβιδέο, ήθελε αρκετές μέρες σε ένα μεγάλο καράβι, ταξίδεψε και έδωσε χρόνο σε αυτό. Η ζωή του πλουτίστηκε μέσα από την πραγματική εμπειρία της επαφής με άλλους αρχιτέκτονες, με άλλους πολιτισμούς. Ταξίδεψε πολύ στο Αλγέρι, ταξίδεψε πολύ στην Ισπανία, ταξίδεψε στις βόρειες χώρες και έτσι έγινε ένα είδος κοσμοπολίτη, μια αρχιτεκτονική η οποία άρμοζε στον κόσμο. Έχτισε, να μην το ξεχνάμε αυτό, στη Μόσχα την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ένα μεγάλο συγκρότημα για κοινωνικές δραστηριότητες. Βρέθηκε δηλαδή ακόμα και πέρα των πολιτικών, αν θέλετε, αποστάσεων που πολλές φορές θεωρούνται ότι είναι αγεφύρωτες, να δραστηριοποιείται. Μια προσωπικότητα ιδιαίτερα σημαντική. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το πολύπλευρο προσυδειάζει μονάχα σε αρχιτέκτονες της Αναγέννησης. Αυτό το πολυδιάστατο του καλλιτέχνη, αρχιτέκτονα, μηχανικού, συγγραφέα, θεωρητικού, ανθρώπου που δίνει διαλέξεις παντού, που πηγαίνει παντού. Ναι, μια πολύπλευρη προσωπικότητα που σπανίζει στις μέρες μας, παρότι όλοι μας είμαστε, αν θέλετε, πολυπράγμονες, αλλά την ίδια ώρα εξειδικευόμαστε και πάρα πολύ σε πολύ πιο συγκεκριμένα αντικείμενα. Είναι... Εκείνος σε πολλά έβαζε τα χέρια του.
0: Είναι και η εποχή της εξειδίκευσης. Ήταν η μεταβατική περίοδος στην εποχή του, έτσι?
1: Ναι, χωρίς αμφιβολία. Και να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Το ελβετικό στοιχείο τον έκανε να μην είναι ο ίδιος μέσα στον πόλεμο, να μην συμμετέχει ενεργά στους πολέμους. Την ίδια ώρα όμως, ζώντας σε μια Γαλλία ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο, αλλά και σε μια Γαλλία της ανοικοδόμησης μετά τον δεύτερο, έζησε μέσα στις πολύ μεγάλες κρίσεις και μέσα, μέσα από αυτές τις πολύ μεγάλες κρίσεις οικοδόμησε αυτήν τη νέα αρχιτεκτονική αντίληψη που κυριάρχησε σε εκείνα τα χρόνια. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι μέσα από τις μεγάλες κρίσεις, μέσα από τα μεγάλα αδιέξοδα, αν θέλετε, ξεπηδούν και εκείνα που υπερβαίνουν τα αδιέξοδα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνο που μοιάζει να είναι χωρίς όραμα, χωρίς τέλος, καταδικασμένο, είναι την ίδια ώρα ο δρόμος που μας κάνει να δούμε το φως και να βγούμε έξω από αυτό. Και σε αυτό το έκανε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Σε πολύ δύσκολες στιγμές σχεδίασε, για παράδειγμα, για τον στρατό της Σωτηρίας. Στρατός της Σωτηρίας είναι μια αδελφότητα η οποία αφιερώνει τη ζωή της, θρησκευτική αδελφότητα, η οποία αφιερώνει τη ζωή της στην καλύτερες συνθήκες ζωής εκείνων που δεν μπορούν, που δεν έχουν τη δυνατότητα. Έκανε λοιπόν το οικοτροφείο του στρατού της Σωτηρίας στο Παρίσι, σε μια εποχή στο τέλος της δεκαετίας του 20 που το είχε πολύ ανάγκη το Παρίσι. Έκανε το οικοτροφείο για τους σπουδαστές, τους Ελβετούς που θα πήγαιναν να σπουδάσουν στη Γαλλία, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα διαμονής, οικονομικής διαμονής, με τους ελάχιστους ικανούς και αναγκαίους όρους διαμονής. Βλέπετε λοιπόν ότι σε περίοδο που η αρχιτεκτονική έπρεπε να απαντήσει σε κρίσιμες ανάγκες, το έκανε προτείνοντας την ίδια ώρα πρωτοποριακές επιλύσεις.
0: Πρακτικά δηλαδή, έτσι.
1: Πρακτικά και δημιουργικά.
0: Και δημιουργικά,
1: πρακτικά, ναι. Και ανατρεπτικά. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Ο Le Corbusier στην πραγματικότητα έζησε μοναχικά, σαν ένα κοράκι ίσως, με μια αγαπημένη σύζυγο, την Ιβόνη. Επέλεξε ότι δεν θα κάνει παιδιά, γιατί δεν προλάβαινε και γι' αυτό. Και όταν έφτασε περίπου στα 70, το 1957 ήταν 70 χρονών, νομίζω ότι συνειδητοποίησε ότι αυτά που είχε κάνει στη ζωή του ήταν πάρα πολλά και ότι θα έπρεπε αυτά κατά κάποιο τρόπο να μην πάνε χαμένα και να κληροδοτηθούν στους επόμενους. Άρχισε λοιπόν να ασχολείται σοβαρά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν κάποια από τα έργα του να διατηρηθούν, να σωθούν και να αναδειχθούν, να γίνουν δημόσια κτήματα από ιδιωτικά, όπως η πολύ γνωστή Βίλα Σαβουά, να γίνει ένα δημόσιο κτίριο το οποίο να προσφέρεται και ως μουσείο αλλά και ως πεδίο μελέτης. Και φρόντισε να δωρηθούν και από ένα αδερφό του, τον τρίτο αδελφό του, τον Αλμπέρ Ζανερέ, και το ίδιο το δικό του σπίτι, για να γίνει ένα ίδρυμα, το ίδρυμα Le Corbusier, όπου διατηρούνται, σώζονται τα αρχεία του και τα έργα του, τα υλικά, θέλω να πω, τα κτίρια, τα γραπτά, τα σχέδια, οι πίνακες, οι ζωγραφιές, για να αποτελούν πεδίο μελέτης για τις επόμενες γενιές. Αυτή η, αν θέλετε, πρωτοβουλία διατήρησης και διάσωσης, όσο και αν τη θεωρήσει κανείς αλαζονική, που είχε μια πολύ συγκεκριμένη όμως συνείδηση, είχε κάνει εκπληκτικά πράγματα μέχρι τότε, δημιούργησε έναν τέτοιο εκπαιδευτικό μηχανισμό που σήμερα ακόμα τον επισκέπτονται για να μελετήσουν και να ερευνήσουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Το έχω κάνει και εγώ αρκετές φορές. Έχω μείνει στο ίδιο του το σπίτι για 2 μήνες. Έχω κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Θέλω να πω ότι αυτή η βοήθεια, η προσφορά προς τους επόμενους ήταν πολύ σημαντική μέσα από όλη την πορεία της ζωής του.
0: Ήταν ένας ηγέτης, κύριε Τουρνικιώτη, αυτό καταλαβαίνω. Γιατί οι ηγέτες φροντίζουν και για τη διαδοχή, να μείνει δηλαδή αυτό το οποίο έχουν κάνει.
1: Είχε μια ηγετική φυσιογνωμία, το έπαιρνε πάνω του. Τολμούσε, διεκδικούσε. Πολλές φορές φυσικά τον αρνήθηκαν, όπως και πολύ σημαντικούς ηγέτες, και στον τόπο μας το κάνουμε συχνά. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι ό,τι και αν πέρασε, στο τέλος άφησε. Και αυτό που έχει αφήσει είναι σήμερα ακόμα ζωντανό, και το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που μας άφησε το 65. Δεν είναι απλά μια ιστορική φυσιογνωμία, είναι μια φυσιογνωμία της οποίας το έργο το μελετούν, το επισκέπτονται και μαθαίνουν από αυτό οι νεότεροι, και παθαίνουν το ίδιο που έπαθα και εγώ όταν το επισκέφτηκα για πρώτη φορά. Από μακριά μπορούν να το βλέπουν και από μια σχετική απόσταση. Όταν επισκέπτονται τα έργα καταλαβαίνουν τη διαφορά. Είναι μια άλλη σχέση η πραγματική επικοινωνία με τα έργα, το να περπατήσεις μέσα σε αυτά.
0: Και για
1: ακόμα, ακόμα και οι εκκλησίες του. Έξω από τη Ρονσόν που ανέφερα προηγουμένως, έχει κάνει και ένα μοναστήρι, η Τουρέτ. Μαρτυλίο, ένα μοναστήρι Δομινικανών. Πολύ διαφορετικά τα μοναστήρια των Δομινικανών από τα δικά μας. Καμία σχέση. Το έκανε σε στενή συνεργασία με τον Ξενάκη, εφαρμόζοντας ιδιαίτερες μαθηματικές και άλλες αντιλήψεις, και ο Ξενάκης συνέβαλε ιδιαίτερα σε αυτό με τα μαθηματικά του και με τη μουσική θεώρηση της αρχιτεκτονικής. Η εκκλησιά στο μοναστήρι, όταν διασχίσει κανείς το κατόφλι και μπει σε αυτήν, του προκαλεί ένα δέος, αν και είναι εντελώς γυμνή, γκρίζα, με ελάχιστες σχισμές φωτεινές σε διάφορα χρώματα και μια κατακόκκινη τράπεζα, Αγία Τράπεζα, που φωτίζει ο ήλιος, γονατίζει. Αισθάνεται το δέος. Νομίζω ότι αυτό το προκαλεί με την κλίμακα, με τις διαστάσεις, με τις, αν θέλετε, αντιθέσεις του φωτός και της σκιάς, του χρώματος και του γκρι. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κανείς να προκαλέσει αυτά τα συναισθήματα σε εντελώς μοντέρνους χώρους. Και αυτός το κατάφερε.
0: Γι' αυτό και έχει μείνει το έργο του κλασικό πια, έτσι.
1: Έτσι. Μη μου πείτε ότι ο Le Corbusier έκανε λάθη ή έκανε και έργα τα οποία σήμερα δεν θα μας άρεσαν στην πολυδομική του θεώρηση ή αλλού. Ναι. Φυσικά, έκανε και κινήσεις οι οποίες και ο ίδιος θα τις ξεπερνούσε ίσως μια μέρα. Αλλά είναι φυσικό όταν τολμάς και όταν προχωράς, κάποιες φορές να κάνεις και ένα βήμα πίσω ή και να μην το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Η ιστορία να αποδείξει ότι αν και ήσουν νεωτεριστής, πρωτοπόρος και σπουδαίος δημιουργός, δεν τα έκανες όλα τέλεια. Δεν πειράζει.
0: Συνεχίζεται το έργο του στον 21ο αιώνα.
1: Κοιτάξτε, πρόσφατα είδα το έργο της Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτών στην Πάτρα που εκτέθηκε και είδα ένα σπίτι που είχε σχεδιαστεί στην Κρήτη, το οποίο θα έλεγε κανείς ότι ήταν πολύ κοντά την αντίληψη του Le Corbusier. Πλησίασε ένας νέος αρχιτέκτον, νέος που τον γνώριζε επειδή ήταν και μαθητής μου παλιότερα. Ήρθε να μου πει με περηφάνεια ότι αυτό το έκανε με τη σκέψη του Le Corbusier στο μυαλό. Ήθελε να κάνει ένα σπίτι όπως θα το έκανε ο Le Corbusier στην Κρήτη. Αυτό και μόνο το απαντά στο ερώτημά σας.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Η νέα γενιά, ναι, του 2026 να θεωρεί ότι μαθαίνει ακόμα, θέλει να ανταγωνιστεί με το έργο του Le Corbusier.
0: Και εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το σπίτι του, έτσι, για νέους μελετητές και σήμερα.
1: Το Ίδρυμα Le Corbusier είναι ανοιχτό για νέους μελετητές διαρκώς και μάλιστα δίνει και κάποιες υποτροφίες. Το γειτονικό σπίτι του Λαρός προσφέρεται για εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες, όχι μονάχα του έργου του Le Corbusier, αλλά και άλλες καλλιτεχνικές. Το δικό του το προσωπικό διαμέρισμα στην κορφή μιας πολυκατοικίας μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μόνο για να φιλοξενεί ερευνητές. Τώρα, επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση επισκεψιμότητας, έχει κυρίως τον χαρακτήρα ενός μνημείου που επισκέπτεται κανείς, έχει γίνει και αυτό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Αντίστοιχα μνημείο είναι το σπίτι που σχεδίασε για τη μητέρα του στη λίμνη της Γενέβης, στο Lac Léman. Ένα μικρό ωραίο σπίτι πάνω στη λίμνη. Αυτά είναι τα σπίτια της οικογένειας, αν θέλετε, τα οποία έχουν μείνει στην κοινή χρήση και τα διαχειρίζεται το Ίδρυμα. Αλλά και τα κτίρια που υπάρχουν στη Ζυρίχη, στη Βοστόνη, είναι νομίζω κτίρια που προσφέρονται για την πολιτιστική δραστηριότητα ή την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα και άρα ενδιαφέρουν.
0: Η πολιτεία τον τίμησε.
1: Ο Le Corbusier, έχοντας φτάσει στη Γαλλία με προέλευση της Ελβετίας, δεν έγινε εκτός με ανοιχτές αγκάλες από τους Γάλλους, και οι πρώτοι καλοί πελάτες του ήταν Ελβετοί, οι Αμερικανοί, μέχρι που κάποια στιγμή του ανοίχτηκε και η ίδια η Γαλλία. Με τα χρόνια η Γαλλία τον τίμησε όσο δεν έπαιρνε περισσότερο, και να φανταστείτε ότι η κηδεία του έγινε στην τετράγωνη αυλή του Λούβρου. Δεν γίνονται κηδείες πια εκεί. Μετά τους βασιλιάδες αυτά είχαν σταματήσει. Ίσως η πιο τιμητική κηδεία στη μεταπολεμική Γαλλία, όπου μάλιστα ο Αριστομένης Προβελέγγιος πήγε από την Αθήνα για να ρίξει λίγο χώμα από την Ακρόπολη στη διάρκεια της τελετής πάνω στον Le Corbusier, και από την Ινδία, από τη Σαντικάρ, ήρθαν να φέρουν χώμα της Σαντικάρ να του ρίξουν. Αυτό σημαίνει ότι λατρεύτηκε, αναδείχθηκε σε κορυφαία φυσιογνωμία της Γαλλίας, φτάνοντας στα όρια της ζωής του, αλλά και με τέτοιο τρόπο ώστε από εκεί που πέρασε και άφησε ίχνη, οι άνθρωποι να θεωρούν τότε το 65 ότι ήταν ένας μικρός θεός.
0: Μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε σε λίγο.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόρροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι

0: προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αφιερωμένες στο Le Corbusier, το μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα, Γαλλο-Ελβετο-Γάλλο, Γαλλο-Ελβετό, πέστε τον όπως θέλετε. Ο κύριος Τουνικιώτης, ο καθηγητής μας, είναι κοντά και μας μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο. Έχω κάπου διαβάσει, κύριε καθηγητά, ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε ο χαρακτήρας του. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τον Le Corbusier ως χαρακτήρα και αν πράγματι ισχύει αυτό που διάβασα?
1: Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω τον Le Corbusier. Φανταστείτε ότι το κάνω με δυσκολία, με την έννοια ότι δεν τον συνάντησα φυσικά ποτέ. Εκείνος πέθανε το 65, ήμουν 10 χρονών και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε συναντηθεί, αλλά έχω δει τόσο πολλές φορές εικόνες αλλά και βίντεο, κινηματογραφικές εικόνες με τον ίδιο, που νομίζω ότι τον έχω καταλάβει. Φανταστείτε μια φυσιογνωμία όχι ιδιαίτερα ψηλή, αλλά και μάλλον χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή λεπτός άνθρωπος, σχεδόν πολύ λεπτός, ο οποίος κυκλοφορούσε πάντα ντυμένος σχεδόν με τα ίδια ρούχα, ένα μαύρο κοστούμι, ένα άσπρο πουκάμισο, οπωσδήποτε μια γραβάτα ή ένα παπηγιόν, και συνήθως ένα καπέλο, το οποίο καπέλο είναι αυτό το οποίο λέγανε τότε μελόν, ένα καπέλο πεπόνι, αυτό που ήταν σαν στρογγυλή η βασική του δομή, σφαιρική. Αυτή η τυπική φυσιογνωμία είχε ένα ασκητικό χαρακτήρα. Ήθελε να μην διακρίνεται από μια μέρα στην άλλη, δεν διεκδικούσε κάτι το οποίο να ξεχωρίζει, δεν φορούσε κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε κάτι το μοναχικό, όπως έχει όχι μόνο ο μόνος αλλά και ο μοναχός, κάτι το ασκητικό επάνω του. Και αυτό έβγαινε ιδιαίτερα έντονα όταν βρισκόταν σε άλλες στιγμές πιο ιδιωτικές. Μίλησα και προηγουμένως για τα καλοκαίρια του στην Κιανή Ακτή, όταν περνούσε μέρες γράφοντας ή δουλεύοντας καθισμένος σε ένα απλό ξύλινο τραπέζι με ένα μπανιερό, με ένα βρακί σχεδόν γυμνός στο φως, τον ήλιο, πλάι του έχοντας μαζέψει κοχύλια από τη θάλασσα και βότσαλα, γιατί ήταν και ένας δεινός κολυμβητής. Το μικρό του σπίτι δίπλα ήταν κυριολεκτικά ελάχιστο. Όταν λέω ελάχιστο, θέλω να τα ακούσουμε πολύ σοβαρά αυτό. Ήταν περίπου 360 επί 360 και μέσα σε αυτό το 360 επί 360 είχε το κρεβάτι για τον ίδιο, το κρεβάτι για τη γυναίκα του, μια τουαλέτα, ένα βασικό νηπτήρα για να πλένεται κανείς, τραπέζι για να δουλεύει, ντουλάπα, μια βιβλιοθήκη για τα ελάχιστα φυσικά ρούχα, και είπα ότι δίπλα ήταν μια σαροταβέρνα που ήταν η κουζίνα του. Εκεί τρώγανε. Σήμερα δεν μπορώ να φανταστώ πολλούς διάσημους οι οποίοι θα μέναν σε 360 επί 360 σε ένα νησί με ένα μπανιερό χωρίς άλλες παροχές και ανάγκες. Το ίδιο ήταν και η ζωή στο σπίτι του. Ήταν πράγματι στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας, αλλά δεν ήταν ο κανονικός όροφος. Είχε μετασκευάσει τον όροφο που στη Γαλλία προβλέπει ο νόμος για το υπηρετικό προσωπικό, δηλαδή έναν όροφο στον οποίο δεν έχει πρόσβαση το κανονικό ασανσέρ. Όταν τελειώσει ο τελευταίος όροφος, ο έκτος όροφος, πρέπει να πάρεις τη σκαλίτσα για να πας στον παραπάνω, που είναι τα δωμάτια του υπηρετικού προσωπικού. Εκεί μέσα στη στέγη είχε φτιάξει το σπίτι του και το ατελιέ της προσωπικής εργασίας του. Με άλλα λόγια, αν και τον γνώρισε όλος ο κόσμος, αν και τα βιβλία του τα διάβασαν σε πολλές γλώσσες, αν και σπουδαστές σπούδασαν σε 5 υπήρους διαβάζοντας και βλέποντας τη δουλειά του, ο ίδιος δεν πλούτησε από αυτή τη δουλειά, γιατί τα έδινε όλα για να γίνει καλύτερα το έργο. Φυσικά τα έδινε για να ταξιδέψει, να δει από κοντά, να γνωρίσει. Ήταν όμως μια ιδιαίτερη ασκητική φυσιογνωμία. Αυτά είναι νομίζω πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, γιατί σήμερα ή και παλιότερα ίσως οι άνθρωποι που ξεχώριζαν συνήθως φρόντιζαν να ξεχωρίζουν και με άλλους τρόπους, έτσι, επικοινωνιακούς, φανταχτερούς, να μένουν σε πιο ξεχωριστά σπίτια, σε πιο ιδιαίτερα. Ο ίδιος ήταν εξαιρετικά απλός καθημερινός άνθρωπος. Έτρωγε τα μεσημέρια φεύγοντας από το σπίτι και πηγαίνοντας στο γραφείο σε ένα τελείως απλό μικρό ταβερνάκι, το πιο απλό μικρό ταβερνάκι που ήταν τότε ακόμα σε μια γειτονιά τον διανοούμενο στο Saint-Germain de Pré, και υπάρχει ακόμα το ταβερνάκι, όπου έτρωγε ένα απλό μεσημεριανό και πήγαινε να δουλέψει μέχρι το βράδυ. Θα έλεγε κανείς

0: δούλευαν πολλές φορές εκείνοι που τον είχαν παρακαλέσει να πάνε να δουλέψουν, που ήταν οι Έλληνες που είπα προηγουμένως, αλλά ήταν και Ιαπωνέζοι, ήταν και Αργεντίνοι, ήταν και Φιλανδοί, ήταν και πολλοί, πολλοί και διάφοροι από όλο τον κόσμο, Ινδοί. Η συνεργασία αυτή είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Le Corbusier είχε το γραφείο του στη μία άκρη, την εντελώς άλλη άκρη στην είσοδο ήταν μια γραμματεύση, η οποία ρύθμιζε τα πάντα, τροχονόμος για όλες τις δουλειές, και στη μέση τα γραφεία, τα μικρά γραφεία δουλειάς όλων των αρχιτεκτών. Ο ίδιος κυκλοφορούσε από γραφείο σε γραφείο, μιλούσε κατήφθηνε, πολλές φορές γινόταν και κακός, σαν μπαμπάς όμως. Ο μπαμπάς ο οποίος κάνει κριτική, μαλώνει τα παιδιά του. Έχουμε ακούσει πολλά γι' αυτό. Θα έλεγε κανείς ότι σαν χαρακτήρας δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός. Την ίδια ώρα όμως που μπορούσε άνετα να συνομιλήσει με έναν πρωθυπουργό της Ινδίας ή με έναν υπουργό της Γαλλίας και να διεκδικήσει ή να απαιτήσει εκείνο που θεωρούσε σωστό. Μια πολύ ιδιαίτερη λοιπόν φυσιογνωμία, ίσως άτυπη, ασυνήθιστη και σπάνια για την εποχή μου.
1: Και για όλες τις εποχές. Και συνήθως αυτό που μας περιγράψατε, κύριε καθηγητά, είναι οι μεγάλες προσωπικότητες, λίτες, όπως το είπατε. Αλλά παρόλα αυτά εντυπωσιάζει πως ένας αρχιτέκτον δεν έφτιαξε ένα αρχιτεκτονικό χώρο για τον εαυτό του.
0: Όχι, γιατί όλα αυτά είναι εφήμερα. Και αν θέλετε με ένα άλλο τρόπο, το σπίτι που ο ίδιος φρόντισε να είναι το καλύτερο του, εκεί όπου κατοικεί και σήμερα μαζί με την σύζυγό του την Ιβόνη, το αιώνιο σπίτι, είναι στην Κιανή Ακτή. Ξέρετε, στην Κιανή Ακτή κοντά στο Μονακό, η σύζυγός του ήταν από το Μονακό. Η πλαγιά είναι απότομη, υψώνεται απότομα το βουνό πάνω στη θάλασσα, ψηλά στο βουνό, σε ένα νεκροταφείο ενός μεσαιωνικού χωριού, σχεδίασε ένα τάφο που είναι ένας κύβος που βυθίζεται στο χώμα και ένας κύλινδρος έχει χαραγμένο τον ορίζοντα, από κάτω είναι η θάλασσα και από πάνω ο ουρανός, και αυτό το χώρο το σχεδίασε με μαθηματική αρμονία, τέλειες χαράξεις, τον φρόντισε να κατασκευαστεί, ήταν ο ίδιος εκεί για να κατασκευαστεί λίγα χρόνια πριν έρθει το τέλος, γιατί ήθελε να μείνει για πάντα κοιτώντας τη Μεσόγειο, κοιτώντας τη Μεσημβρία, την Ανατολή και τη Δύση, τη θάλασσα. Αυτός ο τάφος είναι ίσως ένα αριστούργημα λιτότητας, απλότητας, αλλά και μεταφυσικής σχέσης με το επέκεινα, που οι περισσότεροι τάφοι των μεγάλων νεκροταφείων στις αστικές Μητροπόλεις δεν προσφέρουν. Και δεν ήταν το χωριό του. Δεν καταγόταν από εκεί. Διάλεξε να μείνει για πάντα εκεί.
1: Το διατηρούν αυτόν τον τάφο, υποθέτω, έτσι.
0: Φυσικά είναι και αυτός ένας διατηρητέος τάφος και πηγαίνουν πολλοί, ειδικά για να επισκεφτούν τον Le Corbusier. Έχω πάει κι εγώ.
1: Τελειώνοντας, κύριε καθηγητά,
0: κάτι
1: που λέει,
0: ακόμα,
1: να πούμε, ναι,
0: αυτός ο τάφος έχει γίνει από μπετόν και έχει αφήσει γυμνό σκυρόδεμα και έχει αφήσει κενά με λίγα χαλίκια και λίγη φύτευση, αλλά πάνω σε αυτό το σκυρόδεμα ο ίδιος είχε φροντίσει να μαζέψει αχιβάδες από την παραλία και να τις βυθίσει για να αφήσει για πάντα το αποτύπωμα αυτής της ζωής της θάλασσας στο δικό του τελευταίο σπίτι.
1: Την αγάπησε τη θάλασσα, τη θάλασσα,
0: ναι,
1: και το φως, έτσι.
0: Ναι.
1: Εν κατακλείδι.
0: Εν κατακλείδι. Η ζωή συνεχίζεται. Οι μεγάλοι δάσκαλοι δεν είναι μόνο ένας, ο Le Corbusier, είναι πολλοί. Έχουμε πολλά να μάθουμε από τους προηγούμενους. Αλλά όπως και εκείνος έμαθε από τον Παρθενώνα, αλλά έμαθε από τον Παρθενώνα με μια χειραφέτηση. Σαν ο Φιδίας να ήταν ο ίδιος, δηλαδή σαν να ζούσε σήμερα, την εποχή μας, και να έκανε με τις σημερινές ανάγκες και με τη γνώση των παλιών δασκάλων τα καινούργια έργα. Έτσι και εμείς, νομίζω σήμερα πρέπει να σχεδιάζουμε μια καλύτερη αρχιτεκτονική, μια αρχιτεκτονική για την εποχή μας, μια αρχιτεκτονική και μια πόλη για το μέλλον.

0: δάσκαλων, γνωρίζοντας και μαθαίνοντας από τους μεγάλους δασκάλους μας, και ανάμεσα σε αυτούς νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το Le Corbusier.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Χαίρομαι που ήμασταν μαζί αυτή την ώρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να μας μιλήσει για το Le Corbusier ο Παναγιώτης του Νικιώτης, ομότιμος καθηγητής πια της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διατέλεσε και κοσμήτορ και όχι μόνο. Είναι σε πολλά ιδρύματα και για το Le Corbusier, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες για τον Σαρλ Εντουάρ Ζανρέ Γκρι. Και άμα ρωτήσετε ποιος είναι αυτός και τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής δεν θα ξέρουν. Έναν Εωάν Πις Λε Κορμπιζιέ, τον ξέρουν οι πάντες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν κοντά μας, από την Εσπερία, έναν δικό μας άνθρωπο, τον Παναγιώτη Φαραντάτο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Όρχους, να το πούμε έτσι κάπως ελληνικά, στη Δανία. Οι προπτυχιακές και οι μεταπτυχιακές σπουδές του στην αρχιτεκτονική έγιναν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το διδακτορικό της στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Έτσι λοιπόν πιάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι και πιο κοντά στην πατρίδα του Λε Κορμπιζιέ. Κύριε Φαραντάτο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την τιμή που μας κάνετε να μας μιλήσετε για μια τόσο σημαντική προσωπικότητα. Για πέστε μας δύο λόγια για τον Λε Κορμπιζιέ.
1: Ο Λε Κορμπιζιέ είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην αρχιτεκτονική και ίσως γενικότερα στην τέχνη του 20ου αιώνα και συνεχίζει να προκαλεί συμπάθειες, αντιπάθειες και πάθη καθώς έχει επηρεάσει γενιές που ακολούθησαν. Πολλές γενιές έχουν ακολουθήσει το έργο του, άλλες έχουν αντιδράσει σε αυτό, αλλά παραμένει παρόν μέσω του έργου του και των γραπτών του, καθώς ήταν πολυγραφότατος. Είχε και ένα μεγάλο έργο καλλιτεχνικό. Ήταν ζωγράφος, κεραμίστας, γλύπτης με κάποιον τρόπο και αντιλαμβανόταν τον εαυτό του σαν καλλιτέχνη.
0: Τα έργα του αυτά της ζωγραφικής κάπου εκτίθενται, σώζονται σήμερα?
1: Ναι, υπάρχουν σε διάφορα μουσεία στον κόσμο, σε ιδιωτικές συλλογές, σε μουσεία. Δεν είναι κατεξοχήν γνωστός ως ζωγράφος ο Λε Κορμπιζιέ. Παρ' όλα αυτά, έτσι ξεκίνησε την καριέρα του και ήταν μια πρακτική που διατήρησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ζωγράφιζε συστηματικά και μάλιστα η ζωγραφική ήταν και ένα πεδίο διερεύνησης μορφών το οποίο άνοιγε έπειτα στην αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική, οι πλαστικές τέχνες, οι καστικές τέχνες γενικά αλληλοτροφοδοτούνταν. Ήταν δύο πεδία που στο μυαλό και στην πράξη την καλλιτεχνική του Λε Κορμπιζιέ ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Και επηρέαζαν και το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Σαφέστατα και έχει τεκμηριωθεί πολλές φορές το πέρασμα μορφών από τη ζωγραφική στην αρχιτεκτονική ή διάφορες τέτοιες ομοιότητες. Είναι μια διαδικασία που ο ίδιος ονόμαζε υπομονητική έρευνα. Μια υπομονετική έρευνα. Διερεύνηση μορφών κατεξοχήν που συνδέει αυτές τις μορφές τέχνης.
0: Γιατί την ονόμαζε υπομονετική?
1: Διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφερε πολύ χρόνο ο ίδιος σε αυτή. Ήταν υπομονετικός και πολύ επίμονος την ίδια στιγμή. Σπαταλιούσε ή αφιέρωνε μεγάλο μέρος της ημέρας του του χρόνου του σχεδιάζοντας, ζωγραφίζοντας, διορθώνοντας και προφανώς γράφοντας. Όλα αυτά όπως είπα αλληλοτροφοδοτούνται και είναι κομμάτια του σύμπαντος, του δημιουργικού σύμπαντος του Λε Κορμπιζιέ. Ο Λε Κορμπιζιέ έχει και πάντα μία αντίληψη για τον εαυτό του ότι παλεύει απέναντι σε αντιξοότητες, ότι επιμένει. Οπότε αυτή η υπομονητική έρευνα έχει και μια τέτοια διάθεση υπομονής και επιμονής ενός ανθρώπου που κατά αυτόν, κατά τον ίδιο, πηγαίνει συνεχώς κόντρα στο ρεύμα και στις αντιξοότητες.
0: Ήταν και αποτέλεσμα της εποχής του, είναι παιδί του 20ου αιώνα, των αρχών του 20ου αιώνα, έχει ζήσει πολέμους πολλούς όλους, έτσι, πρώτους, βαλκανικούς, τα πάντα όλα και η γενιά αυτή έχει μάθει να υπομένει.
1: Αλλά είναι σαφέστατα μια πολύ διαφορετική γενιά και καλά κάνετε και το λέτε, από την άποψη ότι η λειτουργία είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά δεν είναι σαφέστατα παιδί της εποχής του και υπάρχουν πάρα πολλοί της γενιάς του οι οποίοι αναζητούν νέους δρόμους, πειραματίζονται, επαναστατούν και προσπαθούν να αλλάξουν την κοινωνία, την τέχνη, την αρχιτεκτονική. Είναι μια πιο δύσκολη εποχή σαφέστατα από τη δική μας και ο Le Corbusier είναι μεγαλωμένος στα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι γεννημένος στο 19ο. Είναι συνομήλικος του δικού μας Δημήτρη Πιτών.
0: Μια μεταβατική περίοδος λοιπόν. Ναι. Το έργο του τι το χαρακτηρίζει?
1: Το έργο του είναι πολυδιάστατο και το αρχιτεκτονικό του έργο είναι ένα έργο αρκετών δεκαετιών. Ξεκινάει νεαρός από την Ελβετία να σχεδιάζει σε ένα ιδίωμα το οποίο είναι κοντινό, ας πούμε, σε ένα ελβετικό τοπικό άρνουβο, εμπνευσμένο από μορφές της φύσης των Άλπαιων, και ακριβώς μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που θα βρεθεί στο Παρίσι, θα ξεκινήσει μια έντονη τριβή με τη ζωγραφική εκεί και θα στραφεί, μάλλον θα δημιουργήσει μαζί με τον ζωγράφο Αμεντέο Ζανφά το κίνημα του πουρισμού, όπως θα το ονομάσουν, και αυτή του η περίοδος, η δεκαετία του 20, θα χαρακτηρίζεται από αυτό το ιδίωμα, τον πουρισμό. Είναι μορφές λειτουργικές, τυβαρές, καθαρές, ρασιοναλιστικές, απλές, λευκές ή μονόχρωμες, δεν είναι απαραίτητα λευκές, αλλά είναι στο εξωτερικό κοντά στο λευκό ή το μπέζ, με μια πολυχρωμία εσωτερικά, μια χρήση καινούριων υλικών, που είναι πολύ συχνά, υποποίηση και πλατωνική καθαρότητα των μορφών. Αυτό σιγά σιγά αλλάζει προς τα τέλη της δεκαετίας του 20. Σταδιακά μετατοπίζεται η Le Corbusier και πειραματίζεται και με τοπικά υλικά και με πιο τοπικές δίνει μάλλον μια πιο απτική μια διάσταση στα έργα του. Τα έργα του γίνονται χρησιμοποιούν και πέτρα, χρησιμοποιούν ξύλο διαφορετικά, εμπνέονται δηλαδή από διαφοροποιήσεις κλιματικές και πολιτισμικές πιο τοπικές, και έτσι αυτό το όραμα της μηχανής και της εκβιομηχάνησης της αρχιτεκτονικής που έχει τη δεκαετία του 20 αρχίζει να συναρμόζεται με μια διαφορετική κατεύθυνση η οποία είναι πιο αρχαϊκή, ας το πούμε. Και έτσι μετά τον πόλεμο αυτά τα δύο μαζί θα δώσουν μια ίσως τρίτη φάση του έργου, ένα όριμο μεταπολεμικό έργο που κατεξοχήν χρησιμοποιεί το οπλισμένο σκυρόχημα, γυμνό πετόν. Είναι η περίοδος του μπουρταλισμού, θα μπορούσα να πούμε, ο οποίος επηρέασε και σειρά αρχιτεκτόντων και χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυμορφία. Δηλαδή δεν εγκλωβίζεται σε συγκεκριμένα σχήματα. Ο Le Corbusier και το γραφείο του, επειδή όταν μιλάμε για το Le Corbusier μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτό το γραφείο, συνεργάτες, οι οποίοι δίνουν όλοι κάτι σε αυτή τη διαδικασία και προσφέρουν. Ο Le Corbusier λοιπόν με κάποιο τρόπο προσπαθεί συνεχώς να ξεπεράσει τον εαυτό του, να αλλάξει, καθότι κάποια δομικά χαρακτηριστικά του έργου του παραμένουν ίδια. Έτσι έχουμε πολυμορφία, ποικιλομορφία, αλλά και κάποια σταθερότητα απόψεων από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το θάνατό του 65.
0: Ο άνθρωπος σε σχέση με το έργο του, πώς θα το βάζαμε, κύριε καθηγητά? Τι θέση έχει ο άνθρωπος στην αρχιτεκτονική του Le Corbusier?
1: Ο άνθρωπος στην αρχιτεκτονική του Le Corbusier έχει κυρίαρχη και κεντρική θέση. Έχει σαφέστατα κεντρική θέση στη ρητορική του Le Corbusier. Δηλαδή σε αυτά που γράφει ο Le Corbusier. Ο Le Corbusier συνεχώς μιλάει για τον άνθρωπο στο κέντρο. Μιλάει για τον άνθρωπος μέτρο του χώρου. Ήδη από τα χρόνια του πολισμού αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο σαν μια οντότητα τυχοφυσιολογική, δηλαδή ένα πνεύμα και σάρκα μαζί, αν θέλετε, μια ολότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή είναι παιδί της εποχής του και είναι μια εποχή εκβιομηχάνησης και προτυποποίησης, τυποποίησης της κατασκευής, αντιλαμβάνεται και κάποια καθολικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Θεωρεί δηλαδή ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι πάνω σε αυτή τη γη, παρά τις διαφοροποιήσεις τους, έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι παγκόσμια, καθολικά. Έτσι, με κάποιο τρόπο υποποιείται και ο άνθρωπος στον Le Corbusier. Υποποιείται για να μπορεί να σχεδιαστεί μια αρχιτεκτονική που είναι αντιστοίχως παγκόσμια, δηλαδή που αφορά όλους τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, ο Le Corbusier δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, στην μηχανή, όπως ξαναείπα, και ειδικά στην πολεοδομία του και στα έργα μεγαλύτερης κλίμακας, κάποιες φορές ο άνθρωπος εμφανίζεται κάπως, μάλλον είναι απόν, η κλίμακα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αντιφάσεις στο πώς αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ο Le Corbusier ως μέτρο της αρχιτεκτονικής του.
0: Τι εννοείτε σε αυτό, δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι. Ίσως είναι, γιατί είναι πολύ γενικά όλα αυτά. Οπότε ο Le Corbusier από τη μια πλευρά, όταν σχεδιάζει κτίρια εσωτερικά ή όψεις κτιρίων, σκέφτεται τις διαστάσεις του ανθρώπινου σώματος, τα ύψη των διαφόρων επίπλων αντικειμένων, των όροφων, των ταβανιών, προσπαθεί να τα σχεδιάσει με το μυαλό του, έχοντας το μυαλό του στο ανθρώπινο σώμα, και σχεδιάζει όψεις χρησιμοποιώντας κάποιες αρμονικές αναλογίες, ρυθμιστικές χαράξεις όπως τις λέει, που θα μπορούν να ενεργοποιήσουν και να ευχαριστήσουν το μάτι του θεατή ή του χρήστη. Την ίδια στιγμή όμως προτείνει μία πολεοδομία ή μία αρχιτεκτονική μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών, που αυτά τα πολύ κοντινά στον άνθρωπο διαμερίσματα συγκεντρώνονται μαζί σε μεγακατασκευές, σε πάρα πολύ μεγάλες κατασκευές, μεγάλου όγκου και διαστάσεων κατασκευές, όπου η ανθρώπινη κλίμακα κατά κάποιους χάνεται. Έτσι, οπότε γι' αυτό έχουμε μια αντίφαση. Από τη μία, μια προσοχή στη λεπτομέρεια, από την άλλη, κάποιες ιδέες όπου ο άνθρωπος εμφανίζεται κάπως μακριά από το κτίριο. Στη δεκαετία του 40, ειδικά, ο Le Corbusier θα συγκροτήσει όλες του τις αναζητήσεις για τον άνθρωπο ως μέτρο της αρχιτεκτονικής σε ένα έργο που ονομάζεται Modular. Είναι ένα εργαλείο αναλογιών και εργαλείο προτυποποίησης της κατασκευής, που παίρνει σαν μέτρο ένα ιδεατό ανθρώπινο σώμα και τη χρήση χρυσής τομής, η μαθηματικά ακολουθιών Φιμπονάτσι, όπως τις λένε, που υποτίθεται ότι αρμονικά οργανώνει το ανθρώπινο σώμα. Έτσι προσπαθεί να σχεδιάσει χώρους οι οποίοι είναι κοντά στο ανθρώπινο σώμα, σαν να ήταν ο χώρος το κέλυφος του Σαλιγκαριού, κοντινά στα έργα του μετά τον πόλεμο. Οι οροφές των εσωτερικών ήταν στα 2,26, είναι πάρα πολύ κοντά, συνδυάζονται συνήθως με διπλά ύψη. Αν βρεθεί κανείς αυτούς τους χώρους, παρόλα αυτά δεν νιώθει καταπιεσμένος, νιώθει το χώρο κοντά του, νιώθει με κάποιο τρόπο ο χώρος να τον αγκαλιάζει. Έτσι ο Le Corbusier, ξαναλέω, από τη μία επιμένει και συνεχώς μιλά για τον άνθρωπο και για το ανθρώπινο σώμα και τις ανάγκες του ανθρώπου, από την άλλη ως αρχιτέκτονας που έχει βλέψεις παγκοσμιότητας, προτυποποιεί και αυτό τον άνθρωπο και τον αντιλαμβάνεται, τον γενικεύει με κάποιο τρόπο, τον βλέπει και αφαιρετικά.
0: Τι είναι εκείνο που τον κάνει να αλλάξει μετά τον πόλεμο?
1: Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή αλλαγής, αλλά μια μακρά διαδικασία διαφοροποίησης, εξέλιξης και ορίμανσης, θα έλεγα. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τη δεκαετία του 30 ο Le Corbusier δεν χτίζει τόσο πολύ, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Έχει πάρα πολύ λίγα χτισμένα έργα. Είναι μια δύσκολη περίοδος οικονομικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση πολιτικά στη Γαλλία. Έχει πολλά project που σχεδιάζει, αλλά δεν ολοκληρώνεται. Με αποτέλεσμα το κτισμένο του έργο να φτάνει στις αρχές της δεκαετίας του 30 κατεξοχήν και μετά να ξαναρχίζει στα τέλη του 40 μετά τον πόλεμο. Έτσι εμφανίζεται ένας προπολεμικός και ένας μεταπολεμικός Le Corbusier κάπως διαφορετική, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη όταν κάποιος κοιτάξει τι σχεδιάζει όλο αυτό το διάστημα και τι γράφει. Προφανώς αλλάζει και ο κόσμος μετά τον πόλεμο, έτσι. Αλλάζει και η τάξη των πραγμάτων παγκοσμίως.
0: Έχει επηρεαστεί από τα ταξίδια του και από τις παραστάσεις τις οποίες έχει δει, και αν ναι, το βλέπουμε στο έργο του και πώς?
1: Είναι σαφέστατα ναι. Ο Le Corbusier έχει επηρεαστεί από όλα του τα ταξίδια και από όλες τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του, και ίσως είναι αυτό ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορεί να μας δώσει, να δώσει σε νεότερους αρχιτέκτονες ή δημιουργούς. Απορροφούσε σαν σφουγγάρι όποια εμπειρία και όποια εμπειρία καινούργια είχε. Απορροφούσε δημιουργικά αυτές τις εμπειρίες. Δηλαδή δεν έχουμε σχεδόν, νομίζω, ποτέ μια μιμητική προσέγγιση. Δεν μιμείται μορφές ο Le Corbusier. Με κάποιο τρόπο τις χωνεύει και τις ερμηνεύει. Δεν έχουμε λοιπόν εύκολα μόνο αναφορές σε μόνο κάποια εμπειρία, μόνο κάποιο ταξίδι. Έχουμε σωρία αναφορών σε κάθε έργο. Και προφανώς η Ελλάδα σε αυτό ήταν ένα. Ο Le Corbusier ταξίδεψε στην Ελλάδα νεαρός, σε ένα ταξίδι πολύ σημαντικό για τον ίδιο, και στα Βαλκάνια και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Και αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής του, το ταξίδι της Ανατολής, από το οποίο συνεχώς τροφοδοτεί το έργο του μέχρι το τέλος. Γράφει γι' αυτό το ταξίδι, επανέρχεται στα κείμενα που είχε γράψει νεαρότατος για αυτό το ταξίδι τον τελευταίο μήνα της ζωής του, λίγο πριν πεθάνει.
0: Άρα τον στιγμάτισε, να το πούμε με την καλή την έννοια, έτσι?
1: Ναι, σαφέστατα, και είναι ένας άνθρωπος εντελώς ανοιχτός σε επιδράσεις, και είναι ανοιχτός και στις ιδέες πολλές φορές και των συνεργατών του. Το ξαναλέω για να θυμίσω ότι η αρχιτεκτονική γίνεται από πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο από έναν, παρότι κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν, και ο Le Corbusier σαφέστατα είχε ένα ταλέντο να επιλέγει καλούς συνεργάτες και να τους δίνει κάποιες φορές και το χώρο να εκφράσουν, να εκφραστούν δημιουργικά. Οπότε είναι ανοιχτός σε επιρροές. Νομίζω αυτή, το ξαναλέω, σαν σφουγγάρι, το ζωντανό σφουγγάρι, είναι κάτι πολύ καθαρό. Μα τραβάει νερό, τραβάει θρεπτικές ουσίες και μετά το αφήνει να ξαναφύγει. Κάπως έτσι λειτουργεί και ο Le Corbusier στις επιρροές του. Τραβάει. Ναι.
0: Είχε και αρκετούς Έλληνες, έτσι, συνεργάτες.
1: Σαφέστατα, ναι. Έχουν περάσει πάρα πολλοί Έλληνες από το γραφείο του Le Corbusier, και προπολεμικά και μεταπολεμικά, σημαντικότερες φιγούρες της κάποιοι από αυτούς είχαν εξαιρετική καριέρα αργότερα. Επιφανέστατες μορφές ο Γιώργος Κανδύλης με τα πολεμικά και ο Γιάννης Ξενάκης που ακολούθησε το δρόμο της μουσικής κατ' εξοχήν δημιουργίας, αν επέλεγα δύο. Αλλά σχετίζεται με πολλούς Έλληνες γενικότερα ο Λεκοβιζιέ και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και ως μια φιγούρα μεσογειακή, κατασκευάζει και ένα τέτοιο μύθο για τον εαυτό του, παρότι είναι ένας Βουνίσιος. Είναι από τις Άλπεις, το πεπρωμένο του με κάποιο τρόπο βρίσκεται στη Μεσόγειο, όπου θα πεθάνει και τελικά.
0: Και όπως μας είπε και ο κύριος Τουνικιώτης, αγαπούσε πολύ το φως και τη θάλασσα, τη Μεσόγειο.
1: Σαφέστατα, το φως υπάρχει μια σχεδόν ηλιοκεντρική θεώρηση στο έργο του Λεκοβιζιέ, από την άποψη ότι ο κοσμικός χρόνος, ο χρόνος που πάνω στον πλανήτη Γη ορίζεται από τον ήλιο, από το φως που δίνει ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι από τα πράγματα που θέλει να δώσει στον κάθε άνθρωπο, όπως και άλλοι μοντέρνοι αρχιτέκτονες. Δηλαδή μοντέρνοι αρχιτέκτονες του μοντέρνου κινήματος, να δώσουν φως στα σπίτια, να οριστεί η αρχιτεκτονική και η κατοίκηση με βάση την πρόσβαση στο φως, σε καθαρό αέρα, στη φύση, στο πράσινο. Αυτές είναι πολύ σημαντικές ιδέες και σε κάποιο σημείο το 1935 γράφει ότι ο ήλιος είναι ο μόνος δικτάτορας. Δηλαδή είναι ο ήλιος που καθορίζει σχεδόν με βιολογικό τρόπο την αρχιτεκτονική. Και η θάλασσα είναι σαφώς μια μεγάλη αγάπη, παρότι ξαναλέω ξεκινάει από τα βουνά των Άλπαιων. Ο Λεκοβιζιέ αρχίζει να αγαπάει τη δεκαετία του 20 τις ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας πρώτα και σιγά σιγά μέσω γνωριμπιών θα ανακαλύψει τη Μεσόγειο και θα καταλήξει να έχει την εξοχή του καλύβα ή το κελί του αν θέλετε στη Μεσόγειο στο Καπματάν όπου τελικά θα πεθάνει κολυμπώντας.
0: Μάλιστα, μια λεπτομέρεια και αυτή σημαντική. 21ος αιώνας διδάσκεται το Le Corbusier στους μαθητές σας όπως διδάσκεται σε όλες τις πολυτεχνικές σχολές του κόσμου, τις αρχιτεκτονικές. Πώς το προσλαμβάνουν οι νέοι φοιτητές?
1: Κοίταξε, ο Le Corbusier νομίζω παραμένει μια σημαντική φιγούρα. Παρόλα αυτά εξαρτάται από τη σχολή, εξαρτάται από την χώρα η πρόσληψη. Το έργο του Le Corbusier έχει δεχτεί αρκετή κριτική. Ο Le Corbusier δεχόταν κριτική όσο ήταν εν ζωή ήδη από πολλαπλές πλευρές. Τα τελευταία χρόνια το έργο του έχει δεχτεί κριτική σε διάφορα πλαίσια. Στα πλαίσια του μιας θεώρησης αντιαπικιακής, φεμινιστικής, μιας θεώρησης που προσπαθεί να μην βλέπει πλέον μόνο μεγάλες φιγούρες ή κεντρικές φιγούρες έτσι μυθικές. Και καθότι παρότι το έργο συνεχίζει να είναι εξαιρετικά σημαντικό, θα έλεγα πως δεν είναι η περίοδος στην οποία ο Le Corbusier αγιογραφείται όπως παλιότερα. Mm-hmm. Παλιότερα υπήρχε μια λατρεία στο πρόσωπο του Le Corbusier. Νομίζω πως έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, αλλά επειδή το έργο είναι πάρα πολύ πυκνό και επειδή το έργο του περιέχει πολλές αντιφάσεις, πράγμα που εγώ το θεωρώ, το βρίσκω συναρπαστικό, νομίζω πως πάντα θα βρίσκονται καινούργιοι τρόποι να το προσεγγίσουμε και καινούργιες γενιές βρίσκουν και θα βρίσκουν τρόπους να επιστρέψουν σε αυτό, να εμπνέονται από αυτό.
0: Ένα παράδειγμα να γίνει πιο κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ένα παράδειγμα. Νομίζω πως θα μπορούσε να υπάρχει μια περαιτέρω έρευνα. Υπάρχει ήδη έρευνα στο ζήτημα της φύσης και του Le Corbusier. Και είμαστε σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή πολύ σημαντικό. Η οικολογική προσέγγιση, είναι μια παράμετρος η οποία θα μπορούσε να μελετηθεί παραπάνω, όχι μόνο για το Λυκοντήρι αλλά και για ολόκληρο το μοντέρνο κίνημα. Παρότι δεν είχαν προφανώς μια τέτοια αντίληψη των πραγμάτων, είναι μια μεταγενέστερη αντίληψη αυτή, παρόλα αυτά υπάρχει στο Λυκοντήρι μια προσπάθεια επαναφοράς του τοπίου και της φύσης μέσα στην πόλη, επαναφοράς των ανθρώπων σε μια κατάσταση αρμονίας με το φυσικό της περιβάλλον. Ειδικά μετά τον πόλεμο οι κατασκευές του, αυτές του γυμνού μπετών, συνδυάζονται συνήθως με μεγάλους ημιπέθρους χώρους που προφέρουν σκιά, με μια προσπάθεια να το κτίριο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του με ένα ξανά βιολογικό τρόπο, και νομίζω πως όλες αυτές είναι κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να δώσουν στο μέλλον καινούργια πράγματα.
0: Μια μικρή διακοπή για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθούνται αγαπητοί ακροητές προσωπογραφίες για τον Le Corbusier, τον μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα της Ευρώπης, Ελβετίας, Γαλλίας, μα και Ελλάδας, μια και πάει την αγάπη τη χώρα μας, εμπνεύστηκε από αυτήν και φαίνεται στο έργο του. Κοντά μας έχουμε στο δεύτερο μέρος τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Φαρεντάτο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πού συνεχίζουμε, τι θέλετε να μας πείτε τώρα?
1: Θα μπορούσα να πούμε, σκεφτόμουν καθώς άκουγα την πολύ ωραία μουσική, ότι ένα άλλο ζήτημα που επαναφέρει η μελέτη του Le Corbusier είναι το κοινωνικό ζήτημα στην αρχιτεκτονική. Η γενιά του Le Corbusier, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι της δεκαετίας του 20, ας πούμε, που οργανώνονται κάτω από την ομπρέλα του μοντέρνου κινήματος στην αρχιτεκτονική, νιώθουν την ανάγκη να αλλάξουν τον κόσμο, να δώσουν κατοικία στους πολλούς, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κατοικούν οι άνθρωποι και με κάποιο τρόπο το ιδιωτικό συμφέρον να θυσιαστεί προς όφελος των πολλών. Είναι προφανώς μια εποχή που οι αρχιτέκτονες μπορούν να οραματίζονται για τον εαυτό τους ένα τέτοιο ρόλο, ένα ρόλο δηλαδή κάποιο που θα διευθύνει το πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν είναι πλέον ο ρόλος των αρχιτεκτών τόσο σημαντικός, αλλά νομίζω πως είναι κάτι που αξίζει να το θυμόμαστε κάποιες φορές, δηλαδή η κοινωνική διάσταση του έργου, ακόμα και με τις αστοχίες που μπορεί να έχει το έργο του Le Corbusier και άλλων της γενιάς.
0: Όταν λέτε αστοχίες, τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι προφανώς κάθε αρχιτέκτονας εκείνης εποχής και ο Le Corbusier έχει κάποιες αντιλήψεις για το πώς ζουν οι άνθρωποι, και επειδή οι αντιλήψεις αυτές μπορεί να είναι εντελώς προσωπικές ή ιδίως συγκρασιακές, να έχουν ξεπεραστεί από με τον καιρό, ή να μην τις θεωρούμε εμείς όσο σημαντικές πλέον. Έκαναν λάθος. Είναι ανθρώπινο αυτό. Το λέω για να επιμένω σε αυτό, για να μην προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε έτοιμες λύσεις στα πράγματα. Νομίζω πως αυτό που μας προσφέρει ο Le Corbusier και όλοι οι καλοί αρχιτέκτονες είναι ότι να μας κάνουν να σκεφτόμαστε, να αναρωτιόμαστε, να κάνουμε ερωτήσεις. Ακόμα και αν οι απαντήσεις που μας δίνουν οι ίδιοι δεν μας αρκούν, είναι προκλητικοί όμως στις ερωτήσεις τους. Αυτό να θυμόμαστε. Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να δώσουν αποτελέσματα στο μέλλον. Δεν τα περιμένει. Λέει σε ένα από τα τελευταία κείμενα που γράφει, και είναι αυτοβιογραφικό και αυτοαναφορικό, ότι μόνο η ανθρώπινη σκέψη μεταδίδεται. Αυτό που περνάει από γενιά σε γενιά, από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι η σκέψη. Και αυτή μπορεί να δώσει αποτελέσματα που δεν τα περιμένουμε στο μέλλον. Μπορεί να μας ξαφνιάσει. Και νομίζω πως αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο να το θυμόμαστε.
0: Τα έργα του είχαν σαν κέντρο τον άνθρωπο και όχι, είχε αυτή την αντίφαση που μας είπατε. Αυτά που ήταν για να κατοικεί ο άνθρωπος είχαν με την πάρο του χρόνου, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, αποδείχθηκαν ότι ήταν έτσι στην οικονομία του ανθρώπου, ήταν βολικά για τη ζωή του ανθρώπου ή όχι?
1: Θα έπρεπε να εξετάσουμε κατά περίπτωση τα έργα. Υπάρχουν έργα τα οποία απευθύνονται σε ένα κοινό οικονομικά κατάστατο, δηλαδή οι βίλες που σχεδιάζει ο Le Corbusier τη δεκαετία του 20, κατεξοχήν τη δεκαετία του 20, απευθύνονται σε ένα πλουσιότερο κοινό, στα περίχωρα του Παρισιού κατεξοχήν, και είναι βίλες οι οποίες, κτίρια που αλλάζουν το συντακτικό και το λεξιλόγιο της αρχιτεκτονικής άρδη. Δηλαδή, η αλλαγή που προκαλούν, όχι μόνο αυτά, μαζί με έργα άλλων αρχιτεκτών, είναι τόσο σημαντική που δεν θα μπορούσε να υπάρχει σημερινή αρχιτεκτονική χωρίς αυτά. Δηλαδή, έννοιες όπως φυτεμένες ταράτσες, παράθυρα που τρέχουν οριζόντια γύρω από το κτίριο, αυτό, η λέξη πιλωτή που χρησιμοποιεί στην Ελλάδα κάπως παράδοξα, αλλά η έννοια της πιλωτής οφείλεται στο λεπτοδιγέ. Δηλαδή ένα καινούριο συντακτικό, μοντέρνο συντακτικό του πώς λειτουργεί το σπίτι, το βρίσκουμε στο λεπτοδιγέ. Βρίσκουμε στο λεπτοδιγέ την αναζήτηση της οικονομίας του χώρου, το πώς κινείσαι μέσα στο σπίτι, πώς το σπίτι μπορεί να βασίζεται σε μια ελεύθερη κίνηση του ανθρώπου, σε μια σχεδόν κινηματογραφική αντίληψη, έναν περίπατο μέσα στο σπίτι. Στα έργα του, αν μιλήσουμε για έργα πολυκατοικιών, θα το πούμε, που είναι και ένα θέμα που τον απασχολεί σταθερά, ξεκινάει και από εργατικές κατοικίες και ασχολείται με μεγακατασκευές, με μεγάλες πολυκατοικίες, οι οποίες θα λύσουν τα στεγαστικά προβλήματα και τα μεταπολεμικά, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί έχουμε διάφορες λύσεις που προσπαθούν να συνδυάσουν την οικονομία του χώρου με, και την ίδια στιγμή να προσφέρουν ένα αίσθημα θαυμασμού και αγαλίαση στον άνθρωπο. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο, για να ξαναγυρίσουμε στη Μεσόγειο, στη Μασαλία, είναι ελληνικά το αποδείγμα, η πολυκατοικία της Μασαλίας, η οικιστική ενότητα της Μασαλίας, ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίσμα που στόχευε να έχει 1.600 κατοίκους, είναι δηλαδή μια μικρή πόλη. Είναι ένα μεγάλο χωριό, ένα κάθετο χωριό, το οποίο ενσωμάτωνε εκεί μέσα υπηρεσίες πρόνοιας για τους κατοίκους του. Δηλαδή νηπιαγωγείο, γυμναστήριο, δρόμο τρεξίματος, μαγαζιά στο εσωτερικό, λέσχες, ξενοδοχείο, εστιατόριο. Όλα αυτά βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. Το κτίριο δηλαδή το ίδιο έφερε στο εσωτερικό του και στην οροφή του, μια πολύ γνωστή ταράτσα, στοιχεία τα οποία θα βρίσκαμε στην παραδοσιακή πόλη. Τα ίδια τα κτίρια, τα ίδια τα διαμερίσματα, τα περισσότερα έχουν μια ευρηματική κάτωψη και τομή και έχουν ένα κομμάτι μονόροφο και ένα κομμάτι διόροφο, ένα διπλό ύψος μέσα στο σπίτι, ενώ πρόκειται για σπίτια που δεν απευθύνονταν κάτι τουλάχιστον σε οικονομικά εύρος τους, προσπαθούσαν να δώσουν ακόμα και σε μικρά σχήματα, σε περιορισμένο χώρο, να δώσουν ένα άνοιγμα, να αφήσουν το φως να μπει, να αφήσουν τον άνθρωπο να βγει και να απολαύσει τη θέα, να αφήσουν το τοπίο να μπει μέσα. Δηλαδή κάποιες ποιότητες αρχιτεκτονικές που δεν συναντάμε συχνά σε κοινωνική εργατική κατοικία, σε λαϊκή αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική που έχει τέτοιες λέξεις.
0: Λειτουργήσε αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Υπάρχουν κάποια διαμερίσματα που οι ιδιοκτήτες τους, στα οποία οι ιδιοκτήτες τους προέκυψαν σε αλλαγές. Υπάρχουν άλλα διαμερίσματα τα οποία έχουν διατηρηθεί πάνω κάτω ως είχαν. Υπάρχει και ένα παράδοξο, γιατί καθώς το έργο, καθώς η φιγούρα του Λεκορμπιζιέ έγινε σιγά σιγά μυθική, τα κτίρια αυτά παίξαν και μια αξία και μόνο λόγω της φήμης του Λεκορμπιζιέ. Οπότε πολλοί σημερινοί ιδιοκτήτες μπορεί να έχουν ένα διαμέρισμα στη Μασαλία ακριβώς επειδή είναι έργο του Λεκορμπιζιέ και ξέρουν ή μαθαίνουν γιατί είναι αυτό σημαντικό. Το απολαμβάνουν δηλαδή έχοντας αυτή τη γνώση.
0: Είναι και είναι μια επένδυση ίσως.
1: Θα μπορούσε να είναι και έτσι, προφανώς, για κάποιους, όπως συμβαίνει με πολλά αντικείμενα του design, εργατέχνης. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι αυτή η έρευνα του Le Corbusier και το κτισμένο έργο, ξαναλέω, με όσα λάθη και κριτική μπορεί να έχει δεχτεί, άνοιξε και μπορεί να συνεχίσει να ανοίγει συζητήσεις, να προκαλεί συζητήσεις. Δηλαδή έδωσε όθηση σε έρευνες για το χώρο και για την κατοικία για τις επόμενες γενιές.
0: Εν κατακλείδη.
1: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ολοκληρώσουμε με μία φράση. Θα έλεγα πάντως ότι ίσως το πιο ενδιαφέρον για κάποιον είναι να μπορέσει να επισκεφθεί έναν χώρο που λέει Κορβιζιέ. Αν κάποιος λοιπόν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψει, θα πρότεινα στη Γαλλία ή σε κάποια άλλη χώρα, στη Γαλλία είναι μεγάλο μέρος του έργου, να δοκιμάσει να επισκεφθεί κάποια έργα του Le Corbusier και να κρίνει από μόνος του. Ο Le Corbusier είναι, όπως είπαμε, και καλλιτέχνης, είναι και ένας μανιακός συγγραφέας, γράφει και ξαναγράφει, όμως τελικά μιλάμε για αρχιτεκτονική, μιλάμε για χτισμένο χώρο και είναι οι ποιότητες αυτές που δεν μπορεί κάποιος να τις ποιώσει διαφορετικά παρά μόνο όταν είναι παρόν εκεί, να τις βιώσει δηλαδή με το ίδιο το σώμα, να δει τι σημαίνουν αυτοί οι χώροι που είναι κοντά στο ανθρώπινο σώμα, πώς νιώθουμε αυτές τις αδρές επιφάνειες, ας πούμε, του γυμνού μπετών. Νομίζω είναι το καλύτερο, η καλύτερη συμβουλή και ίσως και για το κοινό σας. Ο Le Corbusier ασχολήθηκε και με την έννοια του ιερού, έχει κατασκεύασε ένα μοναστήρι και μία εκκλησία, και μία εκκλησία κατασκευάστηκε μετά θάνατον πάνω στα σχέδιά του, και είναι από τα κορυφαία του έργα αυτά, όπου πλέον ανοίγεται σε μία κοσμική αρμονία, όχι απλά ανθρωποκεντρική.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Φαραντάτο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας εκεί στην Εσπερία. Και ό,τι καλύτερο να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στο δικό σας έργο.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν τον μεγάλο αυτό αρχιτέκτονα, καλλιτέχνη, ζωγράφο, καλλιτέχνη με το κάπο κεφαλαίο το Le Corbusier. Σαρ Εντουάρ Ζαν Ρεγκρί, το όνομά του, γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1887 κάπου εκεί στην Ελβετία και πέθανε στις 27 Αυγούστου 1965 κοντά στη Μεσόγειο, που είναι και ο τάφος του. Γάλλο-Ελβετός λοιπόν αρχιτέκτονας, διάσημος για τη συνεισφορά του σε αυτό που σήμερα καλείται μοντερνισμός ή πρώιμος μοντερνισμός, πρωτοπόρος στις θεωρητικές μελέτες του σύγχρονου σχεδίου, αφιερώθηκε στην παροχή των καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τους κατοίκους των συσσωρευμένων πόλεων. Το έργο του στα πέρατα της γης, Ινδία, στα κρατήρια εκεί, βόρεια-δυτικά, ανατολικά της Ινδίας, στην Αργεντινή, στη ΣΥΠΑ, στην Ευρώπη, παντού. Στη χώρα μας δεν έκανε έργο, ταξίδεψε όμως και επηρεάστηκε πολύ από τα αρχιτεκτονήματα τα παλιά και τα αρχαία, το ίδιο στο έχει πει. Δύο φορές την επισκέφθηκε. Κοντά μας σήμερα ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τουρνικιώτης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και ο Παναγιώτης Φαραντάτος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Όρχους στη Δανία. Ακούσατε την εκπομπή Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια του ήχου τον Αντώνη Παντελιό. Χαίρετε!

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 8 του μηνός Αυγούστου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ξεκίνησαν ήδη στη Δυτική Αττική διαδικασίες αποκατάστασης μετά τις μεγάλες πυρκαγιές. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις καιρικές συνθήκες και κυρίως τους βορείους ανέμους που θα πλήξουν τη χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια και σήμερα. 56.000 προβλέπεται ότι είναι οι ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους, 100% πληρότητα στα ΚΤΕΛ. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας, υποστηρίζει η τουρκική κυβέρνηση. Πέμπτο κύμα καύσωνα στη Μεγάλη Βρετανία. Σε ισχύ προειδοποιήσεις για την υγεία και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα. Βόρειοι άνεμοι, 37 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Αντικείμενο οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται. Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες της Επιτροπής, για αύριο Κυριακή 9 του μηνός στη Θράκη, την Αττική και τη Βιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την περιοχή Κάσου Καρπάθου, σε όλες αυτές τις περιοχές αναμένουμε βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους που η έντασή τους θα ξεπεράσει τα 7 μποφόρ. Τη Δευτέρα 10 του μηνός οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, δεν αποκλείεται οι ρηπές τους να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη Δυτική Ελλάδα, εκεί αναμένεται να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Τρίτη 11 του μηνός και μέχρι το τέλος της προσεχούς εβδομάδας προβλέπεται να διατηρηθούν οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί. Και όλα αυτά στον απόϊχο των καταστροφών της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη Δυτική Αττική. Αυτή η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλες πληγές και ένα κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη ημέρα. Να προστατευτούν δηλαδή αμέσως τα εδάφη και οι οικισμοί από τις πλημμύρες. Να αποκατασταθεί επίσης το δασικό οικοσύστημα. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αποτίμηση των έργων πρόληψης που είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια μέσω του προγράμματος Αντινέρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας σε συγκεκριμένες περιοχές, τα έργα αυτά συνέβαλαν στο περιορισμό και της εξάπλωσης αλλά και της έντασης της φωτιάς. Η περίμετρος που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική φτάνει τα 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 95.000 βρίσκονται στην Αττική. Όπως διευκρίνησε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η έκταση καταστράφηκε με τον ίδιο τρόπο. Στο εσωτερικό της περιμέτρου υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δασικών εκτάσεων, αλλά και σημαντικές νησίδες βλάστησης που διασώθηκαν.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία των εδαφών και των οικισμών από τους κινδύνους που ακολουθούν μια μεγάλη δασική πυρκαγιά. Γι' αυτό προχωρά εντατικά η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Αυγούστου για να αρχίσουν οι πρώτες παρεμβάσεις πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου και πριν από την έναρξη των έντονων βροχοπτώσεων. Στο επίκεντρο της αποτίμησης βρέθηκε το Αντινέρο, όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Δασών, ο κ. Σταθόπουλος. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 667 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν απομάκρυνση υπερβάλλουσας βιομάζας, αντιπλημμυρικά έργα, διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων.

οικία ειδικών ζωνών καταστολής με στόχο να προστατευτούν οι οικισμοί και να αποτραπεί η επέκταση του μετόπου της φωτιάς προς τα βίλια. Την τεχνική εικόνα παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γκουντούφας, σύμφωνα με τα στοιχεία της δορυφορικής αποτύπωσης. Η συνολική έκταση που έχει επηρεαστεί, όπως είπαμε, υπολογίζεται σε 113.400 στρέμματα, ενώ τα 46.000 στρέμματα αφορούν υψηλό δάσος, δηλαδή περίπου το 40% της συνολικής έκτασης. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις περιοχές που είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες απομάκρυνσης της υπερβάλλουσας δασικής βιομάζας. Στην ευρύτερη περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίας Παρασκευής η φωτιά πέρασε σε σημείο κάτω από τα δέντρα χωρίς να μετατραπεί σε επικόρυφη πυρκαγιά. Επίσης, τα έργα που είχαν υλοποιηθεί στην περιοχή περιλαμβάνουν συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, απομάκρυνση βιομάζας, μεικτές και στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες, καθώς και γυμνές αντιπυρικές ζώνες. Σύμφωνα με τον κύριο Γκουντούφα, σε συνδυασμό με τις πρόσθετες παρεμβάσεις που έγιναν κατά την προσπάθεια της καταστολής, όλα αυτά συνέβαλαν ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι και νοτιότερα προς Μέγαρα και Μάνδρα. Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, στις καμένες πλαγιές θα κατασκευαστούν αντιδιαβρωτικά έργα και κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, ενώ στα ρέματα πρώτης τάξης προβλέπονται κορμοφράγματα για τη συγκράτηση φερτών υλικών και τον περιορισμό του κινδύνου των πλημμυρών. Θα ακολουθήσει παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και όπου κριθεί επιστημονικά αναγκαίο θα γίνει συμπληρωματική τεχνητή αναδάσωση, όπως και έργα ορεινής υδρονομίας. Ήδη μελετητές βρίσκονται στο πεδίο, συλλέγουν στοιχεία με τις περιοχές παρέμβασης να επιλέγονται βάσει των γεωμορφολογικών, των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών κριτηρίων και με προτεραιότητα την προστασία των οικισμών που έχουν πληγεί. Να πούμε επίσης ότι προβλέπονται υλοτομίες επικίνδυνων καμένων δέντρων, απαγόρευση θύρας και βόσκησης στην περιοχή και μέτρα προστασίας της άγριας πανίδας. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ταχύτητα, γι' αυτό και το Υπουργείο Ενέργειας κατέστησε σαφές ότι η επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση όσων χάθηκαν, αφορά και το κατά πόσο η πρόληψη, η δασική διαχείριση και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες της επόμενης μέρας. Να περάσουμε τώρα και στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Χαρδαλιά, ο οποίος έστειλε μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων και αναδοσωτέων περιοχών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπογραμμίζει λοιπόν ότι η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με την πολιτεία θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση των έργων αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν με στόχο να τηρηθούν ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Επίσης αναφέρθηκε στα έργα πρόληψης που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και τα φράγματα ανάσχεσης, σημειώνοντας ότι οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι έχουν διατεθεί ήδη από το κεντρικό κράτος μετά τη σχετική απόφαση του Πράσινου Ταμείου. Ο Περιφερειάρχης θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη φυσική αναγέννηση των περιοχών που επλήγησαν. Ξεκάθαρος εμφανίστηκε ο κύριος Χαρδαλιάς και στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και βιομηχανικών μονάδων στις πληγήσες περιοχές. Καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών μονάδων δεν πρόκειται να εγκριθεί στην Αττική σε προστατευόμενες αναδασωτές ή πληγήσες περιοχές από τις πυρκαγιές. Με ιδιαίτερη αναφορά στη Δυτική Αττική, ο κύριος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για καμία ανοχή σε επιβαρυντικές δραστηριότητες για το περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι τα δάση και τα βουνά που επλήγησαν δεν είναι άδειος χώρος στο χάρτη. Ο Περιφερειάρχης συνέδεσε την προστασία των πυρόπληκτων.

ηλεκτρονικών συστημάτων με την πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι αυτή δεν μπορεί να επιτυγχάνεται με την καταστροφή των βουνών μας ή με την παρεμπόδιση της ανάκαμψης των οικοσυστημάτων. Ο κ. Χαρδαλιάς κατέληξε επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της περιφέρειας για την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών και την απρόσκοπτη φυσική τους αναδάσωση. Έκανε λόγο για ολοκληρωμένο σχέδιο που θα έχει στόχο την προστασία της φύσης, της ζωής και της περιβαλλοντικής κληρονομιάς της Αττικής. Εν τω μεταξύ, να πάμε στις άλλες πυρκαγιές. Οριοθετήθηκε μετά τα μεσάνυχτα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στα Αχλάδια της Ιτίας. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο πιθανών αναζωπυρώσεων. Είχαμε φωτιά και στο Βελεστίνο, η οποία και αυτή οριοθετήθηκε. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Κουμουνδούρου περίπου στις 9.30. Το ακατοίκητο κτίριο ήταν τριώροφο. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο. Στο έργο της πήραν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε άνθρωπος στο δεύτερο όροφο και απεγκλωβίστηκε. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με σχόλιο του Γραφείου Τύπου για τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστηρίζει ότι η επιμονή της δικαιοσύνης μέσω και του νέου διοριστέντος από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση παρά τα νέα αιτήματα που έχουν κατατεθεί εξυπηρετεί, όπως αναφέρει, την κυβερνητική προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Παράλληλα, κάνει λόγο για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, το οποίο, όπως αναφέρει, έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και φέρει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Περνάμε τώρα στην έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλη έξοδο και σήμερα, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Στον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Οι αναχωρήσεις των πλοίων πραγματοποιούνται διαδοχικά. Οι επιβάτες φτάνουν ήδη από νωρίς στο χώρο του λιμανιού και οι ουρές είναι μεγάλες. Η εικόνα στους καταπέλτες των πλοίων αποτυπώνει το μέγεθος της εξόδου. Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι ταξιδιώτες βέβαια αναζητούν λίγες μέρες ξεκούρασης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα Χανιά. Οι αφήξεις των πλοίων συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς. Οι ταξιδιώτες φτάνουν στην Κρήτη έχοντας προορισμό παραλίες και χωριά του νησιού. Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό. Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρότητες να αγγίσουν και το 100%. Από τον Κηφισό οι ταξιδιώτες αναχωρούν προς κάθε γωνιά της χώρας, από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ λεωφοριακές γραμμές εξυπηρετούν και όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν προς δημοφιλή νησιά όπως είναι η Κεφαλονιά. Η αυξημένη κίνηση έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές να λάβουν επιπλέον μέτρα. Το λιμενικό σώμα συστήνει στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο να προσέρχονται πολύ πιο νωρίς στα λιμάνια για να αποφύγουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Αυξημένα είναι και τα μέτρα της τροχέας σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο, με ελέγχους και αυξημένη παρουσία των αρχών στους βασικούς οδικούς άξονες, καθώς χιλιάδες οδηγοί παίρνουν το δρόμο προς τους καλοκαιρινούς προορισμούς τους. Η Αθήνα αδειάζει και έχουμε την μεγάλη έξοδο του Αυγούστου σε εξέλιξη. Μπορούμε να δώσουμε τώρα και κάποια στοιχεία ακόμα που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά σήμερα έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες να ταξιδεύουν.
από τη Ραφίνα 14 δρομολόγια με σχεδόν 10.000 επιβάτες να μετακινούνται, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις με σχεδόν 4.000 επιβάτες να ταξιδεύουν σήμερα από εκεί. Ιδιαίτερα επιβαρημένη όμως είναι και η εικόνα στο Τελωνείο των Ευζώνων. Έχουμε πολλούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια που επιλέγουν τη χώρα και κυρίως την Χαλκιδική. Οι ουρές των οχημάτων είναι πολύ μεγάλες και Σέρβοι, Ρουμάνοι, άνθρωποι από τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, την Ουγγαρία και την Πολωνία από τα μεσάνυχτα έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους για να προλάβουν το μποτιλιάρισμα, κάτι που τελικά δεν φαίνεται να έχουν γλιτώσει. Και η Θεσσαλονίκη αδειάζει από σήμερα, αφού αυτή την εβδομάδα, λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Με 100% πληρότητα αναχώρησε το καράβι για σποράδες από τη Θεσσαλονίκη, ενώ κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και την επόμενη εβδομάδα. Να πάμε τώρα στη Χαλκιδική. Ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε χθες μετά από βουτιά στη θάλασσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το λιμενικό, ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον τραυματισμό ενός 8χρονου παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα μετά από βουτιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Κασάνδρας για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Στην συνέχεια εξήλθε από το κέντρο υγείας. Περνάμε τώρα στις διεθνείς ειδήσεις. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας και με εκείνες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζει η τουρκική κυβέρνηση. Η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X τόνισε ότι η τριμερή συμφωνία αποτελεί συμπληρωματικό μηχανισμό συνεργασίας που συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας. Η Άγκυρα επανέλαβε ότι αυτή η τριμερή συμφωνία που υπογράφηκε στη Μέκα δεν στοχεύει καμιά τρίτη χώρα ούτε κανένα μπλοκ και αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας, την αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνολογιών και την περιφερειακή σταθερότητα. Να πούμε ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα έχει κάνει πολύ αρνητικά σχόλια σε σχέση με αυτή τη συμφωνία της Τουρκίας με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Περνάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις μας. Πυρκαγιά ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ρωσία έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Ενώ μεταξύ τουλάχιστον 3 είναι οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, και 7 οι τραυματίες από τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Μόσχα στο Κίεβο. Δημοσιογράφος άκουσε γύρω στις 10 εχθές το βράδυ εκρήξεις να συγκλονίζουν την Ουκρανική πρωτεύουσα, όπου για άλλη μια φορά οι κάτοικοι εκλήθησαν να πάνε στα καταφύγια. Η τοπική στρατιωτική διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι ενεργοποιήθηκε αεροπορικός συναγερμός λόγω της χρήσης βαλιστικών πυράβλων εκ μέρους της Ρωσίας. Τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 3 ανθρώπων, τραυματίστηκαν 7. Και να πούμε ότι στην πρωτεύουσα οι στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταμέτρησαν 4 τραυματίες και δήλωσαν ότι υπήρχαν και πυρκαγιές που ξέσπασαν σε 2 συνοικίες του Κιέβου. Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία, καθώς η διαμάχη μεταξύ των 2 χωρών κλιμακώνεται. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στη μία μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, και θα κρατήσουν για έναν ολόκληρο μήνα. Έρχονται δε σε απάντηση της επιβολής παρόμοιων περιορισμών εκ μέρους της Ιταλίας έπειτα από την εισρωή περίπου 78.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα και αφού προηγήθηκε
πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και κατέρωθεν προειδοποίησης. Χθες η Ισπανία απέτησε από την Ιταλία να άρει τους επιβληθέντες ελέγχους μέχρι την Κυριακή. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ, στην Ανατολική Αγγλία συνεχίζεται η ένταση γύρω από τη στέγαση ετούντων άσυλο με αυξημένη αστυνομική παρουσία και έρευνες για τα επεισόδια των τελευταίων ημερών. Η αστυνομία στην πόλη Norfolk ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε τις εξουσίες των αστυνομικών στην περιοχή μετά τις απόπειρες εισόδου σε κατοικίες που διαδηλωτές θεωρούσαν ότι φιλοξενούν ετούντες άσυλο. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 6 συλλήψεις. Η κυβέρνηση της Βρετανίας καταδίκασε τις επιθέσεις σε αστυνομικούς και τις απόπειρες εισόδου σε κατοικίες, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία πρέπει να διαχωρίζεται από τις παράνομες ενέργειες. Παράλληλα προβάλλει την ενίσχυση των ελέγχων για παράνομη εργασία και τις απελάσεις ως μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής. Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων ψήφισε ένα προσωρινό νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου σε μια κίνηση που είχε ως στόχο την αποφυγή μιας παραλίουσας αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης λίγες εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται επίσης από τους Ρεπουμπλικάνους, ψήφισε το δικό της νομοσχέδιο για την προσωρινή χρηματοδότηση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης τον προηγούμενο μήνα. Ανήμερα της ορκομοσίας του Κολομβιανού Προέδρου, το State Department ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να προσφέρουν $1 δισεκατομμύριο στη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας στο πλαίσιο πακέτου βοηθείας σε θέματα ασφαλείας. Και να πάμε στην Κίνα. Οι αρχές στην Ανατολική Κίνα λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την επέλαση τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ημέρες. Οι μέγιστες συνεχείς ταχύτητες των ανέμων του τυφώνα εκτιμάται ότι φτάνουν τα 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το φαινόμενο αναμένεται να συνοδευθεί από έντονες βροχοπτώσεις. Να πάμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Έχουμε βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα, όπου πάλι θα έχουμε έθριο καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι έθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Βόρεια άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, αύριο θα έχουμε έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με βροχές κυρίως στα ορεινά, μεταβλητή άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βόρειο βορειοανατολική άνεμη μέχρι 7 μποφόρ, από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριο καιρό θα έχουμε αύριο, βόρειους ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αύριο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στην Αττική αύριο Κυριακή θα έχουμε έθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους που στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά.
Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά μεταβλητή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Θα αρχίσουμε με την ορχήστρα 3 του Δήμου Ασπροπύργου. Η ορχήστρα ερμηνεύει μουσικές από όλα τα μέρη του ελληνισμού με σεβασμό στο τοπικό χρώμα και ύφος. Στην απόδοση των μουσικών κομματιών συνυπάρχει ζυγιά της κάθε περιοχής, όπως και η ερμηνεία από όλα τα όργανα της ορχήστρας. Η δωδεκανησιακή ζυγιά με λύρα το Στρατή Ψαραδέλη και λαούτο το Στέλιο Κατσιάνη θα μας παίξει την Αρχαγγελίτισσα που ολοκληρώνεται με τη Ροδίτικη Σούστα. Το τραγούδι ερμηνεύει πολύ ωραία η Μαρία Θεοφανίδου.

Από την έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής Χορής της Θράκης θα ακούσουμε τέσσερους χορούς της Δυτικής Θράκης: Γκαγκαούζικο, Στριτό στην Καθιστό, Τρυπάτη και Κουτσό. Παίζουν ο Νίκος Φιλιππίδης Κλαρίνο, Κώστας Φιλιππίδης Λαούτο, Κυριάκος Γκουβέντας Βιολί, Ανδρέας Παπάς Κρουστά και ο Χρήστος Τσιαμούλης Σούτη.

Ένα βαρύ αηδίνικο ζεϊμπέκικο θα μας παίξουν ο Λάζαρος Κουλαξίζης με το ακορντεόν, ο Κυριάκος Γουβέντας με το μαντολίνο, ο Ανδρέας Σεκούρας με τη μαντόλα, ο Δημήτρης Σεκούρας με το κοντραμπάσο και η Στέλλα Βαλάση με το σαντούρι.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάλι μαζί. Είμαι ο Δημήτρης Σοβερίκιος, βέβαια, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του σπουδαίου, του μοναδικού αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς.

Κεφάλαιο πέμπτο. Αυτό διάρκεσε ένα μήνα, δύο μήνες. Πριν από την πρωτοχρονιά είχαν την επίσκεψη του αδελφού της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα, που κατέβηκε να μείνει μαζί τους για μερικές μέρες. Ο Ιβάν Ηλίτς ήταν στο δικαστήριο και η γυναίκα του είχε βγει για ψώνια. Μπαίνοντας στο γραφείο του, βρήκε τον κουνιάδο του, έναν άνθρωπο ζωηρόχρωμο και με γερή κράση, απασχολημένο να ανοίγει τις βαλίτσες του. Στο θόρυβο των βημάτων του, Ιβάν Ηλίτς σήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε για μια στιγμή άφωνος. Αυτό το σύντομο βλέμμα αποκάλυψε τα πάντα στον Ιβάν Ηλίτς. Ο κουνιάδος του άνοιξε το στόμα, αλλά συγκράτησε τα λόγια κατάπληξης που αυθόρμητα πήγαιναν να αναβρίσουν από τα χείλη του. Και αυτή η κίνηση επιβεβαίωσε το βλέμμα. Ναι, λοιπόν, μη βρίσκεις αλλαγμένο? Ναι, λίγο. Μα ό,τι κι αν έκανε συνέχεια ο Ιβάν Ηλίτς για να φέρει την κουβέντα και που ήθελε, ο κουνιάδος του απόφευγε να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα γύρισε. Ο αδερφός της πήγε κοντά της. Ο Ιβάν Ηλίτς κλείδωσε την πόρτα και άρχισε να περιεργάζεται τον εαυτό του στον καθρέφτη. Στην αρχή κατάφατσα, ύστερα προφίλ. Έπειτα πήρε μια από τις φωτογραφίες που είχε βγάλει με τη γυναίκα του και τη σύγκρινε με το πρόσωπό του που έβλεπε στον καθρέφτη. Η διαφορά ήταν τεράστια. Ξεγύμνωσε τα χέρια του μέχρι τους αγκώνες, τα εξέτασε. Κατόπιν κατέβασε τα μανίκια, κάθισε στο ντιβάνι και έγινε σκοτεινότερος και από αυτή τη νύχτα ακόμα. «Δεν πρέπει. Δεν πρέπει», είπε τέλος. Σηκώθηκε απότομα. Δεν μπόρεσε όμως να συνεχίσει. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε στην αίθουσα υποδοχής. Η πόρτα της σάλας ήταν κλεισμένη. Πλησίασε με τις άκρες των ποδιών και αφουγκράστηκε. «Μα όχι, υπερβάλλεις», έλεγε η Πρασκόβια Φιοντόροβνα. «Εγώ υπερβάλλω. Δεν βλέπεις ότι είναι πεθαμένος? Κοίτα τα μάτια του. Είναι σβησμένα. Μα τι έχει λοιπόν?» «Κανείς δεν ξέρει. Ο Νικολάγεφ», ήταν ένας άλλος ακόμα γιατρός, «είπε κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Ο Λεχιτίτσκι», αυτός ήταν ο πιο ξεκουστός γιατρός, «αντίθετα είπε...» Ο Ιβάν Ηλίτς ξαναγύρισε στο δωμάτιό του, ξάπλωσε και άρχισε να σκέφτεται. Ο νεφρός. Ο κινητός νεφρός. Ξαναθυμήθηκε όλα όσα του είχαν εξηγήσει οι γιατροί, πως είχε ξεκολλήσει και πως επέπλεε. Και με μια προσπάθεια της φαντασίας του δοκίμαζε να τον αρπάξει, να τον συγκρατήσει στη θέση του, να τον καθυλώσει. Και χρειαζόταν τόσο λίγο γι' αυτό. Έτσι νόμιζε. «Θα πάω να δω τον Πιότρ Πιέτροβιτς», σκέφτηκε. Ήταν ένας συνάδελφος που είχε ένα φίλο γιατρό. Χτύπησε το κουδούνι, έδωσε εντολή να ζέψουν την άμαξα και ετοιμάστηκε να βγει. «Πού πας, Ζαν?» τον ρώτησε η γυναίκα του με μια έκφραση ιδιαίτερα λυπημένη και γλυκιά που δεν του ήταν συνηθισμένη. Αυτή η καλοσύνη στην οποία δεν ήταν συνηθισμένος τον εξόργησε. Την κοίταξε με ύφος σκοτεινό. «Πρέπει να πάω στον Πιότρ Πιέτροβιτς». Πήγε στο φίλου του, του οποίου ο φίλος ήταν γιατρός, και οι δυο μαζί ξεκίνησαν για το σπίτι του τελευταίου. Τον βρήκαν εκεί και συζήτησαν για πολύ. Εξετάζοντας λεπτομερώς από πλευράς ανατομικής και φυσιολογικής αυτό που γινόταν μέσα του κατά τη γνώμη του γιατρού, ο Ιβάν Ηλίτς κατάλαβε. Υπήρχε ένα πραγματάκι. Ένα τόσο δα μικρούτσικο πραγματάκι μέσα στην απόφυση. Αλλά αυτό μπορούσε να τακτοποιηθεί. Έπρεπε να δυναμώσουν την ενέργεια του ενός οργάνου, να ελαττώσουν τη ζωηρότητα ενός άλλου και τότε το πράγμα θα απορροφηθεί και όλα θα τακτοποιηθούν. Έφτασε κάπως καθυστερημένα για φαγητό. Έφαγε, συζήτησε χαρούμενα, αλλά δεν πέρασε πολύ και αποφάσισε να πάει να εργαστεί. Πήγε τέλος στο γραφείο του και άρχισε αμέσως δουλειά. Διάβαζε το φάκελο, τον μελετούσε, αλλά το συνέστημα ότι είχε μια σπουδαία υπόθεση που τον άγγιξε τόσο πολύ τον ίδιο, με την οποία θα απασχολιότανε αμέσως κατόπιν, αυτό το συνέστημα δεν τον άφηνε καθόλου. Όταν τέλειωσε τη δουλειά του, θυμήθηκε ότι αυτή η προσωπική υπόθεση ήταν η κατάσταση της απόφυσης του. Αλλά δεν αφέθηκε να παρασυρθεί από αυτή τη σκέψη.
Και πήγε να πάρει το τσάι του στο σαλόνι, όπου υπήρχαν καλεσμένοι που κουβέντιαζαν, έπαιζαν πιάνο, τραγουδούσαν. Ο ανακριτής, ο μέλλον αγωνιστικός, ήταν κι αυτός εκεί. Από ό,τι παρατήρησε ο Ιβάν Ήλιτς, η γυναίκα του πέρασε αυτή τη βραδιά πιο χαρούμενα από όσο συνήθως. Αλλά δεν ξέχασε ούτε στιγμή ότι είχε να σκεφτεί σοβαρά πάνω στην απόφυσή του. Στις 11 χαιρέτησε τους καλεσμένους και αποσύρθηκε στο δωμάτιό του. Από την αρρώστια του και εδώ κοιμότανε μόνος του σε ένα δωματιάκι δίπλα στο γραφείο του. Ξεντήθηκε και πήρε ένα μυθιστόρημα του Ζολά. Αλλά δεν το διάβαζε. Συλλογιζόταν. Με στη φαντασία του επιχειρεί το υπολοιπόθητη θεραπεία της σκολικοειδούς αποφύσεως δια της απορροφήσεως και της αφομοιώσεως. Η λειτουργία των οργάνων του αποκαθίστατο. Ναι, καλά είναι έτσι, σκέφτηκε. Αλλά πρέπει και εγώ να βοηθήσω τη φύση. Θυμήθηκε το φάρμακο που έπρεπε να πάρει, το πήρε και ξάπλωσε ανάσκελα, προσπαθώντας να επιτηρεί τα καλά αποτελέσματα και τον αγώνα του εναντίον του κακού. Αρκεί να το παίρνω σωστά και να αποφεύγω κάθε επιβλαβή επίδραση. Ήδη

Αισθάνθηκε ναυτία, το κεφάλι του γύριζε. «Θεέ μου, Θεέ μου», είπε. «Να το σπάλει. Και ποτέ πια δεν θα σταματήσει». Και έφυγες, η κατάστασή του παρουσιάστηκε κάτω από μια άλλη όψη. «Ο νεφρός, η σκολικοειδή της», σκεφτόταν. «Όχι, όχι, δεν πρόκειται για αυτά. Αλλά για τη ζωή και το θάνατο. Ναι, πρώτα ζούσα και τώρα η ζωή μου φεύγει. Φεύγει και εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω. Ναι, ναι, γιατί να λέω ψέματα στον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν είναι πια ολοφάνερο σε όλο τον κόσμο και σε μένα τον ίδιο πως πεθαίνω και πως αυτό δεν είναι παρά ζήτημα εβδομάδων, ημερών, ίσως και στιγμής μόνο. Πρώτα ήταν το φως, τώρα είναι τα σκότη. Πρώτα ήμουν εδώ, τώρα πού πάω? Πού? Σύγκριο τον κατέλαβε και ένα πνοή του σταμάτησε. Δεν άκουγε παρά μόνο τους χτύπους της καρδιάς του. «Εγώ θα πάψω να υπάρχω. Αλλά τότε τι θα υπάρχει εκεί που θα πάω? Δεν θα υπάρχει τίποτα ασφαλώς. Μα πού θα είμαι όταν δεν θα ζω πια? Πρόκειται στα αλήθεια για θάνατο? Όχι, όχι. Δεν θέλω, δεν θέλω». Ανακάθισε. Θέλησε να ανάψει το κερί, ψηλάφισε δίπλα του με τρεμάμενο χέρι, πέταξε κάτω το κυροπήγιο και ξανά πέσε στα μαξιλάρια του. «Γιατί, γιατί όλα είναι αδιάφορα, όλα», σκεφτόταν με τα μάτια ορθάνυχτα μες στο σκοτάδι. «Ο θάνατος, ναι, είναι ο θάνατος. Και εκείνοι όλοι δεν το ξέρουν. Δεν θέλουν να το ξέρουν. Παίζουν». Άκουγε μέσα από τις πόρτες δυνατές φωνές και τραγούδια. Αυτό τους είναι αδιάφορο. Αλλά κι αυτοί θα πεθάνουν επίσης. Οι ανόητοι. Εγώ φεύγω πρώτος. Μα κατόπιν θα έρθει και η δική τους σειρά. Εκεί θα πάνε και εκείνοι. Τώρα όμως αυτοί χαίρονται, τα ηλίθια ζώα. Η οργή τον πλημμύριζε. Ένα πελώριο βάρος τον καταπίεζε. Δεν είναι δυνατόν να είναι γραμμένος όλους τους να γνωρίσουν αυτό τον αποτρόπαιο τρόμο. Σηκώθηκε. Υπάρχει κάτι τύπου δεν πάει καλά. Πρέπει να ηρεμήσω και μάλιστα να θυμηθώ πώς συνέβη αυτό. Άρχισε να συλλογίζεται. Ναι, η αρχή της αρρώστιας. Έπεσα και χτύπησα στο σίδερο που κλείνει το παράθυρο. Αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Ήμουνα πάντοτε ο ίδιος. Ύστερα αυτό άρχισε να με πονάει στην αρχή λιγάκι και αργότερα πιο δυνατά. Στη συνέχεια έρθεν η πόνη, η άσχημη διάθεση, η αγωνία. Έπειτα ακόμα η πόνη και λίγο-λίγο πλησιάζω την Άβυσσο. Οι δυνάμεις μου ελαττώνονται. Λίγο ακόμα και να είμαι ξοφλημένος. Δεν έχω πια φως στα μάτια. Αυτό είναι θάνατος. Θάνατος. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι

την απόφυση. Σκέφτομαι να τη διορθώσω. Μα διορθώνεται ο θάνατος. Καλά. Μα να είναι στα αλήθεια ο θάνατος. Ο φόβος τον κυρίεψε ξανά. Άρχισε να λαχανιάζει. Έσκυψε, βάλθηκε να ψάχνει για τα σπίρτα, μα σκόνταψε με τον αγώνα του στο κομωδίνο. Πράγμα που τον στεναχώρησε και τον έκανε να υποφέρει. Μέσα σε μια κίνηση θυμού, το σπρώξε πιο δυνατά και τον αποδογύρισε. Απελπισμένος από αυτά και βαριά ανασένοντας, ξανά πέσε ανάστελα, περιμένοντας το θάνατο.

0: Εκείνη τη στιγμή φεύγανε οι επισκέπτες. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, καθώς τους ξεπροβόδιζε, άκουσε το θόρυβο της πτώσης και μπήκε. «Τι έχεις?»
1: «Δεν είναι τίποτα. Τα να απογύρισα χωρίς να το θέλω.»
0: Αυτή βγήκε και έφερε ένα κέρι. Τον είδε ξαπλωμένο ανάστερα να ξεφυσάει με θόρυβο βιαστικά, σαν άνθρωπος που είχε τρέξει ολόκληρο βέρτσι. Την κοίταζε και εκείνος και κάρφωσε πάνω της το βλέμμα του. «Τι έχεις, Ζαν?»
1: «Δεν... είναι... τίποτα. Αναποδογύρισα.»
0: «Αλλά και γιατί να μιλήσω αφού δεν θα καταλάβαινε?» σκέφτηκε. Και πράγματι δεν κατάλαβε. Σήκωσε το πεσμένο κερί, το άναψε και έφυγε βιαστικά. Έπρεπε να ξεπροβοδίσει μια φίλη. Όταν ξανάρθε, τον βρήκε στην ίδια θέση με τα μάτια στο ταβάνι. «Αισθάνεσαι ακόμα άσχημα?»
1: «Ναι.»
0: Κούνησε το κεφάλι της και κάθισε για μια στιγμή. «Ξέρεις, Ζαν, δεν νομίζεις ότι θα έπρεπε να φωνάξουμε τον Λεσκετίτσκι?» Πράγμα που σήμαινε να καλέσουμε τον ξακουστό γιατρό και να μην κοιτάξουμε τη δαπάνη. Αυτός μη δίασε πικρά και είπε: «Όχι.» Έμεινε καθισμένη για μια στιγμή. Ύστερα σηκώθηκε και τον φίλησε στο μέτωπο. Εκείνη τη στιγμή τη μισούσε μόλις τις δυνάμεις της ψυχής του και κατέβαλε προσπάθεια για να μην τη σπρώξει μακριά του.
1: «Καληνύχτα. Ίσως κατορθώσεις να κοιμηθείς.»

Κεφάλαιο έκτο. Ο Ιβάν Ήλιτς το βλέπε πως πέθαινε και ήταν απελπισμένος. Στα βάθη της ψυχής του ήξερε καλά ότι πέθαινε. Αλλά όχι μονάχα δεν έφτανε στο σημείο να εξοικειωθεί με αυτή τη σκέψη, αλλά ούτε που την καταλάβαινε καλά-καλά. Ήταν ανίκανος να την καταλάβει. Εκείνο το παράδειγμα συλλογισμού που είχε μάθει στο εγχειρίδιο της λογικής του Κες Χουέτρο. Ο Γάιος είναι ένας άνθρωπος. Οι άνθρωποι είναι θνητοί, άρα ο Γάιος είναι θνητός. Αυτός ο συλλογισμός του φαίνονταν ακριβής, όταν επρόκειτο για το Γάιο. Όχι όμως και για τον εαυτό του. Ο Γάιος ήταν ένας άνθρωπος γενικός και θα πέθαινε. Αλλά αυτός δεν είναι Γάιος, δεν είναι γενικός ένας άνθρωπος. Αυτός είναι ειδικός ένας άνθρωπος. Μάλιστα όλος ειδικός, εντελώς ξεχωριστός από τα άλλα όντα. Αυτός ήταν ο Βάνιας, με τη μαμά του και τον μπαμπά του, με τον Μίτια και τον Βολόντια, με την Ταντά του, με τον Αμαξά του, ύστερα με την Κατένκα. Όλες τις χαρές, όλες τις λύπες, όλους τους παιδικούς ενθουσιασμούς, με την Εφηβεία, την Νιώτη. Ο Γάιος γνώριζε τη μυρωδιά εκείνης της πολύχρωμης δερμάτινης μπάλας που τόσο αγαπούσε ο Βάνιας. Ο Γάιος φιλούσε το χέρι της μαμάς του όπως ο Βάνιας. Για το Γάιο μήπως φρουφρούδιζε έτσι η μεταξωτή φούστα της μητέρας του Βάνια. Ο Γάιος ήταν εκείνος που είχε διαμαρτυρηθεί στο σχολείο για το θέμα των μικρών μπουρεκιών. Είχε αυτός αγαπήσει όπως ο Βάνιας? Μπορούσε αυτός να προεδρεύει σε μια συνεδρίαση όπως εκείνος? Ο Γάιος είναι πράγματι θνητός και είναι σωστό να πεθάνει. Αλλά εγώ ο Βάνιας, ο Ιβάν Ήλιτς, με όλες μου τις σκέψεις, με όλα μου τα αισθήματα, αυτό είναι εντελώς άλλο πράγμα. Και είναι αδύνατο να πρέπει να πεθάνω. Θα ήταν πάρα πολύ φοβερό. Έτσι ένιωθε. Αν έπρεπε να πεθάνω, είπε ο Γάιος, θα το ξέρα καλά. Η εσωτερική μου φωνή θα μου το έλεγε. Αλλά αυτή ποτέ δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Εγώ και όλοι οι φίλοι μου καταλαβαίναμε καλά ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί από τον Γάιο. Και να που τώρα είναι αδύνατον. Και μόνο τα αυτά είναι έτσι. Πώς να το πιστέψω αυτό? Πώς?

Δεν μπορούσε να το καταλάβει και προσπαθούσε να διώξει μακριά του αυτή τη σκέψη, σαν ψεύτικη, σαν αφύσικη και αρρωστημένη, και να την αντικαταστήσει με άλλες σκέψεις, φυσιολογικές και υγιείς. Αλλά αυτή η σκέψη, ή καλύτερα αυτή η πραγματικότητα, έρχονταν ξανά και ορθωνόταν μπροστά του. Και για να την παραμερίσει, φώναζε κοντά του άλλες ιδέες, με την ελπίδα να βρει σε αυτές ένα αποκούμπι. Δοκίμαζε να καταφύγει σε εκείνη την πνευματική κατάσταση που άλλοτε έκρυβε από τα μάτια του τη σκέψη του θανάτου. Αλλά τι παράξενο! Όλα εκείνα που στο παρελθόν έκρυβαν και αφάνιζαν το αίσθημα του θανάτου, τώρα πια δεν είχαν την ίδια δύναμη. Τον τελευταίο καιρό ο Ιβάν Ήλιτς ήταν κυρίως απασχολημένος με την προσπάθεια να ξαναβρει εκείνη την κατάσταση του πνεύματος που του κρύβε το θάνατο. Άλλοτε πάλι σκεφτότανε: θα δοθώ εξ ολοκλήρου στη δουλειά μου. Προηγουμένως αυτό ήταν η ίδια μου η ζωή. Και πήγαινε στο δικαστήριο κυνηγώντας μακριά τους δισταγμούς και τις ταλαντεύσεις. Καθόταν και συζητούσε με τους συναδέλφους του ενώ διέτρεχε το πλήθος με ένα βλέμμα σκεπτικό και αφηρημένο. Από παλιά συνήθεια. Και ακουμπούσε τα δυο του αδυνατισμένα χέρια στα μπράτσα της ρηήνης πολυθρόνας του. Έπειτα, όπως συνήθως, έστειβε προς τον πάρεδρο, άλλαζε μαζί του χαμηλόφωνα μερικές σκέψεις, έπαιρνε το φάκελο και ξαφνικά, σηκώνοντας τα μάτια και κατευθυνόμενος στην έδρα του, πρόφερνε μερικά λόγια και η συνεδρίαση άρχιζε. Αλλά απρόσκλητα, ο πόνος στο πλευρό, χωρίς να νοιάζεται για την εκδίκαση που γινότανε, άρχισε το δικό του έργο, το υπόκοφο και φοβερό. Ο Ιβάν Ήλιτς προσπαθούσε να αποσπάσει τη σκέψη του από αυτόν τον πόνο, αλλά εκείνος εξακολουθούσε τη δουλειά του και ερχόταν και ορθωνόταν μπροστά του και τον κοιτούσε. Ο Ιβάν Ήλιτς αισθανόταν ένα παραλύει. Τα μάτια του έσβηναν και διερωτόταν για άλλη μια φορά ξανά: μα δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα πιο αληθινό από αυτόν? Οι συναδελφοί του και οι φυστάμενοι του έβλεπαν με έκπληξη και συμπόνια ότι αυτός, ένας δικαστής τόσο λαμπρός και τόσο λεπτός, μπερδευότανε και πέφτε σε πλάνες. Ξανασηκωνότανε, δοκίμαζε να αυτοκυριαρχηθεί, έβγαζε κούτσα στραβά τη συνεδρίαση πέρα και ξαναγύριζε σπίτι με το θλιβερό συνέστημα ότι οι ασχολίες του του δικαστηρίου δεν μπορούσαν να το αποκρύψουν αυτό που δεν θα ήθελε να δει. Ότι η υπηρεσία του δεν μπορούσε να τον απελευθερώσει από αυτόν. Και το χειρότερο είναι ότι αυτός τον απομάκρυνε από τη δουλειά του, όχι για να κάνει κάτι άλλο, αλλά μόνο και μόνο για να τον κοιτάξει κατάφατσα. Και υπέφερε απερίγραπτα, χωρίς να μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.

Μέσα στις προσπάθειές του να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, ο Ιβάν Ήλιτς αναζητούσε άλλες παρηγοριές, άλλα σχέδια. Και αυτά τα σχέδια εμφανιζόντουσαν στην πρόσκλησή του και για μια σύντομη στιγμή έδειχναν πως θα τον προστάτευαν. Αλλά σχεδόν αμέσως, δίχως να χάνονται, γινόντουσαν διάφανα. Λες κι αυτός περνούσε ανάμεσά τους και τίποτα δεν μπορούσε να τον κρύψει. Αυτό τον τελευταίο καιρό του ερχόταν η επιθυμία να μπαίνει μέσα στο σαλόνι που είχε επιπλώσει. Μέσα σε αυτό το σαλόνι που είχε πέσει, για το οποίο σκεφτόταν τώρα με πικρή ηρωνία, για την εγκατάσταση του οποίου είχε θυσιάσει τη ζωή του, γιατί γνώριζε ότι η αρρώστια του προερχόταν από το χτύπημα που δέχτηκε. Έμπαινε λοιπόν και έβλεπε μια χαρακιά πάνω στο στυλβωμένο ξύλο του τραπεζιού. Έψαχνε να βρει την αιτία και ανακάλυπτε ότι ήταν από τα μπρούτζινα στολίδια που προεξήχαν από το άλμπουμ. Έπαιρνε το άλμπουμ που ήταν πολύ ακριβό και που μόνος του το είχε τακτοποιήσει με τόση αγάπη και τον έπιανε οργή για την ακαταστασία της κόρης του και των φιλενάδων της. Το άλμπουμ ήταν σχισμένο, οι φωτογραφίες ήσαν ανάποδα βαλμένες. Καθότανε και τα ξανάβαζε όλα με πολύ φροντίδα σε τάξη και ίσχυνε τις χάλκινες γωνιές. Έπειτα του ερχόταν στο μυαλό να μεταφέρει όλη αυτή την etablissement με τα άλμπουμς σε μια άλλη γωνιά κοντά στα λουλούδια. Φώναζε τον υπηρέτη ή τύχαινε η γυναίκα του ή η κόρη του να έρθουν να τον βοηθήσουν. Αυτές είχαν όμως διαφορετικές απόψεις. Του έκαναν παρατηρήσεις και εκείνος θύμωνε και φιλονικούσε. Αλλά όλα πήγαιναν θαυμάσια μια και δεν σκεφτότανε πια αυτόν. Μια και δεν τον έβλεπε. Ενώ όμως αυτός παραμέριζε το τραπέζι, η γυναίκα του του λέγει: «Στάσου, αυτό θα το κάνουν οι υπηρέτες. Πας πάλι να ξαναπάθεις κακό». Και ξαφνικά αυτός προβάλλει μέσα στην οθόνη. Τον βλέπει. Ξεφυτρώνει μπροστά του, αλλά ελπίζει ακόμη ότι θα εξαφανιστεί. Προσέχει υπέρ το δέον. Ο πόνος είναι πάντοτε εκεί. Τον ροκανίζει. Έτσι δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει. Κι άλλωστε τον διακρίνει καθαρά που τον κοιτάζει πάνω από τα λουλούδια. Γιατί όλα αυτά? Είναι αλήθεια ότι έχασα τη ζωή μου εδώ, κοντά σε αυτή την κουρτίνα? Λες και είχα ανεβεί να καταλάβω το φλούριο. Γίνεται αυτό? Πόσο φοβερό και ανόητο είναι. Δεν γίνεται. Κι όμως αυτό συμβαίνει. Ξαναγύριζε στο γραφείο του, ξάπλωνε και έμενε μόνος με αυτόν. Μόνος. Σε ένα τέτ α τέτ μαζί του, μην κάνοντας τίποτα άλλο από το να τον κοιτάζει, ενώ η καρδιά του πάγωνε.

Κεφάλαιο 7. Πώς συνέβη αυτό? Κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα της αρρώστιας του Ιβάν Ηλίτς, κανείς δεν θα ξέρε να το πει. Γιατί αυτό που επιτελέστηκε συνέβη σιγά σιγά, δίχως κανείς να το προσέξει ιδιαίτερα. Έτσι που η γυναίκα του, η κόρη του, ο γιος του, οι υπηρέτες, οι φίλοι, οι γιατροί και ειδικότερα ο ίδιος ο Ιβάν Ηλίτς να καταλάβουν ότι όλο το ενδιαφέρον της κατάστασής του για τους άλλους περιορίστηκε στο να μάθουν πότε επιτέλους θα τους άδειαζε τη γωνιά, πότε θα απάλαζε τους ζωντανούς από τη στενόχωρη θέση που βρισκόντουσαν εξαιτίας του και θα ελευθερωνότανε κι αυτός ο ίδιος από τα βασανά του. Κοιμότανε όλο και λιγότερο. Το έδωσαν όπιο και του έκαναν και ενέσεις μορφήνης, αλλά αυτό δεν τον ανακούφιζε. Η υπόκοφη αγωνία που δοκίμεζε μέσα σε αυτή την κατάσταση της υπνηλίας στην αρχή, επειδή ήταν κάτι καινούριο, του φέρε κάποια ανακούφιση. Έπειτα όμως του γίνει οδυνηρότερη και από τον πόνο ακόμα. Σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, του ετοίμαζαν ειδικά φαγητά. Αλλά η τροφή αυτή του φαινόταν όλο και πιο άνοστη και του προξενούσε αηδία. Για τις κενώσεις του πάλι καταπιανόντουσαν με έναν τρόπο ιδιαίτερο και ήταν κάθε φορά σωστή κόλαση για αυτόν λόγω της απρέπειας του πράγματος, της βρωμιάς, της δυσοδείας και γιατί επίσης έπρεπε να βοηθηθεί από κάποιον άλλο. Αλλά χάρη σε αυτό ακριβώς το θλιβερό πράγμα, ο Ιβάν Ηλίτς μπόρεσε να γευτεί μια παρηγοριά. Εκείνος που καθάριζε το δοχείο του Ιβάν Ηλίτς ήταν ο Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος ήταν ένας νεαρός χωρικός, καθαρός και γερός και ο οποίος είχε παχύνει κάπως στην πόλη. Ήταν πάντα εύθυμος, με μια διάθεση σταθερή. Στην αρχή η θέα αυτού του καθαρού ανθρώπου που ήταν ντυμένος με τη ρώσικη μόδα και που έκανε αυτή την αηδιαστική δουλειά στενοχώρησε τον Ιβάν Ηλίτς. Μια μέρα, καθώς σηκωνόταν από το ειδικό κάθισμα που αποπατούσε και μη έχοντας τη δύναμη να σηκώσει τα παντελόνια του, σοριάστηκε σε μια πολυθρόνα και άρχισε να κοιτάζει με τρόμο τα γυμνά, λιπόσαρκα χέρια του που οι μίστους διαγραφόντουσαν καθαρά. Εκείνη τη στιγμή μπήκε με το σταθερό και ανάλαφρο βήμα του ο Γεράσιμος, αφήνοντας γύρω του μια ευχάριστη μυρωδιά από χοντρές πισαλημένες μπότες και φρέσκο αέρα. Φορούσε ένα καθαρό βομβακερό πουκάμισο και μια ποδιά από σκούρο λίνο. Τα γυρισμένα μανίκια του αποκάλυπταν τα νεανικά ρωμαλαία μπράτσα του. Πλησίασε εκείνη την καρέκλα για τη φυσική ανάγκη, χωρίς να κοιτάξει τον Ιβάν Ηλίτς, συγκρατώντας προφανώς για να μην πληγώσει τον άρρωστο τη χαρά της ζωής που φώτιζε το βλέμμα του. «Γεράσιμε», πρόφερε αδύνατα ο Ιβάν Ηλίτς. Ο Γεράσιμος συγκύρτησε, γιατί φαίνεται θα φοβήθηκε ότι ίσως έχει κάνει κάποια χοντροκοπιά και με μια γρήγορη κίνηση γύρισε προς τον άρρωστο το νεανικό του πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο το καλό και απλό, όπου το γέννη μόλις άρχιζε να φυτρώνει. «Τι επιθυμεί ο κύριος?» «Σκέφτομαι ότι αυτό που κάνεις σου είναι δυσάρεστο. Με συγχωρείς, δεν τα καταφέρνω». «Μα τι λέτε τώρα, κύριε?» Τα μάτια του Γεράσιμου έλαμψαν και χαμογέλασε, αφήνοντας να φανούν τα νεανικά του άσπρα δόντια. «Γιατί να μην κάνω αυτόν τον κόπο, μια και εσείς είσαστε άρρωστος?» Και αφού αποτελείωσε τη συνηθισμένη του δουλειά με τα γερά και επιδέξια χέρια του, βγήκε περπατώντας ελαφρά. 5 λεπτά αργότερα ξαναμπήκε με το ίδιο βήμα. Ο Ιβάν Ηλίτς παρέμενε καθισμένος στην πολυθρόνα του. «Γεράσιμε», είπε, όταν εκείνος ξανάβαλε στη θέση του το καθαροπλημένο δοχείο, «σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Έλα εδώ». Ο Γεράσιμος πλησίασε. «Σήκωσέ με. Μου είναι δύσκολο να σηκώνομαι μόνος μου και έχω διώξει τον Δημήτρη». Ο Γεράσιμος ήρθε κοντά του, τον πήρε μέσα στα ρωμαλαία του μπράτσα, τον σήκωσε επιδέξια και με πραότητα και τον υποβάσταζε, ενώ με το άλλο του χέρι σήκωνε τα παντελόνια. Μετά θέλησε να τον βάλει να καθίσει. Αλλά ο Ιβάν Ηλίτς του ζήτησε να τον οδηγήσει μέχρι το τιβάνι. Χωρίς προσπάθεια, σχεδόν δίχως να τον αγγίξει, ο Γεράσιμος τον οδήγησε, σχεδόν τον μετέφερε μέχρι το τιβάνι, όπου και τον έβαλε να καθίσει. «Ευχαριστώ. Πόσο επιδέξια το κάνεις αυτό. Όλα τα κάνεις καλά». Ο Γεράσιμος χαμογέλασε πάλι και θέλησε να φύγει. Αλλά ο Ιβάν Ηλίτς ένιωθε τόσο καλά κοντά του, ώστε
Δεν είχε καρδιά να τον αφήσει να φύγει. Ξέρεις κάτι? Φέρε μου πιο κοντά αυτή την καρέκλα, σε παρακαλώ. Όχι αυτή. Εκείνη εκεί, κάτω από τα πόδια. Αισθάνομαι καλύτερα όταν τα πόδια μου είναι ανασηκωμένα. Ο Γεράσιμος έφερε την καρέκλα, την έβαλε εκεί που έπρεπε με μια ακριβή κίνηση, δίχως να τη χτυπήσει πουθενά, και τοποθέτησε πάνω τα πόδια του Ιβάν Ήλιτς. Όταν ο Γεράσιμος σήκωσε πολύ ψηλά τα πόδια, φάνηκε στον Ιβάν Ήλιτς ότι δοκίμαζε κάποια ανακούφιση. «Νιώθω καλύτερα όταν τα πόδια μου είναι ψηλά», είπε ο Ιβάν Ήλιτς. «Βάλε από κάτω αυτό το μαξιλάρι». Ο Γεράσιμος υπάκουσε. Ξανασήκωσε τα πόδια και τα βάλε πάνω στο μαξιλάρι. Και πάλι ο Ιβάν Ήλιτς νόμιζε ότι δοκίμαζε κάποια ανακούφιση, όσο ο Γεράσιμος κρατούσε τα πόδια του, ενώ όταν τα χαμήλωνε χειροτέρευε. «Γεράσιμε», του λέει, «είσαι απασχολημένος?» «Όχι, κύριε», απάντησε ο Γεράσιμος, που είχε μάθει στην πόλη πώς να συμπεριφέρεται στα αφεντικά. «Έχεις ακόμα κι άλλες δουλειές?» «Τίποτα το ιδιαίτερο. Τα τελείωσα όλα. Μα μόνο να κόψω ξύλα για αύριο». «Τότε κράτησέ μου τα πόδια πιο ψηλά. Μπορείς?» «Γιατί όχι?» Ο Γεράσιμος τα ανασήκωσε και φάνηκε τότε στον Ιβάν Ήλιτς ότι σε αυτή τη στάση δεν ένιωθε πια κανέναν πόνο. «Και τα ξύλα για αύριο?» «Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Θα βρούμε καιρό». Ο Ιβάν Ήλιτς είπε του Γεράσιμου να καθίσει και να κρατάει τα πόδια του και πιάσε κουβέντα μαζί του. Τι περίεργο πράγμα. Νόμιζε ότι αισθανόταν καλύτερα όσο ο Γεράσιμος κρατούσε ψηλά τα πόδια του. Από εκείνη την ημέρα ο Ιβάν Ήλιτς φώναζε κάπου-κάπου του Γεράσιμου να του κρατάει τα πόδια στους ώμους του και ακόμα ευχαριστιότερα να κουβεντιάζει μαζί του. Ο Γεράσιμος το έκανε αυτό με πολύ ευχαρίστηση, επιδέξια, απλά και με μια καλοσύνη που γέμιζαν τρυφερότητα τον Ιβάν Ήλιτς. Η υγεία, η δύναμη, το ξεχύλισμα της ζωής στους άλλους έθιγαν τον Ιβάν Ήλιτς, ενώ η σφριγιλότητα και η ενεργητικότητα του Γεράσιμου δεν τον εξαιρέθηζαν. Αντίθετα, μάλιστα, τον ηρεμούσαν.

Το σπουδαιότερο βασανιστήριο του Ιβάν Ήλιτς ήταν το ψέμα. Αυτό το ψέμα που το χρησιμοποιούσαν όλοι, ούτε ξέρει κανείς για ποιο λόγο. Ότι δηλαδή δεν ήταν παρά απλώς άρρωστος και όχι ετοιμοθάνατος. Και ότι δεν είχε παρά να μείνει ήρεμος και να κάνει τη θεραπεία για να γίνει καλά. Ενώ αυτός ήξερε καλά πως ό,τι και να έκανε, όλα θα καταλήγανε σε πόνους ακόμα τρομερότερους από τους τωρινούς και τέλος στο θάνατο. Και αυτό το ψέμα το συντάραζε, υπόφερνε, γιατί δεν ήθελαν να παραδεχτούν εκείνο που όλοι έβλεπαν πολύ καλά, όπως και ο ίδιος άλλωστε. Και γιατί λέγανε ψέματα, υποχρεώνοντας και αυτόν τον ίδιο να παίρνει μέρος στην όλη κωμωδία. Αυτό το ψέμα που διέπραταν για λογαριασμό του την παραμονή του θανάτου του, αυτό το ψέμα που υποβίβαζε τη φρικτή και επίσημη πράξη του θανάτου του στο επίπεδο των επισκέψεών τους, των κουρτινών τους, των γευμάτων τους, ήταν ανυπολόγιστα οδυνηρό για τον Ιβάν Ήλιτς. Και πράγμα περίεργο, έφτασε πολλές φορές στο σημείο να τους φωνάξει κατάμουτρα όταν τριγύρω του τακτοποιούσαν τα ασήμαντα θέματά τους: «Αρκετά τα ψέματα! Το ξέρετε όπως και εγώ ο ίδιος ότι πεθαίνω. Σταματήστε τουλάχιστον να ψεύδεστε!» Ποτέ όμως δεν είχε το θάρρος να το κάνει. Και έβλεπε καθαρά πως η τραγική πράξη της αγωνίας του είχε υποβιβαστεί από το περιβάλλον του στο επίπεδο μιας απλής στενοχώριας, σχεδόν μιας απρέπειας. Κατά κάποιο τρόπο, όπως φέρονται απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπαίνει σε ένα σαλόνι και αφήνει μια άσχημη μυρωδιά. Και τούτο, επωνόματι αυτής τούτης της correction, την οποία ο ίδιος είχε εφαρμόσει σε όλη του τη ζωή. Έβλεπε ότι κανείς δεν ένιωθε ίκτο γι' αυτόν, γιατί κανείς δεν ήθελε να καταλάβει τη θέση του. Μόνο ο Γεράσιμος καταλάβαινε αυτή την κατάσταση και τον λυπότανε. Να γιατί ο Ιβάν Ήλιτς ένιωθε καλά όταν ο Γεράσιμος κρατούσε τα πόδια του, καμιά φορά και νύχτες ολόκληρες, και αρνιότανε να πάει να κοιμηθεί, λέγοντας: «Μην ανησυχείτε, Ιβάν Ήλιτς, έχω ακόμη καιρό να κοιμηθώ». Ή πάλι ξαφνικά πρόσθεται σε φιλικό ενικό: «Αν δεν ήσουν άρρωστος θα ήταν διαφορετικά, αλλά τώρα γιατί να μην σε βοηθήσω». Ο Γεράσιμος μόνο δεν έλεγε ψέματα. Όλα έδειχναν ότι ήταν ο μόνος που συναισθανόταν αυτό που συνέβαινε και δεν το θεωρούσε αναγκαίο να το κρύψει, νιώθοντας απλώς ίκτο για τον κύριό του που είχε αδυνατήσει και ήταν λιπόσαρκος. Και μάλιστα μια φορά το είπε απερίφραστα όταν ο Ιβάν Ήλιτς επέμενε να φύγει: «Όλοι μας θα πεθάνουμε, γιατί να μην κοπιάσουμε λιγάκι?» Εκφράζοντας έτσι τη σκέψη ότι αυτή η δουλειά δεν του ήταν οχληρή, ακριβώς γιατί την εκτελούσε για έναν ετοιμοθάνατο, και έλπιζε πως όταν θα ερχόταν και η δική του σειρά, το ίδιο θα έκανε κάποιος άλλος και γι' αυτόν. Εκτός από αυτό το ψέμα, ή μάλλον σε συνέχεια αυτού του ψέματος, εκείνο που βασάνιζε περισσότερο τον Ιβάν Ήλιτς ήταν ότι κανείς δεν τον παρηγορούσε όπως θα ήθελε να τον παρηγορήσουν. Μερικές στιγμές, έπειτα από πολύ ωραίες οδυνηρές κρίσεις, βαθιά ντροπιασμένος γιατί είχε αναγκαστεί να ομολογήσει τον πόνο του, επιθυμούσε περισσότερο από κάθε τι να τον παρηγορήσουν, όπως θα έκαναν σε ένα μικρό άρρωστο παιδάκι. Ποθούσε να τον χαϊδέψουν, να τον φιλήσουν, να κλάψουν κοντά του, ακριβώς όπως χαϊδεύουν και παρηγορούν τα παιδιά. Ήξερε ότι ήταν μέλος του εφετείου, ότι είχε μια γκρίζα γενιάδα και ότι κατά συνέπεια αυτό ήταν αδύνατο. Εν τούτης όμως το επιθυμούσε πολύ. Και στις σχέσεις του με τον Γεράσιμο υπήρχε κάτι το παραπλήσιο, το σχετικό. Να γιατί τον ηρεμούσε η παρουσία του Γεράσιμου. Ο Ιβάν Ήλιτς θα θέλει να κλάψει. Θα θέλει να τον χαϊδέψουν και να κλάψουν και οι άλλοι για τη μοίρα του. Αλλά να που όταν μπαίνει ένας συνάδελφος, ο Σεμπέκ, ο Ιβάν Ήλιτς αντί να κλάψει και να είναι τρυφερός, παίρνει ένα ύφος σοβαρό, αυστηρό, περίσκεπτο,
και επειδή δεν έχει τι άλλο να κάνει, εκθέτει τη γνώμη του επί του διατάγματος του Αρίου Πάγου και επιμένει σε αυτή με πείσμα. Αυτό το ψέμα που βασιλεύει γύρω του και μέσα του δηλητηρίαζε περισσότερο από κάθε τι άλλο τις τελευταίες ημέρες το Ιβάν Ήλιτς.

Κεφάλαιο 8. Ήταν πρωί. Προφανώς ήταν πρωί, αφού ο Γεράσιμος είχε φύγει και ο Πιότρο υπηρέτησε, έσβηνε τα κεριά, παραμέριζε τις κουρτίνες και έβαζε αθόρυβα το δωμάτιο σε τάξη. Όμως, τι κι αν ήταν βράδυ ή πρωί, Κυριακή ή Παρασκευή. Για τον Ιβάν Ήλιτς ήταν πάντοτε το ίδιο. Πάντοτε αυτός ο υπόκοφος πόνος που δεν χαλάρωνε ποτέ, ούτε για μια στιγμή. Πάντοτε η αίσθηση πως η ζωή του φεύγει αναπόδραστα, μόνο που ακόμα δεν έχει τελείως εξαντληθεί. Πάντοτε αυτός ο θάνατος, ο τρομερός, ο μισητός, που πλησιάζει και που είναι η μοναδική πραγματικότητα. Και πάντοτε, πάντοτε το ίδιο ψέμα. Τι αξία έχουν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση οι μέρες, οι εβδομάδες, οι ώρες της μέρας? Ο κύριος δεν επιθυμεί τσάι. Ξέρει ότι οι κύριοι πίνουν τσάι το πρωί. Έχει όρεξη για εθιμοτυπία, σκέφτηκε ο Ιβάν Ήλιτς και αρκέστηκε να απαντήσει. Όχι. Ο κύριος δεν επιθυμεί να καθίσει στον τιβάνι. Έχει την ευθύνη να τακτοποιήσει το δωμάτιο και εγώ τον εμποδίζω. Μάλιστα. Δίνω την εντύπωση της ακαταστασίας, της ακαθαρσίας, σκέφτηκε και είπε μονάχα. Όχι. Άφησέ με. Ο Πιότρο έμεινε ακόμα λίγο. Ο Ιβάν Ήλιτς άπλωσε το χέρι. Ο Πιότρο πλησίασε με βιασύνη. Τι επιθυμεί ο κύριος? Το ρολόι μου. Ο Πιότρο πήρε το ρολόι που ήταν κοντά στο χέρι του Ιβάν Ήλιτς και του το έδωσε. 8:30. Δεν σηκώθηκαν ακόμη. Όχι κύριε. Ο Βλαδίμηρος Ιβάνοβιτς, ήταν ο γιος, έφυγε το σχολείο και η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έδωσε εντολή να την ξυπνήσουμε αν τη ζητήσετε. Μήπως πρέπει να την ξυπνήσω? Όχι, δεν χρειάζεται. Αν έπινα λίγο τσάι, σκέφτηκε. Τσάι είπες? Ναι, φέρε μου. Ο Πιότρο κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Ο Ιβάν Ήλιτς φοβήθηκε να μείνει μόνος. Πώς να τον συγκρατήσω? Α ναι, το φάρμακο. Πιότρο, το φάρμακό μου. Γιατί όχι, θα μου κάνει ίσως καλό. Πήρε το μπουκάλι και ήπιε. Όχι, αυτό δεν θα μ' ανακουφίσει. Ανοησίες. Τι ψέματα όλα αυτά, σκέφτηκε μόλις αισθάνθηκε αυτή την άνοστη και απελπιστική γεύση που γνώριζε καλά. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω πια. Αλλά γιατί αυτός ο πόνος? Να μπορούσε να σταματήσει έστω και για μια στιγμή. Αναστέναξε. Ο Πιότρο ήρθε κοντά του. Όχι, φύγε, φέρε μου τσάι. Ο Πιότρο βγήκε. Όταν απόμεινε μόνος ο Ιβάν Ήλιτς αναστέναξε. Όχι τόσο από πόνο, παρόλο που και εκείνος υπήρξε φοβερός, όσο από αγωνία. Πάντα το ίδιο πράγμα. Πάντα το ίδιο πράγμα. Αυτές οι μέρες και αυτές οι νύχτες, οι ατέρμονες. Ας γινόταν να τελειώσει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, τι? Τι? Ο θάνατος. Τα σκότη. Όχι. Όχι. Καλύτερα οτιδήποτε άλλο παρά ο θάνατος. Όταν ο Πιότρο γύρισε με το τσάι σε ένα δίσκο, ο Ιβάν Ήλιτς τον κοίταξε για πολύ, με ένα ύφος αφηρημένο, μην καταλαβαίνοντας ποιος ήταν και τι ήθελε. Ο Πιότρο κλονίστηκε από αυτό το βλέμμα και μόνο τότε, όταν είδε την αναστάτωση του Πιότρου, ο Ιβάν Ήλιτς συνήλθε. «Α, ναι, είναι το τσάι», είπε. «Πολύ καλά. Βάλ το εδώ. Αλλά βοήθησε με πρώτα να πληθώ για να φορέσω ένα καθαρό πουκάμισο». Ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να κάνει την τουαλέτα του. Αργά, με πάμπολες διακοπές, έπλυνε τα χέρια, το πρόσωπο, τα δόντια,
Εκτενίστηκε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Φοβήθηκε, σαν αντίκρισε τον εαυτό του. Προπάντων, όταν πρόσεξε πως τα λία του μαλλιά ήσαν κολλημένα στο οχρό του μέτωπο. Όταν άλλαζε πουκάμισο, ξέροντας ότι θα φοβόταν ακόμη περισσότερο αν κοιτούσε το κορμί του, δεν το έκανε. Αφού τέλειωσε την τουαλέτα του, ο Ιβάν Ήλιτς φόρεσε μια ρόμπα, σκεπάστηκε με ένα σκοτσέζικο μανδύα και χώθηκε στην πολυθρόνα του για να πιει το τσάι. Για μια στιγμή ένιωσε φρεσκαρισμένος, αλλά μόλις άρχισε να πίνει το τσάι, ένιωσε την ίδια γεύση και ο πόνος επανήλθε. Κατέβαλε προσπάθεια να τελειώσει το τσάι του και πλάγιασε αμέσως μετά με τα πόδια ίσια. Πλάγιασε και έδιωξε τον Πιότρο.

πάντα το ίδιο πράγμα. Άλλοτε μια ασθενική λάμψη ελπίδας, άλλοτε μια καταιγίδα απελπισίας, και πάντα αυτός ο πόνος, αυτό το άγχος. Πάντα το ίδιο πράγμα. Η μοναξία τον στεναχωρεί. Θα ήθελε κάποιον να καλέσει, αλλά ξέρει εκ των προτέρων ότι αν θα ερχόταν κανείς θα ήταν ακόμη χειρότερα. Ας μου έκαναν τουλάχιστον μια ένεση μορφήνης. Θα ξεχνιόμουν τότε. Θα το πω στο γιατρό να βρει κάτι. Είναι αδύνατο. Αδύνατο να συνεχίσω έτσι.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι ασκολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τιτλιδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Από την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Μήνυμα για την προστασία των πυροπλήκτων και αναδασωτέων περιοχών της Αττικής έστειλε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Πυρκαγιά αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Την άμεση απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζητεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή την αμυντική συμφωνία Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις. Ιδιαίτερα επιβαρημένη η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων από το κύμα των επισκεπτών από τα Βαλκάνια. Η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο καθώς πραγματοποιούσε σήμερα διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράκ διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν για έναν διακανονισμό που θα επιτρέψει την εξαγωγή Ιρακινού πετρελαίου και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Όσο για τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, πάντοτε την έχει η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλώς ήρθατε απόψε πάλι στη νοητή παρέα μας, στα Ερτζιανά Κύματα, για να συνεχίσουμε το διάλογό μας γύρω από τον άνθρωπο, δηλαδή για τον καθένα από μας και για όλους μαζί. Είμαστε μια παρέα που σκέπτεται, συζητάει, επικοινωνεί. Εγώ προσπαθώ να γίνω ο λόγος σας, η ακοή σας και το στόμα σας, και η ελπίδα μου και η φιλοδοξία μου είναι ότι απλώς εκφράζω σκέψεις και προβληματισμούς που απασχολούν όλους μας. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω, και δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ότι δίνω λύσεις, υποδεικνύω διεξόδους, εφευρίσκω απαντήσεις σε προβλήματα. Πιο πολύ θέτω τα ερωτήματα και λιγότερο δίνω απαντήσεις. Το να θέτουμε ερωτήματα σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Έπειτα δείχνει ότι έχουμε το θάρρος ή την ανάγκη. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο, θάρρος ή ανάγκη, ίσως και τα δύο. Έχουμε λοιπόν το θάρρος και την ανάγκη να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να βλέπουμε τον άνθρωπο στην ανάγκη του. Απόψε όμως δεν θα ήθελα να μιλήσω άλλο για την ανάγκη. Θα ήθελα να μιλήσω για την ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν και η ελευθερία του είναι το θέμα μας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία του ανθρώπου όταν καθένας μας είναι φορέας της ανθρώπινης φύσης, όταν ξέρουμε ότι η φύση είναι μέσα στην ανάγκη, ανάγκα και θεοί πείθονται έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, πώς μπορεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, ο Χριστός ο οποίος λέει «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση», να ακουστεί σε έναν κόσμο ποτισμένο από ανάγκη, και πώς μπορεί η Εκκλησία ακριβώς απέναντι στην ανάγκη να αντιτάξει δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις. Η μία είναι η αγάπη, η άλλη είναι η ελευθερία. Πώς λοιπόν αυτό γίνεται στην Εκκλησία? Θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε απόψε, να το σκιαγραφίσουμε, να το σκιτσάρουμε λίγο, όχι με εικόνες γιατί δεν έχουμε αυτό το ταλέντο, αλλά με λόγια. Πώς λοιπόν μπορεί να ανατείλει η ελευθερία του ανθρώπου μέσα σε ένα σύμπαν διαποτισμένο από την ανάγκη? Για να βρούμε την απάντηση στραφόμαστε στο Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια πάμε στους πατέρες της Εκκλησίας, τους μεγάλους αυτούς απαράμιλους θεολόγους που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο, και κατόπιν επίσης κοιτάμε και τους ασκητές μας, αυτούς οι οποίοι βίωσαν στην καθημερινότητά τους αυτόν τον αγώνα της ελευθερίας, αυτοί που αγωνίστηκαν απέναντι στη φύση, αυτοί που έδωσαν μάχες και μάχες για να περάσουν από το καταφύσιν στο υπέρφύσιν και να μην εκπέσουν στο παράφύσιν, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Διαβάζοντας τα κείμενά τους ανακαλύπτουμε εκεί μία πολύ βασική διάκριση. Τη διάκριση ανάμεσα στη φύση και στη βούληση του ανθρώπου. Μας λένε οι πατέρες ότι κάθε άνθρωπος έχει δύο στοιχεία, έχει δύο μέρη, δύο παραμέτρους αν θέλετε. Το ένα είναι η φύση, η ανθρώπινη φύση. Το άλλο είναι η βούληση, η βούληση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η φύση είναι μία ενιαία, απαράλλακτη και αμετάβλητη.
Όλοι οι άνθρωποι πονάνε και πεινάνε, αγαπούν, μισούν, έχουν δύο χέρια, δύο πόδια, όπως θέλετε πέστε το, αυτή είναι η αμετάβλητη ανθρώπινη φύση. Θα λέγαμε ότι είναι η σταθερή παράμετρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Και εκεί τελείωνε και ολοκληρωνότανε και το προχριστιανικό αρχαίο ελληνικό κοσμοείδωλο, όπου ο άνθρωπος θεωρείται ότι είναι κλεισμένος μέσα στη φύση, στην οποία φύση υπακούν και οι θεοί, και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να κινείται με βάση τους ρυθμούς αυτής της φύσης. Μάλιστα ήταν τόσο τεπισμένοι οι αρχαίοι για την φύση και για την μονιμότητά της, ώστε ο μεγάλος ιστορικός Θουκυδίδης μας γράφει ότι η ανθρώπινη φύση είναι μία και απαράλλακτη. Ακούστε τον. «Γιγνώμενα μεν και αείεσόμενα, έως αν η αυτή φύση των ανθρώπων». Δηλαδή, ό,τι γίνεται και ό,τι θα γίνει θα είναι πάντοτε έτσι, αφού αυτή είναι η φύση των ανθρώπων. Ο προχριστιανικός κόσμος αποθέωνε τη φύση, ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε αυτήν και δεν μπορούσε να δει την άλλη πλευρά, τη βούληση του ανθρώπου.

Η Εκκλησία διδάσκει ότι εκτός από την ανθρώπινη φύση υπάρχει και η βούληση του ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος έχει θέληση, βούληση. Λέει ναι, λέει όχι. Και έχει και γνώμη. Αυτές οι τρεις λέξεις, βούληση, θέληση και γνώμη, χρησιμοποιούνται από τους πατέρες της Εκκλησίας ακριβώς για να δείξουν ότι στον άνθρωπο υπάρχει μία διαφοροποίηση. Δηλαδή, αν η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα, η βούληση είναι η διαφορά. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική βούληση από τους άλλους ανθρώπους, αλλά ακόμα και ο ίδιος άνθρωπος αλλιώς θέλει τη μια στιγμή και άλλο θέλει την άλλη στιγμή. Ακριβώς σε αυτήν την αλλαγή της θελήσεως στηρίζεται η μετάνοια και πάνω εκεί οικοδομείται η σωτηρία του ανθρώπου, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Πρέπει να κρατήσουμε κατά νου ότι η Εκκλησία διακρίνει ανάμεσα στη φύση και στη βούληση, και ένα δεύτερο και σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν ότι η βούληση υπερέχει έναντι της φύσης. Χάρη στη βούλησή του ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Η φύση είναι απαράλλακτη, η βούληση όμως μπορεί να ασκήσει επιρροή στη φύση και μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Επομένως, η φύση, είπαμε, είναι η σταθερή παράμετρος της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά η βούληση είναι η μεταβλητή παράμετρος. Και αυτή η μεταβλητή παράμετρος είναι που δέχεται επιρροή, είναι που μπορεί να αλλάξει και να αλλοιωθεί, και επομένως η σωτηρία του ανθρώπου

δεν εξαρτάται από τη φύση του, αλλά από τη βούλησή του. Η φύση είναι κτιστή, είναι φθαρτή, είναι θνητή, υπόκειται στην ανάγκη, αλλά η βούληση μπορεί να αλλάξει και να επηρεάσει τη φύση, έτσι ώστε ο άνθρωπος να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι, να τελειώσει καλύτερα από ό,τι άρχισε, σε κάθε περίπτωση αλλιώτικα από ό,τι άρχισε. Η βούληση είναι ο μοχλός της ελευθερίας. Ο άνθρωπος, λέει ένας φιλόσοφος, είναι το ζώο που λέει όχι. Δηλαδή, εκείνο το πλάσμα, το κτίσμα, το οποίο κατ' εικόνα και καθομοίωση του άκτιστου δημιουργού του, λέει όχι, φέρνει αντίρρηση και εναντιώνεται στη φύση. Η βούληση λοιπόν είναι η αρχή της πραγματικότητας για την ορθόδοξη θεολογία, για την Εκκλησία, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η βούληση έχει τεράστια σημασία και θα πρέπει αυτό να το κρατήσουμε στα υπόψη. Ενώ στον έξω χριστιανικό κόσμο η φύση έχει το απόλυτο πρωτείο και καθορίζει το σύμπαν, όμως στην Εκκλησία η βούληση είναι αυτή που καθορίζει τη φύση και επομένως ανατρέπεται η σειρά των πραγμάτων και υπάρχει μία χαραμάδα σωτηρίας και ελπίδας για τον άνθρωπο. Και αυτή τη χαραμάδα εμείς εδώ θέλουμε να την θίξουμε και να τη δείξουμε. Μην νομίζετε ότι η βούληση μόνο είναι στο χώρο της Εκκλησίας. Η βούληση υπάρχει όπου ο άνθρωπος θέλει να νικήσει τη φύση, θέλει να την ξεπεράσει. Η φύση γνωρίζει τη δύναμη, την ισχύ. Και μέσα στη φύση ισχύει ο θάνατός σου, η ζωή μου. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Μέσα στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Όμως ο άνθρωπος με τη βούλησή του αντιστρέφει τα πράγματα και δεν θέλει πλέον να δικαιώνεται η ισχύς, αλλά επιθυμεί να ισχύει το δίκαιο. Δηλαδή να υπερισχύει όχι ο δυνατός επειδή είναι δυνατός, αλλά ο δίκαιος. Και το δίκαιο πάντα το ζητάει ο αδύναμος, αυτός ο οποίος περιφρονείται, ταπεινώνεται, αδικείται, ελπίζει στο δίκαιο. Αυτή λοιπόν η αντιστροφή των όρων από το δίκαιο της ισχύος που υπάρχει στη φύση, το δίκαιο του ισχυρότερου, στην ισχύ του δικαίου, αυτή λοιπόν η αντιστροφή είναι που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, είναι η ελευθερία η οποία δίνει στον άνθρωπο νόημα και η οποία βεβαίως τον κάνει να είναι ο ζωντανός, τον κάνει να διαφέρει και από τη μηχανή και από το ζώο. Το ζώο δεν γνωρίζει ελευθερία, η μηχανή επίσης. Μπορεί η μηχανή να είναι πολύ πιο λογική από τον άνθρωπο, αλλά η διαφορά του ανθρώπου από τη μηχανή δεν έγκυται στη λογική, ούτε επίσης η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο έγκυται στη λογική, όπως συνήθως λέμε. Έγκυται στην ελευθερία. Επειδή ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος, δηλαδή έχει βούληση, αυτό σημαίνει θέλει να είναι ελεύθερος, έχει θέληση, έχει βούληση, έχει γνώμη, αντιτάσσεται στην ισχύ που υπάρχει στη φύση και έτσι ο άνθρωπος για να πραγματώσει την ελευθερία της βουλήσεώς του ενεργοποιεί τη λογική του, αναπτύσσει τη λογική του και γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο όν, ένα έλογο, μια έλογη ύπαρξη η οποία βασίζεται στη λογική. Προσοχή όμως, η λογική προέρχεται από την ελευθερία και από τη βούληση.

0: Η προτεραιότητα της βούλησης απέναντι στη φύση βιώνεται στην Εκκλησία με την άσκηση. Όλη η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας θεμελιώνεται στην αντίληψη ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση και στην ανθρώπινη βούληση και, το κυριότερο, ότι η βούληση καλείται να αλλάξει τη φύση, να ανατρέψει τη φύση. Αν θέλετε, ακριβέστερα, η βούληση να θεραπεύσει τη φύση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να πει όχι στο παρελθόν του, αποφασίζει να πει όχι στην αδυναμία του, στην ασθένειά του, αυτό που στην εκκλησιαστική ορολογία διατυπώνεται με τη λέξη αμαρτία. Αμαρτία σημαίνει σφάλμα, αποτυχία. Αποτυχία του ανθρώπου να ολοκληρωθεί, να αρτιωθεί, να σωθεί, να γίνει ολόκληρος, ατόφιος. Και η αποτυχία αυτή οφείλεται ακριβώς στη φύση. Απέναντι στη φύση μπορεί να αντιταχθεί η βούληση. Και όλη η ασκητική δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προπόνηση της βούλησης να δυναμώσει και να μπορέσει στον αγώνα τον καλό, στον αγώνα των αρετών, να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα φέρω μερικά παραδείγματα για να μην είμαστε αφηρημένοι ή γενικόλογοι. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος πεινάει και τρώει. Αυτό ανήκει στη φύση του. Όμως η λεμαργία, το να τρώει χωρίς να πεινάει ή να τρώει για να τρώει, αυτό είναι μία διαστροφή της φύσεως. Όπως επίσης η ασιτία, η άρνηση να λάβει κανείς τροφή, είναι μία παθολογική κατάσταση, είναι το παρά φύση. Το κατά φύση είναι να τρως για να μην πεινάς. Το παρά φύση είναι να τρως ακόμα κι αν δεν πεινάς, η λεμαργία, ή να μην τρως ακόμα και όταν πεινάς, η ασιτία. Στη σύγχρονη ιατρική έχουν κυκλοφορήσει οι όροι νευρική ανορεξία ή βουλιμία, τα δύο ακραία φαινόμενα. Άλλο λοιπόν το καταφύσιν, άλλο το παραφύσιν, όπως η ανορεξία και η βουλιμία. Και άλλο το υπερφύσιν. Ποιο είναι το υπερφύσιν? Το υπερφύσιν είναι η νηστεία. Η νηστεία είναι μια πρακτική να δοκιμάσεις τη θέλησή σου εάν μπορεί να προβάλλει αντίσταση στη φύση. Πεινάς, τρως. Αυτό είναι η φύση. Η βούληση είναι πεινώ αλλά δεν τρώω από ορισμένες τροφές σε ορισμένες εποχές, στις περιόδους νηστείας. Και δεν τρώω τι? Ό,τι έχει αίμα μέσα. Γι' αυτό από την νηστεία απαγορεύονται τα ζωικά, τα ζωώδη. Ό,τι έχει αίμα, ό,τι είναι φορέα ζωής. Η νηστεία είναι μία άσκηση, είναι μία προπόνηση, μία προσπάθεια, η θέληση να καθορίσει τη φύση. Παρότι πεινάω και είναι φυσικό να φάω, ωστόσο επειδή θέλω να δοκιμάσω τη θέλησή μου, απαγορεύω στον εαυτό μου να φάει ορισμένες τροφές σε ορισμένες στιγμές, εποχές του χρόνου, στις περιόδους νηστείας. Με αυτόν τον τρόπο ασκώ τη θέλησή μου, με αυτόν τον τρόπο υποβάλλομαι στην άσκηση, και είναι κυριολεκτική η χρήση του όρου άσκηση εδώ σε αυτήν την συνάφεια. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο ο ασκητής, ο μοναχός, αλλά και κάθε χριστιανός προσπαθεί να δυναμώσει τη θέλησή του και χάρη στη θέλησή του να ξεπεράσει τη φύση του. Ξέρετε τι κάνει ο χριστιανός ο οποίος τηρεί την άσκησή του ή ο ασκητής ο οποίος είναι εντελώς αφιερωμένος στην άσκησή του? Κάνει ό,τι κάθε αθλητής. Προκειμένου ο αθλητής να επιτύχει μία επίδοση, να τρέχει γρηγορότερα από όλους τους άλλους, προσπαθεί να ξεπεράσει τη φύση του. Και το κάνει αυτό με την προπόνηση. Η προπόνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία άσκηση της βούλησης πάνω στη φύση, έτσι ώστε η βούληση να καθορίσει τη φύση. Εάν δηλαδή περπατάμε από τη φύση μας τόσο γρήγορα, με τη βούλησή μας μπορούμε να περπατάμε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε την αδυναμία της φυσεώς μας. Ό,τι λοιπόν κάνει ο αθλητής στο στίβο με την προπόνησή του, κάνει ο ασκητής με τη ζωή του, και κάθε χριστιανός στο βαθμό που επιθυμεί και στο μέτρο των δυνάμεών του κάνει κάτι ανάλογο, δηλαδή και αυτός ασκείται, προπονείται και προσπαθεί να δυναμώσει τη θέλησή του, έτσι ώστε η θέληση αυτή να μην εξαρτάται από τη φύση, αλλά να συμβαίνει το αντίθετο, η φύση να εξαρτάται από τη βούληση. Και φυσικά σε αυτόν τον αγώνα και ο αθλητής στο στίβο και ο χριστιανός στην άσκησή του έχουν επιτυχίες και αποτυχίες, έχουν κέρδικες ζημίες. Τίποτα δεν είναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένο, αλλά κάθε τι διαδραματίζεται από την αρχή, γράφεται εξ αρχής, και έτσι η ζωή του ανθρώπου, η ζωή του χριστιανού, η ζωή του ασκητή λέγεται καιρός μετανοίας. Δηλαδή ο καιρός, η χρονική περίοδος όπου ο άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει, να αλλάξει νοοτροπία, δηλαδή να ασκηθεί.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στην εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Και απόψε μιλάμε για τον άνθρωπο και την ελευθερία του. Η ελευθερία του ανθρώπου σύμφωνα με την Εκκλησία είναι ένα διακύβευμα το οποίο εωρείται ανάμεσα στη φύση και στη βούληση. Η φύση του ανθρώπου είναι απαράλλακτη, αθεράπευτη, αμετάτρεπτη. Όμως η βούλησή του αλλάζει. Και ακριβώς αυτή η βούληση είναι που μπορεί να σώσει τη φύση, να σώσει τον άνθρωπο, να αρτιώσει τον άνθρωπο, να τον ολοκληρώσει. Και μάλιστα αυτή η μετάβαση από τη φύση στη βούληση πραγματοποιείται στην άσκηση, στην ασκητική παράδοση της Εκκλησίας, κατά έναν τρόπο, αν θέλετε, ανάλογο με την άθληση. Όπως ο αθλητής προπονείται στο στίβο για να μπορέσει με τη θέλησή του να υπερνικήσει την ανθρώπινη φύση και να έχει επιδόσεις πάνω από το μέσο όρο των άλλων ανθρώπων, έτσι ακριβώς και ο ασκητής στην ζωή του μέσα στην Εκκλησία προσπαθεί με την βούλησή του να ξεπεράσει τη φύση του και να κάνει πράγματα που άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να διανοηθούν καν ότι θα τα πράξουν. Και είχαμε ένα παράδειγμα, την νηστεία, όπου η νηστεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία άσκηση της θέλησης του ανθρώπου να απέχει από ορισμένα φαγητά, από ορισμένα τρόφιμα και ποτά κάποιες περιόδους του χρόνου. Όχι διότι τα τρόφιμα αυτά είναι κακά, όχι κάθε άλλο, αλλά διότι η βούληση του ανθρώπου είναι αδύναμη και αντί να κάνει χρήση αυτών των αγαθών μπορεί να κάνει κατάχρηση. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το τονίζει και το επαναλαμβάνει αυτό λέγοντας ότι πώς μπορείς να αντισταθείς στην επιθυμία σου να φας σάρκα ανθρώπινη όταν δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία, δηλαδή όταν δεν μπορείς να αντισταθείς στην επιθυμία σου να φας σάρκα ενός ζώου. Επομένως, η νηστεία είναι μέσο, δεν είναι σκοπός, και είναι ένα μέσο για να ασκηθεί η ανθρώπινη βούληση και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φύση, η οποία φύση, όπως είπαμε επανειλημμένα, είναι γεμάτη από την ανάγκη. Και πολλές έννοιες της θεολογίας μας, αλλά και της ασκητικής παράδοσης, κατανοούνται υπό το φως ακριβώς της προτεραιότητας που έχει η βούληση έναντι της φύσης. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, τη λέξη μετάνοια. Η μετάνοια και σαν όρος και σαν έννοια είναι παρεξηγημένη πολλές φορές και από πολλούς ανθρώπους και από τους εκτός εκκλησίας που την εκλαμβάνουν ως πράξη υποταγής, αλλά και από τους εντός εκκλησίας που ασκούν την μετάνοια με έναν τρόπο τις περισσότερες φορές θα λέγαμε μηχανικό και όχι οργανικό, όχι υπαρξιακό, όχι βιωματικό. Νομίζουν ότι μετάνοια είναι να πεις μετανοώ, ενώ μετάνοια είναι κάτι πολύ περισσότερο και στο τέλος λες μετανοώ. Η λέξη μετάνοια στα ελληνικά σημαίνει την μεταστροφή της νοοτροπίας. Είναι η σύνθετη λέξη από την πρόθεση μετά και από τη λέξη νους. Στα ελληνικά νους δεν σημαίνει απλώς το μυαλό, τον εγκέφαλο, σημαίνει την νοοτροπία, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο κατανοούμε την πραγματικότητα, τον τρόπο με τον οποίο συνεννοούμαστε μεταξύ μας, γενικότερα τη στάση ζωής που έχουμε στα πρόσωπα και στα πράγματα που μας περιβάλλουν. Αυτός ο νους, ο ελληνικός, η νοοτροπία καλείται να μεταλλαγεί, να μεταστραφεί, να μετακινηθεί κατά 180 μοίρες, δηλαδή να αλλάξει. Μετάνοια σημαίνει, κατά λέξη, αλλαγή νοοτροπίας. Αυτή η αλλαγή δεν γίνεται με τη φύση, η οποία φύση είναι ίδια και απαράλλακτη, διότι υπακούει στην ανάγκη. Αυτή η μεταλλαγή, η μεταστροφή συμβαίνει χάρη στην θέληση του ανθρώπου. Θέλει ο άνθρωπος να αλλάξει. Θέλει ο άνθρωπος να πάψει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, τις ίδιες πράξεις, να βιώνει τα ίδια αδιέξοδα στη ζωή του. Και έτσι κάποια στιγμή, επειδή το θέλει, λόγω της θέλησής του, μεταβάλλει νοοτροπία, αλλάζει συμπεριφορά, δεν τρώγει κάθε φορά που πεινάει, αλλά προσέχει. Αν είναι καιρός νηστείας, θα φάει όταν πεινάσει, αλλά δεν θα φάει οτιδήποτε, θα φάει αυτό που επιτρέπεται. Μόνο και μόνο για να εξασκήσει τη θέλησή του, μόνο και μόνο για να μπορέσει να βιώσει εκ νέου το αυτεξούσιο που ο Θεός του χάρισε, δηλαδή την ικανότητά του να εξουσιάζει τον εαυτόν του. Μόνο όποιος εξουσιάζει τον εαυτόν του πάβει να εξουσιάζει τους άλλους ανθρώπους. Μόνο όποιος έχει μάθει να περιορίζει τον εαυτόν του πάβει να περιορίζει τους άλλους ανθρώπους. Συνήθως όλοι μας βρίσκουμε την ελευθερία μας μέσα σκλαβιά των άλλων. Κάνουμε ό,τι θέλουμε έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει ότι οι συνάνθρωποι μας, οι γύρω μας, οι απέναντί μας δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Είναι μια εγωιστική αντίληψη για τον εαυτό μας, ναρκισιστική, και η μετάνοια μας λυτρώνει και μας βγάζει από τέτοιες νοσηρές καταστάσεις.

Όλα αυτά τα οποία εμείς εδώ σήμερα με έννοιες διαζωγραφούμε και παρουσιάζουμε στα αυτιά σας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εικόνες που τα μάτια σας να τις έχουν μπροστά τους, διατυπώνονται με άλλο τρόπο, αριστουργηματικό και απαράμιλο, στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα στους μεγάλους ασκητές, τους λεγόμενους καθηγητές της ερήμου. Θέλω να σας διαβάσω δύο φράσεις, μία από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και μία άλλη από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ορίζοντας τι είναι μοναχός, και όταν λέει μοναχός εννοεί ασκητής, δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος δεν αρκείται να λέγεται χριστιανός, θέλει και να είναι. Μοναχός είναι ο συνεπής χριστιανός, αυτός ο οποίος εννοεί ό,τι λέει και λέει μόνο ό,τι εννοεί, δηλαδή λέει αυτό το οποίο βιώνει. Τι είναι λοιπόν μοναχός κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος? Σας διαβάζω. Μοναχός εστί δία θύσεως διηνεκής. Μοναχός εστί δία θύσεως διηνεκής. Δηλαδή, μοναχός είναι η ασταμάτητη βία πάνω στη φύση. Ο μοναχός, ο ασκητής, είναι σαν τον αθλητή. Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά βιάζει τη φύση του, δηλαδή με τη θέλησή του προσπαθεί να επιβληθεί στη φύση του και με τη θέλησή του προσπαθεί να ξεπεράσει το καταφύσιν για να φτάσει στο υπερφύσιν. Και θα έλεγα μάλιστα ότι ο αγώνας του ασκητή είναι διπλός, ξεκινώντας από το καταφύσιν που ανήκει σε όλους μας. Για παράδειγμα, πεινάω, τρώω. Πρώτο, αγωνίζεται να αποφύγει το παραφύσιν και δεύτερον και σπουδαιότερο, προσπαθεί να επιτύχει το υπερφύσιν. Καταφύσιν είναι να τρώω κάθε φορά που πεινάω για να μην πεινάω άλλο. Παράφύσιν είναι να τρώω ακόμα και όταν δεν πεινάω. Η βουλιμία ή το ετηλίως αντίθετο, να μην τρώω ακόμα και όταν πεινάω, η ανορεξία. Αυτό είναι το παραφύσιν. Και ο ασκητής καταρχήν αγωνίζεται, όπως κάθε καθημερινός άνθρωπος αγωνίζεται, να αποφύγει την έκπτωση από το καταφύσιν στο παραφύσιν. Όμως το επίτευγμα του ασκητή είναι ένα άλλο, μεγαλύτερο. Προσπαθεί να περάσει στο υπερφύσιν. Δηλαδή, παρότι πεινάει, δεν τρώει οτιδήποτε, αλλά τρώει ορισμένες τροφές στην νηστεία, σε ορισμένες εποχές. Επομένως, ασκεί τη βούλησή του έναντι της φύσεώς του. Αυτό είναι το υπερφύσιν και αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή η ολοκλήρωσή του, η αρτίωσή του, η ακεραιότητά του από ένα κατακερματισμένο «ον», ο άνθρωπος να γίνει ένα ολοκληρωμένο «ον», όσο η φύση το επιτρέπει και κυρίως όσο η βούληση συντρέχει προς αυτό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει κάπου μία φράση την οποία πρέπει να προσέξουμε για να καταλάβουμε. Γράφει: «Αγαπά πάντας ανθρώπους, ο μηδέν ανθρώπινων αγαπών». Υπαναλαμβάνω: «Αγαπά πάντας ανθρώπους, ο μηδέν ανθρώπινων αγαπών». Δηλαδή, αγαπάει όλους τους ανθρώπους, μόνο εκείνος ο οποίος δεν αγαπάει τίποτε το ανθρώπινο. Πώς αγαπάς τους ανθρώπους όταν δεν αγαπάς το ανθρώπινο? Ποιο είναι αυτό το ανθρώπινο? Ανθρώπινο είναι το πάθος, η αδυναμία της φύσης.
Ένα πρώτο πάθος είναι η φιλαυτία, η υπερβολική μονομερής αγάπη για τον εαυτό μας, αυτό που η ψυχολογία το ονομάζει ναρκισισμό, ή στην καθημερινή μας ζωή το λέμε εγωπάθεια, εγωισμό, εγωτισμό και ούτω καθεξής. Πρέπει να αρνηθείς αυτό το ανθρώπινο για να μπορέσεις να αγαπήσεις τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να μισήσεις τον εαυτό σου, απλά πάψε να αγαπάς πια τόσο πολύ μόνο τον εαυτό σου για να μπορέσεις να αγαπήσεις και τους άλλους ανθρώπους. Αγαπά πάντα σ' ανθρώπους ομιδέν ανθρώπινων αγαπών. Άλλο ανθρώπινο εκτός από τη φιλαυτία είναι η φιλοδοξία, η ανάγκη του ανθρώπου, η ματαιοδοξία θα λέγαμε, να διακριθεί, που τον κάνει να πολεμά και να καταπολεμά τους άλλους ανθρώπους. Και τέλος, ένα πολύ πολύ ανθρώπινο, πάρα πολύ ανθρώπινο, είναι η πλεονεξία, η φιλοχρηματία. Ο άνθρωπος νιώθει σίγουρος έχοντας χρήματα και πράγματα, υλικά αγαθά, τα οποία όμως τον κάνουν εχθρό των ανθρώπων, είτε γιατί τα παίρνει από εκείνους, είτε διότι εκείνοι τον φθονούν που αυτός έχει πολλά καλά αγαθά, ενώ εκείνοι στερούνται. Σε κάθε περίπτωση μπορείς να αγαπήσεις όλους τους ανθρώπους όταν πάψεις να αγαπάς τα ανθρώπινα, τον εαυτό σου, το χρήμα, τη δόξα και οτιδήποτε άλλο σου δίνει αυτάρκεια, και με την αυτάρκεια μπορείς να ξεχάσεις το αυτεξούσιο, το πολύ σπουδαίο εσύ να καθορίζεις τον εαυτό σου και να μην καθορίζεσαι από τους άλλους.

Η πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας συνεχίζεται στους σύγχρονους μεγάλους ορθόδοξους θεολόγους, οι οποίοι εκφράζουν την ίδια πραγματικότητα, σε μια άλλη γλώσσα βέβαια, στη γλώσσα της εποχής μας, και απαντούν σε σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες. Ένας μεγάλος θεολόγος, ο αείμνηστος Νίκος Νησιώτης, έγραφε τα εξής σε αναφορά με το θέμα μας. Σας διαβάζω μερικές φράσεις του. «Τα θεμελιώδη γνωρίσματα και το συστατικό στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι η αγάπη και η ελευθερία». Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού και καλείται να γίνει ομοίωση του Θεού, καθομοίωση του Θεού, όταν ασκεί την αγάπη και την ελευθερία, δηλαδή όταν εκτοπίζει την ανάγκη από τη ζωή του. Και εδώ ακριβώς έρχεται η έννοια του προσώπου, ο άνθρωπος ως πρόσωπο. Σας διαβάζω μερικές ακόμα φράσεις από τον Νίκο Νησιώτη για να δείτε αυτή τη θεματική. Γράφει ο μεγάλος θεολόγος μας: «Πρόσωπο είναι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Εμπεριέχει την ελευθερία ως τον χώρο όπου η κοινωνία Θεού και ανθρώπου μπορεί ακόμα να επισυμβαίνει. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέσω του βάρους της κοινωνίας. Ελευθερία είναι η αυθεντική ουσία της χριστιανικής αλήθειας». Αυτά από τον Νίκο Νησιώτη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την έννοια της ελευθερίας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέσω του βάρους της κοινωνίας. Είσαι ελεύθερος όταν επικοινωνείς με τους άλλους και όχι όταν απομονώνεσαι από τους άλλους. Γι' αυτό και ελευθερία είναι η αυθεντική ουσία της χριστιανικής αλήθειας, μιας αλήθειας που δεν είναι αφηρημένη, είναι σαρκωμένη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος διακηρύττει «Εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια». Ένας άλλος μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, παρατηρεί ορισμένα αξιοπρόσεκτα πράγματα σε σχέση με την ελευθερία και την αγάπη απέναντι στην ανάγκη. Ας τον ακούσουμε. Γράφει: «Αν θα θέλαμε να εντοπίσουμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου όντος, που κανένα ζώο δεν το έχει, θα πρέπει να το αναζητήσουμε κάπου αλλού και όχι στη λογική. Ο άνθρωπος μοιάζει με τα ζώα σε οτιδήποτε συνεπάγεται υποταγή σε αυτό που του δόθηκε. Οτιδήποτε όμως είναι ελεύθερο από μια τέτοια υποταγή αποτελεί σημάδι της παρουσίας του ανθρώπου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά, μέχρι την καταστροφή από τον άνθρωπο αυτό που του δόθηκε. Και σε αυτό το σημείο το ανθρώπινο φαινόμενο προβάλλει ακόμα πιο καθαρά. Γιατί κανένα ζώο δεν θα μπορούσε να εναντιωθεί στην έμφυτη λογικότητα της φύσεώς του. Ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, και κάνοντάς το δείχνει ότι το ιδιάζον χαρακτηριστικό του ανθρώπου δεν είναι η λογικότητα, αλλά κάτι άλλο, είναι η ελευθερία». Αυτά από τον Μητροπολίτη Περγάμου, ο οποίος κάνει αξιοπρόσεκτες επισημάνσεις και μας λέει ότι αυτό που κάνει τον άνθρωπο, το ανθρώπινο του ανθρώπου, δεν είναι η φύση, αλλά η βούληση. Και η βούληση αυτή επικεντρώνεται στην ελευθερία. Επειδή ο άνθρωπος θέλει να είναι άνθρωπος, γι' αυτό είναι ελεύθερος. Η θέλησή του να είναι ελεύθερος τον κάνει ελεύθερο. Και ακριβώς αυτή η θέληση επιστρατεύει τη λογικότητα, την επινοητικότητα, την εφευρηματικότητα του ανθρώπου, ώστε να βρεθούν οι δρόμοι και οι τρόποι που θα τον οδηγήσουν πρώτα απ' όλα στη βίωση της ελευθερίας του και μετά στην κατοχήρωση της ελευθερίας του.
Η ελευθερία του ανθρώπου, φίλες και φίλοι, είναι το αντίδοτο της ανάγκης. Και επειδή οι άνθρωποι είναι μέσα στη φύση, είναι μέσα στην ανάγκη. Γι' αυτό οι άνθρωποι πάντοτε επιζητούν και αναζητούν την ελευθερία, δηλαδή τη διπλή αυτή κίνηση, που είναι από τη μια πλευρά ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου και από την άλλη ο αυτοπεριορισμός του. Δεν ορίζεις μόνο τι θέλεις, ορίζεις και το τι μπορείς σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους αναπόφευκτα συμβιώνεις και υπάρχεις μαζί τους. Όταν λοιπόν ζητάμε ελευθερία, θα πρέπει να κοιτάμε την αγάπη. Ο συνδυασμός ελευθερίας και αγάπης είναι το μόνο αντίδοτο στην ανάγκη, και η φύση, η κυρίαρχη φύση, η παντοδύναμη φύση μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον άνθρωπο χάρης στη βούλησή του. Γι' αυτό το λόγο η βούληση του ανθρώπου, η ελευθερία του και η ανθρωπιά του είναι συνώνυμα. Καλό σας βράδυ.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο. Ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστη της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Από την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις των πυροπλήκτων της Δυτικής Αττικής. Στις συνθήκες που αντιμετώπισε το πυροσβεστικό σώμα το προηγούμενο διάστημα από τις πυρκαγιές στην Πάρο και την Νότια Κρήτη μέχρι τη Μεγάλη Πυρκαγιά της Βιωτίας και της Αττικής, αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου το πρωί. Η Επιτροπή θα συγκληθεί και αύριο μετά τις 10.30. Μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων και αναδοσωτέων περιοχών της Δυτικής Αττικής έστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής. Την άμεση απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζητεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή την αμυντική συμφωνία Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις. Επιβαρημένη η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων από το κύμα των επισκεπτών από τα Βαλκάνια. Συνεχίζεται η ένταση στην Ανατολική Αγγλία γύρω από τη στέγαση ετούντων άσυλο με αυξημένη αστυνομική παρουσία και έρευνες για τα επεισόδια των τελευταίων ημερών. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η Εκκλησία καλείται να μαρτυρήσει σε αυτή την εμπειρία που αποτελεί ανεξάντλητη εμπειρία και πνευματικό όραμα. Ο επίσκοπος της Εκκλησίας πρέπει να είναι διδάσκαλος. Μόνο ο επίσκοπος έχει λάβει πλήρη εξουσία και εξουσιοδότηση για να ομιλεί εν ονόματι του ποιμνίου του. Το ποίμνιο λαμβάνει το δικαίωμα να ομιλεί δια του επισκόπου. Για να κάνει όμως αυτό ο επίσκοπος, πρέπει να κλείσει μέσα του την Εκκλησία. Πρέπει να φανερώσει την εμπειρία και την πίστη του. Πρέπει να ομιλεί όχι αφ' εαυτού, αλλά εν ονόματι της Εκκλησίας.

Το πλήρες δικαίωμα να διδάσκει δεν το αντλεί ο επίσκοπος από το ποιμνιό του, αλλά από το Χριστό, δια της αποστολικής διαδοχής. Του έχει όμως δοθεί πλήρης εξουσία να μαρτυρεί περί της καθολικής εμπειρίας του σώματος της Εκκλησίας.

Στην εκκλησία δεν υπάρχει αυθεντία, καθώς αυτή δεν μπορεί να είναι πηγή πνευματικής ζωής.

Κάθε μέλος της Εκκλησίας αντιμετωπίζει ένα διπλό πρόβλημα. Εν πρώτης πρέπει να κυριαρχήσει επί της υποκειμενικότητός του, να απελευθερωθεί από ψυχολογικούς περιορισμούς, να υψώσει το επίπεδο της συνειδήσεώς του στο πλήρες καθολικό μέτρο της.

Δεύτερον, πρέπει πνευματικά να συμμερίζεται ο χριστιανός και να κατανοεί την ιστορική πληρότητα της εμπειρίας της Εκκλησίας.

Ο Χριστός δεν αποκαλύπτεται σε χωριστά άτομα, ούτε και καθορίζει το ατομικό τους πεπρωμένο.

Ο Χριστός δεν ήλθε προς τα δυσκορπισμένα πρόβατα, αλλά προς ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Το δε έργο του εκπληρώνεται στην πληρότητα της ιστορίας, δηλαδή στην Εκκλησία.

καθολικότητα έχει δοθεί στην Εκκλησία. Έργο της Εκκλησίας είναι η επίτευξη της καθολικότητος.

Θεμελιώδης προϋπόθεση του χριστιανικού ηρωισμού είναι η ταπείνωση ενώπιον του Θεού και η παραδοχή της αποκαλύψεώς του.

Ο Θεός έχει αυτοαποκαλυφθεί στην Εκκλησία. Αυτή είναι η τελική και αιώνια αποκάλυψη.

Ο Χριστός μας αποκαλύπτεται όχι στην απομόνωσή μας, αλλά στην αμοιβαία καθολικότητά μας, στην ένωσή μας.

Ο Χριστός αποκαλύπτεται ως ο νέος Αδάμ, ως η κεφαλή της Εκκλησίας, η κεφαλή του σώματος.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Από την προσεχή Δευτέρα θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυροπλήκτους της Δυτικής Αττικής. Την άμεση απόσυρση των ελληνικών πατριώτων από τη Σαουδική Αραβία ζητεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Σε εξέλιξη και αυτή την ώρα η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, επιβαρημένη η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων από το κύμα των επισκεπτών από τις βαλκανικές χώρες. Ένταση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Αμοιβαίοι είναι η συνοριακή έλεγχη και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα. Βοριάδες με ένταση 7 μποφόρ φυσούν στο Αιγαίο. 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής? Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για το περιβάλλον και στη σειρά εκπομπών με θέμα του κυρίου Γη και το πλήρωμα αυτής, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη Γη κατά την επιστήμη, οι συνέπειες της παρεμβάσεως του ανθρώπου, θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή για το πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής. Καλεσμένοι θα είναι ο φυσικός και διδάκτορ θεολογίας, υπεύθυνος περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο ψυχίατρος και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης, ο κύριος Δημήτριος Γερούκαλης. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον φυσικό, διδάκτορα θεολογίας και υπεύθυνο περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο. Χαίρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στις μέρες μας γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα?
1: Αφού σας ευχαριστήσω και σας συγχαρώ για άλλη μια φορά για τις ωραίες εμπνεύσεις που έχετε στις εκπομπές σας, να περάσουμε στο θέμα μας. Σήμερα ο πλανήτης ζει μία από τις πιο ωριακές του φάσεις όσον αφορά την εξέλιξή του, όπως αναγνωρίζουν οι περισσότεροι ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με το περιβάλλον. Υπάρχει μία κυριαρχία των οικονομικών αντιλήψεων, αλλά όλο ένα και περισσότερο γίνεται συνείδηση του γεγονός ότι δεν μπορούμε να μιλάμε λόγου χάρη για ανάπτυξη χωρίς να έχουμε μπροστά μας το περιβάλλον, όχι ρίχνοντας του απλώς κλεφτές ματιές, αλλά κοιτώντας το κατάματα για να μπορέσουμε να δούμε ο πλανήτης τι άλλο μπορεί να μας προσφέρει, πόσο μπορεί να αντέξει τη δική μας παρουσία. Πολλοί λοιπόν επιστήμονες κάνουν λόγο για τη λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη εδώ και κάποιες δεκαετίες, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης μεν, αλλά με ταυτόχρονη εξασφάλιση του μέλλοντος. Υπάρχει δηλαδή μια ανάγκη να μπορέσει να αποκατασταθεί μια ισορροπία, ώστε λόγου χάρη να εξασφαλιστεί τροφή για όλους τους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα με έναν σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό βέβαια έχει πάρα πολλές παραμέτρους, γιατί για παράδειγμα στην Αφρική οι άνθρωποι πεινάνε, οι προτεραιότητες είναι άλλες, εκεί τα προβλήματα είναι καυτά. Υπάρχει βέβαια πολύ μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε να μην καταντήσει ο οικολογικός προβληματισμός μία πολυτέλεια μόνο για τους πλουσίους. Γι' αυτό τελευταία υπάρχουν και άλλες σχετικές αντιλήψεις, οι οποίες θέτουν για παράδειγμα τον οικολογικό προβληματισμό σε ένα ευρύτερο σύνολο προβληματισμών για το μέλλον του ανθρώπου, όπως επί παραδείγματι η έννοια της περιεκτικής οικολογίας, σύμφωνα με την οποία τα προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Βλέπουμε επίσης ότι σε άλλες περιοχές της γης είναι πρόβλημα η υποανάπτυξη, ενώ σε άλλες η υπερανάπτυξη. Οι τεχνολογικές δυνατότητες είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγάλες, μεγαλύτερες ίσως από ποτέ για το ανθρώπινο γένος. Μπορούμε με διάφορες καλλιέργειες να θρέψουμε περισσότερους ανθρώπους. Έχουμε εξαλείψει νόσους οι οποίες ταλαιπωρούσαν την ανθρωπότητα. Ξέρετε, πριν από 100 χρόνια ο καρκίνος ή οι καρδιοπάθειες δεν ήταν στην καθημερινή συζήτηση, δεν απασχολούσαν τους ανθρώπους όσον αφορά την υγεία τους. Τους απασχολούσε η θυματίωση, η ελονοσία, άλλες τέτοιες αρρώστιες που τείνουμε να τις ξεχάσουμε. Μπορούμε να ζούμε περισσότερο, έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής. σε ένα βαθμό μπορούμε να ζούμε σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η νοοτροπία με την οποία έχουμε εμπεδώσει σε εμάς και στα παιδιά μας, βλέπουμε ότι με εφόδιο αυτήν δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε για πάντα. Κάποτε ήμασταν ένας μικρός κόσμος σε ένα μεγάλο πλανήτη, τώρα γίνεται το ανάποδο. Είμαστε ένας μεγάλος κόσμος σε έναν μικρό πλανήτη. Τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά συσσωρεύονται. Μπορεί βέβαια σε άλλες περιόδους να θεωρούσαμε πρόβλημα τον υπερπληθυσμό της γης. Τώρα φαίνεται, υπάρχουν ενδείξεις ότι τίνει σε κάποια σταθεροποίηση, έχει σταματήσει η φρενήρης ανάπτυξη του πληθυσμού της γης. Εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί σε έναν αριθμό 10 με 12 δισεκατομμυρίων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις πολύ σημαντικές, πολύ μεγάλες, για να εξασφαλίσουμε την ζωή στον πλανήτη μας. Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει μεν χρόνος για κάποιες αλλαγές, για να μπορέσουμε να διαστρέψουμε τα πράγματα, αλλά τα περιθώρια διαρκώς στενεύουν. Γνωρίζετε όλοι από την ειδησιογραφία ότι σε κάποια σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα οι ηγέτες των μεγαλύτερων κρατών, οι οποίοι συμβαίνει να είναι και οι μεγαλύτεροι μολυντές του περιβάλλοντος, συνέρχονται για να πάρουν πρωτοβουλίες, οι οποίες

0: Υπάρχει μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση. Πολλές χώρες, ακόμη σε ένα εντυπωσιακό παράδειγμα και η Σαουδική Αραβία, που είναι κατεξοχήν πετρελοπαραγωγός χώρα, προσανατολίζονται σε χρήση μη ορυκτών καυσίμων ή, εν πάση περιπτώσει, στην ελάττωση της χρησιμοποίησής τους. Και σταδιακά εμπεδώνεται μία αίσθηση η οποία καλύπτει πολλά στρώματα του πληθυσμού, όλο ένα και περισσότερα, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για το περιβάλλον. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό είναι ορατό λόγω χάρη σε αποφάσεις δικαστών, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε πολιτικές εξαγγελίες, ακόμη και στους ψηφοφόρους. Θυμηθείτε ότι πριν από κάποιες δεκαετίες ήταν απόλυτα συνηθισμένη εικόνα ένας υποψήφιος να ρίχνει fake βολάν και να διαφημίζεται. Σήμερα υπάρχει το αντίστροφο.
1: Και αυτές οι αφισοκολλήσεις οι οποίες γινόντουσαν, όχι μόνο τα φυλάδια τα οποία μοίραζαν οι υποψήφοι, αλλά και η εικόνα την οποία δημιουργούσαν.
0: Ναι. Τώρα γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή, αν δούμε ότι κάποιος προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες να διαφημιστεί, μάλλον διαφημίζεται αρνητικά. Και, εν πάση περιπτώσει, ο κάθε πολίτης συνειδητοποιεί ότι φέρει τη δική του ευθύνη για να καταστεί ο πλανήτης φιλόξενος ή αφιλόξενος και να σταματήσει η καταστροφή. Ειδικά στη χώρα μας βλέπουμε ότι η πρόσφατη οικονομική κρίση, η οποία συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί, μας έχει υπενθυμίσει κατά κάποιο τρόπο ότι μπορούμε να ζήσουμε και με πιο απλά πράγματα. Η πολυτέλεια ή ο υπερκαταναλωτισμός δεν βοηθάει ούτε μας ούτε την κοινωνία μας γενικότερα.
1: Και το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της υπερκατανάλωσης, κύριε Παναγιωτόπουλε, θεωρούμε πως γίναμε και υπεράνθρωποι και αποκτήσαμε και καταστροφική δύναμη?
0: Οπωσδήποτε οι τεχνολογικές δυνατότητες που έχει κάθε εποχή διαμορφώνουν και αντίστοιχα ηθικά κριτήρια. Ειδικότερα αν δεν συνοδεύονται από τα αντανακλαστικά εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να ελέγξουν την διαρκή ανάπτυξή μας. Πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά βλέπουμε ότι κατά ένα μάλλον παράδοξο τρόπο συνειδητοποιούμε, και ευτυχώς από αυτή την πλευρά, ότι γινόμαστε μεν πιο δυνατοί, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η δική μας δύναμη θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Δεν τους παραδίνουμε δηλαδή ένα ασφαλές περιβάλλον για να ζήσουν. Ή από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι χώρες τις οποίες θαυμάζουμε ή τις θεωρούμε προηγμένες κλπ, ότι εκεί υπάρχει μια περισσότερο εμπεδομένη νοοτροπία όσον αφορά την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος και την καθημερινή ζωή.
1: Και από την άλλη πλευρά, κύριε Παναγιωτόπουλο, υπάρχουν επιστήμονες που πιστεύουν πως η τεχνολογία είναι τόσο προηγμένη που μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα.
0: Θα έλεγα ότι αυτό είναι περισσότερο στο επίπεδο της ημιμάθειας. Ναι, η τεχνολογία μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα, αλλά μάλλον μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα αν δεν φέρει μαζί της την συνειδητοποίηση του μεγέθους της. Δηλαδή πλέον είμαστε σε μια κατάσταση, και το ξέρουμε αυτό με την τρομοκρατία κυρίως, ότι πηγαίνουμε σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις όπου λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να είναι περισσότερο επικίνδυνοι για τους υπολείπους. Αλλά θα ήθελα να επιστρέψω στο γεγονός αυτό των παραδειγμάτων, των θετικών παραδείγματων.

0: δικαιωμάτων, λόγω χάρη στην Κίνα, όπου γνωρίζουμε όλοι τους αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης που έχει. Εκεί υπάρχει και μια άλλη πλευρά, μια άλλη νοοτροπία, όπου δημιουργούνται δουλειές στη λεγόμενη κυκλική οικονομία, δηλαδή σε πλευρές της οικονομίας που σχετίζονται με την ανακύκλωση. Το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις επιστημόνων οι οποίοι στέκονται στο πλευρό πολιτών που μηνύουν τις κυβερνήσεις, είτε την Ομοσπονδιακή είτε των επιμέρους πολιτιών, για αντιπεριβαλλοντικές πράξεις τους, για την αύξηση στην χρήση ορυκτών καυσίμων. Βλέπουμε δηλαδή ότι πολλές φορές οι πολίτες δείχνουν μία ωριμότητα μεγαλύτερη από αυτή των υπευθύνων και τους αναγκάζουν να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα. Βέβαια σε αυτό συντελεί και η ίδια η πραγματικότητα, θα έλεγα, ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι τα φαινόμενα εξελίσσονται πιο γρήγορα και ακόμη και από τα πιο απαισιόδοξα σενάρια. Οπότε συνειδητοποιείται ότι δεν αρκεί μια σταδιακή αλλαγή, δεν αρκεί μια όριστη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, αλλά απαιτείται μια αλλαγή σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας. Λόγω χάρη υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση για μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των ήπιων μορφών ενέργειας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μία λύση στο πρόβλημα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε μία κοινή προσπάθεια, από κοινού μάλλον προσπάθεια πολλών κρατών να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Πρόσφατα ακούσαμε ότι στις σκανδιναβικές χώρες έχουν τεθεί απτοί στόχοι για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η Κοπεχάγη το έχει βάλει ως το 2025. Η Σουηδία ως το 2030. Στη Φιλανδία θέλουν να φτάσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην χρειάζονται τα ιδιωτικά οχήματα στο κέντρο των μεγάλων πόλεων. Και από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπουμε ότι ο ΟΗΕ θέτει στόχους οι οποίοι βάζουν σε πρώτη γραμμή αυτά τα προβλήματα, αλλά σε συσχετισμό και με τα υπόλοιπα. Δηλαδή από τη μια μιλάει για το τέλος της φτώχειας, για την απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τον άνθρακα, την πάυση της καταστροφής της βιοποικιλότητας, ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον πλανήτη, την προστασία των δασών και ούτω καθεξής. Ή βλέπουμε ότι οικονομίες μεγάλες, όπως η Γερμανία, η τέταρτη οικονομία στον κόσμο, ότι παίρνονται γενναίες αποφάσεις, δεσμεύσεις μάλλον, για δραστική μείωση των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το ίδιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εν πάση περιπτώσει οι παγκόσμιες συνεδριάσεις που γίνονται για το κλίμα να κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση της συνειδητοποίησης δηλαδή ότι οι πόροι τροφής και άνετης διαβίωσης δεν είναι ανεξάντλητοι και επομένως θα πρέπει να δούμε το μέλλον μας.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Ευχαριστώ.

0: Με τον φυσικό διδάκτορα θεολογίας και υπεύθυνο περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, οδήγησε και στην κλιματική αλλαγή με τις καταστροφικές συνέπειες που έχει.
1: Ναι, η συγκεκριμένη άνοδος είναι ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες της κλιματικής αλλαγής. Ήδη το 2009 μια παγκόσμια σύνοδος ηγετών έβαλε ένα όριο το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί, των 2 βαθμών Κελσίου της παγκόσμιας θερμοκρασίας, της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής. Ήδη τώρα θεωρείται ότι είμαστε στον 1 βαθμό και βλέπουμε ότι ακόμη και αυτή η αύξηση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις περιοχές της Ανταρκτικής με λιώσιμο πάγων και με συνακόλουθη αύξηση της επιφάνειας πάνω από της υδάτινης επιφάνειας της θάλασσας. Και βέβαια δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, και άλλες αιτίες μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο, το οποίο συναιστά μια ευθεία απειλή για τις παραθαλάσσιες περιοχές, για νησιά και ούτω καθεξής. Μάλιστα, κάποιες πιο απεσιόδοξες μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις πιστεύουν ότι δεν είναι απίθανο να φτάσουμε και τα 6-7 μέτρα ύψωσης της μέσης επιφάνειας της θάλασσας, ενώ μελέτες δείχνουν ότι αν τα αποθέματα καυσίμων καούν όλα, χρησιμοποιηθούν όλα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα λιώσιμο των πάγων της Ανταρκτικής και σε μία αύξηση κατά 58 μέτρα. Οπότε βλέπετε ότι τα σενάρια αυτά δεν είναι καθόλου ευχάριστα και πολλές φορές το ένα να πυροδοτεί το άλλο. Βλέπουμε δηλαδή στις περιβαλλοντικές επιστήμες ότι όταν περνάμε ένα απαγορευτικό όριο, αυτό φέρνει και το πέρασμα σε ενός άλλου κατοφλίου, δηλαδή τα προβλήματα να είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Ο παγκόσμιος κύκλος νερού σχετικά επηρεάζεται και επηρεάζεται και από άλλες ανθρώπινες δράσεις, όπως τα φράγματα, την υπεράρτευση. Σκεύουμε πολύ πιο βαθιά πλέον για να βρούμε νερό, και σε αυτό βέβαια συντελούν και οι ανθρώπινες επεμβάσεις.
0: Εδώ σε αυτό το θέμα των ανθρωπίνων επεμβάσεων, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν πως η άνοδος, για παράδειγμα, της θερμοκρασίας δεν οφείλεται απλά και μόνο στις ανθρώπινες συνήθειες, αλλά πιστεύουν πως άλλες είναι οι βούλες και πως ο άνθρωπος είναι πολύ μικρός και αδύναμος για να καταστρέψει έναν ολόκληρο πλανήτη.
1: Ναι, πράγματι ισχύει αυτό. Υπάρχουν άλλες έρευνες οι οποίες διαφωνούν με τα ευρήματα που σας προανέφερα, αλλά βλέπουμε ότι δεν, όταν το δούμε συνολικά, λόγω χάρη δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Αν πάρουμε και δούμε την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, πρόσφατα μάθαμε ότι πέρασε το κατόφλι των 400 μερών στο εκατομμύριο. Άλλοι λέγανε ότι το κατόφλι θα έπρεπε να ήταν πιο χαμηλά, όχι στα 400 αλλά στα 350 μέρη στο εκατομμύριο. Έχει διαπιστωθεί ότι η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε ότι η αλλαγή αυτή δεν μπορεί παρά να συνδεθεί με την παρουσία του ανθρώπου. Και βέβαια δεν είναι ότι υπάρχει μια θεωρητική απλά συζήτηση. Ξέρετε, υπάρχουν έρευνες άλλες οι οποίες θεωρούν ότι μία παράμετρος, καλό είναι αυτό να το τονίσουμε, ότι πρόκειται για μία παράμετρο μόνο, δεν είναι η καθοριστική αιτία του προβλήματος. Μία παράμετρος λοιπόν του πολέμου στη Συρία, του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, ήταν η κλιματική αλλαγή που οδήγησε σε μια έντονη ξηρασία μεταξύ των ετών 2006 και 2010 στην Μέση Ανατολή, στη Συρία, στην περιοχή που, ας μην ξεχνάμε, ότι γεννήθηκε η Γεωργία, στο τόξο που είναι γνωστός έφοροι ημισέλληνος, η οποία οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στις παρυφές των πόλεων, τις γιγάντωσε, προστέθηκε σε ρεύματα προσφύγων που ήδη είχαν έρθει από το Ιράκ, και εν πάση περιπτώσει η επιδείνωση της κατάστασης της Γεωργίας, η οποία έπαψε πια να είναι αποδοτική, συνετέλεσε και αυτή σε μια δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης, η οποία προστέθηκε σε άλλους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς ήταν αμιγώς πολιτικοί, κάποιοι είχαν επίσης σχέση με περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως λόγω χάρη με την πρόσβαση στο νερό ή στον ηλεκτρισμό που δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί για τόσο μεγάλους πληθυσμούς, και οδηγήθηκαν τα πράγματα εκεί που φτάσανε τώρα.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές σας για την υπομονή τους. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον φυσικό διδάκτορα θεολογίας και υπεύθυνο περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη, αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής, είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε, αγαπητοί ακροατές, εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης. Το Κέντρο Πρόληψης Ιπποκράτης βρίσκεται στην ΚΟ, τον κύριο Δημήτριο Γερούκαλη. Χαίρετε, κύριε Γερούκαλη.
3: Χαίρετε και ακόμα καλησπέρα σας.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας φιλοξενούμε στην εκπομπή, κύριε Γερούκαλη. Θα δούμε αυτό το θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα, για το πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη, αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής. Θα το προσεγγίσουμε το θέμα αυτό από την σκοπιά την ανθρώπινη, την πλευρά του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι, κύριε Γερούκαλη?
3: Βεβαίως.
0: Γιατί ο σημερινός τρόπος ζωής συνδέεται με την υποβάθμιση και κατ' επέκταση με την καταστροφή του πλανήτη Γη, κύριε Γερούκαλη?
3: Αφού ευχαριστήσω για την τιμητική παρουσία μου στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, να πω πολύ επιγραμματικώς ότι συνδέεται, και αυτό είναι το αληθές ερώτημα της ανθρώπινης παρουσίας, δηλαδή της ερμηνείας ανθρώπινης παρουσίας επί της γης, ότι ζούμε σε μια εποχή όπου εξυμνούμε μεν την ελευθερία, αλλά ταυτοχρόνως εξυμνούμε και την ανεξαρτησία του ατόμου, και περί του ατόμου ή ανθρώπου θα μιλήσουμε και λίγο παρακάτω, πιστεύω, από οποιοδήποτε περιορισμό. Και το δράμα είναι ότι ο περιορισμός περιλαμβάνει και τη λογική και την ηθική και την ταυτότητα, που σημαίνει λοιπόν και την πειθαρχία και το γένος και το έθνος και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς ο νεωτερικός άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στις συνθήκες, ας επιτραπεί η έκφραση, του μεταμοντερνισμού, και επειδή όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία στα αυτιά μας, και επειδή ορισμένες φορές εμείς οι άνθρωποι αντιδρούμε σαν επαρχιώτες σε ένα αριστοκρατικό σαλόνι, αυτή η ακαταμάχητη γοητεία του οικονομικού και του πολιτικού φιλελευθερισμού, νομίζουμε ότι προσφέρει και την ελευθερία του ανθρώπου από οποιαδήποτε εξάρτηση. Άλλωστε, κύριε Ιακώπουλε, ο άνθρωπος ποτέ δεν άντεχε τους περιορισμούς ελευθερίας του, με κλασικό αρχέτυπο την παρακοή του ζεύγου των πρωτοπλάστων από την εντολή του Θεού, που πάντα ήθελε να δοκιμάσει τα δικά του όρια ελευθερίας και τη δικιά του κατάκτηση της αλήθειας κατά τη δική του άποψη. Και έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι οτιδήποτε φιλελεύθερο και οικουμενικοποιημένο ή παγκοσμιοποιημένο, όπως είναι ο όρος, μας προσφέρει και μας καλύπτει και την επιθυμία μας και την αναγνώριση. Και με αυτές τις δύο λέξεις θα κλείσω την απάντησή μου στο πρώτο σας ερώτημα, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων πορεύεται με βάση την επιθυμία της και με βάση την επιθυμία του ανθρώπου και με βάση την ανάγκη αναγνωρίσεως του ανθρώπου. Το μεγάλο δράμα είναι ότι ο άνθρωπος απαντά σε ένα ψευδές ερώτημα ως προς την επιθυμία και ως προς την αναγνώριση. Διεκδικεί και προσπαθεί και παλεύει να αναγνωριστεί μέσα από υλικά αγαθά και μέσα από τεχνολογικά επιτεύγματα και αγνοεί ότι η αναγνώριση είναι μόνο στην πορεία προς το Θεό και παλεύει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, ξεχνώντας ότι οτιδήποτε είναι αυτοαναφορικό, και αυτοαναφορικό εννοούμε οτιδήποτε αρχίζει και τελειώνει από τον εαυτό μας, μπορεί να είναι μεν μια κάλυψη επιθυμιών, αλλά δεν είναι η κάλυψη των επιθυμιών εκείνων που μπορούν να μας τραβήξουν, να μας έλξουν προς κάτι έξω από τον εαυτό μας. Αυτό είναι το δράμα και η δυστυχία του σύγχρονου ανθρώπου και αυτός ο εγκλωβισμός του στον υπέρτατο εγωισμό, που ταυτοχρόνως είναι και μηδενισμός, τον οδηγεί σε συμπεριφορές οι οποίες είναι καταλυτικές για την παρουσία μας στον πλανήτη.
0: Κύριε Γερούκαλη, με αυτά που μας είπατε, δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση πολιτισμού και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πώς αυτά συνδέονται και επεξηγούνται μεταξύ τους?
3: Μάλιστα. Πώς συνδέονται? Είναι δεδομένο πλέον ότι ο πολιτισμός διαμορφώνει συμπεριφορές. Ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός όμως έχει την κρυφή γοητεία ότι μας καθοδηγεί να τον δημιουργήσουμε. Και όταν δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι επειδή ακριβώς ο πολιτισμός που, στον οποίο ζούμε την κάθε δεδομένη στιγμή, μας καθοδηγεί στο πώς θα συμπεριφερθούμε, σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή μπορούμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες του εαυτού μας για να καλύπτουμε τις ανάγκες του πολιτισμού. Δέστε τι ανάγκες καλύπτει η αγορά του iPhone. Το λέω σαν παράδειγμα τώρα αυτό, γιατί προχθές διέβασα ότι ένας πλούσιος Κινέζος αγόρασε 8 iPhone για το σκύλο του. Υπερβαίνει λοιπόν τις ανάγκες του εαυτού του για να ικανοποιήσει τον πολιτισμό μέσα στον οποίο είναι αυτοεγκλωβισμένος. Εάν το αναλύσει κανείς και το μελετήσει, θα δει ότι όλες μας οι κινήσεις γίνονται με υπέρβαση των αναγκών του εαυτού μας, δηλαδή ξεπερνώντας ή αδιαφορώντας ή παραποιώντας ή παραβλέποντας τις ανάγκες του σώματός μας, του εαυτού μας, για να ικανοποιήσουμε την πολιτιστική μας περιέργεια και πολιτιστική μας κατεύθυνση. Αυτό φτάνει έως και του σημείου να αποπρογραμματίζει γονιδιακούς μηχανισμούς οι οποίοι διαφορετικώς θα επέβαλαν μια άλλη συμπεριφορά. Και όλα αυτά γίνονται, και αυτή είναι η τελευταία μου φράση στην απάντησή σας, γιατί ο άνθρωπος της φιλελεύθερης οικονομίας και της οικονομίας της αγοράς και των επιλογών, ξεχνώντας ότι όταν έχουμε επιλογές είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα δίκτυο αράχνης, δεν είμαστε ελεύθεροι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι παρετημένος, αφημένος, εγκαταλελειμμένος από τον περιβόητο όρο και ό,τι περιλαμβάνει η λέξη εικονογραφίες. Ποιες είναι οι εικονογραφίες? Είναι οι συμβολισμοί οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, που είναι η γλώσσα, η πίστης, η σύνδεση με τον τόπο και το αίσθημα της ταυτότητας, και της προσωπικής και της συλλογικής. Διότι, είπα ψέμα προηγουμένως, τώρα είναι η τελευταία μου φράση, κύριε Γιαννακόπουλε, διότι ο άνθρωπος δυστυχώς υπακούει μόνο σε νοηματοδοτημένες σκέψεις και μόνο στη συμβολική λογική, ασχέτως αν η συμβολική λογική μπορεί να είναι προς το μηδενισμό ή μπορεί να είναι προς το Θεό.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε Γερούκαλη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
3: Βεβαίως, κύριε Γιακόπουλε.

0: Με τον ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης, τον κύριο Δημήτριο Γερού Καλή, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Δηλαδή, κύριε Γερούκαλη, η προσωπική εξατομικευμένη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου είναι η απάντηση στο ερώτημα. Αυτό εννοείται.
1: Ναι, τώρα, εδώ όμως επιτρέψτε μου με την ανοχή σας να έκανα μία μικρή, ας το πούμε έτσι, συμπλήρωση σε αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως για τις εικονογραφίες. Το λέω αυτό γιατί ίσως είναι ένας όρος που ηχεί παράξενα και που ενδεχομένως δεν είναι και οικείος. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Να πω, επιτρέψτε μου μόνο λίγα δευτερόλεπτα, ότι ο όρος εικονογραφία είναι ο βασικός όρος προσδιορισμού της γεωπολιτικής, βάση της οποίας η οποία μελετά τη συμπεριφορά εθνών και μεγάλων οντοτήτων. Γιατί ενδιαφέρεται η γεωπολιτική για την εικονογραφία? Γιατί η εικονογραφία είναι το σύνολο των συμβόλων τα οποία δημιουργούν την ενότητα ενός λαού και της οποίας το περιεχόμενο συνδέει τον λαό με το έδαφος. Δηλαδή, χωρίς θρησκεία, γλώσσα, ιστορία δεν μπορεί να υπάρξει εικονογραφία ενός λαού. Εξού και ο μεγάλος αγώνας που γίνεται να αποδομηθούν αυτά τα πράγματα, διότι μόνο τότε αποκτάς ένα λαό χήμα ο οποίος πλέον είναι έρμεο και ευάλωτος σε οποιασδήποτε. Και ξεχνάμε εμείς οι άνθρωποι, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι όταν λείπει η πνευματικότητα που, η οποία περιλαμβάνει τους συμβολισμούς, τα σύμβολα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την ιστορία, όταν λείπει η πνευματικότητα, τότε ο άνθρωπος, τότε το κακό με τη γενικότερη του ανέα βρίσκει πλέον πρόσφορο έδαφος. Διότι πώς θα αντισταθεί ο φοβισμένος ανθρωπάκος απέναντι στην εφαρμογή αυταρχικών πολιτικών? Γιατί μην μου πείτε τώρα ότι η λύση της τεχνολογίας είναι η τεχνολογία, η λύση του προβλήματος του πλανήτου, ότι είναι η τεχνολογία. Εάν ήταν τεχνολογία, εμείς ως ευφυείς υποτίθεται όντα, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι τεχνολογία, αλλά είναι η στάση του κάθε ανθρώπου απέναντι σε αυτό που λέγεται φύση. Και γιατί πλέον τώρα λέμε ότι ναι, η προσωπική στάση και συμπεριφορά είναι αυτή που καθορίζει? Διότι ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί μέσα από τον εγωισμό του την φύση σαν μία κτήση του. Δεν τη θεωρεί σαν ένα χτίσμα του Θεού. Και επομένως αισθάνεται ότι μπορεί να τη βιάζει, να την παραβιάζει, να τις επιβάλλει οτιδήποτε. Το κακό όμως είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Ότι θεωρούμε ότι η συλλογική δράση είναι αυτή η οποία θα μας σώσει. Θα πάμε σε ένα συλλαλητήριο, θα κάνουμε μια ακτιβιστική ενέργεια, θα επιβάλλουμε νόμους και οτιδήποτε άλλο. Πώς θα επιβάλλεις νόμους σε οτιδήποτε άλλο όταν η κρατούσα πολιτική αρχή έχει αποκλείσει από τους μηχανισμούς να ακούει και να διαβουλεύεται με το λαό? Έχετε διανοηθεί ποτέ τα διάφορα κινήματα της πολιτικής ανυπακοής, όπως είναι το κίνημα «Δεν πληρώνω», ένα παράδειγμα για να καταλάβετε για το τι ακριβώς λέω. Γιατί δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα και οδηγούνται σε αδιέξοδο? Διότι προσπαθούν να λειτουργήσουν με τους μηχανισμούς οι οποίοι έχουν επιβάλει τον αποκλεισμό των πολιτών από τη δημόσια διαβούλευση. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεχνάμε ότι η προσωπική μας στάση και συμπεριφορά είναι αυτή που θα καθορίσει το συλλογικό υποκείμενο, ναι, ξεχνάμε το επόμενο βασικό, ότι η κοινωνία, εάν δεν την μεταλλάξουμε ο κάθε άνθρωπος χωριστά σε υποκείμενο πλέον, στο οποίο υποκείμενο θα εκδηλώσει ο Γιαννακόπουλος, ο Γερούκαλης, ο Αποστόλης, η Μαρία, τον κοινωνικό και κοινοτικό του χαρακτήρα, τότε είμαστε αποτυχημένοι. Επειδή ίσως τα είπα λίγο μπερδεμένα. Ο άνθρωπος οφείλει να μεταβάλει την κοινωνία στην οποία ζει σε ένα υποκείμενο για να μπορεί να εκφράσει ο άνθρωπος τον κοινωνικό και τον κοινοτικό του χαρακτήρα. Και αν ο κάθε άνθρωπος εγκλωβιστεί στον εγωιστικό του στην εγωιστική του διάθεση της ατομικής σωτηρίας, τότε είναι σαν να περιβάλλεται από μία σπίδα, από μία πανοπλία, και δεν μεταφέρει, δεν μεταλαμπαδεύει, δεν διαχέει αυτήν του τη συμπεριφορά ως παράδειγμα προς τους άλλους. Διότι αυτό που οφείλει ο καθένας μας να κάνει είναι να λειτουργεί με φόβο Θεού, διότι εδώ έχουμε μια τεράστιο άλλο έλλειμμα, την έλλειψη του ιερού από τη ζωή μας, και να, και να λειτουργεί με εκείνον τον προφητικό χαρακτήρα που επιβάλλει τουλάχιστον η εσχατολογία στη δική μας πίστη, ενώ την Εκκλησία, την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, περί μεταμορφώσεως του κόσμου. Οι προφήτες γιατί διοκόντουσαν? Όχι γιατί προφήτευαν το μέλλον, αλλά γιατί με αυτά που λέγανε οδηγούσαν τα πράγματα σε μια πολιτική αλλαγή. Και εδώ τώρα σας προκαλώ ή σας προσκαλώ ή σας λέω ότι ξέρετε κάτι, κύριε Γιαννακόπουλε, κάντε κάποτε μια εκπομπή γιατί ήταν λάθος του υφυπουργού εκείνου που έστειλε στον εισαγγελέα το Μητροπολίτη Χίου, που έκανε πολιτικές δηλώσεις λέγοντας ότι η Εκκλησία στην Εκκλησία της και εμείς οι πολιτικοί στα πολιτικά μας. Διότι ακριβώς φοβάται τον προφητικό λόγο και την πολιτική παρουσία του πιστού, η οποία όμως είναι απαραίτητη να υπάρχει, διότι αν δεν υπάρχει ταύτιση πίστεως και πράξεως, τότε ο πιστός είναι απλώς ένας προτεσταντικός ηθικολόγος και τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέω ότι η προσωπική εξατομικευμένη συμπεριφορά με αυτό το σκεπτικό που ανέφερα και υπ' αυτήν την έννοια που την ανέφερα είναι μόνον και ο οδηγός μας για να μπορέσει να λειτουργήσει η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου στη ζωή μας.
0: Και ποια πρέπει να είναι, κύριε Γερούκαλη, η θέση του ιερού στη ζωή μας?
1: Η θέση του ιερού. Το ιερό πάντα υπήρχε στη ζωή μας και ανεξαρτήτως θρησκειών, αν ψάξει κανείς λίγο το παρελθόν, θα δει ότι και ο Έλληνας της ελληνιστικής περίοδου και ο Ρωμαίος της ρωμαϊκής περίοδου θεωρούσε ιερούς τόπους και το λόφο και το ποταμάκι και το ριάκι. Πριν βγει από το σπίτι του έκανε εξαγνισμούς, θυσίαζε στους θεούς του κλπ. Αυτό ανεξαρτήτως του αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν βέβαια, θεοί. Αλλά είχε όμως το αίσθημα του ιερού και είχε τον φόβο του θεϊκού στη ζωή του, έτσι ώστε να μπορεί να πορεύεται αισθανόμενος ότι δεν είναι ο αφέντης της γης και ότι δεν είναι ο Θεός επί της γης. Ποια είναι η στάση της εσχατολογίας? Τι ορίζει η εσχατολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι είναι η ζωή του ανθρώπου? Δίνει έξι χαρακτήρες στη ζωή μας, οι οποίοι αν δεν υπάρχουν αθρηστικός και σωρευτικός, δεν μπορούμε να πούμε ότι πορευόμαστε την εσχατολογία μας, την εσχατολογική μας πορεία στη ζωή. Και γιατί είναι αναγκαία να έχουμε μια εσχατολογία στη ζωή μας? Διότι η ζωή δεν είναι κυκλικές εμφανίσεις μετασαρκώσεων, αλλά είναι μια ιστορική πορεία προς την Ανάσταση. Επομένως πρέπει κάπου να συναντήσουμε ένα τέλος. Είναι τα έξι βήματα, είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μία στάση διακονίας στη ζωή του, πρέπει να αισθάνεται και να αντιλαμβάνεται το μυστηριακό στοιχείο στη ζωή του. Είναι αυτό που ο μυστικισμός, όταν υπερβεί κάποια όρια ή παρεκτραπεί, τότε οδηγεί αλλού. Είναι η ανάγκη να αναδεικνύεται η έννοια του προσώπου στον άνθρωπο και όχι η έννοια του ατόμου, που είναι μία απρόσωπη μονάδα σε μία μάζα κινουμένη. Είναι η έννοια του συμβολισμού, ότι πρέπει, που λέγαμε και προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος υπακούει μόνο σε συμβολική λογική και αυτή είναι ο οδηγός του τελικός, ασχέτως του περιεχομένου του συμβολισμού. Πρέπει λοιπόν να υπακούει στη συμβολική λογική για να μπορεί να υλοποιεί και να μετουσιώνει την μυστηριακή αίσθηση της ζωής σε πράξεις. Σε άλλο επίπεδο όμως, πέρα από το αισθητό, είναι η προφητική στάση ζωής, που σημαίνει ότι αγωνιζόμαστε για αλλαγή, Διότι ο Ορθόδοξος τι πιστεύει? Πιστεύει στην εγκαθίδρυση της επιδηγής της Βασιλείας του Θεού. Πώς θα γίνει αυτό? Λένε πολλοί τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Εάν το μελετήσουμε λίγο παραπάνω, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ έχω ίσχυ τη συνείδησή μου, αποδίδω τα του Θεού, αυτά που πιστεύω ιδιωτικώς, απομονωμένα και κατηδίαν, και δημοσίως υπακούω στους νόμους και στην πολιτεία. Όχι. Προσπαθώ με τη στάση μου και με τη συμπεριφορά μου, η οποία είπαμε γίνεται παράδειγμα για να το ενστερνιστεί και ο διπλανός μου, να μετατρέψω τα πράγματα ώστε να αλλάξει το σκηνικό για να μπορεί να έρθει επί της γης η Βασιλεία του Θεού. Και αυτή ακριβώς είναι η πορεία της μεταμορφώσεως, που είναι η κατακλείδα των 6 βημάτων της εσχατολογικής παρουσίας. Που αυτά τα 6 βήματα όμως υλοποιούνται και ικανοποιούνται με το 3ο βήμα, που είναι η ανάδειξη του ανθρώπου σε πρόσωπο.
0: Συνοψίζοντας το θέμα, θα λέγαμε, κύριε Γερούκαλη, από την πλευρά του, από την πλευρά του ανθρώπου,
1: πλανήτης γη, άνθρωπος επί της γης, ρήπανση, καταστροφές κλπ, ακτιβιστικές ενέργειες, Greenpeace, θορυβώδεις πράξεις, συλλαλητήρια, παγκόσμιες συμφωνίες, σύνοδοι του Κιώτο, διάφορες σύνοδοι κορυφής για τη σωτηρία του πλανήτη, χρησιμοποιώντας τα υλικά με τα οποία έχουμε μαγειρέψει ένα αποτυχημένο φαγητό μέχρι σήμερα. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αν δεν μεταλλαχθούμε, εάν δεν αναδείξουμε το πρόσωπό μας, που σημαίνει λοιπόν ότι αφαιρούμε τα προσωπία, τις μάσκες, τις υποδύσεις που κάνουμε διαφόρων χαρακτήρων, και αν δεν δώσουμε την ταυτότητα ο καθένας μας προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Άλλωστε, η λέξη πρόσωπο με τον έννοια σύνθετα από το προς όψη σημαίνει ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο άλλος πως με βλέπει και όχι πως βλέπω εγώ τον εαυτό μου. Διότι πάντα το μοίρασμα έχει σημασία. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ένα πολύ ωραίο στίχο από το τραγούδι του Μαργαρίτη, που λέει: «Από μόνη σου αγαπιέσαι, στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι». Άμα είναι έτσι, όλοι αγαπιόμαστε. Το θέμα είναι να με αγαπά ο άλλος επειδή με βλέπει. Και εδώ θυμίζω ένα στίχο σε Αρβανιτάκη, επειδή είπα ότι η ζωή είναι σχέση, ότι η ζωή που δεν μοιράζεται είναι η ζωή κλεμμένη. Αυτές οι έννοιες λοιπόν που τόσο εύστοχα έχουν αποδώσει αυτοί οι δύο τραγουδιστές, και δεν είναι μόνο αυτοί, και πολλοί άλλοι, απλώς το ανέφερα πιο πολύ και για λόγους να ελαφρύνω λίγο το λόγο μου, είναι που μπορούν να αναδείξουν τον άνθρωπο ως παρουσία. Αλλά τότε όταν γίνω πρόσωπο και έχω μία ταυτοτική παρουσία στη ζωή, δεν μπορώ να είμαι μηδενιστής. Γιατί ο μηδενισμός, που είναι παράγω του εγωισμού, δεν με οδηγεί στην ανάδειξη του προσώπου, με οδηγεί στην επιβολή των αναγκών του εαυτού μου στη ζωή μου. Το πρόσωπο είναι εκείνο που θα με οδηγήσει να υπερβώ τις ανάγκες μου για να μπορέσω να ικανοποιήσω εν τέλει τον προορισμό μου, εφόσον έχω γίνει πρόσωπο, έχω δεχθεί ότι είμαι πλάσμα Θεού και ότι πρέπει να ικανοποιήσω από το κατοικώνα προς το καθομοίωση. Τότε λοιπόν η ενδυνάμει κίνηση του Αριστοτέλη, που όλα πρέπει να κινούνται ακόμα και αν φαίνονται στάσιμα, αλλά που να έχουν μία προοπτική η οποία να αναφέρεται στο Θείο. Εν κατακλείδη, κύριε Γιαννακόπουλε, εάν δεν υπάρχει η αίσθηση του ιερού στη ζωή μας, που αυτό κάποια εποχή ο Κώστας Ζουράρης το είχε αποκαλέσει το αρχιμίδιο στήριγμα. Δηλαδή, ποιο είναι το στήριγμά μου? Ο πνιγμένος που πιάνεται από τα μαλλιά του? Το χέρι μου είναι το στήριγμά μου? Ή έχω αρχιμίδιο στήριγμα έξω από εμένα, το οποίο μπορεί να με τραβήξει και να μου επιτρέψει την πορεία από το καθηκόνα προς το καθομοίωση? Αυτή και μόνον, καλός ή κακός, και όσο και αν ακούγεται παράξενα, επειδή ο άνθρωπος φοβάται τις απολυτότητες, κατά τρόπο απόλυτο είναι η μόνη τελική λύση που υπάρχει.
0: Και ο απόλυτος άνθρωπος είναι και απόλυτα επικίνδυνος. Κύριε
1: Γερούκαλη. Ακριβώς.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Το ίδιο εύχομαι και σε εσάς, και πάντα η Εκκλησία της Ελλάδος να μπορεί να εκπέμπει ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολους καιρούς. Την αγάπη μου.
0: Συνομιλήσαμε.
1: Πάντα μαζί σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης από το νησί της ΚΟ, τον κύριο Δημήτριο Γερούκαλη. Πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής? Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές Τίτλοι Ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Από την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις των πληγέντων από την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων και αναδασωτέων περιοχών έστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής. Την άμεση απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζητεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Αυξημένη η κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ λόγω της εξόδου των αδειούχων. Ντρόουν που χρησιμοποιείται ευρέως από τον Ουκρανικό στρατό εξεράγει κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, βοριάδες, στο Αιγαίο η έντασή τους φτάνει τα 7 μποφόρ, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια αυτής που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου τη λιάσουστην. Αναβαίνουσιν όροι καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρήγης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαδίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού, έθνου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησα και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επίησας εμπληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, που απτώνουν σουν ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Κινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπηρα μαρτωλή από της γης και άνομη ώστε εμεί υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έχουν σκότους και εγγένε τον νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Και σάλλον την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Ελέησον,
0: υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, εστατεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων

Αμήν. Μακάριος ον ύπνος εκπορεύτεν εμβουλία σεβών και νοδό αμαρτωλών ουκαίστη και επικαθέδα λιμών ούτε κάθισεν. Αλλήν τον νόμο Κυρίου του θέλημα αυτού και τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε στο ξύλο των πεπιτευμένων παρά το δεξόν των υδάτων, όταν ο καρπό αυτού δώσεν καιρό αυτού και το φίλον αυτού που καπορίσετε και πάντα όσον ποιή κατεβολωθήσετε. Ουχούτε ο ασεβή, ουχούτε ο λουσιτμού, ο νεκρήτη, ο άνεμο, ο πρόσωπο τη γη. Δια τούτο που καναστήσονται σε βίση εν κρίση, ουδέα αμαρτωλή είναι πολύ δικαίων. Ότι γινώσκει κύριο οδό δικαίων και οδό εγώ απολύτε. Είναι τι εφρίαξαν έθνη και λέει μελέτη σαν γενά. Παρέσανε βασιλεί τη γη και οι άρχοντε συνήκτησαν επί το αυτό κατά του κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρίψουν θεσμού αυτών και απορρίψουν εκμόν των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανή εγκελάσεται αυτού και ο κύριο εκμητερεί αυτού. Τότε λαδίσει προ αυτού εν οργή αυτού και τον θυμό αυτού ταράξει αυτού. Εγώ δε κατεστάθηνε βασιλεύση υπ' αυτού επί σιώνορο στο άγιον αυτού διακείνον τον πρόσταγμα κυρίου. Κύριο είπε πρόσμε, ιό μου εσύ, εγώ σήμερα γενικά σε. Έτσι σε παρεμού και δώσω η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσταση στο πέραν τη γη. Ποιμανεί αυτού εν δράκου συντηρά, ω και δικαιραμέω συντρίφει αυτού. Και είναι βασιλή, σύνεται, παιδεύτε πάντε οι κρούνε στη γη. Δουλεύει του κυρίου εν φόβο και γαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξτε παιδεία, μη υποτοργιστεί κύριο και απολύστε έξω του δικαία. Όταν εγκαθεί εν τάκει ο θυμό αυτού, μακάρι πάντε οι συμβιδόντε από αυτό. Κύριε, τι επληθύνησαν οι τρίποντέ μου. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ούκα η σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Είτε κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνήν προ κύριον και έκραξε από του εμεξόδου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέθην ότι κύριο εντελήψε δε μου. Ού φοβηθήσω μου ευρεάλου λαού των κύκλων συρδεμένων μη. Ανάστα κύριε, εξ ο Θεό μου. Ότι εσύ επάταξ πάντω εκτρέοντα ματέω από το μοτολόν συνέτρεψα. Του Κυρίου σου τηρία και με το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και άηθος της αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

μηθήσομαι και θυμώσω ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνος επελπίδη κατοικισάς μου. Τα ρήματά μου ενώπισε, Κύριε, σύνεσης κραυγής μου. Πρόσχη στη φωνή της ζεήσεώς μου, βασιλέας μου και ο Θεός μου, ότι προσέψω με, Κύριε. Το πρωί εισακούς της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω με εσύ και επόψινα, ότι ουχή Θεός θέλων ομοίαν σύ. Ου παρεκκίσει πονηρευόμενος, ου δε διαμενούσει παράνομοι κατενών του θαλμών σου. Εμίσες πάντα στους εργαζομένους στην ονομία μου. Απολύς πάντα στους ρόλους το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλειων θελήστε, Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, ελέψομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν βόβο σου. Κύριε, οδήγησε με τη δικαιοσύνη σου. Ένα κατ' των εχθρών μου κατεύθυνον όποιον σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστειν το στόμα του αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσα των εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αοπεσάντωσον από τα διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξον αυτούς ότι παραπίκραναν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντε σε ελπίζοντε σε πισέ, εις αιώνα γαλιά σου και κατασκηνώ σου εν αυτής. Και καυχήσονται εν εσύ πάντε σε αγαπώντε το όνομά σου, ότι σε ευλογήσει δίκαιον. Κύριε, ω όπλο ευδοκία, εστεφάνω σε εμά. Κύριε, μην το θυμώσω ελέγξιμε, μην την οργή σου παιδεύσιμε. Ελέγξιμε με, Κύριε, ότι ασθενήσιμη. Ήασε με, Κύριε, ότι ταράχτα ω τα μου και η ψυχή μου ταράχτη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ω πότε. Επίστρεψον, Κύριε, δει την ψυχή μου, σώσω μένα και την το ελέγχο σου. Ότι ουκ έστειν το θανάτο μου, ονέμουν σου, εδε το άδε τη εξομολογήσω τέση. Εκοπίεσαι με το στεναγμό μου, λούσω κατεκάστη, μια την κλίνη μου, εδάκρυσή μου, τη στρολή μου βρέξω. Εταράχτη από θυμό, οφθαλμό μου, επαλαιώθεν πάση εχθρή μου. Απόσυτα που μου πάντα σε εργαζόμενη την ανομία, ότι σήκουσε κύριο τη φωνή του πλαθμού μου. Ήκουσε κύριο τη ζεήσεώ μου, κύριο του προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυντήσαν και ταραχτήσα σφόδρα πάντε οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεστήνα σφόδρα διατάχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκος σε όνος των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκος σε όνος των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός, επί σύ ήλπισα. Σώσον με εκπάντων διοκόντων με κερίσανε. Μήποτε αρπάσεως λέον την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου μηδέ σώδοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίσα τούτο, ή έστειν αδικία εν χερσή μου. Η ανταπέδοκα της ανταποδούσι μη κακά, αποπέσει μέρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει ισχύν την ζωή μου, και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστητη, Κύριε, εν οργή σου, η ψώδινα της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρτη, Κύριε Θεός μου, εν προστάγματι, ο εν οτήλιο και συναυγή λαών κυκλώσσε. Και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος, κρίν λαός, κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεσί το διπονηρία μαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζουν καρδίες και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοηθειά μου παρά του Θεού, του σώδου του στεφτή στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργεί επάνω κατεκάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφεί του τριωμπέρα αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό η τίμαση σκέπη θανάτου, τα βέλη αυτή τη σκομμένη εξεργάσεω. Ιδίω δίνει σε λαδικία συνέλαβε πόνων και έτεκε ανομία. Λάκων όρεξε και ανέσκαψε ένα φόν και εμπεσίτη βόθρονων εργάσεω. Επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφάλιν αυτού και επικορυφή αυτού η δικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με τον κύριο καδιοσύνη αυτού και ψάλω το όνομα του κυρίου του υψίστου. Κύριο, κύριο σου μόνο θαυμαστών το όνομά σου εν πάση στη γη, ότι υπήρθε με καλοπρέπειά σου υπεράν των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατρετής ο ένων, ένεκα των εχθρών σου που καταλύσει εχθρών και εκδικητή μου. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σε Ελλήνη και αστέρας άσετε μελίο σας. Τι εις την άνθρωπος ότι μου μνήσεις και αυτού, ή ως ανθρώπου τε επισκέπτην αυτών. Η λάθος αυτών βραχή την παραγγέλνου σου, δόξη και τιμή στεφάνω σου αυτών και κατέσαι αυτών και τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε από κάτω ποδών αυτού πρόβατα και βόα σοπάσα, έτειδε και τα κτίνη του πεδίου. Τα παιδινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριο, κύριο Σιμών, ω θαυμαστών το όνομά σου εν πάση στη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκο στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σοι.

καλεσμένων το όνομά Σου, Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα.

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Χαράς που Κύριε
0: της Παναγίας

0: Δέσποτα Καθαρίμων, Σουήν Ειρήνη, Οτίδων, Ιωφθαλμίμων, των Σωτηριών Σου, Πόητιμες Απρόσωπο πάντων του λαού, Φως Αποκάλυψην Εθνών και Δόξων Λαού Σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσε και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγίασε τες ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άθεσε μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμός, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού.

0: Święty mi otaram ton kieruwim, kiedy obsotara nas ingridą są serafim. I na diaktoro są logon te kusan, ty nodo ste otokon se megalinomen. Doksa patriki i oki agi ok nerma, ty kienitki a iki isto še ona ston reono na mir. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater agi e blogison.
1: Doksa si Christe o Theos, episimon, doksa si, ο εν τόκο με το μαχωθήσαν δόξη ενώπιον των Αγίων Αθμαθών και Αποστόλων και Αναστάσσα Κρενκρών, Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθώνη και Παναμόμα Υγείας του Μητρεώς Θεία Δυνάμη, ο Δίνης ο Ποιούς Σταυρού, προστασίς τη μίαν επουρανίου δυνάμενος σωμάτων, η κεστμίαν δόξου του Οδόμητος του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Ικάνη Μαρτίδων Οσίων και Θεοθόμεθερων ημών, Αιδικαίων Θεόπαν και Άνης, το Αγίο ενδόξου με Αποστόλου Μαθίου, ούτε μη θελούμε και πάντων Αγίων. Ερέσει μας ως αθρός και φιλόνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Από την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυροπλήκτους της Δυτικής Αττικής. Συνεδριάζει εκ νέου αύριο το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των καιρικών συνθήκων. Μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής απέστειλε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής. Την άμεση απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζήτησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή την αμυντική συμφωνία Τουρκία-Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Μεγάλη η έξοδος του Αυγούστου σήμερα, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τις μεγάλες πόλεις. Γεμάτα είναι τα λιμάνια και τα κτέλ. Το ΟΜΑΝ ανέφερε σήμερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμούς είναι θετικές. Προειδοποίησε παράλληλα για επιθέσεις που έχουν στόχο πλοία σε αυτή τη θαλάσσια οδό, την οποία έχει αποκλείσει η Τεχεράνη. Και ο καιρός, έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, βοριάδες θα πνέουν σε πολλές περιοχές που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, 36 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων ευεργετών θα σταθεί στους Ζαρίφηδες, να το πω καλύτερα έτσι, από την Κωνσταντινούπολη, μεγάλους εθνικούς ευεργέτες. Κοντά μας έχουμε σήμερα τον πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και καθηγητή Πολυτεχνείου, τον κύριο Νικόλαο Ουζούνογλου, για να μας μιλήσει. Κύριε Ουζούνογλου, λέμε Ζαρίφηδες, γιατί από ό,τι ξέρω είναι ο Γεώργιος και ο Νικόλαος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα μιλήσουμε για την οικογένεια πως ξεκινάει και μετά για τον Γεώργιο Ζαρίφη κυρίως.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε η οικογένεια αυτή πότε έζησε, πού έζησε και ποια ήταν.
1: Κοιτάξτε, η οικογένεια έτσι σαν πατριάρχη γεννήτωρα έχει τον ονόματι Ζαρίφη, από ό,τι φαίνεται ήταν ο βαπτισμένος Ζαρίφης από το νησί το Αλόνι. Τα νησιά του Μαρμαρά στη Συστάδα, υπάρχουν 4 νησιά. Είναι η Πρικόνησος, η Άφσα. Ένα από αυτά τα νησιά, το κοντινότερο στην παραλία της Μικράς Ασίας, είναι το Αλόνι. Σήμερα ονομάζεται Πασαλιμάνι. Από το χωριό Βόρη κατάγεται ο Ζαρίφης, από ό,τι φαίνεται, από το βιβλίο που έχει γράψει ο εγγονός του ευεργέτη Γεώργιος Ζαρίφης, και αυτός Γεώργιος, το 1938 στην Αθήνα. Αναφέρει ότι στο 1770 κάπου εκεί γεννήθηκε ο γεννήτωρας της οικογένειας, ο οποίος μετά μετανάστευσε στην πόλη. Ήταν και αυτός δραστήριος, στο Φανάρι και στο Βόσπορο ζούσε. Ο πατέρας του ευεργέτη που θα μιλήσουμε, ο Γεώργιος, είναι ο Ιωάννης Ζαρίφης, ο οποίος είναι στην Κωνσταντινούπολη στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, έχει 7 παιδιά. Ο μεγαλύτερος είναι ο Γεώργιος Ζαρίφης. Η κατάσταση που επικράτησε με την κήρυξη της Επανάστασης πρώτα στην Μολδοβλαχία από τον Αλέξανδρο Ιψηλάντη και μετά περισσότερο τα γεγονότα που η Επανάσταση ξεκινάει στην Πελοπόννησο, επηρέασαν άμεσα πάρα πολύ τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Και με τις εξαιρετικά τραγικές συνθήκες που επικράτησαν και με τον απαγωνισμό του Γρηγορίου του Πέμπτου, στόχος υπήρξαν της αυλής του Σουλτάνου αλλά και του Όχλου που κινητοποίησε και μετεφέρθησαν μάλιστα από την Ανατολή όλοι οι Έλληνες, και μεταξύ αυτών ο Ιωάννης Ζαρίφης, επειδή είχε σχέση και με τους φιλικούς, ίσως δεν ήταν απευθείας ο ίδιος φιλικός, αλλά είχε σχέση με τους φιλικούς, με τη φιλική εταιρεία, αναγκάζεται να διαφύγει στην Οδυσσό, όπου μεγαλώνουν τα παιδιά, και μεταξύ αυτών και ο Γεώργιος Ζαρίφης. Όταν πλέον ιδρύεται το ελληνικό κράτος το 1830, αναγνωρίζει πλέον η Οθωμανική Αυτοκρατορία το ελεύθερο ελληνικό κράτος, η οικογένεια, αν και στην αρχή επιστρέφει για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, στη συνέχεια ο Γεώργιος Ζαρίφης μαζί με 7 μέλη της οικογένειάς του μέσω Αλεξάνδρειας μεταβαίνει στο Ναύπλιο, στη Νέα Ελλάδα, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Συναντάται με τον Καποδίστρια, βλέπει τις προσπάθειες που κάνει ο Καποδίστριας, μετά από ένα διάστημα διορίζεται ως γραμματέας της εποχής, δηλαδή δημόσιος υπάλληλος, και μεταβαίνει για 6 μήνες στην Καρίτανα. Η κατάσταση που επικρατούσε στην επαρχία, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Γεώργιος Ζαρίφης ο εγγονός, τον αναγκάζει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, και όπου αρχίζει στην σταδιοδρομία του ο ίδιος ο Γεώργιος Ζαρίφης. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Γεώργιος παντρεύτηκε από την οικογένεια του, ο πεθερός του μάλλον ήταν ο Δημήτριος Ζαφυρόπουλος, ο οποίος δεν εγκατέλειψε την πόλη στη διάρκεια του 1821-1830. Είναι και αυτός φαναριώτης, έχει σημαντική δράση, ζει τις δύσκολες εποχές όπου μετά από τον Γρηγόριο Πέμπτο που είχε απαγχωνιστεί, αυλή, η σουλτανική αυλή συνέχεια αλλάζει τους πατριάρχες. Μέσα σε αυτό το κλίμα βρίσκεται, όμως εμφανίζεται ξανά σε ένα σημαντικό ρόλο το 1830, ο Δημήτριος Ζαφυρόπουλος, δηλαδή πριν καν γίνει γαμπρός του ο Γεώργιος Ζαρίφης, για την ίδρυση της εμπορικής σχολής της Χάλφης, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ίδρυμα, έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τον 19ο αιώνα για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.
0: Κύριε Ουζούνογλου, λοιπόν, έχουμε έρθει στο Γεώργιο Ζαρίφη, ναι, που θα μας απασχολήσει περισσότερο, έτσι. Ναι. Για να δούμε, λοιπόν.
1: Λοιπόν, να τονίσουμε το εξής, ότι παραμένει στην Καρίτενα για ένα διάστημα, βλέπει τις δυσκολίες και αποφασίζει να ξαναγυρίσει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά να τονίσουμε εδώ ότι με αυτή τη διαμονή του στην ελεύθερη Ελλάδα απέκτησε την ελληνική υπηκότητα. Και σε όλη τη ζωή του στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας στάσει ακόμα και ως προσωπικός χρηματοδότης, δηλαδή χρηματοδοτούσε το Οθωμανικό κράτος, όπως θα μιλήσουμε αργότερα, σαν τραπεζίτης, ποτέ δεν απέκτησε την Οθωμανική ηθαγένεια. Πάντοτε δρούσε μέσα στην Κωνσταντινούπολη με την ελληνική υπηκότητα που κατήχε. Αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι το 1831. Και τονίζω αυτό της εμπορικής σχολής, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Η ίδρυση της εμπορικής σχολής οφείλεται σε πρωτοβουλία καθαρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και έχει σημασία να καταλάβει κανείς ότι πριν από 15 χρόνια πρώτα ιδρύεται η εμπορική σχολή και μετά ιδρύεται η Ιερά Θεοδωρική Σχολή της Χάλκης. Αυτό δείχνει το όραμα που έβλεπε το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αναζωγόνηση του ελληνισμού, που για τα 10 χρόνια αυτά της διάρκειας επανάστασης καταλαβαίνετε τις συνθήκες τις οποίες έζησε, όχι μόνο μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σε όλη την επικράτεια όπου δεν είχε επικρατήσει η επανάσταση, στην Οθωμανική επικράτεια, οι εμπειρίες που έζησαν οι Έλληνες ήταν ένα προήμιο το τι θα συνέβαινε ίσως έναν αιώνα μετά. Δηλαδή μιλάω για τη Σμύρνη, μιλάω για το Αϊβαλί. Το Αϊβαλί εκκαινώθηκε εντελώς το 1821 τον Ιούνιο με μια επιχείρηση που ίσως κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά, πλέον έχει τελειώσει η Επανάσταση, έχει τελειώσει ο Ρωσο-Οθωμανικός πόλεμος, που ουσιαστικά η συνθήκη της Αδριανούπολης του 1829 αναγκάζει τον Σουλτάνο να υποχωρήσει και να αναγνωρίσει την ελληνική ανεξαρτησία. Διότι σε όλο το διάστημα αυτό, μόλις τις διαβουλεύσεις που γινόντουσαν, το Οθωμανικό κράτος επίμονα αρνόταν να παραχωρήσει κυριαρχία. Προσπαθούσε να βρει μια λύση, αδυνατώντας να επιβληθεί κυρίως στη θάλασσα, να βρει μια λύση ενδιάμεση, όπως είχε γίνει με τους Σέρβους το 1804, να παραχωρήσει μια περιορισμένη κυριαρχία, εσωτερική αυτοδιάθεση. Ερχόμαστε λοιπόν πλέον, το ελληνικό κράτος είναι ελεύθερο, επιστρέφει ο Ζαρίφης στην Κωνσταντινούπολη, οι συνθήκες βελτιώνονται βαθμιδών και κυρίως βελτιώνονται αρκετά, έχοντας πλέον το Οθωμανικό κράτος καταλάβει δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, στηριζόμενο στη στρατιωτική του δύναμη μόνο, να επιβάλλεται στις χώρες που κατήχε, και οι μη μουσουλμάνοι είχαν το καθεστώς του δεύτερου πολίτη, δεύτερης κατηγορίας πολίτη. Και έχουμε το 1839 την κήρυξη για πρώτη φορά της μεταρρύθμισης του Τανζιμάτ, όπου αναγνωρίζεται από τον Σουλτάνο ότι και οι μη μουσουλμάνοι υπήκοοι έχουν αστικά δικαιώματα. Αυτό το 1839.

0: ακούσε ενέπνεε εμπιστοσύνη και θάρρος. Η φωνή του ήταν βαριά και πιστική. Το χρώμα των ματιών του καστανό, ανοιχτό και η μύτη του ελαφρά γυρτή. Καστανό ήταν και το χρώμα των μαλλιών και των γενιών του. Γρήγορα όμως άσπρισαν και στις περισσότερες προσωπογραφίες τα βλέπεις χιονιστά, χιονάτα, πράγμα που δίνει στο πρόσωπο ότι είναι ιδανικό και πατριαρχικό τόνο. Αυτά αναφέρει ο εγγονός του.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι περιγραφές που μας κάνουν τέτοιων προσώπων, ναι. Γιατί δεν έχουμε φωτογραφίες τότε και σε μερικούς
0: υπάρχουν
1: δεν έχουμε και πίνακες.
0: Φωτογραφίες έχουμε και εμείς στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινού Πολιτών. Είναι από τη μεγάλη σχολή οι πίνακες που διασώθηκαν μετά από το 1905 τη νύχτα του τρόμου. Και η μορφή του Ζαρίφη είναι αρκετά γνωστή σε σχέση με άλλους μάλιστα ευεργέτες από προσωπογραφίες της εποχής εκείνης. Φωτογραφία του ίδιου δεν σώζεται, τη συλλήγου του σώζονται φωτογραφίες.
1: Με λίγο γερμένο πάντα το κεφάλι του, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: κύριε Ζούνογλου?
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν σε μια σημαντική ιστορική περίοδο, όχι μόνο για τον ελληνισμό, αλλά και γενικά για την αυτοκρατορία, με όλα αυτά που μας είπατε, τις πολιτικές συνθήκες και αλλαγές που γίνονται, είχε σχέση και με τη Ρωσία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ο Οδυσσό, όπως είπαμε, για μια δεκαετία παραμένει. Είχε κάνει σημαντικές σπουδές εκτός από τα ελληνικά, μιλούσε γαλλικά και ρωσικά. Τα τουρκικά του δεν ήταν σπουδαία, γιατί δεν τα είχε μελετήσει, ούτε είχε ζήσει νέος στην πόλη.
1: Παρόταν γέννημα θρέμα.
0: Αργότερα, λόγω της διαμονή του στην πόλη, η επαφή του με τους Τούρκους επισήμους αξιωματούχους τον ανάγκασε να αποκτήσει κάποια πρακτική γνώση της γλώσσας του κατακτητή. Ήταν η εικόνα, ξέρετε, του 19ου αιώνα που μπορούσε κανείς να ζήσει στην πόλη. Κυρίως οι γυναίκες ποτέ δεν μαθαίνανε τουρκικά σε πολλά μέρη. Σε άλλα μέρη, βέβαια, οι Έλληνες είχαν την Καπαδοκία και όχι μόνο, όμως και σε πολλές περιοχές μιλούσαν τουρκικά. Ήταν μια διαφορετική εικόνα από ό,τι ξέρουμε σήμερα.
1: Και αυτό με την καρύτα είναι να μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται και στην επαφή του με τον Καποδίστρια,
0: ναι,
1: και λόγω Ρωσίας.
0: Ναι, ο Καποδίστρια ζητούσε επίμονα από την Καποδίστρια να υπηρετήσει την Νέα Ελλάδα.
1: Και έρχεται σε μια περιοχή που ούτε καν την ήξερε.
0: Ναι, έρχεται σε μια περιοχή όπου ουσιαστικά επικρατεί διαμάχη μεταξύ των αγωνιστών. Πρέπει οι εμπειρίες του να μην ήταν καλές, γι' αυτόν τον λόγο αναγκάζεται να ξαναγυρίσει στην πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Σαν επιχειρηματίες ξεχωρίζει από πολλούς που πλούτησαν από το εμπόριο και τα τραπεζιτικά.
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε πλέον στο καθεαυτό θέμα που έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις και τον πλούτο του.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα αναφερόμεθα στην οικογένεια Ζαρίφη από την Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα κατάγονταν, όπως μας λέγει ο σημερινός καλεσμένος μας ο κύριος Νικόλαος Ζούνογλου, από το νησί Αλώνη που λέγεται Πασαλιμάνη σήμερα. Και είμαστε στον Γεώργιο Ζαρίφη, μια κατεξοχήν προσωπικότητα της οικογένειας, η οποία ζει στα χρόνια της Επανάστασης, παντρεύεται την κόρη του Ζαφυρόπουλου, έτσι δεν είναι, κύριε Ζούνογλου? Και αυτός είναι ο λόγος που τον βάζει στον χώρο των επιχειρήσεων.
1: Αυτός είναι ο λόγος. Ο ίδιος είναι επιχειρηματίας. Ήταν από το περιβάλλον και αυτός των δραστήρων εμπόρων της Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε λοιπόν τώρα στις επιχειρήσεις.
1: Να δούμε πώς απέκτησε αυτήν το μυθικό πλούτο ο ίδιος ο Γεώργιος Ζαρίφης.
0: Πολύ ωραία.
1: Σαν επιχειρηματίας ξεχωρίζει από τους άλλους με την εξής έννοια, ότι η δράση του ήταν πάντοτε δημιουργική και καθόλου κερδοσκοπική. Τι εννοούμε με αυτό? Όσες εταιρείες ή οργανισμούς δημιουργούσε, είχε πάντοτε σκοπό του την προκοπή της δουλειάς που εδραίωνε. Κάθε επιχείρηση τρόπον την άτη θεωρούσε δικό του παιδί. Την παρακολουθούσε προσεκτικά τα βήματά της τα αρχικά και δεν άφηνε από τα χέρια του παρά μόνο όταν ένιωθε πλέον ήταν ικανή να πάρει το δρόμο της μόνο και να αναπτυχθεί. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι οι κυριότερες επιχειρήσεις πόλης ήταν δημιουργήματά του του 19ου αιώνα. Παραβλέποντας τις τράπεζες, τους τροχιοδρόμους και τα μεταλλεία που χρωστάνε τη ζωή του σε αυτόν, θα αναφερθούμε σε δύο θέματα. Πρώτον, υπάρχει αυτό το ζήτημα του Οθωμανικού χρέους, που είναι και επίκαιρο στη χώρα σήμερα, στην Ελλάδα εννοώ.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι το μονοπόλιο των καπνών. Και οι δύο αυτές οι δημιουργίες έχουν την αρχή τους στις διαρκείς χρηματικές ανάγκες της τουρκικής αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής πιο σωστά αυτοκρατορίας, που αντί να πάβουν, αντίθετα μεγάλουν με την πάροδο του χρόνου. Το κατάστημά του, επειδή είχε συνεργαστεί με τον πεθερό του, ονομαζόταν Ζαφυρόπουλος και Ζαρίφης, είχε εδραιώσει τη θύμη του, η εμπιστοσύνη του που τον συνόδευε τον επέτρεπε να διαπραγματεύεται τις πιο σημαντικές συμφωνίες. Να δούμε λοιπόν πώς γινόταν αυτό. Συνήθως έφτανε ένας αγγελιοφόρος από το παλάτι, στο σπίτι του ή στο γραφείο του Γεώργιου Ζαρίφη και τον παρακαλούσε να πάει αμέσως στο παλάτι. Αυτός ξεκινούσε με το αμάξι, έφτανε. Μόλις έφτανε, τον παρελάμβανε ο γραμματέας της αυλής ή κάποιος υπουργός και αμέσως έβλεπε τον ίδιο τον μονάρχη, τον Σουλτάνο. Αμέσως του το έλεγαν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη πολλών χιλιάδων τουρκικών λιρών, οθωμανικών λιρών. Αυτός ύστερα από μια μικρή σκέψη τους ρωτούσε: ωραία, θα βρούμε τα χρήματα, αλλά τι εγγύησεις μπορείτε να μας δώσετε, να μου δώσετε? Η απάντηση ήταν ότι προτάσεις τα γνωστά τα δέκατα μιας επαρχίας, δηλαδή το 10% των εσόδων μιας επαρχίας. Άλλα παραδείγματα ήταν ο φόρος των προβάτων, των ψαριών, των αλικών ή οι πράξεις της ατμοπλοϊκής εταιρείας, όπως ονομαζόταν το Μαχσουσέ, ή και απλώς από τα τελωνία κάποια έσοδα. Ζητούσε τις εγγύησεις αυτά ο Γεώργιος Ζαρίφης. Είχε μεγάλη πείρα, θέση να κατατοπίσει αμέσως αν τα ανταλλάγματα ήταν πραγματικά, είχαν βάση ή όχι. Όταν έβρισκε αυτά ότι ήταν πραγματικά και θα ήταν εγγύησεις πραγματικές, προχωρούσε στην χρηματοδότηση εκείνων των άμεσων αναγκών με μια υπογραφή της συμφωνίας. Αμέσως ειδοποιούσε τηλεγραφικώς τους τελευταίους αναφερόμενους δανειοδότες που ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτό το δάνειο και εξέδιδε τις επιταγές οι οποίες προεξοφλώνταν από τις τράπεζες. Και έτσι μέσα σε λίγες ώρες ο Ζαρίφης μπορούσε να μετρήσει στον Σουλτάνο ολόκληρο το ποσό του δανείου.
0: Στηριζόταν επομένως η κυβέρνηση του Σουλτάνου.
1: Ναι, είχε την ικανότητα, ήξερε όλο τον μηχανισμό που λειτουργούσε το σύστημα. Αυτή η διαδικασία συνέχισε βέβαια αρκετό καιρό, αλλά με τον καιρό κατάντησε αδύνατο πλέον αυτό το δάνειο να εξοφληθεί. Και έτσι αρχίζει η δημιουργία αυτή του, της σκέψης και τη δημιουργία μιας διεθνούς εταιρείας που θα αναλάμβανε από τη μια μεριά όλο το χρέος, αυτό το οθωμανικό χρέος, και από την άλλη την καλή διαχείριση και ίσπραξη όλων των παραχωρηθέντων αντισταθμισμάτων. Η εταιρεία αυτή εξελίχθηκε με τον καιρό σε ένα τεράστιο οργανισμό, το κτίριο της ακόμα υπάρχει, είναι στην περιοχή εκεί της Αγίας Σοφίας, ήταν η του Γιούνου Μουμιέ, και έχει ενδιαφέρον ότι πρόπερση κατά την επίσκεψή μου με μια εκδρομή του νέου κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην Ήπειρο στο Πογόνι, υπάρχει ένα λογογραφικό μουσείο όπου σώζεται μια πινακίδα αυτής της εταιρείας. Καταλαβαίνετε πόσο ήταν εκτεταμένη. Το 1889 η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας έφτανε στο απροχώρητο, έχουμε μετά από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, την έφερε σε σημείο ούτε τις υποχρεώσεις απέναντι των Ευρωπαίων δανειστών να μην μπορεί να εκπληρώσει. Οι ξένοι, σκεπτόμενοι τα συμφέροντα των ομολογιούχων, προσήλθαν και αυτοί στη διάσκεψη του Βερολίνου με διάφορες προτάσεις κανονισμού. Αλλά οι μέρες περνούσαν και η γεωγραφική τύχη της Τουρκίας αποφασισόταν, τα οικονομικά ζητήματα της όμως παρέμειναν εκκρεμή. Μην ξεχνάμε ότι στην διάσκεψη του Βερολίνου μετά από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, υπουργός εξωτερικών της Αυτοκρατορίας ήταν ο Αλέξανδρος Καραθαδορύπασας. Εντάξει, ο Γιώργος Ζαρίφης κατορθώνει στην πόλη επικεφαλής ομίλου Ελλήνων τραπεζιτών να αποσπάσει από τον Σουλτάνο τον Νοέμβριο του 1879 ένα ιραντέ, ένα διάταγμα δηλαδή, που επιτρέπει τη συγκρότηση εταιρείας στην οποία παραχωρούνται για μια δεκαετία εισπράξεις φόρων χαρτοσύμων, αλιείας από το μετάξι, προβάτων κτλ. Και εκμετάλλευση δύο μονοπωλίων καπνού και άλατος. Η ισχύς της συμβάσεως αυτής ετέθησε ενέργεια αμέσως σχεδόν από την αρχή του 1880. Οι Ευρωπαίοι έμειναν μπροστά σε αυτήν την κατάσταση πραγματικά άναυδοι, αλλά οι Ρωμαίοι και πρώτα ο Γιώργος Ζαρίφης δεν είχαν σκοπό να ξεγελάσουν κανέναν ούτε να στερηθούν εκείνο που τους ανήκε. Άρχισαν νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών και αντιπροσώπων των ομολογιούχων. Επειδή τα συμφέροντα ήταν κοινά, η συνεννόηση που απέτυχε στο Βερολίνο επιτεύχθηκε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Ένα χρόνο αργότερα ο Σουλτάνος εξέδωσε νέο διάταγμα που άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο στα οικονομικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επειδή υπογράφηκε το μήνα του 1881 Μοχαρέμ, είναι γνωστός σαν διάταγμα του Μοχαρέμ με τον Ισλαμικό ημερολόγιο, αυτό το διάταγμα γεννήκευε την υπόθεση και προσπάθησε να φέρει τελικές λύσεις. Αυτή η νέα εταιρεία που θα ξεκαθάριζε το οικονομικό κυκαιώνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα ήταν διεθνής, θα περιλάμβανε δύο τμήματα. Το ένα θα είχε μορφή βαρυτά του ελέγχου για να μπορέσει να γίνει γρηγορότερα η εξόφληση του κεφαλαίου και των τόκων όλων των χρεών της Αυτοκρατορίας. Το δεύτερο θα διαχειριζόταν όλους τους έμεσους φόρους που παραχωρήθηκαν για να αποπληρωθούν τα δάνεια αυτά. Το διεθνές αυτό ίδρυμα ονομάστηκε Οθωμανικό Δημόσιο Χρέος, η του Γιούνου Μουμιέ στα τουρκικά. Το μονοπόλιο των καπνών πήρε το όνομα Regie Concertée de Tabac de l'Empire Ottoman, αποτελούσε μια κολοσσέα διοίκηση και επιχείρηση χωριστή μεν, αλλά υπό τον έλεγχο του δημόσιου χρέους. Όσα νέα ποσά οι Οθωμανοί δανείστηκαν στα κατοπινά χρόνια εδόθηκαν σε αυτούς από την αιγίδα και εγγύηση των δύο αυτών οργανισμών. Με τη συνθήκη της Λοζάνης ανέτρεψαν βέβαια αυτές τις συμβάσεις το 1923.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, γιατί έτσι βλέπουμε.
1: Και νομίζω τώρα πρέπει να πάμε λίγο στη φιλανθρωπική του δράση.
0: Αλλά μας δίνει και το ιστορικό υπόβαθρο της εποχής εκείνης και καταλαβαίνουμε και τις μετεπίτα εξελίξεις και μαθαίνουμε, ίσως υποψιαζόμαστε και διάφορα πράγματα γιατί έγιναν όλα αυτά. Γιατί αυτά καταλήγουν και στην κατάλυση της αυτοκρατορίας, στη δημιουργία του Κεμαλικού κράτους αργότερα, έτσι. Και είναι πολύ.
1: Εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι. Υπάρχει αυτή η γενικευμένη άποψη που και στη χώρα μας έχει και επικρατούσα άποψη σε αρκετούς κύκλους, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία στο τέλος της ήταν ένα κράτος το οποίο παράπαιε και κυρίως από οικονομικής πλευράς ήταν κατεστραμμένο. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
0: Ή αυτό θέλανε κάποιοι κύκλοι προφανώς.
1: Αυτό θέλουν να το δείξουν τότε ή θέλουν να το δείξουν τώρα για να δικαιολογήσουν αυτά που έγιναν κατά το μη μουσουλμάνων λαών. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Εδώ βλέπετε μια ομάδα υπήκοη της ίδιας χώρας σώζουν την ίδια χώρα από το χρέος, παρά να γίνει ή προσπαθούν τουλάχιστον να το κάνουν, γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί μετά επικράτησε η Γερμανία και η Γαλλία, αυτό να το τονίσουμε. Τα οικονομικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρωτίστως εξαρτώταν από την Οθωμανική Τράπεζα, της οποίας τα κεφάλαια, παρόλο τον τίτλο της ότι ήταν Οθωμανική Τράπεζα, τα κεφάλαια ήταν σχεδόν 80% γαλλικά.
0: Να υποθέσουμε δηλαδή.
1: Γαλλίας μπορεί να εξηγηθεί σε πολλά σημεία, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το 60% του Οθωμανικού χρέους τελικά ήταν προς τη Γαλλία.
0: Να υποθέσουμε δηλαδή ότι οι κινήσεις αυτές του Ζαρίφη και άλλων κάποιους κύκλους δεν τους συνέφεραν, γιατί θέλανε.
1: Σίγουρα αυτό ήταν δεδομένο. Σίγουρα ήταν δεδομένο. Δηλαδή το όλο ιστορικό πλαίσιο δεν μπορεί να το εξηγήσει μόνο θα έλεγε κανείς, τις πολιτικές ή ακόμα και στρατιωτικές εξελίξεις μέχρι και το 23. Το ζήτημα του οικονομικού παράγοντα έχει τεράστια σημασία και ο ρόλος της Γαλλίας, ακόμα και στο απόγειο της Γερμανοκρατίας, που το Οθωμανικό Επιτελείο ή όλες οι κρατικές δομές ήταν στα χέρια των Γερμανών, η Γαλλία ήταν τριπλάσιο το κεφάλαιο το οποίο είχε επενδυμένο μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Και, δεν
1: και αυτό εξηγάει τη στάση της Γαλλίας όταν στην Συνθήκη των Σευρών μόλις υπογράφεται, που ο Ανκαρέ λέει ότι αυτή η σύμβαση είναι πιο εύθραστη και από τα γυαλιά των Σευρών εδώ, της Πορσελάνης των Σευρών.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν έχει ακουστεί, και καλά κάνετε και τονίζετε το γαλλικό, τη γαλλική αυτή σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί περισσότερο είναι γνωστή η γερμανική και όχι τόσο η γαλλική.
1: Ναι, και η γερμανική δεν νομίζω να είναι πάρα πολύ γνωστή, αλλά η γαλλική είναι τεραστία σημασία και ακόμα ισχύει και σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε με το φιλανθρωπικό πλεονέργο που τους καθιστά το Γεώργιο Μεγάλο Ευεργέτη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτης» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας είναι ο κύριος Νικόλαος Ουζούνογλου, καθηγητής Πολυτεχνείου και πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνου Πολιτών, και σήμερα σας παρουσιάζουμε τους μεγάλους ευεργέτες της οικογένειας Ζαρίφη. Μιλάμε τώρα για τον Γεώργιο Ζαρίφη και ερχόμαστε στο κομμάτι πλέον της φιλανθρωπίας του. Για να δούμε λοιπόν τι έκανε αυτός ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαρίφης έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι οι δωρεές που έχει κάνει έχουν κάτι το ξεχωριστό όταν τα συγκρίνει κανείς με τις χειρονομίες των μεγάλων ευεργετών του έθνους, που ξέρουμε ότι περισσότεροι είναι και υπηρώτες. Συνήθως οι άλλοι ευεργέτες ως επιπλήστον αφοσιώνονται σε μερικά μόνο έργα, στα οποία δίνουν τα όνοματά τους. Τα κτίσματά τους, νικώντας το χρόνο, διαιωνίζουν το όνομα και τη δόξα του δωρητή. Άλλοι πάλι συνάζονται στο χρήμα ολόκληρη τη ζωή τους, προσμένουν να έρθει ο θάνατος, ώστε να μετά να γίνει, να υλοποιηθεί η δωρεά. Ο Ζαρίφης έδινε τον πλούτο του κάθε φορά που η εθνική ανάγκη το απαιτούσε και ενώ ακόμα βρισκόταν στη ζωή. Ιδιαίτερα στην Τουρκία, και βέβαια και στην Ελλάδα ισχύει ακόμα αυτό, τα κοινοφελή ιδρύματα έχουν δημιουργηθεί με καθαρά την συνδρομή του ιδιώτη. Βεβαίως οι συνθήκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά περισσότερο μετά από το 1923 η Νέα Τουρκία, ποτέ δεν βοήθησε, αλλά αντίθετα, ιδιαίτερα μετά από το 1923, υπήρξε εχθρική προς τα ευαγή ιδρύματα, ένα ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό ακόμα και μέχρι τις μέρες μας. Για 40 χρόνια την πόλη, κανένα ίδρυμα, σωματείο, σύλλογος δεν στερήθηκε της μέρημνας και της βοήθειας του Γεώργιου Ζαρίφη. Κανένα ίδρυμα από αυτά που δεν φέρει όμως το όνομά του. Το μόνο κτίριο στην πόλη που εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει, να ονομάζεται Ζαρίφιον, είναι στο Εθνικό Νοσοκομείο στο Βαλουκλή, στο Εθνικό Ίδρυμα Βαλουκλή, στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής κοντά, που κτίστηκε 20 χρόνια μετά από το θάνατό του, και αυτό δεν ήταν ζωή να ονομάσει, δηλαδή άλλοι το ονόμασαν. το ενδιαφέρον του για το φιλανθρωπικό έργο δεν σταματούσε με τη δημιουργία και την αποπεράτωση και την παράδοσή του. Το παρακολούθησε από κοντά, όπως και τις εταιρείες που είπαμε, προείδρευε στα συμβούλια του, διοργάνωσε εορτές για να το εξασφαλίζει πόρους και εννοούσε το Ίδρυμα να συμβαδίζει με την εξέλιξη του πολιτισμού. Στο Βαλουκλήτη δωριά του, η μεγάλη του γένου σχολή, αυτό το μεγαλοπρεπές κύριο, είναι κατά 80% δωρεά του Ζαρίφη και 20% περίπου της Μονής Βατοπεδίου. Υποστήριξε επίσης τη σχολή των Ελλήνων εμπόρων της Χάλκης, την εμπορική σχολή της Χάλκης, που ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το άγνωστο ίδρυμα στο ευρύτερο κοινό και της Ελλάδος και της Τουρκίας. Παρέμεινε πρόεδρος εφορίας αυτής της σχολής για μεγάλο διάστημα. Όπως είπαμε, η μέρημνά του ήταν για τη συνέχιση αυτών των ιδρυμάτων, με την οργάνωση εκδηλώσεων σε διάφορες περιοχές της Κωνσταντινούπολης. Στη Φιλιππούπολη είχε δωρήσει τη δημιουργία μιας σχολής όπου υπήρχε ακμαίος ελληνισμός. Ήταν άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε.
0: Αν δεν απατώμε στη Φιλιππούπολη, στα διδασκαλία εκεί έχουν και το όνομά του, ή όχι, Ζερίφια διδασκαλία.
1: Αυτό ήταν ονομασμένο. Ναι, αλήθεια είναι, αυτό είναι αλήθεια. Το 1865 είχε πάει οικογενειακό στην Προύσα για τα λουτρά, είναι τα θερμά λουτρά, τα περίφημα της Προύσας. Οι αιματικές πηγές της είναι θυμισμένες, αλλά και είναι και μια εξαιρετικά ωραία περιοχή όπου υπήρχε ελληνισμός, κυρίως στα παράλια της Προύσας. Εκεί κατά την επίσκεψή του βλέπει ότι η ελληνομάθεια είναι σε πολύ χαμηλό βαθμό. Το γεγονός αυτό τον δημιουργεί εντύπωση. Προσφέρθηκε να κτίσει την Προύσα δύο σχολεία, ένα Αραιών και ένα Θηλαίων, και είπε εκεί στους ενδιαφερόμενους: θα ξαναγυρίσω στην πόλη σας μετά από 5 χρόνια. Αν στο μεταξύ τα παιδιά σας έχουν μάθει ελληνικά, θα προσθέσω και ένα γυμνάσιο. Δυστυχώς δεν αξιώθηκε να ξαναγυρίσει εκεί. Η χαρά θα δοκίμαζε σαν διαπίστωσε πως μετά 15 χρόνια, χάρη στα σχολεία που απέκτησε, όλοι οι Έλληνες της Προύσας είχαν μάθει ελληνικά.
0: Να ρωτήσω γιατί δεν ήταν τόσο υψηλή η ελληνομάθεια στην Προύσα και σας ρωτάω αυτό γιατί στην
1: δεν
0: αρχή...
1: Δεν είναι μόνο στην Καπαδοκία, αυτό ήθελα να σας τονίσω.
0: Ναι, γιατί στην αρχή μας είπατε, να ολοκληρώσω και να μας πείτε γενικά για τη Μικρά Ασία, ότι οι γυναίκες παραδείγματος χάρη δεν μιλούσαν τουρκικά, μιλούσαν ελληνικά.
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη μόνο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Στην Κωνσταντινούπολη και στα παράλια.
0: Ενώ στην ενδοχώρα τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, στην ενδοχώρα αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να μελετηθεί περισσότερο. Καταρχήν να τονίσουμε το εξής. Η επικράτηση της τουρκικής γλώσσας ακόμα και στην εκκλησία, δηλαδή η λειτουργία στην Καπαδοκία, γινόταν σε μεγάλο βαθμό στα τουρκικά. Είχαν μεταφραστεί όλα τα κείμενα, τα οποία μάλιστα τα βιβλία τα τύπωνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Την καραμαλίδικη γλώσσα. Με το καραμαλίδικο αλφάβητο. Το ξέρουμε αυτό, δεν είναι?
0: Έτσι, βέβαια, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ποια ήταν η αιτία? Τώρα, οι θεωρίες οι οποίες μπορεί κανείς να προβάλλει είναι οι εξής. Πρώτον, να τονίσουμε, σε όλη την προφορική παράδοση, η οποία είναι γραπτή μόλις μετά από την μικρασιατική καταστροφή ή στις αρχές του 20ου αιώνα, σε όλες τις αφηγήσεις από όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας, διαπιστώνει κανείς ένα κοινό στοιχείο, ότι υπήρξε μια περίοδος μεγάλη μακρά αιώνων, 2-3 αιώνων, όπου οι κοινότητες των Ελλήνων ζούσαν μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες και απομακρυσμένες, απομονωμένες συνθήκες. Αυτό το συναντάτε σε όλες τις αφηγήσεις των προσφύγων όταν τις διαβάζετε, γιατί στις περιοχές πριν από τη μικρασιατική καταστροφή, όντας αυτές χωριά απομονωμένα τα περισσότερα, οι μετακινήσεις πληθυσμών ήταν σε μικρό βαθμό και ο προφορικός λόγος μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά, θα έλεγε κανείς, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις.
0: Και δεν...
1: Σε όλες αυτές τις αφηγήσεις βλέπετε ότι μέχρι μια εποχή που μπορεί να την οριοθετήσουμε στο 1800, αυτές οι κοινότητες ζούσαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, απομονωμένες. Μετά από το 1800 αρχίζει κάπως και ή από τα μέσα του 18ου αιώνα αρχίζει και εξομαλύνεται η κατάσταση και υπάρχει μια στοιχειώδης ασφάλεια στους πληθυσμούς και δημιουργούνται, αρχίζουν οι κοινότητες και αναπτύσσονται και μεγαλώνουν, οι οποίες επιταχύνονται μετά από το 1840 που αναφερθήκαμε λίγο πριν στη διακήρυξη της μεταρρύθμισης του Τανζιμάτ και ισοπολιτείας μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων, τουλάχιστον στη θεωρία.
0: Και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε και διδασκαλία στις περιοχές αυτές.
1: Στις περιοχές αναγκαστικά, ξέρετε, η γλώσσα επικράτησε όσες ήταν η πλειοψηφία μουσουλμανικός πληθυσμός, επικράτησε η γλώσσα η τουρκική. Τώρα, δύο θεωρίες προβάλλονται για την Καπαδοκία. Η μία θεωρία είναι ότι το Οθωμανικό κράτος, κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε άλλους τομείς, χρησιμοποιούσε διοικητικά μέσα για να εξισλαμίσει τον πληθυσμό. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι βασικό δόγμα της Οθωμανικής παράδοσης ήταν ότι εάν δεν εξισλαμιστούν όλοι οι πληθυσμοί, το κράτος δεν θα έχει απόλυτη ασφάλεια. Αυτό το δόγμα όμως ερχόταν σε μια σύγκρουση, σε μια αντίφαση με το άλλο δόγμα ότι το φόρο και τον πλούτο θα τον παράγουν οι μη μουσουλμάνοι, οι οποίοι σε πολλές περιοχές ήταν ακόμα πλειοψηφία. Η ισορροπία αυτών των δύο πραγμάτων διήρκησε για πολλούς αιώνες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένας μηχανισμός που λειτουργούσε είναι να θέσεις στις μη μουσουλμανικές κοινότητες, κυρίως στις χριστιανικές, γιατί οι μη μουσουλμανικές ήταν κυρίως χριστιανικές, οι εβραϊκές είναι σχετικά μικρές και έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς από τις χριστιανικές, ήταν να τους βάλεις σε ένα δίλημα. Το δίλημα ποιο ήτανε? Το δίλημα ήτανε αν θα μπορέσεις να διατηρήσεις τη θρησκεία σου ή να διατηρήσεις τη γλώσσα σου. Εάν επέλεγες τη διατήρηση μόνο της θρησκείας και αναγκαζόσουν να μην χρησιμοποιήσεις την ρωμαϊκή γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, καταλαβαίνετε, η ταυτότητα διατηρόταν του Ορθόδοξου. Αυτοί οι πληθυσμοί οι οποίοι επέλεξαν να διατηρήσουν τη θρησκεία σώθηκαν για τον ελληνισμό και η γλώσσα ανακτήθηκε μετά από τα μέσα του 19ου αιώνα με το μεγάλο έργο που έκανε ο Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα, και αυτό το βλέπουμε σε όλη την αυτοκρατορία, κύριε
1: Ζωνόπουλο. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, βέβαια. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Αν δείτε εκκλησιαστικά βιβλία καραμαλίδικα, που τα τύπωνε το Πατριαρχικό Τυπογραφείο, αυτό μιλάμε για τα μέσα του 19ου αιώνα, το μισό βιβλίο είναι στην καραμαλίδικη γραφή, το άλλο το μισό είναι στην κανονική γραφή, την ελληνική.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό γινόταν για να μπορέσει να βαθμιδών να αποκτηθεί η ελληνική γλώσσα ξανά.
0: Αυτό που μας λέτε τώρα για τη γλώσσα και τη θρησκεία το συναντάμε και στα όρια της αυτοκρατορίας. Η Τσάλκα που σήμερα ανήκει στη Γεωργία τότε ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σύνορα Γεωργίας,
1: ναι.
0: Τουρκίας.
1: Ήταν τουρκικά μιλούσαν.
0: Και εκεί μιλάνε είναι τουρκόφωνοι, ναι. Ορθόδοξοι Έλληνες στην καταγωγή.
1: Κοιτάξτε,
0: και προτίμησαν
1: κόμμα,
0: την Ορθοδοξία, αυτό που μας λέτε, ναι. Και τουρκοφώνησαν. Και μάλιστα, ναι. Υπάρχει παράδοση εκεί που λέει ότι κάποιοι που δεν θέλησαν να τουρκοφωνήσουν τους έκοψαν τη γλώσσα για να μην,
1: ναι,
0: μάθουν στην Έλληνα.
1: Η δεύτερη θεωρία που ακούγεται ότι λίγο διαφορετικά στην Καπαδοκία, στην προφορική παράδοση, ότι για μια γενιά κόψαν τις γλώσσες των γυναικών, οπότε τα παιδιά χάσανε την γλώσσα την ελληνική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μάλλον, ξέρετε, είναι μέσα στην προσπάθεια της αυτοδιάσωσης, δημιουργίας μιας ιστορίας που επηρεάζει τις νέες γενιές για την αυτοάμυνα. Μάλλον η πρώτη θεωρία είναι η πιο λογική, διότι η πρακτική αυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να βάζει διλήμματα και με αυτόν τον τρόπο να διαιρεί τις κοινότητες είναι πάρα πολύ συστημένο και σε άλλους τομείς, σε
0: έτσι.
1: Πάρα πολλούς άλλους, όπως τους Αλεβίτες ή στους Κούρδους. Τα ίδια πράγματα τα βλέπουμε να είχαν εφαρμοστεί κατά καιρούς.
0: Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά των μεγάλων ευεργετών σε αυτό το κομμάτι, όπως και τώρα εδώ που μιλάμε για τον Γεώργιο Ζαρίφη, δηλαδή της ίδρυσης διδασκαλίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εκμάθηση της γλώσσας αλλά και της ιστορίας.
1: Να πούμε λίγο και για την συνέχεια του Ζαρίφη. Ο Ζαρίφης απεβίωσε στα τέλη της δεκαετίας του 1880. Η σύζυγός του όμως έζησε αρκετά χρόνια και έχει κάνει πολλές δωρεές και η ίδια. Είχαν και διαφορετικό χαρακτήρα, βέβαια. Ήταν πολύ πιο, θα έλεγε κανείς, προσεκτική η σύζυγος, ενώ ο Ζαρίφης ήταν πολύ ανοιχτός και ακόμα και σε ιδιώτες που ερχόντουσαν να τους στήσουν βοήθεια, ήταν ανοιχτός και το συζητούσε. Η Ελένη λειτουργούσε πολύ πιο ιδρυματικά. Και το μεγάλο της έργο είναι το ορφανοτροφείο, το Εθνικό Ορφανοτροφείο της Πριγκύπου.
0: Μάλιστα.
1: Για το οποίο να πούμε δύο λόγια, γιατί έχει σημασία, έχει φτάσει και μέχρι τις μέρες μας, όπως ξέρετε, με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που το τουρκικό κράτος το αναγνώρισε ότι ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και μια άμεση, θα έλεγα, όχι έμεση, άμεση αναγνώριση και της νομικής προσωπικότητας, της νομικής ύπαρξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το τουρκικό κράτος μέσα στην Τουρκία.
0: Άρα είναι δημιούργημα της γυναίκας του Γεωργίου Ζαρίφη.
1: Λοιπόν, να πούμε, το ιστορικό έχει ενδιαφέρον. Μια γαλλική εταιρεία, μιλήσαμε για τη Γαλλία λίγο πριν την παρουσία της, χτίζει στα τέλη του 1890 ένα μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο στην Πρίγκυπο, μάλιστα για να το κάνει αυτό και καζίνο, δηλαδή χαρτοπαιχτικό κέντρο τυχερών παιχνιδιών, ώστε όταν φτάνουν οι Ευρωπαίοι με το Orient Express στην Κωνσταντινούπολη να μπορούν να επισκέπτονται αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο στην Πρίγκυπο, στην Ίσο Πρίγκυπο, που είναι ένα νησί πολύ ωραίο, το μεγαλύτερο νησί της συστάδας των Πριγκυπωνήσων. Όμως ετέθη το θέμα ότι δεν μπορεί σε μια χώρα στην οποία επικρατεί ο Ισλαμικός νόμος, είναι θρησκοκρατούμενη χώρα, να υπάρξει ένα κέντρο στο οποίο να λειτουργεί η χαρτοπαικτική λέσχη. Και ο Σουλτάνος Χαμίτου, ο οποίος είχε καθιερώσει αυτή την πανισλαμιστική ιδέα, έχει σημασία αυτό να αναφερθεί, δηλαδή και με τη σημερινή Τουρκία έχει σχέση. Η παρούσα κυβέρνηση, πάνω χάρη, πολλές φορές προβάλλει τον Σουλτάνο Χαμίτ ότι δεν είναι αυτό το οποίο τον παρουσίαζαν οι μεταγενέστεροι του. Αναγκάζεται να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας και ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος, για τον οποίο ίσως πρέπει να μιλήσουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η κινητοποίηση του δυναμικού, του ελληνικού δυναμικού για την ίδρυση αυτού των ιδρυμάτων, βρίσκεται πίσω και ο Ιωακήμ ο Τρίτος. Για τη μεγάλη σχολή που μιλήσαμε, είναι αυτός ο οποίος προτρέπει τον Ζαρίφη να γίνει το κτίριο της Μεγάλης του Γιάννου Σχολής. Η Μεγάλη του Γιάννου Σχολή λειτουργεί από το 1454. Το κτίριο είναι το 1882.
0: Νομίζω ότι ο Ιωακήμ ο Τρίτος, τώρα που το λέτε, είναι στη χωρία των μεγάλων ευεργετών, έτσι δεν είναι?
1: Είναι βέβαια, ναι,
0: έτσι.
1: Και ο ίδιος, ακόμα και το Ιωακήμιο το δημιουργεί ο ίδιος.
0: Ωραία.
1: Από τον προκάτοχό του, που ο Ιωακήμ ο Δεύτερος τον καθιστά διαχειριστή της περιουσίας, το ίδιος δημιουργεί την ώρα. Βέβαια, είναι ο κορυφαίος ο οποίος προτρέπει και δημιουργεί και ευεργέτης ο ίδιος. Λοιπόν, το ξενοδοχείο το αγόρασε η Ελένη Ζαρίφη με ένα εξευτελιστικό ποσό, 3.000 χρυσές. Η γαλλική εταιρεία είχε εξοδέψει 40.000 φράγκα, δεν κάνω λάθος, χρυσά φράγκα, το αγόρασε 3.000 οθωμανικές λίρες. Και δημιουργήθηκε εκεί το Εθνικό Ορφανοτροφείο, το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες. Είχε μεγάλη περιπέτεια από το 1964 μετά. Στη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας προσέφερε στέγη σε ορφανά πάρα πολλά. Λειτουργήσε σαν ορφανοτροφείο μέχρι το 1964 με την ανθεληνική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης. Το 1964 κατελήφθη, μετά εγκαταλείφθηκε, είχε μια μεγάλη περιπέτεια, δεν έχουμε χρόνο να το εξηγήσουμε, και μετά από δικαστικό αγώνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και βέβαια ο Παναγιώτατος ήταν αυτός ο οποίος καθόρισε όλη αυτή την προσπάθεια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όχι μόνο αναγνώρισε την ιδιότητα αλλά και την επιστροφή του ακινήτου, το οποίο βέβαια έχει καταστραφεί λόγω της εγκατάλειψης για πολλά χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή ιδιοκτησιακά έχει αναγνωριστεί από το τουρκικό κράτος ότι ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Επίσης η σχολή Γαλατά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Η ελληνική σχολή Γαλατά, η οποία κτίστηκε στα τέλη του 1890, είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο στην περιοχή Γαλατά, δηλαδή του λιμανιού. Λειτουργήσε για πολλά χρόνια ως σχολείο, ήταν πάλι δωρεά της, κυρίως της Ελένη Ζαρίφη, και η οικογένεια Μπονάνου ήταν δωρήτρια. Το κτίριο αυτό επίσης κινδύνεψε με τον τρόπο του ορφανοτροπίου που σας ανέφερα και κυρίως ήταν στόχος της οικογένειας του Καραχισαρίδη, του Ευθύν, του γνωστού εξωμότη. Αλλά και αυτό πρόσφατα αναγνωρίστηκε η ιδιοκτησία στην ελληνική κοινότητα, στην ελληνική μειονότητα, και μάλιστα σήμερα εξελίσσεται σε ένα πολιτιστικό κέντρο για την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.
0: Αυτά λοιπόν και για την Ελένη Ζαρίφη, την γυναίκα του Γεωργίου Ζαρίφη. Μία τελευταία μουσική ανάπαυλα και ολοκληρώνουμε, κύριε Ουζουνόγλου, για σήμερα.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα κοντά μας έχουμε τον κύριο Νικόλαο Ουζούνογλου και μας μιλάει για την οικογένεια Ζαρίφη. Για τον Γεώργιο κυρίως και την γυναίκα του, την Ελένη Ζαρίφη, έχουμε ήδη πει κάποια πράγματα και συνεχίζουμε.
1: Κοιτάξτε, για το συμπέρασμα πρέπει να δείξουμε το εξής, ότι ο Ζαρίφης είναι μια οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, μπορεί να χαρακτηριστεί και φαναριώτης βέβαια και δεν έζησε μεγάλο διάστημα στο φανάρι, είναι συνεχιστής αυτής της παράδοσης της αφοσίωσης προς το γένος, ζει μια πολύ δύσκολη περίοδο στη διάρκεια της Επανάστασης, διαφεύγει η οικογένειά του στη Ρωσία, έρχεται στην Ελλάδα μετά από την ίδρυση του νέου κράτους, προσπαθεί να προσφέρει εκεί, δεν μπορεί, δεν υπάρχουν οι συνθήκες, αναγκάζεται να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, διατηρεί την ελληνική του υπηκότητα για όλο το διάστημα της ζωής του και καθίσταται σε μερικά χρόνια ο ουσιαστικός χρηματοδότης του Οθωμανικού κράτους. Και η στάση του είναι την κατεύθυνση να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κράτος, ένα κράτος ισοπολιτείας, το οποίο όμως τελικά δεν επικράτησε βέβαια. Και οδηγηθήκαμε σε αυτά που έχουμε οδηγηθεί, που ξέρουμε την εξέλιξη όλη της αρχής του 20ου αιώνα. Το ευεργετικό του έργο είναι τεράστιο. Έχει προσφέρει στην παιδεία, έχει προσφέρει στην φιλανθρωπία. Είχε την ιδιότητα ότι δεν προσπαθούσε, θα μπορούσε τη μεγάλη σχολή να την ονομάσει και Ζαρίφιο κτίριο. Δεν το έκανε. Μόνο μετά από το θάνατό του ονομάστηκαν κάποιες δωρεές τις οποίες έκανε με το όνομά του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληθεί. Και τέλος να πούμε ότι το έργο το συνέχισε και η σύζυγός του με έναν άλλο τρόπο ίσως, η σύζυγό του. Αναφερθήκαμε στο ορφανοτροφείο, το Εθνικό Ορφανοτροφείο. Αναφερθήκαμε στη Σχολή Γαλατά.
0: Τα οποία σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκονται, μας είπατε ήδη.
1: Η Σχολή Γαλατά, σας λέω, εξελίσσεται σε ένα, έχει μια πολύ άξια εφορία τώρα ελληνική. Εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε σαν ο ενωτικός φορέας των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών. Το ορφανοτροφείο έχει καταστραφεί με την στάση που έχουν κρατήσει οι τουρκικές κυβερνήσεις δεκαετία μετά από το 60 μέχρι πρόσφατα. Αυτό το κτίριο έχει ένα σκελετό μεταλλικό, σιδερένιο σκελετό, αλλά έχει επένδυση ξύλινη. Το ξύλο λόγω της εγκατάλειψης και μη συντήρησης έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, ωστόσο είναι δυνατόν οι ειδικοί, όπως λένε, να με αρκετά βέβαια υψηλά ποσά να μπορέσει να επανέλθει σε μια κατάσταση που μπορεί να λειτουργήσει. Ο Παναγιώτατος έχει ανακοινώσει ότι έχει σκοπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο να δημιουργήσει δύο ιδρύματα τα οποία θα στεγαστούν μέσα σε αυτό το μεγαλοπρεπές κτίριο, ένα κέντρο θρησκευτικού διαλόγου για να, στην υπηρεσία της ειρήνης. Και το δεύτερο είναι ένα ίδρυμα που, για το περιβάλλον, που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο ίδιος ο Παναγιώτατος, ο Πατριάρχης μας Οικουμενικός, ο Βαρθολομαίος ο Πρώτος, δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος. Και τα δύο είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Επομένως, ευχόμαστε και με τη βοήθεια του Θεού ότι αυτό το ίδρυμα θα προσφέρει πάλι σε όλη την ανθρωπότητα, στην έννοια δηλαδή αυτά που έχει καλλιεργήσει ο Οικουμενικός Ελληνισμός για πολλούς αιώνες.
0: Η Ελληνική Σχολή του Γαλατά.
1: Η Ελληνική Σχολή του Γαλατά, σας είπα, εξελίσσεται και αυτή τη στιγμή, αν πάτε στο Γαλατά στο σχολείο, θα δείτε μια πολύ σημαντική έκθεση της Biennale. Μετά από εκεί θα υπάρξουν άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο μέσα Νοεμβρίου για τη μελλοντική χρήση του ακινήτου αυτού. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο αριθμός των Ρωμιών μαθητών, των Ελλήνων μαθητών, είναι σχετικά μικρός. Βέβαια λειτουργούν τα τρία ιστορικά λύκεια μας, λειτουργούν και μερικά δημοτικά με μικρό αριθμό μαθητών. Υπάρχει μια ελπιδοφόρα εξέλιξη από φέτος που συμβαίνει, ότι για πρώτη χρονιά έχουμε στα νηπιαγωγεία και στον παιδικό σταθμό που λειτουργεί στην Αγία Τριάδα μια αύξηση του αριθμού των παιδιών που προσέρχονται. Υπάρχουν και παιδιά αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα που δουλεύουν στην Κωνσταντινούπολη. Επομένως, συνεχίζει η παράδοση του γένους. Η σχολή Γαλατά, ένα από τα σχέδια δικιάς μας πρότασης και το οποίο το συζητάμε με την, μάλιστα το έχουμε θέσει ανοιχτά και στείλαμε και χθες μια επιστολή στον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, τον κύριο Μέρντιν Τσέρο, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος επιστήμον και πολύ ανοιχτός προς τα θέματά μας. Είναι και ο ίδιος Καπαδόκης και ξέρει την παρουσία των Ρωμιών σε όλη αυτή την περιοχή. Είναι το θέμα να επιστραφεί στην ελληνική ομογένεια η περίφημη βιβλιοθήκη και το αρχείο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, έχουμε διαπιστώσει πού βρίσκονται τα βιβλία και από βιβλιογραφία κυρίως. Στην επιστολή έχουμε επισυνάψει πού βρίσκονται τα βιβλία και ζητάμε αυτά με μια διαδικασία νομική να επιστραφεί η ιδιοκτησία τους στην ελληνική ομογένεια της Κωνσταντινούπολης. Ίσως για τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή που είναι πολύ σημαντική, διότι και αυτός δεν είναι φυσικό πρόσωπο βέβαια. Μέσα σε αυτό είχαν εμπλακεί πάρα πολλοί ευεργέτες, ο Βασιάδης, ο Στέφανος Καραθοδωρής, ο Γιώργος Βασιάδης, και ήταν ένας φορέας ευεργεσίας προς το γένος, διότι αυτά που μιλήσαμε λίγο πριν για την παιδεία, η προσφορά του ήταν τεράστια μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Μάλιστα. Και το μέσα σε αυτά υποθέτω και η Μεγάλη του Γένους Σχολή υπάρχει.
1: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή λειτουργεί, είναι κανονικό.
0: Λειτουργεί κανονικά και τα λοιπά.
1: Είναι το καθεστώς, ναι, έχει μαθητές, έχει μια βιβλιοθήκη πολύ σημαντική, την οποία με θελοντική εργασία συνεργαζόμαστε με την εφορία της Μεγάλης του Γένους Σχολής και έχει καταλογραφηθεί, διότι και αυτή πέρασε από πολλές περιπέτειες. Όπως ξέρετε, μετά από το 1923 τα πράγματα ήταν πάντοτε δύσκολα για τον ελληνισμό της πόλης, όχι μόνο λόγω των πολιτικών των τουρκικών κυβερνήσεων, αλλά και τις τάσεις των χωρών που είχαν υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης, που είχε ολόκληρο ένα κεφάλαιο την προστασία των μειονοτήτων και το οποίο καταπατήθηκε, θα έλεγα, και τη ανοχή αυτών των κρατών και μεταξύ αυτών δυστυχώς και βέβαια και των ελληνικών κυβερνήσεων. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει να μιλήσουμε κάποτε.
0: Κάτι τελευταίο για τα διδασκαλία της Φιλιππούπολης, έχουμε καμιά είδηση?
1: Εγώ δεν έχω, μπορούμε να μάθουμε βέβαια και ίσως σε μια άλλη εκπομπή μπορούμε να μιλήσουμε. Ξέρω ότι το κτίριο υπάρχει ακόμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γουζούνογλου, για την συνεισφορά σας σήμερα στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα κοντά μας είχαμε τον κύριο Νικόλαο Γουζούνογλου, καθηγητή Πολυτεχνείου και πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, ο οποίος μας παρουσίασε την οικογένεια Ζαρίφη και ειδικότερα το ζεύγος Γεωργίου και Ελένης Ζαρίφη. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Από ποιο μέρος του κόσμου μας ακούτε, χαίρετε.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσ μη έβγε έβγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμε εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, όσαν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλέωσε και εμεί των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σών οικέτην και άμεμπτων, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον.

0: αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε κάθαρον όλων μονισμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφησεν σύ ιδούγα αρθαρών το ελέη σου τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γενήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ενδύ σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
2: Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία ιδίω υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε ως ηγέρθει ο Κύριος, θάνατός σας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικό, εν άδου δε μεταψυχή ω Θεό, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχε Χριστέ, μετά πατρό και πνεύματο, πάντα πληρών ο απερίγραπτο.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
0: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
1: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
4: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της

0: πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ευχόμεθα ο Θεός τις πρεσβείες της Θεοτόκου να σας χαρίζει θάρρος, δύναμη, χαρά και αγάπη για να εορτάζετε επί πολλά πολλά χρόνια τον 15 Αύγουστο. Συν Θεό Αγίου φτάσαμε στην 10η Κυριακή Μαθαίου. Αυτή η Κυριακή, η 10η Μαθαίου, ανοίγει και πάλι το θέμα της χριστιανικής πίστεως. Της πίστεως ότι ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσίαν απολάβομεν. Ναι, η γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού έγινε για να απολαύσουμε οι άνθρωποι την υιοθεσία μας υπό του Θεού και την ανάδειξή μας σε τέκνα Θεού. Σε αυτή την υπέροχη υιοθεσία συνέβαλε ελεύθερα, αποφασιστικά, δυναμικά η Παναγία Θεοτόκος και Μητέρα του Φωτός. Διότι ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, ενανθρώπισε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Η Παναγία μας συνέβαλε ουσιαστικά ούτως ώστε ο Λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Όσοι έλαβον Αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν. Τέκνα Θεού γενέστε. Τέκνα Θεού σημαίνει άνθρωποι της Εκκλησίας. Η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποίαν ήδη εορτάζουμε, είναι η ουσιαστική απάντηση στο περιθανάτου ερώτημα. Κάθε άνθρωπο τον απασχολεί το ερώτημα: τι είναι ο θάνατος, τι νόημα έχει η ζωή αφού υπάρχει το τέλος της ζωής. Το ερώτημα δέχεται δύο εντελώς διαφορετικές απαντήσεις. Αλλιώς αποκρίνεται ο εκκλησιαστικός άνθρωπος και αλλιώτικα απαντά ο καθημερινός συνανθρωπός του. Λέμε εκκλησιαστικό άνθρωπο εκείνον που συνειδητά μετέχει στην ευχαριστιακή σύναξη, ελεύθερα με το Άγιο Βάπτισμα ανήκει στην Εκκλησία και εκούσια παραμένει ενεργό μέλος του σώματος του Θεανθρώπου Χριστού. Ο εκκλησιαστικός άνθρωπος γίνεται, δεν γεννιέται. Η φύση του μπορεί να είναι θρησκευτική, αλλά αυτό δεν αρκεί για να συγκροτήσει την εκκλησιαστικότητα. Ο άνθρωπος πρέπει με το Άγιο Βάπτισμα να αναγεννηθεί, με τα αγιοπνευματικά εκκλησιαστικά μυστήρια να μεταμορφωθεί, χωρίς όμως να αλωτριωθεί. Κατ' ακολουθία, η πραγματική, ουσιαστική, οντολογική διαφορά καθημερινού ανθρώπου είναι η Ανάσταση. Αν πάρουμε την καθημερινή πραγματικότητα και προσθέσουμε σε αυτή την πίστη στην Ανάσταση, τότε έχουμε την πραγματικότητα που βιώνει η εκκλησιαστική ζωή. Γι' αυτό άλλωστε εορτάζεται η κοίμηση της Παναγίας ως μετάσταση προς την ζωή. Σημειώνουμε με έμφαση ότι στα πλαίσια της εορτής η έννοια της μετάστασης εμπεριέχει τις έννοιες της Ανάστασης και της Ανάληψης. Ο εκκλησιαστικός λοιπόν άνθρωπος είναι πάντοτε και πρέπει να μένει διαρκώς ένας καθημερινός άνθρωπος σαν όλους τους άλλους τους ανθρώπους του καιρού του και του χώρου του, χωρίς κανένα εξωτερικό διακριτικό γνώρισμα ή έκδηλο σημάδι της χριστιανικής του ταυτότητας, ούτε στην ενδυμασία, μήτε στην κόμωση, μήτε στη συμπεριφορά. Η ιδιοποιώς διαφορά του εκκλησιαστικού ανθρώπου βρίσκεται στην πίστη του στην Ανάσταση, που σημαίνει και πίστη στην δυνατότητα της αναγέννησης. Αυτή η πίστη ενσαρκώνεται με την συμμετοχή του στην Εκκλησία και επικεντρώνεται στην μετάληψη σώματος και αίματος Χριστού, του φαρμάκου της Αθανασίας, όπως εύστοχα αποκλήθηκε στους πρωτοχριστιανικούς αιώνες η Θεία Ευχαριστία. Ο καθημερινός άνθρωπος γνωρίζει ένα μόνο πράγμα, ότι η ζωή του έχει τέρμα. Ο εκκλησιαστικός άνθρωπος γνωρίζει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θα πεθάνει και το άλλο ότι θα ζήσει την εκ νεκρών Ανάσταση. Θα χάσει πολλές μάχες, αλλά θα κερδίσει τον πόλεμο με την αποφασιστική μάχη υπέρ της ζωής, την μάχη της Ανάστασης. Ο εκκλησιαστικός άνθρωπος αγωνίζεται στα πεδία της καθημερινής ζωής με την μεγάλη προσδοκία. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί διατρανώνουμε την πίστη μας με την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, άδοντες και ψάλλοντες. Εντιγεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εντικοιμήσει τον κόσμο νου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Έτσι εξηγείται το ότι η εορτή της 15ης Αυγούστου ονομάζεται Πάσχα του Καλοκαιριού. Δεν είναι η ωραιότητα του καλοκαιριού που χρωματίζει το Πάσχα του Καλοκαιριού. Είναι το ότι η τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης υπερβαίνεται δια της Αναστάσεως, όπως το αποδεικνύει η περίπτωση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία μας υπερεύει, ξεπέρασε την τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή την θνητότητα και τη φθορά, διότι είναι μητέρα της ζωής, του Θεανθρώπου Χριστού, και μετέβει προς την ζωή, τον Υιό και Θεό της, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Υπ' αυτή την έννοια, η εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου ναι μεν κάνει θέμα την πίστη, αλλά και συνεισφέρει σε αυτό που αποκαλύπτει η πίστη. Δηλαδή, συνεισφέρει στην αναγέννηση του ανθρώπου υπό το φως της Ανάστασης. Συνεισφέρει στην κίνηση από την γέννηση στην αναγέννηση, καθώς με την προσδοκία της Ανάστασης καθιστά τον άνθρωπο σημαντικό και την εγκόσμια ζωή σημαντική. Η ασημαντότητα απειλεί τον άνθρωπο ως πνευματικός θάνατος. Η πίστη, την οποία έχει ως θέμα της η εορτή, κάνει τον άνθρωπο σημαντικό και τον λυτρώνει από την απειλή του πνευματικού θανάτου, καθώς τον τοποθετεί μέσα στο έλεος του Θεού, μέσα στις φωτοδοτικές θεοφάνειες. Έτσι σταματάει η απόπειρα να μετασχηματίζονται οι άνθρωποι σε μικροαντικείμενα, σε τεμάχια της πραγματικότητας που η επιστήμη μπορεί να μετρήσει και η τεχνολογία μπορεί να ελέγχει. Αποκαθίσταται κάθε άνθρωπος στην άπειρη σημασία του και αξία του. Πάβει να είναι καινοδοχείο όπου μπορεί ο καθένας επιτίδιος, συμφεροντολόγος ή δυνάστης να ρίχνει μέσα ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος εν Χριστώ, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, καθίσταται εξόχως σημαντικός. Πνεύμα Άγιον επέρχεται επ' αυτόν και δύναμις του υψίστου τον επισκιάζει. Ακριβώς όπως συνέβη με την Υπεραγία Θεοτόκου. Όμως δεν συμβαίνει αναγκαστικά. Η σωτηρία έρχεται από τον Θεό. Η αποδοχή της σωτηρίας όμως ανήκει στον άνθρωπο και δεν είναι κάτι το δευτερεύον. Ο άνθρωπος πρέπει να θέλει την κοινωνία με τον Θεό, να θέλει να μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Αν όντως το θέλει, τότε τοποθετείται μέσα στην ελευθερία και την αγάπη του Θεού και κινείται από την αλωτρίωση στην αυθεντικότητα, δηλαδή υπάρχει σωστά, όπως η Υπεραγία Θεοτόκος, ο κατεξοχήν εκκλησιαστικός άνθρωπος. Δεν είναι η Παναγία μας θεά, είναι εκκλησιαστικός άνθρωπος, γνήσιος εκκλησιαστικός άνθρωπος. Είναι η γυναίκα που κατέστησε την ανθρώπινη φύση όχι φαινομενικά αλλά αληθινά Θεοτόκο και μας δείχνει πως η σωστή σχέση του ανθρώπου με το Θεάνθρωπο Χριστό είναι σχέση σωτήριος. Είναι σχέση που μας κατευθύνει στην αναγέννηση, δηλαδή προς το μέλλον. Όταν μιλάμε για την σχέση της Υπεραγίας Θεοτόκου με το Θεάνθρωπο Χριστό και την σχέση ημών των ανθρώπων με τον Θεάνθρωπο Χριστό, μιλάμε για το μέλλον, το άμεσο, το μεσοπρόθεσμο, το απότερο. Η Υπεραγία Θεοτόκος πραγματοποίησε και τις τρεις χριστιανικές αρετές: πίστη, αγάπη, ελπίδα. Ελπίδα σημαίνει άνοιγμα προς το μέλλον. Είναι εν πολλής λάθος να εκλαμβάνουμε την χριστιανική εσχατολογία, δηλαδή την ελπίδα για το μέλλον, ως προσδοκία του τέλους του κόσμου. Η χριστιανική Ορθόδοξος εσχατολογία σημαίνει, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, δυναμικό κίνημα προς τα εμπρός, πρόοδος και προκοπή. Υπέρβαση κάθε μορφής κακού και τελειοποίηση των πάντων και μαζί της προσωπικής ύπαρξης. Βέβαια όχι μόνο με την έννοια της πνευματικής πρόοδου, αλλά και της υλικής πρόοδου, η οποία η υλική πρόοδος εκδηλώνεται ως ενδυνάμωση της ελπίδας για την επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην», είπε ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος είναι ο πάλιν ερχόμενος μεταδόξης. Από την άποψη την χριστιανική, την ορθόδοξο χριστιανική, νεότερο είναι όχι το ως προς την ηλικία νεότερο, αλλά αυτό που θα αντέξει μελλοντικά, αφού ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ο πάλιν ερχόμενος μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Επομένως, το αντίθετο, δηλαδή άρνηση της ζωής, περιφρόνηση των βιωτικών αγαθών, απόγνωση και απελπισία, συνιστά αμαρτία και οδηγεί στον μηδενισμό. Η απελπισία είναι της κακίας τέχνη εις ακηδίαν και ολιγορίαν την ψυχήν εμβάλουσαν, λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Και βέβαια, η στάση του πιστού ανθρώπου είναι η προσδοκία, όχι όμως ως παθητικότητα, αλλά ως δραστηριότητα προς αλλαγή και μεταμόρφωση του κόσμου και του εαυτού του. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της 10ης Κυριακής Μαθαίου διακηρύττει με συγκλονιστικό τρόπο αυτή την αναγέννηση, αλλαγή και μεταμόρφωση περί της οποίας κάνουμε λόγο. Ας το διαβάσουμε λοιπόν αυτό το Ευαγγέλιο και ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του, αφού όμως πρώτα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό, όταν έφτασαν στο πλήθος, πλησίασε τον Ιησού ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι δαιμονισμένος και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου εδώ το παιδί». Και επιτίμησε ο Ιησούς το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν, και από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε το δαιμόνιο?» Και ο Ιησούς τους είπε: «Εξαιτίας της απιστίας σας, σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινα από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όταν το κοινωνικό περιβάλλον παρουσιάζει επιδείνωση, τότε ο Θεοάνθρωπος Χριστός προτείνει ικανοποίηση της νοσταλγίας του παραδείσου και ασκητικό τρόπο ζωής. Ως επί το πλείστον, η πρόταση απορρίπτεται σχεδόν αμέσως, διότι παρεξηγείται εύκολα. Η παρεξήγηση λύεται μέσω του Ευαγγελίου που ήδη διαβάσαμε. Πράγματι, το περίουο λόγος Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει ένα νέο άνθρωπο που είχε επέσει σε ηλιγκιώδη ανισορροπία. Αλλά σε ανάλογη ανισορροπία είχαν πέσει και ο πατέρας του και οι μαθητές του Θεανθρώπου Χριστού. Ο πατέρας έβλεπε το παιδί του να αφηνιάζει. Άλλοτε να πέφτει στη φωτιά, άλλοτε στο νερό. Παρακαλούσε τους μαθητές του Θεανθρώπου Χριστού να τον βοηθήσουν και εκείνοι, παρά τις καλές προθέσεις τους, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Τότε ο τραγικός πατέρας μετακινήθηκε προς τον Θεάνθρωπο Χριστό, ο οποίος, αφού θεράπευσε το παιδί, σχολίασε: «Το γένος των ανθρώπων και των δαιμόνων δεν θα τα βγάλει πέρα παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Δηλαδή, και με άλλα λόγια, ήθελε να υπενθυμίσει πως ο άνθρωπος είναι ένα δημιούργημα που δεν διαθέτει την ισορροπία του ζώου. Ο παράδεισος του ζώου είναι η εφταξία των ενστίχτων του, των ορμών του. Ο άνθρωπος όμως είναι η ύπαρξη που έχει χάσει τον παράδεισό της και περιέπεσε σε ηλιγκιώδη ανισορροπία. Επανισορροπεί μόνο όταν στη θέση της πληγής που άφησε η αποκοπή από τον παράδεισο θέσει το φάρμακο της αφήγησης της σωτηρίας του. Της μεγάλης αφήγησης. Δεν μπορεί να ισορροπήσει ο άνθρωπος χωρίς το αντίβαρο της σωτηρίας του. Διότι η νοσταλγία του παραδείσου δεν χάνεται ποτέ. Μόνο που μέσα στην διαδρομή της σωτηρίας, την μεγάλη αφήγηση της σωτηρίας, την υποκαθιστούν διάφοροι μύθοι. Πνευματικοί μύθοι που διαρκούν ορισμένο χρόνο. Ύστερα καταραίουν και υποκαθίστανται από άλλους μύθους. Στην εποχή μας η ικανοποίηση της νοσταλγίας του παραδείσου γίνεται με την αποδοχή από το άτομο κοινωνιστικών μυθολογημάτων, οικονομιστικών εφευρημάτων, καταναλωτικών οραμάτων ή ποικίλων αθλημάτων. Αλλά όταν πάμψουν να ικανοποιούν όλα αυτά, η νοσταλγία μετατρέπεται σε αλόγιστη εκδικητική επιθετικότητα ή καταφυγή στους τεχνητούς παραδείσους ποικίλων παρεστησιογόνων. Όταν δεν έχουμε την αίσθηση του παραδείσου, τότε ξεπέφτουμε στο «από το ολότελα καλή είναι και η παρέστησή του». Αφόρητη είναι η απόλυτη έλλειψη του παραδείσου. Γι' αυτό ταλέποροι άνθρωποι τον προτιμούν έστω και τεχνητό, με τίμημα τον αυτομηδενισμό τους. Διότι επιτέλους και ο αυτομηδενισμός είναι μια κάποια λύση ισορροπίας, μόνο που δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Ακριβώς επειδή δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση ο αυτομηδενισμός, γι' αυτό καλείται τόσο η κοινωνία όσο και ο κάθε άνθρωπος να πάρουν μέτρα για να απαντήσουν στην θανάσιμη πρόκληση. Τα πιο πρόχειρα μέτρα είναι τα κατασταλτικά, αλλά και τα πολύ λίγο πρόσφορα. Από ό,τι είπαμε, καθίσταται σαφές ποια είναι τα πρόσφορα μέσα. Είναι η κάλυψη του κενού της νοσταλγίας του παραδείσου με ολοένα και πνευματικότερα περιεχόμενα. Ιδού η σημασία και το νόημα της πρότασης του Ιησού Χριστού. Αυτό το γένος θα τα βγάλει πέρα μόνο με προσευχή και νηστεία. Αντί για παρεστήσεις, προτείνονται πνευματικές ενασχολήσεις. Συγκεκριμένα η προσευχή και η νηστεία που έχουν να κάνουν με την συγκλονιστική αφήγηση της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού στον κόσμο, δηλαδή με την μεγάλη αφήγηση της σωτηρίας του ανθρώπου από τον έσχατο κίνδυνο που είναι ο πνευματικός και ο βιολογικός μηδενισμός. Μέρος αυτής της σωτηριώδους αφήγησης είναι και το περιούο λόγος Ευαγγέλιο, όπως είναι και η ιστορία της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν πρόκειται για τη σωτηρία του ανθρώπου, αντί των παρεστήσεων, προτιμότερη είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας του.
Να γιατί παρόλες τις δυσκολίες, ο 15 Αυγούστος εορτάζεται από όλους τους ανθρώπους ομόδοξους και ετερόδοξους. Κανείς, μα κανείς για λόγους ιδεολογικούς δεν πρόκειται να αφήσει τον εαυτό του έξω από τα γεγονότα της σωτηρίας που ικανοποιούν την νοσταλγία για ζωή παραδείσια. Κανείς για λόγους ιδεολογικούς δεν πρόκειται να κλείσει τα αυτιά του στους ήχους των παρακλήσεων. Με χρώματα και αρώματα, μελωδίες και ψαλμωδίες, όλοι θα απολαμβάνουν την μεγάλη αφήγηση της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν όχι στα φανερά, οπωσδήποτε μυστικά. Έστω και με τη σκέψη. Είπαμε, κανείς δεν αφήνει τον εαυτό του χωρίς την ελπίδα της σωτηρίας για λόγους ιδεολογικούς. Στο κάτω-κάτω ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν έχει ομάδα για να θέλει οπαδούς. Ο ίδιος έλεγε χαριτωμένα ότι προσκαλεί τους ανθρώπους σε μεγάλο δείπνο και συμπόσιο. Ποτέ δεν είπε, ούτε και θα πει, ότι τους προσκαλεί σε ομάδα ή παράταξη. Σε μεγάλο λοιπόν δείπνο και συμπόσιο πνευματικό προσκαλούνται όλοι οι άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, προκειμένου να ικανοποιήσουν την βαθύτερη νοσταλγία τους για έναν παράδεισο. Ο άνθρωπος δεν είναι νοητός χωρίς αυτή την νοσταλγία. Γι' αυτό και τον ακούς στις δύσκολες στιγμές να λέει «Έγινε η ζωή μου κόλαση», ενώ για τις ωραίες στιγμές λέει «Έζησα ή ζω σαν να ήμουν στον παράδεισο». Τέτοιες κουβέντες ακούγονται καθημερινά από στόματα πολλά. Άρα βεβαιώνουν του λόγου του αληθές. Το ίδιο βεβαιώνουν και οι συζητήσεις περί διακοπών. Τι άλλο αναζητά ο άνθρωπος με τις διακοπές εκτός από την ικανοποίηση της νοσταλγίας για μερικές μέρες ή έστω ώρες σε έναν παράδεισο? Ωστόσο, στην αφήγηση του σημερινού Ευαγγελίου επισημαίνεται ότι η αποκατάσταση του ανθρώπου στο ύψος που του αρμόζει δεν είναι και τόσο εύκολη. Συγκεκριμένα μας παρουσιάζει ένα νέο άνθρωπο, το είπαμε ήδη, που άλλοτε πέφτει στη φωτιά και άλλοτε στο νερό, όχι για να αναδειχθεί εξέχουσα προσωπικότητα, αλλά να μηδενιστεί ως άτομο. Ζούσε σαν να κατευθυνόταν από ένα ραντάρ που βρισκόταν προσαρμοσμένο στο κεφάλι του και το οποίο του υπαγόρευε συνεχώς την αυτοκαταστροφή του. Ήταν ένας τρόπον τεινά τηλεκατοφθηνόμενος τύπος ανθρώπου που αντλούσε τα κίνητα και τον προσανατολισμό του από φωνές καταστροφικές εκτός εαυτού. Ήταν σε θέση να ανταποκρίνεται αλλά όχι να επιλέγει. Δεν είχε ουσιαστικά δικό του κέντρο πρωτοβουλίας. Το άτομο αυτό ήταν σκλάβος μιας άλλης εκτός του εαυτού του γνώμης. Ήταν υποτεταγμένο το άτομο αυτό σε μια ανώνυμη εξουσία με κεφαλαίο το έψιλον. Και η εξουσία αυτή άλλοτε τον έριχνε αυτό τον άνθρωπο στη φωτιά, άλλοτε στο νερό, προς αυτομηδενισμό, χωρίς κανείς να γνωρίζει τον λόγο. Ο πατέρας του είπε στο Θεάνθρωπο Χριστό «Κύριε ελέησόν με», ότι ο Υιός μου κακός πάσχει, πολλάκις γαρπίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ. Το κέραιο τώρα ερώτημα είναι, μήπως αυτός ο ανθρώπινος τύπος μοιάζει με τον ανθρώπινο τύπο του νεωτερικού ατόμου, τον τύπο του ατόμου της εποχής μας? Από ό,τι φαίνεται, το μεταμοντέρνο σύγχρονο άτομο θεωρήθηκε ως ιδανικό, αφού ήταν ενδοκατευθυνόμενο. Είχε σταθερά κριτήρια, ισχυρά κίνητρα και φιλοδοξίες. Ο νοηματισμός του ορίστηκε από τις ακόλουθες εξισώσεις. Θεός ίσον μηδέν, ανύπαρκτος ή εκτός υπηρεσίας. Ομάδα, κοινωνία ίσον μηδέν. Άτομο, αυτό είναι το παν και τα πάντα. Κέντρο αυτού του τύπου η λογική και η παρατήρηση. Καυχημά του η τεχνολογία και ο οικονομισμός. Συν το χρόνο όμως αποδεικνύεται ότι ο σιδερένιος αυτός τύπος ανθρώπου είναι βαθύτατα προβληματικός. Είναι τόσο αγχωμένος και φοβισμένος κάτω από την επιφανειακή του δύναμη που τελικά δεν θέλει να αναδειχθεί αλλά θέλει να προσαρμοστεί. Άλλωστε όλες οι υπερέχουσες φωνές του υπαγορεύουν «προσαρμόσου για το καλό σου». Ιδού ο κυρίαρχος ανθρωπολογικός τύπος ανθρώπου στην εποχή μας.
Εκτός και αν αυτή η γνώμη είναι λανθασμένη, πράγμα πολύ πιθανό. Αν όμως είναι σωστή, τότε τι γίνεται? Μα γίνεται κομμάτιασμα του ατόμου. Ο άνθρωπος εγώ γίνεται πολλά εγώ. Αλλιώτικος στο σπίτι του, αλλιώτικος στη δουλειά του, αλλιώτικος στην ψυχαγωγία του, αλλιώτικος στις δημόσιες εκδηλώσεις, αλλιώτικος στις προσωπικές σχέσεις και πάει λέγοντας. Και τι γίνεται με τα κομμάτια τα πολλά του εγώ, της προσωπικότητας? Η απάντηση έχει πολλές εκδοχές, αλλά και υπάρχει η απάντηση του Ευαγγελίου. Ο Θεάνθρωπος Χριστός ευαγγελίζεται την αναγέννηση, την αναδημιουργία, την ανάδειξη του ανθρώπου, όπως έγινε στην περίπτωση του νέου εκείνου ανθρώπου που άλλοτε έπεφτε στη φωτιά και άλλοτε στο νερό, αλλά όταν τοποθετήθηκε ενώπιον του Θεανθρώπου Χριστού ανεδείχθη άνθρωπος πραγματικός, ανεδείχθη σε προσωπικότητα. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, πολλοί παραπονιούνται ή διαμαρτύρονται επειδή ο Θεός δεν μιλάει αλλά σιωπά. Παραπονούνται ή διαμαρτύρονται για την σιωπή του Θεού. Και όμως ο Θεός μιλάει μέσω του Ευαγγελίου του. Το θέμα είναι αν εμείς αυτά που λέει τα εξηγούμε ή τα παρεξηγούμε. Οπωσδήποτε η παρεξήγηση είναι πιο εύκολη, επειδή η εξήγηση προβληματίζει. Και καθώς προβληματίζει, μας δείχνει τις δυνατότητες και τις ευθύνες που έχουμε για να αλλάξουμε συνεχώς προς το καλύτερο την προσωπική, αλλά και την κοινωνική, αλλά και την εθνική μας ζωή. Να είναι τα χρόνια σας πολλά, χαίρετε και αγαλιάστε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη ραδιοφωνική μας συχνότητα τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά πάντοτε για την αποδοχή των προσκλήσεων αυτών και είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με την τακτική εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς. Όπως αυτή είναι ενταγμένη στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Μια ακολουθία που είναι ελάχιστα έως καθόλου γνωστή στις ενορίες είναι η ακολουθία του Μεσονυκτικού, που είναι μια μοναστηριακή ακολουθία και έχει ως στόχο την έγερση από τον νυχτερινό ύπνο και κοινή προσευχή στο ναό από όλη την κοινότητα. Κύριο λοιπόν περιεχόμενό της υπήρξε ο ψαλμός 118, στον οποίο βρίσκεται η φράση «Μεσονύκτιον εξεγυρώμην το εξομολογήστε», από όπου προέρχεται η μοναστική πρακτική της νυχτερινής εγέρσεως για προσευχή. Η ακολουθία λοιπόν του καθημερινού μεσονυχτικού έχει νεκρόσιμο χαρακτήρα, γι' αυτό το Σαββατοκύριακο και οι γιορτινές ημέρες έχουν ιδιαίτερη ακολουθία. Το Σάββατο, ψαλμός 118 αντικαθίσταται από το ένατο κάθισμα του ψαλτηρίου. Καθώς για τον ψαλμό 118 έχουμε μιλήσει σε παλαιότερη εκπομπή, προτείνουμε σήμερα να μιλήσουμε και να δούμε κάποιους ψαλμούς από το ένατο κάθισμα. Κύριε καθηγητά, αν συμφωνείτε λοιπόν, ο λόγος εσάς.
1: Βεβαίως, κύριε Παπά. Πριν ξεκινήσουμε όμως, σας πούμε πρώτα δύο λόγια για την ακολουθία του Μεσονυκτικού, μια και όπως είπατε είναι μια σχετικά άγνωστη ακολουθία. Δεν τελείται συνήθως στις ενορίες. Ακόμα και όταν γίνεται αγρυπνία, υπάρχει μια ιδιομορφία, ακόμα και όταν γίνεται αγρυπνία δεν μεσολαβεί η ακολουθία του Μεσονυκτικού ανάμεσα στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Από τον Εσπερινό, σύμφωνα με το τυπικό, περνάμε κατευθείαν στον Όρθρο. Γι' αυτό ίσως οι περισσότεροι άνθρωποι που παρακολουθούν στις ενορίες την λειτουργική ζωή, ακόμα και αν μετέχουν σε αγρυπνίες, και πάλι δεν γνωρίζουν αυτή την ακολουθία του Μεσονυκτικού. Στην βάση βεβαίως αυτής της ακολουθίας θα πρέπει να βρίσκεται η γνωστή προτροπή του Χριστού: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε», επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές στα Ευαγγέλια. Και ίσως αυτή η προτροπή του Χριστού ενέπνευσε τους μοναχούς. Φυσικά, όπως είπατε, και το «Μεσονύκτιον εξεγυρώμην το εξομολογήστε» από τον ψαλμό 118 έπαιξε κάποιο ρόλο στην καθιέρωση της ακολουθίας. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης αναφέρεται αναλυτικά σε αυτή την ακολουθία και περιγράφει μάλιστα και τους λόγους για τους οποίους καθιερώθηκε να τελείται τα μεσάνυχτα. Διαβάζω λίγο ένα απόσπασμα από τον Άγιο Σημεών. «Μεσονυκτίουμεν δια το άγρυπνον των αγγέλων και την ασύγητον ένεσιν και δια το ησύχιον και ειρηνικών του νοός περί την θείαν δοξολογίαν». Έτσι λέει ότι όπως οι άγγελοι, έτσι και οι μοναχοί που κατά κάποιο τρόπο ταυτίζονται με τους αγγέλους, όπως οι άγγελοι είναι άγρυπνοι και χωρίς σταματημό δοξολογούν τον Θεό, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι μοναχοί. Αλλά και ένας δεύτερος λόγος, ότι εκείνη την ώρα υπάρχει απόλυτη ησυχία και το μυαλό είναι ειρηνικό και επομένως μπορεί να εκπέμψει δοξολογία. Και συνεχίζει ο Άγιος Σημεών «και την Ανάσταση». Επομένως καθιερώθηκε το μεσονεκτικό και για την ανάμνηση της Ανάστασης. Ο ψέγαρ Σαββάτων εξηγέρθη ο Κύριος. Και δια την Δευτέραν αυτού παρουσίαν ειν πιστοί πάντες επεκδεχόμεθα, ότε ως εξύπνου ημάς εξεγερή του θανάτου. Λέει ότι όχι μόνο για την Ανάσταση αλλά και για τη Δευτέρα παρουσία, την στην οποία όλοι μας προσδοκούμε, όταν σαν από ύπνο θα ξυπνήσουμε από τον ύπνο του θανάτου. Ο ύπνος πάντοτε συμβολίζει τον θάνατο, επομένως για το λόγο αυτό ξυπνάμε, για να δοξολογήσουμε τον Θεό. Και ο τελευταίος λόγος, αυτός δε των ψυχών ο νυμφίος ως έφη ελεύσεται εν το μέσο της νυκτός και δι γρηγορήν ημάς. Έτσι κάνει μια αναφορά και στην παραβολή των 10 Παρθένων. Ο Χριστός ως νυμφίος έρχεται μέσα στη νύχτα και επομένως εμείς οφείλουμε να είμαστε ξύπνοι. Οι απαρχές βεβαίως της ακολουθίας θα πρέπει να αναζητηθούν στον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Και όπως είπατε, ήδη βασικό στοιχείο της αρχαιότερης μορφής της ακολουθίας του μεσονεκτικού αποτελεί η επαγγελία του ψαλμού 118. Από την φράση του συγκεκριμένου ψαλμού «Μακάρι η άμωμη ανωδώ», ο ψαλμός είναι γνωστός με την επωνυμία «άμωμος» και σε μερικές φορές με τον ίδιο όνομα δηλώνεται και ολόκληρη η ακολουθία, λέμε είναι η ακολουθία του αμώμου. Επειδή ο ψαλμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος, τον έχουμε ξανασυζητήσει αυτόν τον ψαλμό, αποτελείται από 176 στίχους, η επαγγελία του διαιρείται σε τρεις στάσεις. Το στίχο 1 μέχρι τον 72, η πρώτη στάση από τον 73 μέχρι τον 131, η δεύτερη και από τον 132 μέχρι τον 176 είναι η τρίτη στάση. Κάθε μια από τις στάσεις αυτές καταλήγει με μια σύντομη δοξολογία. Επίσης είναι γνωστός όλους μας, όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε παρευρεθεί δυστυχώς σε κάποια κηδεία, επιμέρους στίχοι από αυτές τις τρεις στάσεις ψάλλονται και κατά την εξόδιο ακολουθία. Έτσι είναι ένας σχετικά γνωστός ψαλμός. Όπως είπατε, κατά την τάξη της ακολουθίας που τελείται το Σάββατο, ο ψαλμός αντικαθίσταται από την απαγγελία του ένατου καθίσματος του ψαλτηρίου, που περιλαμβάνει τους ψαλμούς 64 έως 69. Και βεβαίως συμφωνώ να συζητήσουμε για αυτούς τους ψαλμούς. Στίχοι του ψαλμού 64 χρησιμοποιούνται σε διάφορες ακολουθίες και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό σε παλιότερες εκπομπές μας. Είναι πολύ συχνά επαναλαμβάνονται στίχοι από τον ψαλμό 64, επομένως προτείνω να ξεκινήσουμε από τον ψαλμό 65. Έτσι, ο ψαλμός 65, σύμφωνα με την αρρύθμιση του εβραϊκού, είναι 66, είναι ένας ευχαριστήριος ψαλμός, με τους στίχους του οποίου ο ποιητής ευχαριστεί τον Θεό για τη σωτηρία του από κινδύνους που διέτρεξε. Υπό αυτό το πρίσμα, δηλαδή την ευχαριστία για τη σωτηρία από τους κινδύνους, θίγονται αποσπασματικά διάφορα επιμέρους θέματα της ιστορικής πορείας του λαού του Ισραήλ. Η πρώτη στροφή από το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 1, καθώς το πρώτο ημιστίχιο το καταλαμβάνει η επιγραφή, μέχρι το στίχο 4 είναι μια πρόσκληση προς όλους τους λαούς να υμνήσουν το Θεό. Η δεύτερη στροφή, στίχοι 5 έως 7, αιτιολογεί την πρόσκληση αυτή με μια αναφορά στην θαυμαστή διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας. Ενώ η τρίτη στροφή, στίχοι 8 έως 9, επαναλαμβάνει την πρόσκληση όλοι οι λαοί να υμνήσουν τον Θεό. Μετά αλλάζει λίγο το θέμα, έχουμε μια αναφορά στη δοκιμασία του λαού κατά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και στη σωτηρία του. Είναι η στίχη 10 έως 12, που δίνει αφορμή στον ψαλμωδό να ευχαριστήσει τον Θεό με συμμετοχή στη λατρεία του ναού. Θα μετάσχει, υπόσχεται να μετάσχει στη λατρεία του ναού και να προσφέρει θυσίες και ολοκαυτώματα γενικά. Αυτά είναι στους στίχους 13 έως 15. Σε αυτήν την λατρεία προσκαλεί και όλους τους συμπατριώτες του στους στίχους 16 έως 19 για να καταλήξει με μια νέα δοξολογία του Θεού στο στίχο 20.
0: Α Ας ακούσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε λοιπόν συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 65, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς επίσης και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Διαβάζω, όπως είπατε, από το κείμενο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Το πρώτο ημιστοιχείο είναι η επιγραφή για τον πρώτο ψάλτη, ο Δή με τη συνοδεία ψαλτηρίου για την Ανάσταση. Έχουμε μια μικρή προσθήκη εδώ πέρα σε σχέση με το εβραϊκό, θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτήν. Διαβάζω τώρα τον ψαλμό. Ημνήστε τον Κύριο με αλλαλαγμούς όλης της γης οι κάτοικοι. Με το ψαλτήρι μνήστε το όνομά του, δοξολογήστε τον με ύμνους. Πείτε στον Θεό τι δέος προκαλούν τα έργα σου, πόσο μεγάλη είναι η δύναμή σου που οι εχθροί σου θα υποκριθούν σε σένα υποταγή. Εσένας προσκυνήσουν όλοι στις γης οι κάτοικοι, με το ψαλτήρι ύμνου σε σένας ψάλουν, με το ψαλτήρι το όνομά σου ασυμνών. Έχουμε μια μικρή παύση των εγχόρδων εδώ για να συνεχίσει παρακάτω στο στίχο 5. Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού, πόσο είναι θαυμαστό στα σχέδιά του. Με τους ανθρώπους δεν συγκρίνεται. Αυτός τη θάλασσα την έκανε στεριά. Πέρασαν με τα πόδια το ποτάμι. Για όσα έχει κάνει εκεί πανηγυρίζουμε. Γι' αυτό που με τη δύναμή του πάνω στον κόσμο κυριαρχεί, επιτηρούνε τους λαούς τα μάτια του. Όσοι του εναντιώνονται, ας μη γίνονται υπερόπτες. Και πάλι έχουμε μια καινούρια παύση των εγχόρδων για να πάμε στην επόμενη στροφή. Ξένοι λαοί, δοξολογήστε τον Θεό μας και σαν τυχήσουν οι φωνές σας που τον υμνών. Αυτόν που με ζωοποιεί και δεν αφήνει να κλονιστούν τα πόδια μου. Γιατί εσύ, Θεέ, μας έχεις δοκιμάσει περνώντας μας από τη φωτιά όπως το ασήμι καθαρίζεται. Μας άφησες να πέσουμε μέσα στην παγίδα. Δοκιμασίες μας φόρτωσες. Ανθρώπους άφησες να μας πατήσουν στο κεφάλι. Περάσαμε από φωτιά.

0: είναι άδικες οι σκέψεις μου, δεν θα ήθελα ο Κύριος να με ακούσει. Όμως γι' αυτό ακριβώς μου αποκρίθηκε ο Κύριος. Έδωσε προσοχή στις παρακλητικές κραυγές μου. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που δεν απέρριψε την προσευχή μου, ούτε μου στέρισε την ασπλαχνία του. Είπαμε ότι το... αυτό ήταν ο ψαλμός. Είπαμε ότι το πρώτο ημιστήχιο καλύπτει η επιγραφή. Μια επιγραφή η οποία διαφέρει για λίγο, στο τέλος, από την αντίστοιχη επιγραφή του μασορετικού κειμένου, του εβραϊκού κειμένου δηλαδή, καθώς στις συνήθεις πληροφορίες για τον πρώτο ψάλτη προστίθεται και η φράση για την Ανάσταση. Δεν ξέρουμε πώς προέκυψε αυτή η προσθήκη. Στα αρχαιότερα χειρόγραφα των Εβδομήκοντα δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως σε μεταγενέστερα χειρόγραφα και στην λατινική μετάφραση, που οπότε πιθανολογούμε ότι πρόκειται για μια μεταγενέστερη προσθήκη, χριστιανική, κατ' επίδραση του στίχου 9, που λέει ότι ο Θεός με ζωοποιεί και δεν αφήνει να κλονιστούν τα πόδια μου. Οπότε συνδέθηκε αυτός ο στίχος με την Ανάσταση του Χριστού και προσθέθηκε αυτή η φρασούλα στην επιγραφή του ψαλμού. Όπως είπαμε όμως, ο ψαλμωδός αρχίζει το ποίημά του με μια πρόσκληση σε δοξολογία του Θεού, και το αξιοσημείωτο εδώ σε αυτή την πρόσκληση, στον πρώτο στίχο δηλαδή, στους δύο πρώτους στίχους, είναι ότι όλα τα ρήματα της πρόσκλησης τίθενται σε πληθυντικό αριθμό. Αλλά αλλάξατε, ψάλατε, δότε, τότε δόξαν, έτσι, είπατε το Θεό κλπ. Ενώ ο παραλήπτης είναι σε ενικό αριθμό, πάσα η γη. Αλλά αλλάξατε, πάσα η γη, ψάλατε, πάσα η γη κλπ.
1: Πώς εξηγείτε όμως, κύριε καθηγητά, ότι ο ψαλμωδός καλεί ολόκληρη τη γη σε δοξολογία του Θεού του Ισραήλ? Πώς, ας πούμε, αιτιολογεί αυτή την πρόσκλησή του σε λαούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό?
0: Ναι, έχετε δίκιο, είναι έτσι λίγο περίεργη η έκφραση, γι' αυτό είπα ότι είναι αξιοσημείωτο και η διατύπωση της πρόσκλησης. Προφανώς ο ποιητής οραματίζεται όλο τον κόσμο σαν μια ενιαία σύναξη, μια σύναξη που συγκεντρώνεται για να λατρέψει τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι από όλη τη γη συγκεντρώνονται για να αναπέμψουν ύμνους στο Θεό. Από αυτή την παγκόσμια συνάθρηση βεβαίως εξαίρεται μια ομάδα ανθρώπων που χαρακτηρίζονται ως εχθροί του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για ανθρώπους που αντιτίθενται στο σκοπό του Θεού και οι οποίοι απέναντι στην δύναμή του δηλώνουν υποκριτικά υποταγή. Ξερούνται δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, δεν έρχονται να δοξολογήσουν, αλλά υποκριτικά αναγκάζονται να έρθουν. Επομένως έχουμε μια παγκόσμια κυριαρχία του Θεού, κάτι τέτοιο οραματίζεται ο ποιητής ότι πρόκειται να συμβεί, και γι' αυτό καλεί τους πάντες να έρθουν. Είναι χαρακτηριστικό το πως περιγράφει την υποκρισία αυτών που αντιτίθενται στο σκοπό του Θεού ο ποιητής. Το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ πέρα, το κείμενο των Εβδομήκοντα, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Εξαιτίας δηλαδή της μεγάλης σου δύναμης, οι εχθροί σου θα πουν ψέματα, θα υποκριθούν δηλαδή ότι τάχα μου σε λατρεύουν. Είναι αξιοσημείωτο πάντως αυτό που παρατηρήσατε, ότι δεν καλούνται μόνον οι Ισραηλίτες, δεν καλούνται μόνον όσοι γνωρίσαν το Θεό, όσοι γνωρίζουν το Θεό, αλλά όλοι οι λαοί. Έχουμε δηλαδή το όραμα και πάλι της παγκόσμιας συναδέρφωσης, ένα κοινό μοτίβο το οποίο απαντά συχνά στους ψαλμούς. Οι εχθροί υποτάσσονται μπροστά στο Θεό και ο κόσμος όλος, επομένως, στο σύνολό του προτρέπεται να αναγνωρίσει το Θεό και να τον δοξολογήσει. Η ερώτησή σας ήταν πώς το δικαιολογεί αυτό. Mm-hmm. Αυτό το δικαιολογεί αμέσως μετά την παύση αυτή των μουσικών οργάνων. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι μεταξύ των στροφών διαφόρων ψαλμών υπάρχει, προβλέπεται μια παύση των μουσικών οργάνων, έτσι ώστε κανείς να αναλογιστεί, να ξανασκεφτεί μέσα στην ησυχία.

0: όλα όσα ελέγχθηκαν προηγουμένως για να προχωρήσει στη συνέχεια. Μετά λοιπόν από την παύση αυτή των οργάνων, των εγχόρδων συνήθως είναι τα όργανα που συνοδεύουν την απαγγελία του ψαλμού, ο ποιητής αιτιολογεί την πρόσκλησή του για δοξολογία, καλώντας τους πάντες να βεβαιωθούν για τα θαυμαστά έργα του Θεού, που δεν μπορούν να συγκριθούν, όπως λέει, με κανένα ανθρώπινο έργο. Ποια είναι αυτά? Ως απόδειξη της υπέρμετρης δύναμης του Θεού, ο ποιητής προβάλλει το θαύμα της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτός τη θάλασσα την έκανε στεριά, πέρασαν με τα πόδια το ποτάμι. Το θαύμα αυτό αποτελεί για τον Ισραήλ απόδειξη ότι ο Θεός του πάνω στον κόσμο κυριαρχεί, όπως λέει ο Ψαλμοδός, και βεβαίως αιτία πανηγυρισμών. Ενώ για τους άλλους λαούς αποτελεί προειδοποίηση ότι βρίσκονται υπό την επιτήρησή του. Το λέει πολύ χαρακτηριστικά στο στίχο 7: όσοι του εναντιώνονται ας μη γίνονται υπερόπτες. Ο Θεός προσέχει πάντοτε τους πάντες, επομένως κανείς δεν μπορεί να του ξεφύγει. Μια άλλη παύση των μουσικών οργάνων έχουμε εδώ στο σημείο αυτό, και για να επαναλάβει ο ποιητής ξανά την πρόσκλησή του στους ξένους λαούς πάντα να δοξολογήσουν τον Θεό, ο οποίος αποδεδειγμένα, όπως τονίστηκε παραπάνω με το θαύμα της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας, προστατεύει και στηρίζει τον λαό του. Αυτός τη θάλασσα την έκανε στεριά, πέρασαν με τα πόδια το ποτάμι. Προφανώς θάλασσα και ποτάμι εδώ είναι παράλληλα, εννοείται το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσαμε όμως, κάποιοι ερμηνευτές το υποστηρίζουν, να θεωρήσουμε ότι αναφέρεται στον Ιορδάνη ποταμό, δηλαδή ο Θεός από την αρχή μέχρι το τέλος, από τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας για να ξεφύγουν από τους Αιγυπτίους μέχρι τη διάβαση του ποταμού Ιορδάνη για να κατακτήσουν την γη Χανάν, προστατεύει τον λαό του. Και το ένα και το άλλο φαίνονται πιθανά ως ερμηνείες. Πάντως αυτό για το οποίο το βασικό του επιχείρημα είναι ότι ελάτε να δείτε πόσο θαυμαστά πράγματα κάνει. Κανένα από αυτά δεν μπορεί ο Θεός μας, κανένα από αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συγκριθεί με τα ανθρώπινα έργα, επομένως όλοι είστε κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένοι να δοξάσετε το Θεό.
1: Στο σημείο αυτό νομίζουμε, κύριε καθηγητά, ότι είναι η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να συνεχίσουμε την ερμηνεία του Ψαλμού 65.

0: Επαναρχόμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας πάνω στον Ψαλμό 65. Έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, από όσα είπατε σε παλιότερες εκπομπές μας, ότι αυτό το όραμα της παγκόσμιας συναδέλφωσης των λαών, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, προέρχεται από την περίοδο μετά τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία. Αν αυτό ισχύει και για τον παρόντα ψαλμό, πώς θεωρεί ο ποιητής ότι μπορεί να πείσει τους ξένους λαούς για την προστασία που παρέχει ο Θεός στο λαό του?
1: Πράγματι είναι ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Παπά, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Ιουδαίοι οι οποίοι θεώρησαν την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα ως εγκατάλειψη από τον Θεό του λαού του. Στην ενδεχόμενη λοιπόν ένσταση των ξένων λαών ότι παρά τους ισχυρισμούς του ποιητή ο Θεός εγκατέλειψε τελικά το λαό του, αντιτάσσεται στην επόμενη στροφή μια διαφορετική ερμηνεία της αιχμαλωσίας. Έχουμε δύο τρόπους να ερμηνεύσουμε την αιχμαλωσία. Ο ένας είναι αυτός που ο συνήθις, που τον βλέπουμε σε πάρα πολλά κείμενα της Αγίας Γραφής, ένα παράπονο του λαού ότι ο Θεός εγκατέλειψε τον λαό του, ή μια έκφραση, μάλλον μια ερώτηση, ένα έμεσο παράπονο, μήπως ο Θεός εγκατέλειψε τον λαό του. Από την άλλη όμως υπάρχει και αυτή η ερμηνεία την οποία προτείνει εδώ πέρα ο ψαλμωδός: δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον λαό του, αλλά τον δοκίμασε, όπως ακριβώς οι αργυροχώοι καθαρίζουν το ασήμι περνώντας το από την φωτιά, ώστε να απομακρύνουν ότι είναι άχρηστο. Ξέρουμε ότι η αργυροχωία της εποχής χρησιμοποιούσε αυτήν την πρακτική, δηλαδή σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία ζέστηνε το ασήμι, μάλλον το μετάλλημα που περιείχε το ασήμι, έτσι ώστε τα σκουπίδια ή οτιδήποτε επέπλε να μπορεί να απομακρυνθεί, για να μείνει στο τέλος το καθαρό ασήμι. Στο στίχο 10 χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα ο ψαλμωδός: γιατί εσύ Θεέ μας έχεις δοκιμάσει, περνώντας μας από τη φωτιά, όπως το ασήμι καθαρίζεται. Ο ποιητής λοιπόν θεωρεί ότι κάποια βάσανα του λαού έχουν παιδαγωγικό και καθαρτικό χαρακτήρα, όπως καθαρίζεται το ασήμι, έτσι καθάρισες και εμάς από τις αμαρτίες μας, από ό,τι μας βάραινε, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν άχρηστο. Οι περιπέτειες του λαού από αυτή τη δοκιμασία περιγράφονται στους επόμενους στίχους, 11 μέχρι 12. Και μάλιστα περιγράφουμε μια σειρά από γλαφυρές εικόνες, έτσι. Στην πρώτη εικόνα, εισήγαγε σημάσεις παγίδα, περιγράφεται η αιχμαλωσία του λαού. Η αιχμαλωσία χαρακτηρίζεται ως παγίδα και η εξορία του. Με τη δεύτερη εικόνα, έθου θλίψης επί των νότων ημών, μας φόρτωσε βάσανα δηλαδή στις πλάτες μας, περιγράφονται οι δοκιμασίες του λαού. Με την τρίτη εικόνα, επιβίβασας ανθρώπους επί τες κεφαλάς ημών, περιγράφεται η υποταγή του λαού σε ξένους ηγεμόνες. Είναι μια πολύ γνωστή εικόνα, την βλέπουμε πολύ συχνά σε αιγυπτιακά ανάγλυφα, όπου ο Φαραώ φαίνεται να πατάει με τα πόδια του πάνω στα κεφάλια των υποταγμένων λαών. Και με την τέταρτη εικόνα, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος, περιγράφεται η απόγνωση που προκαλεί στον λαό, ακριβώς όπως μια πυρκαγιά ή μια πλημμύρα που πάντοτε φέρνει μεγάλες καταστροφές και φυσικά οδηγεί τον λαό στην απόγνωση. Καταλήγει όμως αυτή η σειρά των εικόνων, έτσι, που, με τις οποίες περιγράφονται οι δοκιμασίες, εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο Θεός επομένως δεν εγκατέλειψε το λαό του, αλλά τον πέρασε μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες για να καταλήξει τελικά στο να τον βγάλει εις αναψυχήν, να τον οδηγήσει στην άνεσή του. νοσήμη καθαρίζεται από τα διάφορα σκουπίδια. Μας άφησες να πέσουμε μες στην παγίδα, δοκιμασίες μας φόρτωσες, ανθρώπους άφησες να μας πατήσουν στο κεφάλι, περάσαμε από φωτιά και από νερό, μα τέλος μας οδήγησε στην άνεση. Ξαναθύμισα αυτούς τους στίχους 11 και 12 γιατί ακριβώς δείχνει αυτή τη σκάλα, την κλιμάκωση μάλλον, το πως από το κακό στο χειρότερο περνάει ο λόγος για να φτάσει τελικά στην, στην άνεση, στην σωτηρία. Απαλλαγμένος πλέον ο ποιητής από την ενοχή της αποστασίας, λυτρωμένος από την αμαρτία και με αποκατεστημένη στη σχέση του με το Θεό, μπορεί τώρα να προσφέρει εκ μέρους του λαού δοξολογία στον σωτήρα του ως ευχαριστία και βεβαίως να προσφέρει ολοκαυτώματα και όσα άλλα τάματα είχε υποσχεθεί κατά την περίοδο της δοκιμασίας του. Μπορούμε να φανταστούμε δηλαδή το λαό ο οποίος προσεύχεται καθημερινά στο Θεό, εκφράζει την μετάνοιά του για την εγκατάλειψη του Θεού, για την εγκατάλειψη της Διαθήκης και τελικά ζητάει από τον Θεό ότι αν κάποτε γυρίσουμε στην Ιερουσαλήμ θα σου δώσω ετούτο και το άλλο. Το πολύ γνωστή η φράση από τον 50ο ψαλμό, έτσι, τότε αν είσαι επί το θυσιαστήριό σου μόσχους, προσφορές και ολοκαυτώματα, τότε θα σου προσφέρω ό,τι μπορέσω από μεγάλες θυσίες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, το ίδιο έχουμε και εδώ πέρα, δηλαδή αυτή τη βαθιά ευγνωμοσύνη του λαού για τη σωτηρία του, που η οποία περιγράφεται με το μεγάλο αριθμό και τα διαφορετικά είδη ζώων που προτίθεται να προσφέρει ως θυσία στον Θεό. Έτσι όλα αυτά περιγράφονται στους στίχους 13-15. Θα μπούμε στο ναό σου με ολοκαυτώματα, ό,τι σου είχα τάξει θα το κάνω, όσα ψιθύρισαν τα χείλη μου και ό,τι είχε πει το στόμα μου στις θλίψεις μου την ώρα. Θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα παχιά μαζί με θυμίαμα και με κρυάρια, και θα σου προσφέρω βόδια και τραγιά. Έτσι, με αυτούς τους στίχους περιγράφει ο ποιητής τα τάματα που πρόκειται να προσφέρει για την σωτηρία του από την αιχμαλωσία.
0: Μετά λοιπόν από μια νέα παύση των μουσικών οργάνων, βλέπουμε κύριε καθηγητά να αλλάζει το πρόσωπο του ομιλητή. Ενώ δηλαδή μέχρι τον στίχο 12 ο ποιητής φαινόταν να μιλάει εκ μέρους της κοινότητας, από τον στίχο 13 και εξής μιλάει πλέον ως πρόσωπο. Αλήθεια, τι σημαίνει η αλλαγή αυτή?
1: Έχετε δίκιο κύριε Παπά. Όπου τώρα που διάβασα αυτούς τους στίχους 13-15 είδαμε τον ποιητή να μην μιλάει πλέον ως εκπρόσωπος του λαού αλλά ως, ως ένα πρόσωπο ο ίδιος σε ενικό αριθμό. Αλλάζουν όμως και οι αποδέκτες του ποιητή. Με ανανεωμένο το θάρρος του στρέφεται τώρα όχι στους ξένους λαούς αλλά προς όσους αναγνωρίζουν και λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν στρέφεται όχι πλέον στους ξένους λόγους αλλά στους συμπατριώτες του για να τους ανακοινώσει τα νέα θαυμάσια του Θεού. Κάποιοι ερευνητές με αφορμή αυτή την αλλαγή του προσώπου στο πληθυντικό, από τον πληθυντικό στο πρώτο μέρος σε ενικό στο δεύτερο, υποστήριξαν ότι πρόκειται για πιθανότητα για αρχικά δύο ανεξάρτητους ψαλμούς που αργότερα από κάποιον συντάκτη, από κάποιον εκδότη ενώθηκαν σε ένα. Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι αυτό, είναι μια υπόθεση βεβαίως, αλλά νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να δούμε το πώς συνδέονται τα δύο μέρη του ψαλμού. Αν σκεφτούμε ότι ξεκινάει ο ψαλμός με μια πρόσκληση δεύτε, την οποία απευθύνει προς όλους τους λαούς της γης, με την δεύτε και είδετε, έτσι όπου καλεί όλους τους λαούς να έρθουν και να δούνε, και στην δεύτερη φάση ο ποιητής καλεί δεύτε ακούσατε. Έτσι, το δεύτε και είδετε με το οποίο αρχίζει δηλαδή το πρώτο τμήμα του ψαλμού, όπου ο Ισραήλ καλεί όλους τους λαούς να διαπιστώσουν τη δύναμη του Θεού του παραβάλλοντας την επέμβασή του στην ιστορία με την προβάλλοντας μάλλον την επέμβασή του στην ιστορία με την απελευθέρωση από την Αίγυπτο, συνδέεται με την πρόσκληση «Δεύτε ακούσατε» που ο ποιητής τώρα καλεί κάθε άνθρωπο καλής θέλησης από τον λαό του να ακούσει την προσωπική του εμπειρία από την επέμβαση του Θεού στη δική του ζωή. Το ρητορικό σχήμα είναι στην προκειμένη περίπτωση εμφανές, δηλαδή μοιάζει με μια, θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε με μια κάμερα που εστιάζει από ευρεία γωνία, από μια ευρεία γωνία σε ένα στενό καρέ γύρω από τον ψαλμοδό. Η συνολική νίκη του Θεού σε όλο τον κόσμο σημαίνει ότι ο Θεός παρεμβαίνει για τις κοινότητες. Παρομοίως οι ενέργειες του Θεού για τις κοινότητες έχουν συνέπειες για τα άτομα και μόλις ο ποιητής επικαλέστηκε τη Θεία Παρέμβαση, ο Θεός ανταποκρίθηκε αμέσως στις εκκλήσεις του. Ώστε η επίκληση και δοξολογία να βγαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα από το στόμα του, όπως τονίζει στον στίχο 17. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στον τρόπο που ο ποιητής του Ψαλμού 65 καλεί όλους τους λαούς της γης σε μια παγκόσμια δοξολογία του Θεού, με τον τρόπο που και η Εκκλησία σήμερα καλεί όλους τους ανθρώπους στη Βασιλεία του Θεού. Κάτι που δικαιώνει βεβαίως και την προσθήκη του κειμένου των 70 ότι πρόκειται για έναν ψαλμό για την Ανάσταση. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ο Δημιουργός Θεός, ο οποίος απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, συνεχίζει να απελευθερώνει τους πιστούς σε επαναλαμβανόμενες εξόδους, σε νέες καταστάσεις ζωής, δίνοντας νέα ζωή στους απελευθερωμένους. Σε μεγάλη κλίμακα η Εκκλησία μαρτυρεί, το ίδιο κάνει και η Εκκλησία δηλαδή, σε μεγάλη κλίμακα πρωτίστως μαρτύρει τις άπαξ διαπαντός πράξεις του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων που κορυφώνονται βεβαίως στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού, και σε προσωπικό επίπεδο μετά ο κάθε ένας πιστός προσθέτει τις δικές του μαρτυρίες για τη συνεχή παρουσία του Θεού στη ζωή του. Έτσι από την μεγάλη εικόνα της σωτηριώδης ενέργειας του Θεού προς όλον τον κόσμο, πάμε στη μικρότερη εικόνα, στην κοινότητα, και από την κοινότητα πηγαίνουμε στον κάθε πιστό χωριστά, ο οποίος δοξολογεί το Θεό για τις ευεργεσίες του, γιατί όπως πραγματικά τονίζει το στίχο 17, είναι συγκλονιστικός στίχος, μόλις άνοιξε το στόμα μου να σε επικαλεστώ, βγήκε ταυτόχρονα και η δοξολογία.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό και καθώς ολοκληρώσαμε τον Ψαλμό 65, μπορούμε, νομίζουμε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Επαναρχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα, αγαπητές ακροάτρεις και αγαπητοί ακροατές, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον επόμενο ψαλμό που προγραμματίσαμε για σήμερα, στον ψαλμό δηλαδή 66. Κύριε καθηγητά, σε ποια κατηγορία ψαλμών εντάσσεται ο συγκεκριμένος, ο 66 δηλαδή?
1: Ο ψαλμός 66, για την εβραϊκή αρρύθμιση είναι 67, είναι μια ευχαριστία προς τον Θεό για την πλούσια ευλογία του. Αν και σύντομο ποίημα, διαιρείται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία κατακλείεται με μια εποδό. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή μιας ευχαριστίας, μιας δοξολογίας προς το Θεό. Το πρώτο τμήμα αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για ευλογία, που ακολουθείται από την ευχή για φανέρωση των ευεργεσιών του σε όλους τους λαούς, στο στίχο 3, και ολοκληρώνεται με μια δοξολογική εποδό στο στίχο 4. Στο δεύτερο μέρος εκφράζεται και πάλι η βεβαιότητα του ποιητή για τη δίκαιη διακυβέρνηση του κόσμου από το Θεό, στίχος 5, και επαναλαμβάνεται η εποδό του πρώτου μέρους, στίχος 6. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή, είναι προφανές, με κάποιο λειτουργικό ύμνο, ο οποίος, όπου έχουμε επαναλαμβανόμενες τις ίδιες εποδούς. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στο αποτέλεσμα της Θείας Ευλογίας, πλούσια σοδιά δηλαδή, στο στίχο 7, και ολοκληρώνεται ο ψαλμός με μια παραλλαγή της ίδιας εποδού και πάλι στον στίχο 8. 8 στίχους έχει συνολικά, δηλαδή είναι ένας μικρός ψαλμός.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού, κύριε καθηγητά, και προχωρούμε στη συνέχεια στην ερμηνευτική του προσέγγιση.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο, διαβάζω πάντοτε, όπως κάνουμε συνήθως, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο πρώτος στίχος καλύπτεται από την επιγραφή με τις συνηθισμένες πληροφορίες για τον πρωτοψάλτη, για τον πρωτοψάλτη με τη συνοδεία λαούτων. Ο Δη με τη συνοδεία ψαλτηρίου, και είναι αφιερωμένο στο Δαβίδ. Το κύριο κείμενο αρχίζει από το στίχο 2. «Θεέ, λυπήσου μας και ευλόγησέ μας, την εύνοιά σου δείξε μας». Παύση των μουσικών οργάνων και συνεχίζει. «Της γης οι κάτοικοι ας γνωρίσουν τις ενέργειές σου, όλοι οι λαοί τη σωτηρία που χαρίζεις. Να σε δοξολογούνε οι λαοί, Θεέ, όλοι οι λαοί να σε δοξολογούνε. Χαρά να νιώθουνε τα έθνη και γαλίαση, γιατί θα κρίνεις δίκαια τους λαούς και θα καθοδηγείς της γης τα έθνη». Και πάλι έχουμε μια παύση εγχόρδων και συνεχίζουμε στο στίχο 9. «Να σε δοξολογούνε οι λαοί, Θεέ, όλοι οι λαοί να σε δοξολογούνε». Βλέπουμε επαναλαμβάνεται συνεχώς η ίδια εποδός. «Η γη έδωσε τον καρπό της, ας μας ευλογήσει ο Θεός μας, ο Θεός, ας μας ευλογήσει ο Θεός, και όλα τα πέρατα της γης ας νιώσουν γι' αυτόν δέος». Μετά την επιγραφή λοιπόν, που καλύπτει όλο το πρώτο στίχο όπως είπαμε, το κύριο μέρος αρχίζει με μια παράθεση, με την παράθεση μιας παραλλαγής μάλλον της περίφημης ααρωνικής ευλογίας. Στο κεφάλαιο στο βιβλίο των αριθμών έχουμε μια αφήγηση εκεί πέρα που ο ίδιος ο Θεός υπαγορεύει μια ευχή στον Μωυσή, ώστε να τη δώσει στον Ααρών και στους ιερείς, και με αυτήν την ευχή να ξεπροβοδούν τους Ισραηλίτες κάθε φορά που αναλαμβάνουν κάτι να κάνουν. «Ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι, επιφάνει Κύριος το πρόσωπο αυτού επί σε και ελεήσισε, επάρε Κύριος το πρόσωπο αυτού επί σε και δώησε ειρήνη». Αυτό είναι το κείμενο της ευλογίας που, σύμφωνα με την αφήγηση αυτή των αριθμών, προστάζει ο Θεός τον Μωυσή να την δώσει στον Ααρών και στους ιερείς. Όπως ξέρουμε, η γενιά του Ααρών, όλη η γενιά του Ααρών είναι ιερείς, για να ευλογούν με αυτά τα λόγια τους Ισραηλίτες σε οτιδήποτε αναλαμβάνουν. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες και ποιητικές ευλογίες της Παλαιάς Διαθήκης, και ακριβώς για αυτή την ομορφιά της, για το περιεχόμενό της, έχει ενσωματωθεί και σε πάρα πολλές χριστιανικές ακολουθίες. Όσοι πηγαίνουν τακτικά στην εκκλησία και παρακολουθούν διάφορες ακολουθίες θα έχουν προσέξει ότι οι ακολουθίες τελειώνουν συνήθως με αυτή την ευχή. πόσο ευρέως διαδεδομένη ήταν αυτή η ευχή, μας το λένε και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Δηλαδή στις ανασκαφές της Ιερουσαλήμ βρέθηκαν δύο μικρά ηλιτάρια κατασκευασμένα από λεπτό σφυρίλατο ασίμι, είναι πάρα πολύ μικρά σε μέγεθος, τα οποία βρέθηκαν στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ και χρονολογούνται από τον 8ο ή από τον 7ο π.Χ. αιώνα. Και στην επιφάνεια των ηλιταρίων αυτών βρίσκεται χαραγμένη, στα εβραϊκά βεβαίως, αυτή η ευλογία, τα λόγια αυτής της ευλογίας. Βέβαια δεν ξέρουμε σε τι χρησιμεύαν αυτά τα ηλιτάρια, δεν ξέρουμε δηλαδή αν ήταν κοσμήματα που τα φορούσαν κάποιοι ως φυλαχτά ή αν ήταν κάποια αναθήματα τα οποία είχαν τοποθετηθεί στον τάφο κάποιου αγαπημένου προσώπου ώστε να τον συνοδεύουν στην μετέπειτα ζωή του. Το ότι όμως βρήκαμε δύο τέτοια ηλιτάρια στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ μαρτυρεί το πόσο διαδεδομένη ήταν αυτή η ευλογία μεταξύ των Ιουδαίων και, όπως είπα, στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην χριστιανική λατρεία. Το ότι ο Ψαλμός προτάσει αυτή την ευλογία, αλλά με μια μικρή αλλαγή. Η αντωνυμία δεν είναι πλέον σε ενικό αριθμό, σε δεύτερο ενικό πρόσωπο, ο Κύριος ευλογήσεις και επιφάνει το πρόσωπο αυτού επισέ, αλλά σε πληθυντικό αριθμό, καθώς και το ότι έχουμε, το είπαμε νωρίτερα, αυτήν την δοξολογική από εδώ που επαναλαμβάνεται, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ψαλμός 66 ήταν ένας ψαλμός, ένας ευχαριστήριος ύμνος που χρησιμοποιούταν πολύ συχνά στην Ιουδαϊκή λατρεία. Αξιοσημείωτο όμως είναι, και εδώ αυτό ήθελα να επισημάνουμε, είναι ότι με την αλλαγή της αντωνυμίας αλλάζει και ο σκοπός της ευλογίας. Στο αρχικό πλαίσιο της η ευλογία αφορούσε τον Ισραήλ και οι ιερείς επιφορτίζονταν να απευθύνουν την ευλογία αυτή στο λαό, σε κάθε Ισραηλίτη, όπως είπα νωρίτερα, ο οποίος αναλάμβανε να κάνει κάποια δουλειά, να ξεκινήσει κάποια δουλειά, πήγαινε στον ιερέα, όπως και εμείς σήμερα κάθε φορά που κάνουμε κάτι καινούργιο, που ξεκινάμε μια δουλειά, φωνάζουμε τον ιερέα και κάνει έναν αγιασμό. Έτσι λοιπόν και οι Ισραηλίτες πήγαιναν στους ιερείς και τους ζητούσαν ότι θέλω να κάνω αυτό ή το Α ή το Β και γι' αυτό θέλω μια ευλογία, και ο ιερέας του έδινε αυτήν την ευλογία. Στον Ψαλμό 66 όμως ο σκοπός της ευλογίας είναι λίγο διαφορετικός. Δεν είναι απλώς να ευλογήσει κάποιο πρόσωπο, αλλά να αποκαλύψει το μεγαλείο του Θεού στα έθνη, να οδηγήσει τους λαούς της γης να δοξάσουν τον Θεό μέχρι τα πέρατα της γης, όπως τονίζεται στο στίχο 8. Αυτή η προσαρμογή της ααρωνικής ευλογίας στο πλαίσιο του ψαλμού και η διεύρυνση του σκοπίου της απηχούν δύο μεγάλες θεολογικές παραδόσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ψαλμός 66, παρόλο που είναι ένας πολύ μικρός ψαλμός, έχει ένα πολύ μεγάλο θεολογικό βάθος. Από τη μια μεριά ο ψαλμός υπενθυμίζει την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ: ευλογήσω σε και μεγαλυνώ το όνομά σου και εσύ ευλογημένος και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλέ της γης. Βλέπουμε ότι από την πρώτη στιγμή που ο Θεός ευλογεί τον Αβραάμ, σκοπός της ευλογίας αυτής είναι να φτάσει η ευλογία σε όλους τους λαούς της γης. Το ίδιο λέει και εδώ πέρα ο ποιητής. Παίρνει δηλαδή αυτή την ααρωνική ευλογία, την οποία την προσαρμόζει και αλλάζει και τον σκοπό της. Ο σκοπός της είναι όλοι οι λαοί να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέχρι τα πέρατα της γης. Από την άλλη μεριά, η ενσωμάτωση αυτής της ευλογίας στον ψαλμό συνοψίζει την προφητική διδασκαλία περί παγκοσμιότητας του Θεού και κυρίαρχίας της πάνω σε όλους τους λαούς της γης. Το είδαμε αυτό και στον προηγούμενο ψαλμό. Ο ψαλμωδός λοιπόν ζητάει την ευλογία του Θεού πάνω στο λαό του, ώστε τις γης οι κάτοικοι να γνωρίσουν τις ενέργειες του Θεού. Το είδαμε αυτό και στον προηγούμενο ψαλμό, τονίζεται εδώ και στο στίχο 3, και να νιώσουν η χαρά όλοι οι λαοί και αγαλίαση για τη δίκαιη διακυβέρνησή τους από το Θεό. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί δηλαδή ότι ο ψαλμός προαναγγέλει κατά κάποιο τρόπο τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, έτσι, η σωτήρια επέμβαση του Θεού υπέρ των ανθρώπων ξεκίνησε με τον Ισραήλ, αλλά ο στόχος από την αρχή ήταν η οικουμένη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, καθώς διαβάζουμε τον ψαλμό αυτό.
0: Μάλιστα. Από όσα μας είπατε μέχρι τώρα, λοιπόν, κύριε καθηγητά, φαίνεται πως βασικό θέμα του ψαλμού 66 είναι η ευλογία του Θεού. Μέσα στα επόμενα 3-4 λεπτά, λοιπόν, που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε για το πώς κατανοείται η έννοια της ευλογίας στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Πράγματι, κύριε Παπά, κεντρικό θέμα του ψαλμού αποτελεί το αίτημα της κοινότητας για ευλογία από το Θεό και η διάχυση της ευλογίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ορθόδοξη λατρεία βεβαίως η ευλογία παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι, κάθε τόσο βγαίνει ο ιερέας και κατά τη διάρκεια των διαφόρων ακολουθιών και ευλογεί τον λαό, είτε με το ειρήνη πάση είτε με διάφορες άλλες φράσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι στη σύγχρονη θεολογική σκέψη συχνά παραθεωρείται ή υποτιμάται αυτή η πτυχή του Θείου Ελέους, δηλαδή δίνουμε περισσότερη σημασία εμείς οι θεολόγοι, μεγαλύτερη έμφαση στην σωτήρια δραστηριότητα του Θεού, συγχώρεση της αμαρτίας, διάσωση από την καταπίεση, σωτήρια από το θάνατο και άλλα παρόμοια, και η ευλογία μας φαίνεται λίγο ότι είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται οι παπάδες, δεν είναι υψηλή θεολογική έννοια. Παρόλα αυτά, ο Ψαλμός 66 έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η ιδιαίτερη σχέση του Θεού με μια ομάδα είναι βέβαια μια ιστορία σωτηρίας, όμως η ιστορία αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού προς το λαό του. Πατάει δηλαδή πολύ γερά στα πόδια του εδώ πέρα ο ψαλμοδός. Μια ιστορία δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από σωτηριώδεις ενέργειες ή εμπειρίες σωτηρίας. Η καθοριζόμενη από τις σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού ιστορία παραμένει στενά συνδεδεμένη με τη μέρημνα του Θεού για τον κόσμο. Ο κριτής δηλαδή πρέπει να γεννηθεί, ο προφήτης πρέπει να φάει, ο ιερέας χρειάζεται ζώα για να θυσιάσει. Αυτά τα αυτονόητα καμιά φορά τα ξεχνάμε καθώς προσπαθούμε να θεολογήσουμε. Ξεχνάμε ότι η πρόνοια του Θεού φροντίζει την οικογένεια, τη σοδειά στα χωράφια, τα ζώα στα βοσκοτόπια. Κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή δηλώνεται ο παγκόσμιος χαρακτήρας της πρόνοιας του Θεού. Αυτή είναι που συντηρεί τις οικογένειες, αυτή που συντηρεί τις φυλές, τους λαούς, ακόμη και έξω από τον Ισραήλ, ακόμη και τους εχθρούς του Ισραήλ. Είδαμε ότι ο ψαλμοδός εύχεται η ευλογία να επεκταθεί σε όλα τα έθνη. Ολόκληρη η ανθρωπότητα παραμένει στα χέρια του Δημιουργού. Και γι' αυτό η ευλογία επεκτείνεται σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ως σύνολο. Νομίζω ότι η σύνδεση των σωτηριωδών ενεργειών με την πρόνοια του Θεού στον Ψαλμό 66 έχει ως συνέπεια το να υπόκειται πάντοτε στην ιδιαίτερη ιστορία του Θεού με τον λαό του, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, η παγκόσμια προοπτική. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει πάρα πολύ για τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ, αλλά σε όλη αυτή την ιστορία πάντοτε ο στόχος είναι η ανθρωπότητα. Στην αρχή δηλαδή βλέπουμε τις πατριαρχικές ιστορίες, το είπαμε αυτό ήδη, η προοπτική αυτή είναι εμφανής με το «και εν ευλογηθήσουν εσύ πάση φυλέ της γης». Δίνεται από το Θεό στον Αβραάμ. Στην ιστορία των προφητών στη συνέχεια βλέπουμε όσα συμβαίνουν στον Ισραήλ να τίθενται στο υπόβαθρο της ιστορίας των λαών και της παγκόσμιας ιστορίας, και στο τέλος της προφητείας, τα τελευταία κεφάλαια του προφήτη Ισαία, βλέπουμε τον δούλο του Κυρίου, ο οποίος αποστέλλεται εις φως εθνών, εις σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Και φυσικά στις εσχατολογικές προφητείες στη συνέχεια ανοίγεται η προοπτική της σωτηρίας σε όλους τους λαούς, όπως το βιβλίο του Δανιήλ, για να φτάσουμε μετά στην εποχή του Χριστού, όπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δηλώνει «ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε ο γιος του να πεθάνει πάνω στο σταυρό». Είναι λοιπόν προφανές ότι η ιστορία του Θεού με το λαό του έχει από την αρχή μέχρι το τέλος την ανθρωπότητα ως στόχο, και αυτόν ακριβώς το στόχο έρχεται να μας υπενθυμίσει το ποιητικό κλείσιμο του Ψαλμού 66. «Γη έδωσε τον καρπό της, ας μας ευλογήσει ο Θεός μας, ο Θεός. Ας μας ευλογήσει ο Θεός και όλα τα πέρατα της γης ας νιώσουν γι' αυτόν δέος». Να είστε όλοι καλά.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά, να επιθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: «Αναζητώντας την αλήθεια» του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. «Αναζητώντας την αλήθεια» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Συνεχίζουμε στο τρίτο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να κατανοήσει ή μάλλον να κάνει κατανοητό στους ακροατές του το ζήτημα των διαιρέσεων. Ποιος είναι ο κίνδυνος των διαιρέσεων και επιτέλους γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν οι διαιρέσεις μέσα σε μια εκκλησία. Με αφορμή τις δύο μερίδες, η μία η μερίδα του Παύλου, η άλλη η μερίδα του Απολλώ, αλλά και υπόκειται και η μερίδα του Πέτρου, ο Απόστολος Παύλος περιγράφει το αποστολικό του έργο, ποιο είναι το περιεχόμενο του αποστολικού έργου, όχι μόνο του δικού του αλλά και όλων των Αποστόλων, και μας λέει στο στίχο 6: «Εγώ εφύτευσα, Απολλώς επότισεν, αλλά ο Θεός υφξανέν». Ήλθα, λέει, στην Κόρινθο, έβαλα το σπόρο, φύτεψα το λόγο του Θεού, έστειλα τον Απολλώ, σας ανέπτυξε τη διδασκαλία του Κυρίου, σας συμβούλευσε, δηλαδή τον έστειλα να ποτίσει αυτό που έσπειρα. Η αύξηση όμως έρχεται από αλλού. Δεν μπορούμε εμείς να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, εμείς οι Απόστολοι εννοεί. Αυτός που αυξάνει είναι ο Θεός. Ούτε αυτός που φυτεύει, ούτε αυτός που ποτίζει κάνουν το σπουδαιότερο, αλλά ο Θεός που αυξάνει τον λόγο του μέσα στην ιστορία. Δηλαδή ταυτίζει το έργο του πρώτου διδασκάλου με το έργο του ύστερου, αυτό που θα αναπτύξει ό,τι κατέθεσε ο πρώτος. Αλλά αυτός που θα συμβάλλει αποφασιστικά είναι το Άγιο Πνεύμα. Αναπτύσσει αυτή ακριβώς τη σκέψη του, του διδασκάλου που διδάσκει εξ ονόματος του Θεού και του μαθητού που ακούει και πρέπει να εστερνιστεί αυτό που άκουσε, να το κάνει βίωμα. Και το αναπτύσσει βασισμένο σε δύο εικόνες, οικίες ήδη από την Ιουδαϊκή βιβλική παράδοση, την εικόνα του αγρού και την εικόνα της οικοδομής. Αυτές τις δύο εικόνες χρησιμοποιεί και ο Χριστός, όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές. Μας μιλάει λοιπόν για τον αγρό, τον αμπελώνα, το χωράφι, μας μιλάει για την οικοδομή. Πώς λέει ο Χριστός, ομοιώθη η Βασιλεία του Θεού, ανθρώπος σπήραντι καλό σπέρμα εν το αγρό αυτού, ή αλλού μας λέει, πας ουν ως της ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτής, ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονίμο, ως της οικοδόμησεν την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Είναι δύο εικόνες που τις έχουν χρησιμοποιήσει ήδη στην Ιουδαϊκή παράδοση, είναι πολύ οικίες. Τώρα στους στίχους 6 έως 9 έχουμε την εικόνα του αγρού, και στους στίχους 9 έως 17 έχουμε την εικόνα της οικοδομής. Δηλαδή, πορεύεται σιγά σιγά ο Απόστολος Παύλος πιο ήπια με την εικόνα του αγρού, πιο δυναμικά με την εικόνα της οικοδομής. Μας λέει λοιπόν στο στίχο 7, ώστε ούτε ο φυτεύων εστί τι, είναι κάτι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων ένισιν. Ένα πράγμα είναι αυτοί οι δύο. Έκαστος δε των ίδιων μισθών λείψεται κατά των ίδιων κόπων. Είναι ένα, λέει, και ο ποτίζων και ο φυτεύων. Ο καθένας έχει σχέση με τον Θεό, δεν έχει σχέση μαζί σας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα το αναπτύξει αυτό ακόμα περισσότερο και θα τους πει, εγώ δεν δέχομαι να ανακριθώ από κανένα σας για αυτά που έχω καταθέσει. Μόνον ο Θεός θα με ανακρίνει εμένα. Το Πνεύμα θα με ανακρίνει. Γιατί αυτά που σας λέω δεν είναι γνώμες μου. Δεν σας λέω ιδέες μου. Δεν σας λέω στοχασμούς μου. Το Πνεύμα μου λέει ό,τι πρέπει να σας πω. Επομένως η ευθύνη της κατά Θεών προκοπής ανήκει σε ένα έκαστο πιστό που καλείται να εναρμονίσει το ατομικό του θέλημα με το εκκλησιαστικό ήθος της ενότητας, δηλαδή με το θέλημα του Θεού. Και στον ένατο στίχο καταθέτει μία εμβληματική σχεδόν φράση όταν λέει «Θεού γαρ εσμέν συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή εστέ».
Ονομάζει λοιπόν εδώ τους Αποστόλους συνεργούς στο έργο του Θεού. Ενώ οι μαθητές είναι ο Αγρός, το Γεώργιο ή η Οικοδομή, ανάλογα με την εικόνα. Εσείς είσαστε το Γεώργιο του Θεού ή η Οικοδομή του Θεού. Εμείς είμαστε απλοί συνεργοί του Θεού. Ο όρος συνεργός Θεού απαντά μόνο στα γραπτά του Αποστόλου Παύλου. Σαφώς στην ορολογία αυτή υπόκειται η έννοια της Αποστολής με το περιεχόμενο που δίνει ο Ιησούς όταν αποστέλει τους μαθητές του να διδάξουν τον Λόγο του Θεού λέγοντάς τους «Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με». Από την άλλη, οι πιστοί που αποδέχονται το Λόγο των Αποστόλων έχουν την ευθύνη να τον καλλιεργήσουν και να τον αναδείξουν με τη συνδρομή του Αγίου Πνεύματος ώστε να καταστούν φίλοι του Θεού. Και στο στίχο 10 τώρα, αν προχωρήσουμε, θα δούμε ότι αναφέρεται στη χάρη του Θεού που δόθηκε στους Αποστόλους κατά την χάρη του Θεού τη δοθήσαν μη ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομεί. Εισέρχεται επομένως στην εικόνα της οικοδομής λέγοντας ότι ως Απόστολος θέτει το θεμέλιο και παραδίδει στους μαθητές, στους πιστούς δηλαδή, το χάρισμα να αναπτύξουν αυτή την οικοδομή, να την κάνουν μια στέρεα οικοδομή, δηλαδή οίκο Κυρίου. Ο Θεός του έδωσε μια χάρη, θέλει να υπογραμμίσει ο Απόστολος, να μπορεί να θεμελιώνει οίκο Κυρίου. Αυτό το έργο το έκανε με συνέπεια στην εντολή του Χριστού, δηλαδή σχεδίασε ως σοφός αρχιτέκτονας και θεμελίωσε εκκλησίες του Χριστού, αφήνοντας την παρακαταθήκη της ορθής πίστης για να συνεχίσουν οι πιστοί το έργο της πνευματικής ανάπτυξης. Αργότερα μάλιστα παρατηρούμε ότι στο μαθητή του Τιμόθεο θα καταθέσει τον εμβληματικό απολογισμό του έργου γράφοντάς του ότι «τον δρόμο τον τελείωσα, το έργο το επιτέλεσα, τα έκανα αυτά που μου είπε το Πνεύμα». Η λέξη θεμέλιον είναι λέξη κλειδί για όλο το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Στην πρώτη ιστορία της Εκκλησίας, αλλά και μετέπειτα στην πατερική παράδοση, το έργο του διδασκάλου ήταν να μην βάλει θεμέλια παρά των κείμενων, έξω από το θεμέλιο, δηλαδή που έχει θέσει ο ίδιος ο Χριστός, αυτόν τον θεμέλιο που έχει καταθέσει ο Χριστός. Πάνω σε αυτόν τον θεμέλιο θα οικοδομήσει ο Παύλος. Ενδεικτική είναι η παρατήρηση του Χριστού ότι θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας του είναι η πίστη στο πρόσωπό του, όπως βλέπουμε στον χαρακτηριστικό διάλογο με τον Πέτρο, και τον αναφέρω αυτόν τον διάλογο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέγει αυτής ο Ιησούς «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι, ποιος νομίζετε ότι είμαι». Αποκλειστής δε Σίμων Πέτρος είπε «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτό «Μακάριος ή είσαι μακάριος Σίμων Βαριονά», το όνομα του Πέτρου, «ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκάλυψε εσύ, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω ότι σύ η Πέτρος και επί τάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πηλεάδου ούκα της Χύσους είναι αυτής, όπου ως θεμέλιος πέτρα χαρακτηρίζεται ακριβώς η ομολογία πίστεως». Συνεχίζει τώρα ο Απόστολος Παύλος με τον 11ο στίχο να λέει ότι «θεμέλιον άλλων ουδείς δυνατεθήνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός». Είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλο θεμέλιο, άλλος θεμέλιος λίθος. Αυτόν εγώ έβαλα. Τώρα πάνω σε αυτόν τον θεμέλιο σας καλώ εσείς να χτίσετε τον οίκο σας. Και ο καθένας σας προσέχει πως θα τον οικοδομήσει.
Εμέσως βέβαια αναφέρεται στους κινδύνους αλλοιώσεως του λόγου της Εκκλησίας από τη δράση αιρετικών ομάδων που πλήττουν την ενότητά της και επηρεάζουν αρνητικά την οδό της σωτηρίας. Ο στίχος, μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς, λειτουργεί και ως προφητεία, γιατί οι Κορίνθιοι θα ταλαιπωρηθούν από τη δράση ψευδοαποστόλων που θα κλονίσουν την ενότητα της Εκκλησίας τους, όπως φαίνεται από όσα γράφει ο Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Εκεί προς το τέλος της επιστολής γράφει «Η γαρτιούτη, η ψευδοαπόστολη δηλαδή, εργάτε δόλοι μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού». Είναι ψευδοαπόστολοι λοιπόν. Επομένως η επιμονή του να τονίζει ότι θεμέλιος του κηρύγματος του είναι ο Χριστός και να ανησυχεί για τον κίνδυνο μετακίνησης αυτού του θεμελίου λίθου έχει βάση, γιατί φαίνεται γνωρίζει εκ πείρας το ασταθές πολλών μελών της Εκκλησίας της Κορίνθου. Και συνεχίζει τώρα πάνω στην εικόνα της οικοδομής και του τρόπου με τον οποίο αυτήν την οικοδομή την αναπτύσσουν οι πιστοί της Εκκλησίας της Κορίνθου, να επισημαίνει ότι ή της, εάν κανείς επικοδομεί επί των θεμέλιων τούτων, δηλαδή χτίζει, προσθέτει πάνω σε αυτό τον θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός, επί των θεμέλιων τούτων χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτο, καλάμι, είναι τα υλικά της οικοδομής, αλλά μεταφορικώς είναι το περιεχόμενο της πίστεως, το περιεχόμενο της υπακοής, το περιεχόμενο της υπομονής, το περιεχόμενο επιτέλους της αγάπης προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν δηλαδή πάνω σε αυτόν τον θεμέλιο οικοδομεί κανείς με χρυσάφι ή με πλίνθους ή με λίθους ή με ξύλα ή με καλάμι, είναι μια ευθύνη δική του. Όμως πρέπει να υπάρχει μέρημνα, να ξέρει με τι θα χτίσει. Είναι φανερό ότι πρόκειται για τις ενέργειες του ανθρώπου, τις πράξεις του, τη στάση του, το ζήλο του πιστού ανθρώπου. Αυτός ο ζήλος έχει μία κλίμακα, αξιολογείται αυτός ο ζήλος. Χτίζω δηλαδή οικοδομώ με τις ενέργειές μου, με τις πράξεις μου, φτιάχνω αυτό που λέμε ναό του Θεού. Κάνω τον εαυτό μου ναό του Θεού, οικοδομή του Θεού. Το έκανα σωστά, δεν το ξέρω. Έχω την πρόθεση να το κάνω σωστά, αλλά δεν το ξέρω.

ουσία. Σαν τη φωτιά θα δοκιμάσει τα έργα μας. Στον Παύλο πρέπει να σημειώσω ότι οι εκφράσεις «ημέρα του Κυρίου» ή «ημέρα του Ιησού Χριστού» είναι συχνές και αναφέρονται κυρίως στην ημέρα της Μελούσης Κρίσεως. Εδώ δηλώνει απλώς και αόριστα μία ημέρα. Σε άλλες επιστολές του την προσδιορίζει. Όσο για το πυρ, τη φωτιά, εδώ ως εικόνα κείται με δύο σημασίες. Αφενός η φωτιά της παρουσίας του Πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, αφετέρου η φωτιά της απουσίας του Πνεύματος του Θεού, και υπάρχει μία φωτιά που λάμπει επειδή είναι παρόν το Πνεύμα του Θεού, ασφαλώς. Στις μεγάλες θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός παρουσιάζεται στους προφήτες, θυμίζω, ως φως ή φωτιά. Στο Μωυσή παραδείγματος χάρη, στο όρος Σινά ως φωτιά με την παρουσία μάλιστα καπνού. Και ο ίδιος ο Μωυσής, άλλωστε, ενώ βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, σε γνώφο όπως μας λένε τα κείμενα, δεν βλέπει τίποτα. Όταν βγαίνει από το σκοτάδι λάμπει ολόκληρος, είναι φωτοφόρος. Ή νωρίτερα η μεγάλη θεοφάνεια με τη φωτιά στη βάτο, όταν μία βάτος βγάζει φωτιά χωρίς να καίγεται. Ή και πριν ακόμα από το Σινά, στην έξοδο, έχουμε τη λεγόμενη στήλη του πυρός, η οποία καθοδηγεί το λαό προς την ελευθερία, τον γλιτώνει από τη δουλεία και τον πάει προς την ελευθερία. Θα έλεγα μάλιστα ότι μία φωτιά μαζί με το φως είναι ταυτισμένα με την παρουσία του Θεού, για να φτάσουμε είτε στη φωτιά που θα δει ο προφήτης Ηλίας, είτε στη φωτιά που θα δει ο προφήτης Ισαΐας, είτε στο φως που θα δουν αργότερα οι μαθητές στο όρο της μεταμορφώσεως. Είναι η ζωοποιός φωτιά, το ζωοποιόν φως. Θυμίζω ότι αργότερα, πολύ αργότερα, το 14ο αιώνα, στη διαμάχη του Γρηγορίου Παλαμά με τον Βαλάμ, θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι εικόνες για να δηλωθεί ότι ο άνθρωπος είναι δυνατό να έχει αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου, επειδή το άκτιστο διαχέεται απ' αρχής μέσα στη δημιουργία από ενέργειες άκτιστες, τις οποίες θα στείλει η θεότητα στο λαό του Θεού, δηλαδή στο λαό της Εκκλησίας. Σας αναφέρω τη θεοφάνεια που γίνεται στον προφήτη Ηλία όταν ζητάει το Πνεύμα του Θεού να γίνει παρόν. Και διαβάζουμε εκεί ότι γίνεται μια θύελα και διαπιστώνει ότι στη θύελα δεν είναι παρούσες οι ενέργειες του Θεού, και ιδού Πνεύμα Μέγα κρατεών διαλύον όρη και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου, ούκεν το Πνεύμα τη Κυρίως. Και γίνεται ένας σεισμός και διαπιστώνει ότι στο σεισμό δεν είναι ο Θεός παρόν, ούκεν το σεισμό Κύριος. Και γίνεται μια πυρκαγιά και διαπιστώνει ότι ούκεν το πυρί Κύριος, για να πνεύσει τελικά μια άβρα λεπτή και να διαπιστώσει ότι στην άβρα τη λεπτή είναι παρόν ο Θεός. Αυτή είναι μια παράδοση που δεν έχει πάψει να υπάρχει μέχρι σήμερα. Από τα τελευταία δε σημεία που μας μαρτυρούνται είναι η διήγηση του Αγίου Σεραφείμ του Σάρο, ο οποίος έχει αίσθηση και της θερμότητας και του φωτός. Όταν μάλιστα λέω η φωτιά της απουσίας του Πνεύματος, εννοώ εικόνες που παρουσιάζονται μέσα στις διηγήσεις των ιερών κειμένων, όπου μία φωτιά επίσης κατακαίει τον άνθρωπο που είναι μακριά από το Θεό. Και βέβαια δεν αναφερόμαστε σε αντίθεη φωτιά. Δεν υπάρχει αντίθεο φως, αλλά μόνο φως του Θεού, ως απουσία ή ως παρουσία. Την προς Εβραίους μάλιστα επιστολή, την οποία αποδίδουμε στον Απόστολο Παύλο, ο Θεός είναι φωτιά που καταναλύσκει, που αφανίζει τα πράγματα της ιστορίας, δηλαδή τα δοκιμάζει. Παραπέμπω στην εξαγγελία του ίδιου του Χριστού, ο οποίος μαρτυρείται να λέει ότι ήρθα να βάλω φωτιά στη γη, και τι άλλο θέλω τώρα.

φωτιά, αφού άναψε αυτή η φωτιά. Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη. Η παρουσία μέσα στην ιστορία είναι αυτή η φωτιά που άναψε κάποτε επί Ποντίου Πιλάτου, για να επαναλάβω μια φράση του συμβόλου της πίστεως και που ορίζει ιστορικά την παρουσία του Ιησού Χριστού.

Θυμίζω ότι βρισκόμαστε στην περιγραφή αυτής της εικόνας, της εξαιρετικής εικόνας, της οικοδομής που καλείται κάποιος να τελειώσει, να οικοδομήσει, αλλά πάνω σε συγκεκριμένο θεμέλιο που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η οικοδομή λοιπόν που χτίζει ο άνθρωπος, δηλαδή ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνει τον βίο του μέσα στην Εκκλησία, είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία, από τις πιο σημαντικές πράξεις της ζωής, αν όχι η σημαντικότερη της ζωής του. Χτίζει σωστά τον οίκο αυτό, τον εαυτό του δηλαδή, τον χτίζει σωστά ο πιστός? Δεν το ξέρουμε. Το τέλος θα δείξει. Ωστόσο υπάρχει η πρόθεση να μην φύγει από τον θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Η παρουσία μάλιστα του Θεού ως φωτιά δοκιμάζει τα έργα που ενήργησε έκαστος πιστός, αποτελώντας συγχρόνως και την τελική κρίση. Μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού αναδεικνύει τη σχέση. Επομένως οι θείες ενέργειες έχουν βρει τόπο εντός του ανθρώπου και αυτή η συνθήκη αποτελεί τη δικαίωσή του, την είσοδό του στην αιώνια ζωή ως φίλου του Θεού. Εάν λοιπόν έχτισε τη ζωή του, την πνευματική δηλαδή οικοδομή, με τις πράξεις του, τα έργα του, τις διαθέσεις του, αυτή η οικοδομή θα μείνει. Η φωτιά δεν θα εξαφανίσει τα υλικά της. Θυμίζω ότι η ιστορία του Ισραήλ, όπως και η ιστορία της Εκκλησίας, είναι γεμάτες από αισθητές και νοητές οικοδομές, είτε ως οικοδομές του οικογενειακού ή του κοινωτικού βίου, είτε ως οικοδομές που σηματοδοτούν την παρουσία του Θεού, δηλαδή ναών του Θεού. Από τη σκηνή του μαρτυρίου που κατασκευάζεται στην έρημο του Σινά ως αισθητή μνήμη της Διαθήκης του Γιαχβέ με τον λαό του, μέχρι τα χριστιανικά οικοδομήματα που ανεγείρονται ως τόποι συνάξεως των μελών του νέου Ισραήλ, υπάρχει μια διαδοχή θεμελιώσεων, ανοικοδομήσεων, αλλά και καταστροφών. Αυτή η ιστορική συνθήκη κάνει διαρκώς επίκαιρη την επισήμαση του Χριστού ότι ο ίδιος είναι η οικοδομή του Θεού, ο ναός του, ο οποίος ακόμα κι αν γκρεμιστεί από τους ανθρώπους θα ανοικοδομηθεί σε τρεις ημέρες. Πώς το λέει στους Ιουδαίους, λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Τελικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας παραθέσει το τελικό όραμά του στην Αποκάλυψη, σύμφωνα με το οποίο η Νέα Ιερουσαλήμ κατέρχεται εκ του ουρανού χωρίς να υπάρχει ναός σε αυτήν, γιατί ναός της είναι ο ίδιος ο Θεός. Κατά ομόλογο τρόπο κάθε πιστός μετέχει αυτής της εσχατολογικής πραγματικότητας ως ναός του Θεού, όπως θα δούμε να επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος παρακάτω. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα κρίσιμο χωρίο που θέλει κάποια προσέγγιση ιδιαίτερη. Λέει στο στίχο 14, στους στίχους 14 και 15, «Ήτινος το έργο μένει, όποιου το έργο μείνει, ο επικοδόμησε, το οποίο συμπλήρωσε πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός, μισθόν λείψεται, θα επιβραβευθεί. Ήτινος το έργο κατακαΐσετε, ζημιωθήσετε. Όποιο όμως το έργο εξαφανιστεί από τη Θεία Φωτιά, αυτός θα ζημιωθεί. Αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός». Το ούτως μάλιστα είναι επίρρημα, με τέτοιο τρόπο σαν να περνάει μέσα από φωτιά. Θυμίζω ότι το σκεπτικό του Παύλου ξεκινάει με την πρόταση του 10ου στίχου, όπου αξιολογεί το δικό του έργο στην Κόρινθο, λέγοντας ότι το ανέπτυξε επί του θεμελίου του Ιησού Χριστού και το προετοίμασε για όσους θα τον διαδεχθούν και θα συνεχίσουν να οικοδομούν την Εκκλησία επί του ιδίου θεμελίου, είτε αυτοί είναι οι πιστοί ως μαθητές του,
είτε άλλοι διδάσκαλοι όπως ο Απολλός παραδείγματος χάρη. Επομένως, το περιεχόμενο του έργου στο οποίο αναφέρεται, είτε αφορά στην πνευματική ανάπτυξη εκάστου πιστού, είτε στη διδασκαλία που καταθέτουν άλλοι Απόστολοι ή Ευαγγελιστές, εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Εάν αυτό το έργο, δηλαδή οι πράξεις ως φανερώσεις της πίστης, κρατήσουν τον όποιο πιστό συνδεδεμένο με τον Χριστό, θα δικαιώσουν την πορεία του. Θα λάβει το στέφανο της δικαιοσύνης κατά την ημέρα της κρίσεως. Εάν όμως το έργο δεν αποδώσει, ιδιαίτερα το έργο του Ευαγγελισμού ή της διδασκαλίας, ο ίδιος θα ζημιωθεί, παρόλο που τελικά θα σωθεί, αφού καλοπροαίρετα και με ζήλο εργάστηκε για την οικοδόμηση του έργου της πίστεως. Αλλά η σωτηρία αυτή θα είναι επώδυνη, θα μοιάζει σαν το πέρασμα ενός ανθρώπου μέσα από πυρκαγιά. Το έργο του θα καταστραφεί, αυτός όμως θα μείνει, θα σωθεί, καψαλισμένος αλλά θα σωθεί, μέσα από τη φωτιά αλλά θα σωθεί. Με μία προϋπόθεση βέβαια, γιατί όλα αυτά τα λέει ότι θα γύρουν επάνω σε έναν θεμέλιο συγκεκριμένο, τη σχέση με τον Ιησού Χριστό. Αν είναι άλλος ο θεμέλιος, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαστε με αυτό. Εφόσον ο θεμέλιος είναι ο Χριστός και εφόσον επ' αυτού του θεμελίου οικοδομεί ο κήρυκας του Ευαγγελίου, ο μαθητής, ο πιστός, διασώζει την τελική του σχέση με τον Χριστό, έστω ως πρόθεση, έστω και αν δοκιμαστεί η πορεία του, αν δοκιμαστεί το έργο του. Επειδή το χωρίο είναι λίγο δύσκολο και έχει δεχτεί αρκετές ερμηνείες διαφορετικές, θέλω να το προσεγγίσω, να προσεγγίσω δηλαδή την πρόταση «αυτός δε σωθήσεται ούτως δε ως διαπυρός» μέσω κάποιων καταθέσεων από υπομνηματιστές πατέρες. Πρώτον, πρώτη προσέγγιση. Δεν θα αφανιστεί αλλά θα παραμείνει για την κρίση, περιμένοντας την τελική κρίση. Δηλαδή τα έργα παρέρχονται, αλλά αυτός που έκανε τα έργα υπάρχει. Χάθηκαν τα έργα του, δούλεψε στο κενό τελικά, ο ίδιος όμως υπάρχει και θα κριθεί ως προς την πίστη του. Δεύτερη προσέγγιση. Θα σωθεί διαπυρός αν ο θεμέλιος πάνω στον οποίο οικοδόμησε είναι ο Χριστός. Προέχει η προαίρεση, προέχει η πρόθεση. Αυτό που λέει ο Άγιος Σιλουανός, ότι ο Θεός θα μας κρίνει από τις προθέσεις μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος μάλιστα λέει ότι τα έργα αυτού του ανθρώπου θα εξαφανιστούν. Αυτός όμως δεν θα εξαφανιστεί, αλλά θα παραμείνει για να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του. Τρίτη προσέγγιση, την αντλώ από τον Θεοδόρη το Κύρου, αρχές του 5ου αιώνα. Ο στίχος αναφέρεται στον διδάσκαλο του Ευαγγελίου, ο οποίος οικοδόμησε τη διδασκαλία του επί του θεμελίου του Χριστού, γι' αυτό θα σωθεί κατά την ημέρα της κρίσεως, ενώ οι μαθητές του θα κριθούν κατά τα έργα τους που η φωτιά της Θείας Παρουσίας θα δείξει την ποιότητά τους. Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά λέει, «αυτός δε σωθήσεται, του τέστην ο διδάσκαλος, ου γαρέτιος της τούτων των μαθητών, δηλαδή, επί το χείρον τροπής, αυτός γάρ την προσήκουσα διδασκαλίαν προσύνεγγε». Τέταρτη προσέγγιση. Πάνω σε αυτή τη φράση οικοδομήθηκε η διδασκαλία της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας περί του καθαρτηρίου πυρός, αυτού που ονομάζουμε Πουργατόριου. Η διδασκαλία αυτή που εμφανίστηκε κατά τον 13ο αιώνα ως αποτέλεσμα των θέσεων του Θωμά Ακινάτη περί ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης έλαβε χαρακτήρα δόγματος στη Σύνοδο της Φεράρας το 1439, όπου και καταπολεμήθηκε από τον παρόντα τότε στη Σύνοδο Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Κατά τη διδασκαλία αυτή οι ψυχές διάκυνται υπό μερική κρίση μέχρι της τελικής κρίσεως
και εξηλαιώνονται από τα αμαρτήματά τους ώστε να παραστούν καθαρές ενώπιον του Κριτού κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Πρόκειται δηλαδή για έναν πρόσκαιρο βασανισμό των ψυχών για αμαρτίες, μικρές ή μεγάλες, που διέπραξαν κατά τον επίγειο βίο τους, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται καθαρτήριον πυρ ή μέση κατάσταση, μέσα από το οποίο δοκιμάζεται ο άνθρωπος ώστε να διαφυλαχθεί η αιώνια δικαιοσύνη του Θεού. Σημειώνω ότι πρόκειται για μια διδασκαλία της δυτικής παράδοσης, την οποία η ορθόδοξη παράδοση δεν δέχεται. Η τελική κρίση για τους Ορθοδόξους δεν νοείται ως μια δικανική σχέση με το Θεό, ούτε ως μια δικανική αντίληψη περί δικαιώσεως, αλλά πρόκειται για αναγνώριση ή μη αναγνώριση του προσώπου του νυμφίου με τις προϋποθέσεις που κάθε άνθρωπος έχει προετοιμάσει διά του βίου του να τον αναγνωρίσει. Προϋποθέσεις δηλαδή οι οποίες δεν έχουν να κάνουν ούτε με χρονική διάρκεια, ούτε με σύνολο δράσεων ή ενεργειών ή πράξεων, με κορυφαίο παράδειγμα τις προϋποθέσεις που κατέθεσε ο ληστής δίπλα στο σταυρό.

στους τελευταίους στίχους του τρίτου κεφαλαίου γίνεται ένα είδος περίληψης ή μάλλον αναδιάρθρωσης αυτών που είπε μέχρι τώρα, με αφορμή τις δύο εικόνες, όπως είπαμε, του αγρού και της οικοδομής, περισσότερο όμως τη δεύτερη εικόνα της οικοδομής. Ξεκινάω με τη φράση όπως είναι στην Αγία Γραφή, αλλά θα συνεχίσω με μετάφραση. «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Δεν το καταλαβαίνετε ότι ο καθένας σας είναι ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού είναι ο εγκάτοικος αυτού του ναού, δηλαδή είναι η παρουσία του πνεύματος που ορίζει τον κάθε πιστό ως ναό του Θεού. Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει το ναό του Θεού», συνεχίζω με μετάφραση όπως σας είπα, «αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός, γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς. Κανένας λοιπόν να μην ξεγελάει τον εαυτό του. Όποιος από εσάς νομίζει πως είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός, για να γίνει έτσι πραγματικά σοφός. Επειδή ό,τι ο κόσμος αυτός θεωρεί σοφία είναι μωρία στα μάτια του Θεού. Το λέει και η Γραφή. Ο Θεός πιάνει τους σοφούς την πανουργία του στην ίδια. Και αλλού πάλι λέει, ξέρει ο Κύριος πως οι σκέψεις των σοφών τίποτα δεν αξίζουν. Γι' αυτό κανείς να μην καφιέται ότι ανήκει σε ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας, και ο Παύλος και ο Απολλός και ο Πέτρος, σε σας ανήκει όλος ο κόσμος, και η ζωή και ο θάνατος και το παρόν και το μέλλον, όλα σε σας ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό και ο Χριστός στον Θεό». Ας πάμε τώρα να δούμε λίγο καλύτερα αυτούς τους λίγους στίχους που είναι το τέλος του τρίτου κεφαλαίου. «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν». Αφού τελείωσε με το θέμα της οικοδομής και του αγρού, αρχίζει από τον 16ο στίχο και μετά να εισέρχεται σε ένα από τα κύρια θέματα της επιστολής, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο δρά το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Συνδέει το μέλος της Εκκλησίας, τον πιστό, το μέλος του σώματος του Χριστού με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα ξεκινάει με μια πολύ δυναμική εικόνα, σύμφωνα με την οποία το Άγιο Πνεύμα είναι εντός του ανθρώπου και κάνει τον άνθρωπο ναό του Θεού, ναό με την έννοια του κατοικητηρίου, ότι ο Θεός κατοικεί εντός του ναού. Τρία κεφάλαια παρακάτω, στο έκτο κεφάλαιο, θα γίνει σαφέστερος όταν λέει ότι «ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, το οποίο έχετε από Θεού, σας το έχει στείλει ο Θεός, και ουκ εστέ εαυτόν», δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Αν αποφάσισα να ενταχθώ στο σώμα της Εκκλησίας, δεν ανήκω στον εαυτό μου. Αυτό είναι το νόημα του στίχου. Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέει ο Παύλος. Δεν ανήκω στον εαυτό μου. Ότι ανήκω δηλαδή σε μία άλλη αντίληψη πλέον εαυτού. Είμαι ένας άλλος εαυτός, αν θέλετε. Τελικά βέβαια ο εαυτός μου είμαι και πάλι, αλλά ο εν Χριστώ εαυτός μου. Και θα το επαναλάβει αυτό και στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Θέλει να θεμελιώσει σε αυτή την αντίληψη περί της κοινότητας της Κορίνθου. «Ημείς ναός Θεού εστέ ζώντος», υπενθυμίζοντας μάλιστα στη β' επιστολή του ότι αυτό είναι πανάρχια κατάθεση από τους μεγάλους προφήτες. Γι' αυτό και καταγράφει μία πρόταση που υπάρχει στο Λεβιτικό, δηλαδή στα γραπτά του Μωυσή, στη διδασκαλία του Μωυσή, και που λέει ότι ο Θεός ο ίδιος δήλωσε ότι θα εισέλθω και θα γίνω κάτοικος αυτών. Διαβάζω το χωρίο. «Καθώς είπε ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός». Όλη η Παλαιά Διαθήκη οικοδομήθηκε σε αυτή την αντίληψη, ο Θεός εντός μας και εμείς του Θεού. Ο Χριστός φανερώνει τι σημαίνει αυτή η συνθήκη.
όχι απλώς εντός μας, αλλά ο Χριστός ως ο εαυτός μας. Ο Χριστός γίνεται ένας από εμάς. Συνεχίζει λοιπόν και λέει στο 17ο στίχο, εάν κάποιος φθείρει το ναό του Θεού ή της το ναό του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστί ή την εσεστέ ημείς, όπως εσείς είστε Άγιοι. Δεν είμαι του εαυτού μου δηλαδή, δεν ανήκω στον εαυτό μου. Γίνομαι ναός του Θεού. Όποιος λοιπόν ζημιώνει το ναό του Θεού, ζημιώνεται και αυτός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος, τα μέλη της Εκκλησίας είναι Άγια. Αν ο ναός του Θεού είναι Άγιος, αν ο Θεός είναι Άγιος, αν το μέρος που κατοικεί ο Θεός αγιάζεται, τότε και οι πιστοί είναι Άγιοι. Με την ένταξη στο σώμα του Χριστού, ο πιστός, μέλος του σώματός του, αγιάζεται, γίνεται ναός Άγιος του Θεού. Τώρα η διαχείριση αυτής της δωρεάς που του χαρίζεται εναπόκειται στη βούληση και στις ενέργειες του πιστού. Και επισημαίνει στον 18ο στίχο ότι κανείς δεν πρέπει να εξαπατάει τον εαυτό του, μη δεις εαυτόν εξαπατάτο. Ή της δοκής ο φως είναι εν ημίν, εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο, ή να σοφός γέννητε. Λοιπόν, ας μην εξαπατά κανείς τον εαυτό του. Εάν θα ρει κανένας από εσάς ότι είναι σοφός μέσα στην ιστορία αυτού του κόσμου και τα ξέρει όλα, σας παρακαλώ να πάψει να είναι σοφός για να γίνει σοφός. Αυτό είναι το σχήμα που καταθέτει ο Παύλος της γνώσεως κατά κόσμων και της γνώσεως κατά Θεών, χρησιμοποιώντας τις δυσημείες των λέξεων σοφία και μωρία. Η εκούσια κατά κόσμων μωρία δηλώνει κατά Θεών σοφία, ενώ η κατά κόσμων σοφία ελέγχεται ως αγνωσία ως προς την αλήθεια του Θεού. Εάν τις γνώσεις του κτιστού πάω να τις επενδύσω στη γνώση του Θεού, παράγω μωρή γνώση, αφελή γνώση, μη γνώση. Εάν θέλω να επενδύσω τη σοφία του κόσμου, τις γνώσεις που έχω για τον κόσμο, και με αυτές τις γνώσεις θελήσω να ερμηνεύσω την παρουσία του Θεού μέσα στην κτήση, είμαι ανόητος, είμαι μωρός. Εάν όμως αποφασίσω να γνωρίσω τον Θεό και εγκαταλείψω τα δεκανίκια της σοφίας του κόσμου, δηλαδή γίνω ανόητος για τον κόσμο, τότε προκύπτει μία γνώση για τον Θεό που είναι αληθής και είμαι κατά Θεόν σοφός, γιατί η σοφία του κόσμου αυτού σε σχέση με το Θεό είναι αφέλεια. Η γάρ σοφία του κόσμου τούτου μωρία παρά το Θεό έστι, θα υπογραμμίσει στο στίχο αυτό ο Απόστολος Παύλος. Θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι ο όρος σοφία, όπως τον χρησιμοποιεί ο Παύλος, παραπέμπει στη φιλοσοφία, δηλαδή στις σκέψεις που αναπτύσσει ο άνθρωπος παρατηρώντας τα φυσικά φαινόμενα ή στα συμπεράσματα που προκύπτουν από διανοητικούς στοχασμούς. Η φιλοσοφία είναι μια απόπειρα κατανόησης των αρχών που διέπουν τον κόσμο, και αν αποδεχθεί την ύπαρξη ενός ανώτατου όντος, να συμπεράνει τον τρόπο που αυτό υπάρχει και τη θέση που έχει στον κόσμο. Σε διαφορετικό δρόμο κινείται η θεολογία, η οποία ξεκινάει από την πίστη στον Θεό και προσπαθεί να σπουδάσει τον τρόπο με τον οποίο θα σχετιστεί μαζί του. Ούτως ή άλλως η σοφία, παύλα φιλοσοφία, δεν επαρκεί να αντιληφθεί την παρουσία ενός προσωπικού Θεού που βρίσκεται σε δυναμικό διάλογο με τον άνθρωπο, που αποκαλύπτει αυτός εαυτόν και καλεί σε σχέση τον άνθρωπο. Κατά τούτο λοιπόν η σοφία, παύλα φιλοσοφία του κόσμου, καταντάει μια ανόητη, χωρίς νόημα δηλαδή, ενασχόληση του ανθρώπου, αφού αδυνατεί να δημιουργήσει σχέση με το Θεό. Και μάλιστα υπογραμμίζει με μια αγιογραφική υπόμνηση ότι ο δρασόμενος του σοφούς εν την πανουργία αυτών
διότι Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι εισήν μάται. Όπως έχει γράψει δηλαδή, λέει στους Κορινθίους, η Γραφή, η Αγία Γραφή, και χρησιμοποιεί μια φράση από το βιβλίο του Ιώβ. Τα σχέδια των πανούργων ματαιώνει και στην αποτυχία οδηγεί τα έργα τους, κάνει να πιάνονται οι σοφοί μέσα στις πανουργίες τους και να ανατρέπονται όσα οι ραδιούργοι λογαριάζουν, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. Δηλαδή τους ξεμπροστιάζει τους σοφούς στη γνώση τους, ενώ η φρόνηση ως γνώση των σοφών του κόσμου, εδώ είναι η φρόνηση ως γνώση των σοφών του κόσμου τούτου. Η δεύτερη φράση του στίχου 20 λαμβάνεται από τους ψαλμούς. Διαβάζουμε στον 93ο ψαλμό: «Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εσύ μάταιοι». Ο Κύριος γνωρίζει ότι οι σκέψεις των σοφών του κόσμου τούτου δεν οδηγούν σε θεογνωσία και κατά τούτο είναι μάταιοι. Είμαστε μάρτυρες τους τελευταίους αιώνες, μετά την αναγέννηση μάλιστα, μιας προσπάθειας των σοφών του κόσμου τούτου, δηλαδή των επιστημόνων, να αποφαίνονται για την παρουσία του Θεού μέσω των επιτευγμάτων των θετικών επιστημών, αλλά και των συμπερασμάτων των θεωρητικών επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα μετά το 19ο αιώνα. Και βέβαια δεν αναφέρομαι στους αληθινούς επιστήμονες, οι οποίοι γνωρίζουν τα όρια της επιστήμης τους και εργάζονται μέσα σε αυτά τα όρια.

πάμε στους δύο τελευταίους στίχους του τρίτου κεφαλαίου, εξαιρετικούς στίχους, που μας λέει «Γι' αυτό κανείς να μην καφιέται ότι ανήκει σε ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας, και ο Παύλος και ο Απολλός και ο Πέτρος, σε εσάς ανήκει όλος ο κόσμος και η ζωή και ο θάνατος και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε εσάς ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό και ο Χριστός στο Θεό». Περιορίζεται ο Παύλος εκεί που τον ενδιαφέρει, στους ανθρώπους που καφώνται ότι γνωρίζουν τα πεπραγμένα της ιστορίας και επέρονται ότι είναι σοφοί. Απέναντι σε αυτή τη μερική γνώση, και πάντως όχι τη γνώση του αληθινού Θεού, υπάρχει η γνώση των πιστών της Εκκλησίας ως σχέση με το Θεό. Και δεν χρειάζεται να καφιέται ένας πιστός για τα μέσα που διαθέτει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων, ή ότι διαθέτει γνώσεις μέσα στην κοινωνία επίσης των ανθρώπων ή ικανότητες του κόσμου τούτου, γιατί όλα τα πραγματικά πλούτη είναι δικά του με το να γίνεται κατά κόσμον πτωχός. Ως χριστιανός δεν μπορώ να καφιεθώ ούτε για το έχει μου, ούτε για το είναι μου, ούτε για τη σκέψη μου, ούτε για τη σοφία μου, γιατί τα έχω όλα αν είμαι μέλος του Χριστού. Τα έχω όλα. Και αυτά τα όλα πηγάζουν από τον Ουράνιο Πατέρα. Ο Ουράνιος Πατέρας τα δίνει όλα στον Υιό. Ο Υιός τα δίνει όλα σε εμάς. Με την απόλυξη της σκέψης, στον μεθεπόμενο στίχο, η έννοια του πάντα λαμβάνει νόημα εκ του Χριστού. Επομένως η κάφηση είναι μάταιη αν πηγάζει από ανθρώπινη δύναμη και ενέργεια. Και μάλιστα ο στίχος που αναφέρεται στα ονόματα Παύλος, Απολλός, Κυφάς είναι ένας πολύ δυνατός στίχος. Τα πάντα λοιπόν είναι δικά σας και εγώ είμαι δικό σας και ο Απολλός είναι δικό σας και ο Πέτρος είναι δικό σας και ο κόσμος είναι δικό σας και η ζωή είναι δική σας και ο θάνατος είναι δικό σας. Τα παρόντα είναι δικά σας και τα μέλλοντα είναι δικά σας. Τα πάντα είναι δικά σας. Αυτό όλο το σχήμα αναφέρεται στη ζωή του εκκλησιαστικού βίου, δηλαδή στη ζωή των πιστών εντός της Εκκλησίας. Οι εργάτες του Ευαγγελίου και όλα τα συμβαίνοντα στη ζωή και όλα όσα πρόκειται να συμβούν ανάγονται στο Χριστό και δια του Χριστού στον Πατέρα. Γιατί το κλειδί είναι η τελευταία φράση του κεφαλαίου. Όλα είναι δικά σας. Εσείς είστε του Χριστού, ο Χριστός είναι του Θεού και αντίστοφα, ο Θεός τα χαρίζει όλα στον Υιό Του, ο Υιός τα χαρίζει όλα σε εσάς. Αυτό τους λέει ο Παύλος. Και τι κάθεστε και λέτε ότι έχετε απόψεις, έχετε σκέψεις, έχετε ιδέες, ξέρετε την αλήθεια καλύτερα από άλλους. Γιατί τα λέτε όλα αυτά, αφού τα έχετε όλα έχοντας το Χριστό. Και μάλιστα στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους θα εξαγγείλει την εμβληματική φράση «Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες».

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +210 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας, ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Εάν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αφιένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών. Με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Σύγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβες τις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

Τώρα ερχόμαστε πάλι στο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής. Να αυξηθεί η προσευχή. Να αυξηθεί η ανάγνωση. Να αυξηθεί η αρετή. Κάθε βράδυ να αγρυπνείτε περισσότερο στην προσευχή. Να παύσουν τα λόγια. Να λείψουν οι κουβέντες. Διότι με τη σιωπή θα κατορθώσετε το παν. Η Αγία Τεσσαρακοστή είναι περίοδος ασκήσεως της αρετής. Η εποχή αυτή ανακαινίζει τη φύση. Βλέπουμε όλα τα δέντρα να ανανεώνονται. Βγάζουν νέα φύλλα και άνθη. Και ετοιμάζονται για να καρποφορήσουν. Και έτσι να αναπληρώσουν τη ζημιά άλλων χρόνων. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος. Κάθε χρόνο πρέπει να αποκτά νέα ζωή. Νέα προθυμία. Νέα ανδρεία. Νέο θεϊκό έρωτα. Για να βλαστήσει νέους καρπούς αρετών και να τις προσφέρει στον ευεργέτη του Θεό. Και όπως ο καιρός για την καρποφορία των δέντρων είναι αυτή η εποχή, η άνοιξη, έτσι και ο καιρός των αρετών είναι η Αγία Τεσσαρακοστή που θα εργαστούμε για να αναπληρώσουμε τα χρέη και τις ζημιές των περασμένων χρόνων. Άγιος Άνθιμος Χίου.

Αναθέστε όλες τις φροντίδες σας στο Θεό. Εκείνος προνοεί για σας. Μη γίνεστε ολιγόψυχοι και μην ταράζεστε. Αυτός που εξετάζει τα απόκρυφα βάθη της ψυχής των ανθρώπων γνωρίζει και τις δικές σας επιθυμίες και έχει τη δύναμη να τις εκπληρώσει όπως αυτός γνωρίζει. Εσείς να ζητάτε από το Θεό και να μην χάνετε το θάρρος σας. Μην νομίζετε ότι επειδή ο πόθος σας είναι άγιος έχετε δικαίωμα να παραπονιέστε όταν οι προσευχές σας δεν εισακούονται. Ο Θεός εκπληρώνει τους πόθους σας με τρόπο που εσείς δεν γνωρίζετε. Να ειρηνεύετε λοιπόν και να επικαλείστε το Θεό. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Από μένει την τράπεζα των κοινών φαγητών και ποτών. Κανένας δεν απομένει όπου να μην φάγει κάθε ημέρα. Ή δε τύχει και δεν φάγει, πικραίνεται πολλά και του κακοφαίνεται. Από δέντε πνευματικήν τράπεζαν του άρτου της ζωής και του ποτηρίου της Αθανασίας, αν απομείνομεν και δεν μεταλάβομεν, μας φαίνεται η στέρηση σε αυτή ένα πράγμα αδιάφορον. Και γνωρίζοντες πόση δύναμη και χάριν έχει η Αγία Κοινωνία, ας καθαριζόμεθα όσον είναι δυνατόν και ας μεταλαμβάνομεν συχνώς. Και η συχνή αυτή κοινωνία βεβαιότατα θέλει μας βοηθήσει, διότι αν ίσως και δεν συχνοκοινωνούμεν, αδύνατον να μην δουλωθόμενοι στα πάθη. Η δε συχνή κοινωνία θέλει να γίνει εις ημάς καλή συντροφία δια την ζωήν την αιώνιον. Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης.

Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Η αγάπη για το Θεό και τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορεί όμως ο καθένας, σε όποια τάξη και αν ανήκει, να αγαπάει το Θεό και να είναι ευάρεστος εκείνον. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν περισσότερη δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Κοίτα προς τα πίσω και θα δεις το Χριστό να πεθαίνει για σένα. Κοίτα προς τα άνω και θα δεις το Χριστό να μεσητεύει για σένα. Κοίτα προς τα μέσα και θα δεις το Χριστό ζώντα μέσα σου. Κοίτα μπροστά σου και θα δεις το Χριστό ερχόμενο για σένα. Αυτός είναι ο άρτος, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όλη η βάση είναι η ποιότητα της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται από πόνο. Για το Θεό δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής, όσο η ποιότητα. Η καρδιακή προσευχή βοηθάει όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη. Όταν ερχόμαστε στη θέση του άλλου, έρχεται φυσιολογικά η αγάπη, ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας στο Θεό με τη συνεχή δοξολογία. Και τότε η προσευχή για τον συνάνθρωπό μας γίνεται ευπρόσδεκτη από το Θεό και τον βοηθάει. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

να είμαστε ζηλωτές. Ζηλωτής είναι εκείνος που αγαπάει ολόψυχα τον Χριστό και στο όνομά του διακονεί τον άνθρωπο. Αγάπη στο Θεό και στους ανθρώπους, αυτό είναι ζευγάρι, δεν χωρίζει. Πάθος, πόθος, δάκρυα με κατάνοιξη. Όχι σκόπιμα. Όλα από καρδιά. Ο φανατισμός δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Να είσαι χριστιανός αληθινός, τότε κανένα δεν θα παρεξηγείς, αλλά η αγάπη σου πάντα θα στέγει. Και στον αλόθρησκο χριστιανός, δηλαδή να τον τιμάεις άσχετα με τη θρησκεία του, με έναν ευγενικό τρόπο. Μπορείς να περιποιηθείς έναν Οθωμανό όταν έχει ανάγκη, να του μιλήσεις, να αναστραφείς μαζί του, να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Όπως ο Χριστός ίσταται επί την θύραν και κρούει, χωρίς να την παραβιάζει, αλλά περιμένει την ψυχή μόνη της και ελεύθερα να τον δεχθεί, έτσι κι εμείς να στεκόμαστε μπροστά στην κάθε ψυχή. Στην ιεραποστολική προσπάθεια να υπάρχει λεπτός τρόπος, ώστε οι ψυχές να δέχονται ό,τι προσφέρουμε, λόγια, βιβλία, χωρίς να αντιδρούν, και κάτι ακόμη, λίγα λόγια. Τα λόγια ηχούν στα αυτιά και εκνευρίζουν πολλές φορές. Η προσευχή και η ζωή έχουν απήχηση. Η ζωή συγκινεί, αναγεννά και αλλοιώνει, ενώ τα λόγια μένουν άκαρπα. Η καλύτερη ιεραποστολή γίνεται με το καλό μας παράδειγμα, την αγάπη μας, την πραγότητά μας.

Είναι σπουδαίο πράγμα η κατάρτιση, όταν συνδυάζεται με την πραότητα, την καλοσύνη και την αγάπη. Αυτά ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Να μιλάτε όταν έχετε σχετική κατάρτιση στο θέμα. Αν δεν έχετε, να μιλάτε με το παράδειγμά σας. Στις συζητήσεις λίγα λόγια για τη θρησκεία και θα νικήσετε. Αφήστε εκείνον που έχει άλλη γνώμη να ξεσπάσει, να πει, να πει, να αισθανθεί ότι έχει να κάνει με έναν ήρεμο άνθρωπο. Να επιδράσετε με την καλοσύνη σας και την προσευχή σας και έπειτα του μιλάτε λίγο. Δεν κάνετε τίποτε αν τα πείτε έντονα, αν του πείτε παραδείγματος χάριν είπες ψέμα. Και τι θα βγει? Είστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Τι να κάνετε? Να διαφορείτε εξωτερικά, αλλά να προσεύχεστε μέσα σας. Να είστε έτοιμοι, καταρτισμένοι με παρησία, αλλά και με αγιότητα, πραότητα, προσευχή. Για να κάνετε αυτό όμως, πρέπει να γίνετε άγιοι.

Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν το Θεό, στενοχωρούμαστε. Με τη στενοχώρια δεν κάνουμε απολύτως τίποτε, ούτε και με τις υποδείξεις. Ούτε αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένα μυστικό. Αν το καταλάβουμε, θα βοηθήσουμε. Το μυστικό είναι η προσευχή μας, η αφοσίωσή μας στο Θεό, ώστε να ενεργήσει η χάρις Του. Εμείς με την αγάπη μας, με τη λαχτάρα μας την αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε τη χάρη, ώστε να περιλούσει τους άλλους που είναι πλησίον μας, να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς το Θείο έρωτα. Ή μάλλον, ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Ό,τι εμείς δεν μπορούμε, θα το κάνει η χάρις Του. Με τις προσευχές μας θα κάνουμε όλους άξιους της αγάπης του Θεού. Να γνωρίζετε και το άλλο. Οι ψυχές οι πεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες, που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται άξιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο τι λέει. Ουδέ επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Όταν το θυμάστε αυτό, θα αισθάνεστε ότι αυτοί είναι πιο άξιοι και από εσάς και από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στο Θεό, γίνονται πλέον όλο αγάπη και όλο θείο έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς τη δύναμη της ψυχής τους, τη δίνουν μετά όλοι στο Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές που τις λέμε πεταμένες.

Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό. Έχει τη δύναμη της προβολής. Θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στο Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Στην πραγματικότητα θέλουμε εμείς να γίνουμε καλοί και επειδή δεν μπορούμε, το απαιτούμε από τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό. Και ενώ όλα διορθώνονται με την προσευχή, εμείς πολλές φορές στενοχωρούμεθα και αγανακτούμε και κατακρίνουμε.

Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως παραδείγματος χάριν η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε και να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη να είναι μόνο εν Χριστώ. Για να ωφελήσεις τους άλλους, πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του. Θα έλθει η στιγμή. Αρκεί να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως με την προσευχή, ωφελούμε τον άλλον μυστικά. Η χάρις του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον βεβαιώνει για την αγάπη του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Άμα δεχτεί ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει πάνω του, που δεν το έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτηρία.

Να έχουμε αγάπη, πραότητα, ειρήνη. Έτσι βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας όταν κυριεύεται από το κακό. Μυστικά ακτινοβολεί το παράδειγμα. Όχι μόνο όταν ο άλλος είναι παρόν, αλλά και όταν δεν είναι. Να αγωνιζόμαστε να στέλνουμε την αγαθή μας διάθεση. Ακόμη και λόγια όταν λέμε για τη ζωή του άλλου που δεν την εγκρίνουμε, αυτός το καταλαβαίνει και τον αποθούμε. Ενώ αν είμαστε λεήμονες και το συγχωρούμε, τον επηρεάζουμε όπως τον επηρεάζει και το κακό, κι ας μη μας βλέπει. Να μην αγανακτούμε με εκείνους που είναι βλάσφημοι, αντίθετοι, αντίθεοι διώκτες. Η αγανάκτηση κάνει κακό. Τα λόγια τους, την κακία τους να μισήσουμε. Τον άνθρωπο όμως που τα είπε να μην τον μισήσουμε, ούτε να αγανακτήσουμε εναντίον του. Να προσευχηθούμε γι' αυτόν. Ο χριστιανός έχει αγάπη και ευγένεια και φέρεται ανάλογα. Όπως ένας ασκητής χωρίς να τον βλέπει κανείς ωφελεί τον κόσμο, διότι το κύμα της προσευχής του επηρεάζει τον άλλο, μεταφέρει το πνεύμα του Άγιον στον κόσμο. Έτσι κι εσείς να σκορπάτε την αγάπη σας χωρίς να περιμένετε ανταπόδοση. Με την αγάπη, την υπομονή, το μηδίαμα.

Ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Η αγάπη, η λατρεία στο Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή το Χριστό. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε τη χάρη, τον ουρανό, την αιώνια ζωή. Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς το Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί ομοί αγαπών των αδελφών αυτού, ον εώρακε, των Θεών, ον ούχ εώρακε, πώς δύνατε αγαπάν. Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους σαν ιδιωτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος. Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιωτελής, δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρυφνής.

Να τους αγαπάτε και να τους συμπονάτε όλους. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εμείς δε εστέ μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό είναι εκκλησία. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος, να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη Χριστού, ότι είμαστε ένα. Η φιλαυτία είναι εγωισμός. Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο, αλλά να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Καταλάβατε, αυτό είναι ταπείνωση.

Έτσι αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάριοι. Θα ζούμε στον παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίον μας είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Μπορώ να διαφορήσω γι' αυτόν. Μπορώ να τον πικράνω. Μπορώ να τον μισήσω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό. Αν αυτό κάνουμε, γινόμαστε δικοί Του. Όλοι ένα εν Θεό. Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Αυτό είναι ο Παράδεισος.

Να ζητούμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινης συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Θανάσης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

και διδασκαλία για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση εποφελή στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττουμε σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνουμε στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμεκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα: μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται.

Κάποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί από τούτα σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα τα της ψυχής του, έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από το γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό, και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλη από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

Ωφελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Ιε Δαβίδε, λέησόν με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Ιώ Θεού και τον προσκύνησε.

Αυτά λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες, πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς». Αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές βιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσα αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες, και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα, και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά, έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του και ως τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήτε αν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εις άγγελος εκείνος γέροντας που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από το νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του. Και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας. Και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο. Και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο εκείνη τη νύχτα.

Αυτά έγιναν όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε, πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει, γιατί αυτός μήτε με το λογισμό του είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο, επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδωνο λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος, και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν αν βρισκόμαστε σε ραθυμία και αμέλεια.

Όλοι, όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ, ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από τον Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο το Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα, και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε! Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε, ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί, και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος, και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει ως τον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν.

Για τούτο αδελφή μου εν Χριστώ, σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας, γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπά επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά ολοψύχως να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα, ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εάν βλέπεις σε κάθε λογισμό που κινείται στην ψυχή σου και σε κάθε ενθύμηση και στις πνευματικές σου ενατενήσεις την ώρα της ησυχίας σου να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τις παριές σου χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου για να έρθει η χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρών ότι βυθίζεται ο νου σου στην καρδιά σου χωρίς εσύ να το επιδιώκεις κατά τη συνήθειά σου και να διαμένει εκεί ο νου σου για κάποιο μικρό διάστημα. Μετά από αυτό, πράγμα που είναι σύνηθες, μπορεί να βλέπεις τα μέλη του σώματός σου σαν να πέρασαν από μεγάλη αρρώστια και να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στους λογισμούς σου και αυτό να κρατάει πολύ. Σε αυτή την περίπτωση να ξέρεις ότι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Η νύψη είναι μέθοδος πνευματική που απελευθερώνει εντελώς τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού από σκέψεις, σκέψεις μολυσμένες από πάθη, από λόγια και έργα πονηρά, αν εφαρμόζεται πολύ καιρό και πρόθυμα. Η νύψη, όταν περπατάει κανένας στο δρόμο της, χαρίζει βέβαιη γνώση του ακατάληπτου Θεού, όσο αυτό είναι δυνατό, και ακόμη φανέρωση θεϊκών μυστικών και απόκριφων αληθιών. Η νύψη βοηθάει στην εφαρμογή κάθε εντολής του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και χορηγεί κάθε αγαθό του μέλλοντος αιώνος, του αιώνος δηλαδή που πρόκειται να έρθει. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

πως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη, έτσι είναι αδύνατον να μην κινδυνεύσει η ψυχή εκείνου που δεν εξενίτευσε τελείως από όλους, ειδικούς του και ξένους, όχι μόνο με το σώμα, αλλά και με το λογισμό. Με πολύ κόπο και μόχθο θα αποκτήσω με καλό ήθος και καλή εσωτερική κατάσταση. Είναι όμως δυνατόν εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε ή θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Όταν κατευθυνόμαστε εν πνεύματι προς το απόλυτο είναι, ο δρόμος μας φαίνεται απείρως μακρύς. Ο Θεός είναι σαν το πολικό αστέρι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτόν το φωστήρα που φαίνεται να απέχει τόσα έτη φωτός? Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο πολύ μακρύς αυτός δρόμος μπορεί να συντμηθεί και ότι ο Κύριος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά μας και να πει: «Ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του συνιένε και πιστεύειν». Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Σύμφωνα με τον χριστιανισμό, αυτό που συνδέει το Θεό και τον άνθρωπο, αυτό που τους ενώνει, δεν είναι ένας εξωτερικός εξαναγκασμός, αλλά μόνο αγάπη. Το πιο ελεύθερο από όλα τα γνωρίσματα του ανθρώπου και η ίδια η ουσία του Θεού. Το Ευαγγέλιο τον αποκαλεί αγάπη. Δημιουργεί τον κόσμο εν αγάπη. Και μόνο δια της αγάπης μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα πάντα στον κόσμο και στη ζωή ως αποκάλυψη της Θείας Αγάπης. Είναι δια της αγάπης που μας σώζει και είναι μόνο μέσα στην αγάπη που μπορούμε να αναγνωρίσουμε εν Χριστώ το Θεό που είναι αγάπη. Εκείνον που μας φανερώνεται, που μας πλησιάζει, που ενώνεται μαζί μας. Από το πιστεύω, του πατρός Αλεξάνδρου Μέμαν.

κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό, επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Γέροντας Παΐσιος.

Κάποιος παραπονιόταν ότι δέχεται αδικίες και αναρωτιόταν γιατί ο φτωχός να είναι φτωχός, γιατί ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς, γιατί τα πολλά να τα έχουν μερικοί και άλλοι όχι. Και μια μέρα είδε ένα όραμα, τον Πανάγαθο Θεό ψηλά στον ουρανό, με ένα τελάρο μπροστά του, όπου κένταγε τις ζωές όλων μας. Είδε και εμάς τους ανθρώπους κάτω στη γη, να βλέπουμε μόνο τα ξέφτια που κρέμονταν και να μην μπορούμε να δούμε το θαυμάσιο κέντημα του Θεού, αλλά ούτε και να το καταλάβουμε. Τι ωραίο. Έτσι είναι. Μόνο όταν θα πάμε εκεί θα θαυμάσουμε το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό στεναχωριόμαστε, γιατί βλέπουμε μόνο την ανάποδη του κεντήματος. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Οι χειρότερες αρρώστιες της ψυχής είναι η επιθυμία του πλούτου, των ειδονών και της δόξας. Για αυτά τα τρία μεγάλα πάθη γίνονται οι άνθρωποι αργοί, πλεονέκτες, κλέφτες, άδικοι, κενόδοξοι, υπερήφανοι, φθονεροί και μνησίκακοι. Ας κλάψουμε, ας τρινήσουμε, ας ζητήσουμε το έλεος του Κυρίου. Αν δεν ομολογήσουμε εμείς οι ίδιοι την αμαρτωλότητά μας, αν δεν του φανερώσουμε τις αρρώστιες της ψυχής μας, δεν θα μας θεραπεύσει, παρόλο που γνωρίζει σαμπαντογνώστης την κατάστασή μας. Περιμένει να τον καλέσουμε εμείς, με τη θέλησή μας, και να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Και τότε έρχεται και θεραπεύει με τη χάρη του τα ψυχικά μας τραύματα. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε την ψυχή, συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στην ψυχή. Μέγας Αντώνιος.

Όταν είμαστε θυμωμένοι, δεν μπορούμε ούτε να πούμε, ούτε να ακούσουμε τίποτα το σωστό. Αν όμως απαλλαγούμε από το πάθος, τότε ούτε θα μας ξεφύγει κάποια σκληρή κουβέντα, ούτε και θα μας φανεί σκληρό κάτι που είπαν οι άλλοι. Γιατί συνήθως δεν μας εξαγριώνουν τα ίδια τα λόγια που θα μας πούν, αλλά η εχθρική διάθεση που έχουμε. Πολλές φορές, αν τα ίδια περιπαικτικά λόγια τα ακούσουμε από φίλους που αστειεύονται ή από μικρά παιδιά, δεν θα νιώσουμε δυσαρέσκεια, ούτε θα θυμώσουμε, αλλά θα γελάσουμε και θα τα πάρουμε για αστεία. Γιατί δεν τα ακούμε με κακή διάθεση, ούτε με την ψυχή μας προκατηλημένη από το θυμό. Επομένως, και με αυτούς που έχεις πρόβλημα, αν σβήσεις το θυμό και διώξεις την εχθρότητα, τίποτα από όσα λέγονται δεν θα μπορέσει να σε στεναχωρήσει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Για την αγάπη πολλά έχουν υποθεί και από πολλούς. Όμως θα τη βρεις μόνο αν την αναζητήσεις στους μαθητές του Χριστού. Γιατί αυτοί μόνο είχαν την αληθινή αγάπη για δάσκαλό τους, της αγάπης. Και έλεγαν για αυτήν: «Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα και κατέχω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί». Αυτός λοιπόν που έχει αγάπη έχει τον ίδιο το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στο Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή ήταν μια παραγωγή του 89,5.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Όσο για τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, πάντοτε την έχει η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλώς ήρθατε απόψε πάλι στη νοητή παρέα μας, στα Ερτζιανά Κύματα, για να συνεχίσουμε το διάλογο μας γύρω από τον άνθρωπο, δηλαδή για τον καθένα από μας και για όλους μαζί. Είμαστε μια παρέα που σκέπτεται, συζητάει, επικοινωνεί. Εγώ προσπαθώ να γίνω ο λόγος σας, η ακοή σας και το στόμα σας, και η ελπίδα μου και η φιλοδοξία μου είναι ότι απλώς εκφράζω σκέψεις και προβληματισμούς που απασχολούν όλους μας. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω, και δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ότι δίνω λύσεις, υποδεικνύω διεξόδους, εφευρίσκω απαντήσεις σε προβλήματα. Πιο πολύ θέτω τα ερωτήματα και λιγότερο δίνω απαντήσεις. Το να θέτουμε ερωτήματα σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Έπειτα δείχνει ότι έχουμε το θάρρος ή την ανάγκη. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο, θάρρος ή ανάγκη, ίσως και τα δύο. Έχουμε λοιπόν το θάρρος και την ανάγκη να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να βλέπουμε τον άνθρωπο στην ανάγκη του. Απόψε όμως δεν θα ήθελα να μιλήσω άλλο για την ανάγκη. Θα ήθελα να μιλήσω για την ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν και η ελευθερία του είναι το θέμα μας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία του ανθρώπου όταν καθένας μας είναι φορέας της ανθρώπινης φύσης, όταν ξέρουμε ότι η φύση είναι μέσα στην ανάγκη, ανάγκα και θεοί πείθονται, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, πώς μπορεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, ο Χριστός ο οποίος λέει «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση», να ακουστεί σε έναν κόσμο ποτισμένο από ανάγκη, και πώς μπορεί η Εκκλησία ακριβώς απέναντι στην ανάγκη να αντιτάξει δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις. Η μία είναι η αγάπη, η άλλη είναι η ελευθερία. Πώς λοιπόν αυτό γίνεται στην Εκκλησία? Θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε απόψε, να το σκιαγραφίσουμε, να το σκιτσάρουμε λίγο, όχι με εικόνες γιατί δεν έχουμε αυτό το ταλέντο, αλλά με λόγια. Πώς λοιπόν μπορεί να ανατείλει η ελευθερία του ανθρώπου μέσα σε ένα σύμπαν διαποτισμένο από την ανάγκη? Για να βρούμε την απάντηση στραφόμαστε στο Ευαγγέλιο, στη συνέχεια πάμε στους πατέρες της Εκκλησίας, τους μεγάλους αυτούς απαράμιλους θεολόγους που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο, και κατόπιν επίσης κοιτάμε και τους ασκητές μας, αυτούς οι οποίοι βίωσαν στην καθημερινότητά τους αυτόν τον αγώνα της ελευθερίας, αυτοί που αγωνίστηκαν απέναντι στη φύση, αυτοί που έδωσαν μάχες και μάχες για να περάσουν από το καταφύσιν στο υπέρφυσιν και να μην εκπέσουν στο παραφύσιν, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Διαβάζοντας τα κείμενά τους, ανακαλύπτουμε εκεί μία πολύ βασική διάκριση. Τη διάκριση ανάμεσα στη φύση και στη βούληση του ανθρώπου. Μας λένε οι πατέρες ότι κάθε άνθρωπος έχει δύο στοιχεία, έχει δύο μέρη, δύο παραμέτρους αν θέλετε. Το ένα είναι η φύση, η ανθρώπινη φύση. Το άλλο είναι η βούληση, η βούληση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η φύση είναι μία ενιαία, απαράλλακτη και αμετάβλητη.
Όλοι οι άνθρωποι πονάνε και πεινάνε, αγαπούν, μισούν, έχουν δύο χέρια, δύο πόδια, όπως θέλετε πέστε το, αυτή είναι η αμετάβλητη ανθρώπινη φύση. Θα λέγαμε ότι είναι η σταθερή παράμετρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Και εκεί τελείωνε και ολοκληρωνότανε και το προχριστιανικό αρχαίο ελληνικό κοσμοείδωλο, όπου ο άνθρωπος θεωρείται ότι είναι κλεισμένος μέσα στη φύση, στην οποία φύση υπακούν και οι θεοί, και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να κινείται με βάση τους ρυθμούς αυτής της φύσης. Μάλιστα ήταν τόσο τεπισμένοι οι αρχαίοι για την φύση και για την μονιμότητά της, ώστε ο μεγάλος ιστορικός Θουκυδίδης μας γράφει ότι η ανθρώπινη φύση είναι μία και απαράλλακτη. Ακούστε τον. «Γιγνώμενα μεν και αείεσόμενα, έως αν η αυτή φύση των ανθρώπων». Δηλαδή, ό,τι γίνεται και ό,τι θα γίνει θα είναι πάντοτε έτσι, αφού αυτή είναι η φύση των ανθρώπων. Ο προχριστιανικός κόσμος αποθέωνε τη φύση, ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε αυτήν και δεν μπορούσε να δει την άλλη πλευρά, τη βούληση του ανθρώπου, την οποία η Βίβλος, ο μονοθεϊσμός και μάλιστα ο χριστιανισμός φέρνει στην επιφάνεια.

Η Εκκλησία διδάσκει ότι εκτός από την ανθρώπινη φύση υπάρχει και η βούληση του ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος έχει θέληση, βούληση. Λέει ναι, λέει όχι. Και έχει και γνώμη. Αυτές οι τρεις λέξεις, βούληση, θέληση και γνώμη, χρησιμοποιούνται από τους πατέρες της Εκκλησίας ακριβώς για να δείξουν ότι στον άνθρωπο υπάρχει μία διαφοροποίηση. Δηλαδή, αν η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα, η βούληση είναι η διαφορά. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική βούληση από τους άλλους ανθρώπους, αλλά ακόμα και ο ίδιος άνθρωπος αλλιώς θέλει τη μια στιγμή και άλλο θέλει την άλλη στιγμή. Ακριβώς σε αυτήν την αλλαγή της θελήσεως στηρίζεται η μετάνοια και πάνω εκεί οικοδομείται η σωτηρία του ανθρώπου, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Πρέπει να κρατήσουμε κατά νου ότι η Εκκλησία διακρίνει ανάμεσα στη φύση και στη βούληση, και ένα δεύτερο και σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν ότι η βούληση υπερέχει έναντι της φύσης. Χάρη στη βούλησή του ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Η φύση είναι απαράλλακτη, η βούληση όμως μπορεί να ασκήσει επιρροή στη φύση και μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Επομένως, η φύση, είπαμε, είναι η σταθερή παράμετρος της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά η βούληση είναι η μεταβλητή παράμετρος. Και αυτή η μεταβλητή παράμετρος είναι που δέχεται επιρροή, είναι που μπορεί να αλλάξει και να αλλοιωθεί, και επομένως η σωτηρία του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τη φύση του, αλλά από τη βούλησή του. Η φύση είναι κτιστή, είναι φθαρτή, είναι θνητή, υπόκειται στην ανάγκη, αλλά η βούληση μπορεί να αλλάξει και να επηρεάσει τη φύση, έτσι ώστε ο άνθρωπος να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι, να τελειώσει καλύτερα από ό,τι άρχισε, σε κάθε περίπτωση αλλιώτικα από ό,τι άρχισε. Η βούληση είναι ο μοχλός της ελευθερίας. Ο άνθρωπος, λέει ένας φιλόσοφος, είναι το ζώο που λέει όχι. Δηλαδή, εκείνο το πλάσμα, το κτίσμα, το οποίο κατ' εικόνα και καθομοίωση του άκτιστου δημιουργού του λέει όχι, φέρνει αντίρρηση και εναντιώνεται στη φύση. Η βούληση λοιπόν είναι η αρχή της πραγματικότητας για την ορθόδοξη θεολογία, για την Εκκλησία, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η βούληση έχει τεράστια σημασία και θα πρέπει αυτό να το κρατήσουμε στα υπόψη. Ενώ στον έξω χριστιανικό κόσμο η φύση έχει το απόλυτο πρωτείο και καθορίζει το σύμπαν, όμως στην Εκκλησία η βούληση είναι αυτή που καθορίζει τη φύση και επομένως ανατρέπεται η σειρά των πραγμάτων και υπάρχει μία χαραμάδα σωτηρίας και ελπίδας για τον άνθρωπο. Και αυτή τη χαραμάδα εμείς εδώ θέλουμε να την θίξουμε και να τη δείξουμε. Μην νομίζετε ότι η βούληση μόνο είναι στο χώρο της Εκκλησίας. Η βούληση υπάρχει όπου ο άνθρωπος θέλει να νικήσει τη φύση, θέλει να την ξεπεράσει. Η φύση γνωρίζει τη δύναμη, την ισχύ. Και μέσα στη φύση ισχύει ο θάνατός σου, η ζωή μου. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Μέσα στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Όμως ο άνθρωπος με τη βούλησή του
αντιστρέφει τα πράγματα και δεν θέλει πλέον να δικαιώνεται η ίσχυς, αλλά επιθυμεί να ισχύει το δίκαιο. Δηλαδή να υπερισχύει όχι ο δυνατός επειδή είναι δυνατός, αλλά ο δίκαιος. Και το δίκαιο πάντα το ζητάει ο αδύναμος, αυτός ο οποίος περιφρονείται, ταπεινώνεται, αδικείται, ελπίζει στο δίκαιο. Αυτή λοιπόν η αντιστροφή των όρων από το δίκαιο της ισχύως που υπάρχει στη φύση, το δίκαιο της

θέλει να είναι ελεύθερος, δηλαδή έχει βούληση. Αυτό σημαίνει θέλει να είναι ελεύθερος, έχει θέληση, έχει βούληση, έχει γνώμη, αντιτάσσεται στην ισχύ που υπάρχει στη φύση, και έτσι ο άνθρωπος, για να πραγματώσει την ελευθερία της βουλήσεώς του, ενεργοποιεί τη λογική του, αναπτύσσει τη λογική του, και γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο «ον», ένα έλογο, μια έλογη ύπαρξη η οποία βασίζεται στη λογική. Προσοχή όμως, η λογική προέρχεται από την ελευθερία και από τη βούληση.

Η προτεραιότητα της βούλησης απέναντι στη φύση βιώνεται στην Εκκλησία με την άσκηση. Όλη η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας θεμελιώνεται στην αντίληψη ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση και στην ανθρώπινη βούληση και, το κυριότερο, ότι η βούληση καλείται να αλλάξει τη φύση, να ανατρέψει τη φύση, αν θέλετε ακριβέστερα η βούληση να θεραπεύσει τη φύση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να πει όχι στο παρελθόν του, αποφασίζει να πει όχι στην αδυναμία του, στην ασθένειά του, αυτό που στην εκκλησιαστική ορολογία διατυπώνεται με τη λέξη αμαρτία. Αμαρτία σημαίνει σφάλμα, αποτυχία. Αποτυχία του ανθρώπου να ολοκληρωθεί, να αρτιωθεί, να σωθεί, να γίνει ολόκληρος, ατόφιος. Και η αποτυχία αυτή οφείλεται ακριβώς στη φύση. Απέναντι στη φύση μπορεί

0: να αντιταχθεί η βούληση. Και όλη η ασκητική δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προπόνηση της βούλησης να δυναμώσει και να μπορέσει στον αγώνα τον καλό, στον αγώνα των αρετών, να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα φέρω μερικά παραδείγματα για να μην είμαστε αφηρημένοι ή γενικόλογοι. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος πεινάει και τρώει. Αυτό ανήκει στη φύση του. Όμως η λεμαργία, το να τρώει χωρίς να πεινάει ή να τρώει για να τρώει, αυτό είναι μία διαστροφή της φύσεως. Όπως επίσης η ασυτεία, η άρνηση να λάβει κανείς τροφή, είναι μία παθολογική κατάσταση, είναι το παράφύσιν. Το κατάφύσιν είναι να τρως για να μην πεινάς. Το παράφύσιν είναι να τρως ακόμα κι αν δεν πεινάς, η λεμαργία, ή να μην τρως ακόμα και όταν πεινάς, η ασυτεία. Στη σύγχρονη ιατρική έχουν κυκλοφορήσει οι όροι νευρική ανορεξία ή βουλιμία, τα δύο ακραία φαινόμενα. Άλλο λοιπόν το καταφύσιν, άλλο το παραφύσιν, όπως η ανορεξία και η βουλιμία. Και άλλο το υπερφύσιν. Ποιο είναι το υπερφύσιν? Το υπερφύσιν είναι η νηστεία. Η νηστεία είναι μια πρακτική να δοκιμάσεις τη θέλησή σου εάν μπορεί να προβάλλει αντίσταση στη φύση. Πεινάς, τρως. Αυτό είναι η φύση. Η βούληση είναι πεινώ αλλά δεν τρώω από ορισμένες τροφές σε ορισμένες εποχές, στις περιόδους νηστείας. Και δεν τρώω τι? Ό,τι έχει αίμα μέσα. Γι' αυτό από την νηστεία απαγορεύονται τα ζωικά, τα ζωώδη. Ό,τι έχει αίμα, ό,τι είναι φορέα ζωής. Η νηστεία είναι μία άσκηση, είναι μία προπόνηση, μία προσπάθεια, η θέληση να καθορίσει τη φύση. Παρότι πεινάω και είναι φυσικό να φάω, ωστόσο επειδή θέλω να δοκιμάσω τη θέλησή μου, απαγορεύω στον εαυτό μου να φάει ορισμένες τροφές σε ορισμένες στιγμές, εποχές του χρόνου, στις περιόδους νηστείας. Με αυτόν τον τρόπο ασκώ τη θέλησή μου, με αυτόν τον τρόπο υποβάλλομαι στην άσκηση, και είναι κυριολεκτική η χρήση του όρου άσκηση εδώ σε αυτήν την συνάφεια. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο ο ασκητής, ο μοναχός, αλλά και κάθε χριστιανός προσπαθεί να δυναμώσει τη θέλησή του και χάρη στη θέλησή του να ξεπεράσει τη φύση του. Ξέρετε τι κάνει ο χριστιανός ο οποίος τηρεί την άσκησή του ή ο ασκητής ο οποίος είναι εντελώς αφιερωμένος στην άσκησή του? Κάνει ό,τι κάθε αθλητής. Προκειμένου ο αθλητής να επιτύχει μία επίδοση, να τρέχει γρηγορότερα από όλους τους άλλους, προσπαθεί να ξεπεράσει τη φύση του. Και το κάνει αυτό με την προπόνηση. Η προπόνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία άσκηση της βούλησης πάνω στη φύση, έτσι ώστε η βούληση να καθορίσει τη φύση. Εάν δηλαδή περπατάμε από τη φύση μας τόσο γρήγορα, με τη βούλησή μας μπορούμε να περπατάμε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε την αδυναμία της φύσεώς μας. Ό,τι λοιπόν κάνει ο αθλητής στο στίβο με την προπόνησή του, κάνει ο ασκητής με τη ζωή του, και κάθε χριστιανός στο βαθμό που επιθυμεί και στο μέτρο των δυνάμεών του κάνει κάτι ανάλογο, δηλαδή και αυτός ασκείται, προπονείται και προσπαθεί να δυναμώσει τη θέλησή του, έτσι ώστε η θέληση αυτή να μην εξαρτάται από τη φύση, αλλά να συμβαίνει το αντίθετο, η φύση να εξαρτάται από τη βούληση. Και φυσικά σε αυτόν τον αγώνα και ο αθλητής στο στίβο και ο χριστιανός στην άσκησή του έχουν επιτυχίες και αποτυχίες, έχουν κέρδη και ζημίες, τίποτα δεν είναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένο, αλλά κάθε τι διαδραματίζεται από την αρχή, γράφεται εξ αρχής, και έτσι η ζωή του ανθρώπου, η ζωή του χριστιανού, η ζωή του ασκητή λέγεται καιρός μετανοίας, δηλαδή ο καιρός, η χρονική περίοδος όπου ο άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει, να αλλάξει νοοτροπία, δηλαδή να ασκηθεί.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στην εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», και απόψε μιλάμε για τον άνθρωπο και την ελευθερία του. Η ελευθερία του ανθρώπου, σύμφωνα με την Εκκλησία, είναι ένα διακύβευμα το οποίο εωρείται ανάμεσα στη φύση και στη βούληση. Η φύση του ανθρώπου είναι απαράλλακτη, αθεράπευτη, αμετάτρεπτη. Όμως η βούλησή του αλλάζει, και ακριβώς αυτή η βούληση είναι που μπορεί να σώσει τη φύση, να σώσει τον άνθρωπο, να αρτιώσει τον άνθρωπο, να τον ολοκληρώσει. Και μάλιστα αυτή η μετάβαση από τη φύση στη βούληση πραγματοποιείται στην άσκηση, στην ασκητική παράδοση της Εκκλησίας, κατά έναν τρόπο, αν θέλετε, ανάλογο με την άθληση. Όπως ο αθλητής προπονείται στο στίβο για να μπορέσει με τη θέλησή του να υπερνικήσει την ανθρώπινη φύση και να έχει επιδόσεις πάνω από το μέσο όρο των άλλων ανθρώπων, έτσι ακριβώς και ο ασκητής στην ζωή του μέσα στην Εκκλησία προσπαθεί με την βούλησή του να ξεπεράσει τη φύση του και να κάνει πράγματα που άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να διανοηθούν καν ότι θα τα πράξουν. Και είχαμε ένα παράδειγμα, την νηστεία, όπου η νηστεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία άσκηση της θέλησης του ανθρώπου να απέχει από ορισμένα φαγητά, από ορισμένα τρόφιμα και ποτά κάποιες περιόδους του χρόνου. Όχι διότι τα τρόφιμα αυτά είναι κακά, όχι κάθε άλλο, αλλά διότι η βούληση του ανθρώπου είναι αδύναμη και αντί να κάνει χρήση αυτών των αγαθών, μπορεί να κάνει κατάχρηση. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το τονίζει και το επαναλαμβάνει αυτό, λέγοντας ότι πώς μπορείς να αντισταθείς στην επιθυμία σου να φας σάρκα ανθρώπινη όταν δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία, δηλαδή όταν δεν μπορείς να αντισταθείς στην επιθυμία σου να φας σάρκα ενός ζώου. Επομένως η νηστεία είναι μέσο, δεν είναι σκοπός, και είναι ένα μέσο για να ασκηθεί η ανθρώπινη βούληση και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φύση, η οποία φύση, όπως είπαμε επανειλημμένα, είναι γεμάτη από την ανάγκη. Και πολλές έννοιες της θεολογίας μας αλλά και της ασκητικής παράδοσης κατανοούνται υπό το φως ακριβώς της προτεραιότητας που έχει η βούληση έναντι της φύσης. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, τη λέξη μετάνοια. Η μετάνοια και σαν όρος και σαν έννοια είναι παρεξηγημένη πολλές φορές και από πολλούς ανθρώπους και από τους εκτός Εκκλησίας που την εκλαμβάνουν ως πράξη υποταγής, αλλά και από τους εντός Εκκλησίας που ασκούν την μετάνοια με έναν τρόπο τις περισσότερες φορές θα λέγαμε μηχανικό και όχι οργανικό, όχι υπαρξιακό, όχι βιωματικό. νομίζουν ότι μετάνοια είναι να πεις μετανοώ, ενώ μετάνοια είναι κάτι πολύ περισσότερο και στο τέλος λες μετανοώ. Η λέξη μετάνοια στα ελληνικά σημαίνει την μεταστροφή της νοοτροπίας. Είναι η σύνθετη λέξη από την πρόθεση μετά και από τη λέξη νους. Στα ελληνικά νους δεν σημαίνει απλώς το μυαλό, τον εγκέφαλο, σημαίνει την νοοτροπία, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο κατανοούμε την πραγματικότητα, τον τρόπο με τον οποίο συνεννοούμαστε μεταξύ μας, γενικότερα τη στάση ζωής που έχουμε στα πρόσωπα και στα πράγματα που μας περιβάλλουν. Αυτός ο νους, ο ελληνικός, η νοοτροπία καλείται να μεταλλαγεί, να μεταστραφεί, να μετακινηθεί κατά 180 μοίρες, δηλαδή να αλλάξει. Μετάνοια σημαίνει, κατά λέξη, αλλαγή νοοτροπίας. Αυτή η αλλαγή δεν γίνεται με τη φύση, η οποία φύση είναι ίδια και απαράλλακτη, διότι υπακούει στην ανάγκη. Αυτή η μεταλλαγή, η μεταστροφή συμβαίνει χάρη στην θέληση του ανθρώπου. Θέλει ο άνθρωπος να αλλάξει. Θέλει ο άνθρωπος να πάψει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, τις ίδιες πράξεις, να βιώνει τα ίδια αδιέξοδα στη ζωή του. Και έτσι κάποια στιγμή, επειδή το θέλει, λόγω της θέλησης του, μεταβάλλει νοοτροπία, αλλάζει συμπεριφορά, δεν τρώγει κάθε φορά που πεινάει, αλλά προσέχει. Αν είναι καιρός νηστείας, θα φάει όταν πεινάσει, αλλά δεν θα φάει οτιδήποτε, θα φάει αυτό που επιτρέπεται. Μόνο και μόνο για να εξασκήσει τη θέλησή του, μόνο και μόνο για να μπορέσει να βιώσει εκ νέου το αυτεξούσιο που ο Θεός του χάρισε, δηλαδή την ικανότητά του να εξουσιάζει τον εαυτόν του. Μόνο όποιος εξουσιάζει τον εαυτόν του πάβει να εξουσιάζει τους άλλους ανθρώπους. Μόνο όποιος έχει μάθει να περιορίζει τον εαυτόν του πάβει να περιορίζει τους άλλους ανθρώπους. Συνήθως όλοι μας βρίσκουμε την ελευθερία μας μέσα σκλαβιά των άλλων. Κάνουμε ό,τι θέλουμε έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει ότι οι συνάνθρωποι μας, οι γύρω μας, οι απέναντί μας δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Είναι μια εγωιστική αντίληψη για τον εαυτό μας, ναρκισιστική, και η μετάνοια μας λυτρώνει και μας βγάζει από τέτοιες νοσηρές καταστάσεις.

Όλα αυτά τα οποία εμείς εδώ σήμερα με έννοιες διαζωγραφούμε και παρουσιάζουμε στα αυτιά σας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εικόνες που τα μάτια σας να τις έχουν μπροστά τους, διατυπώνονται με άλλο τρόπο, αριστουργηματικό και παράμιλο, στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα στους μεγάλους ασκητές, τους λεγόμενους καθηγητές της ερήμου. Θέλω να σας διαβάσω δύο φράσεις, μία από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και μια άλλη από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ορίζοντας τι είναι μοναχός. Και όταν λέει μοναχός εννοεί ασκητής, δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος δεν αρκείται να λέγεται χριστιανός, θέλει και να είναι. Μοναχός είναι ο συνεπής χριστιανός, αυτός ο οποίος εννοεί ό,τι λέει και λέει μόνο ό,τι εννοεί, δηλαδή λέει αυτό το οποίο βιώνει. Τι είναι λοιπόν μοναχός κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος? Σας διαβάζω. Μοναχός εστί δια φύσεως διηνεκής. Μοναχός εστί δια φύσεως διηνεκής. Δηλαδή μοναχός είναι η ασταμάτητη βία πάνω στη φύση. Ο μοναχός, ο ασκητής, είναι σαν τον αθλητή. Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά βιάζει τη φύση του, δηλαδή με τη θέλησή του προσπαθεί να επιβληθεί στη φύση του και με τη θέλησή του προσπαθεί να ξεπεράσει το καταφύσιν για να φτάσει στο υπερφύσιν. Και θα έλεγα μάλιστα ότι ο αγώνας του ασκητή είναι διπλός, ξεκινώντας από το καταφύσιν που ανήκει σε όλους μας. Για παράδειγμα, πεινάω, τρώω. Πρώτο, αγωνίζεται να αποφύγει το παραφύσιν και δεύτερον και σπουδαιότερο, προσπαθεί να επιτύχει το υπερφύσιν. Κατάφυσιν είναι να τρώω κάθε φορά που πεινάω για να μην πεινάω άλλο. Παράφυσιν είναι να τρώω ακόμα και όταν δεν πεινάω. Η βουλιμία ή το ετηλίως αντίθετο, να μην τρώω ακόμα και όταν πεινάω, η ανορεξία. Αυτό είναι το παράφυσιν. Και ο ασκητής καταρχήν αγωνίζεται όπως κάθε καθημερινός άνθρωπος αγωνίζεται να αποφύγει την έκπτωση από το καταφύσιν στο παραφύσιν. Όμως το επίτευγμα του ασκητή είναι ένα άλλο μεγαλύτερο. Προσπαθεί να περάσει στο υπερφύσιν. Δηλαδή παρότι πεινάει δεν τρώει οτιδήποτε, αλλά τρώει ορισμένες τροφές στην νηστεία σε ορισμένες εποχές. Επομένως ασκεί τη βούλησή του έναντι της φύσεώς του. Αυτό είναι το υπερφύσιν και αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή η ολοκλήρωσή του, η αρτίωσή του, η ακεραιότητά του από ένα κατακερματισμένο «ον», ο άνθρωπος να γίνει ένα ολοκληρωμένο «ον», όσο η φύση το επιτρέπει και κυρίως όσο η βούληση συντρέχει προς αυτό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γράφει κάπου μία φράση την οποία πρέπει να προσέξουμε για να καταλάβουμε. Γράφει: αγαπά πάντα σ' ανθρώπους ομηδέν ανθρώπινων αγαπών. Υπαναλαμβάνω: αγαπά πάντα σ' ανθρώπους ομηδέν ανθρώπινων αγαπών. Δηλαδή αγαπάει όλους τους ανθρώπους μόνο εκείνος ο οποίος δεν αγαπάει τίποτε το ανθρώπινο. Πώς αγαπάς τους ανθρώπους όταν δεν αγαπάς το ανθρώπινο? Ποιο είναι αυτό το ανθρώπινο? Ανθρώπινο είναι το πάθος, η αδυναμία της φύσης,
Ένα πρώτο πάθος είναι η φιλαυτία, η υπερβολική μονομερής αγάπη για τον εαυτό μας, αυτό που η ψυχολογία το ονομάζει ναρκισισμό, ή στην καθημερινή μας ζωή το λέμε εγωπάθεια, εγωισμό, εγωτισμό και ούτω καθεξής. Πρέπει να αρνηθείς αυτό το ανθρώπινο για να μπορέσεις να αγαπήσεις τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να μισήσεις τον εαυτό σου, απλά πάψε να αγαπάς πια τόσο πολύ μόνο τον εαυτό σου για να μπορέσεις να αγαπήσεις και τους άλλους ανθρώπους. Αγαπά πάντα ανθρώπους, ομηδέν ανθρώπινων αγαπών. Άλλο ανθρώπινο εκτός από τη φιλαυτία είναι η φιλοδοξία, η ανάγκη του ανθρώπου, η ματαιοδοξία θα λέγαμε, να διακριθεί, που τον κάνει να πολεμά και να καταπολεμά τους άλλους ανθρώπους. Και τέλος, ένα πολύ πολύ ανθρώπινο, πάρα πολύ ανθρώπινο, είναι η πλεονεξία, η φιλοχρηματία. Ο άνθρωπος νιώθει σίγουρος έχοντας χρήματα και πράγματα, υλικά αγαθά, τα οποία όμως τον κάνουν εχθρό των ανθρώπων, είτε γιατί τα παίρνει από εκείνους, είτε διότι εκείνοι τον φθονούν που αυτός έχει πολλά καλά αγαθά, ενώ εκείνοι στερούνται. Σε κάθε περίπτωση μπορείς να αγαπήσεις όλους τους ανθρώπους όταν πάψεις να αγαπάς τα ανθρώπινα, τον εαυτό σου, το χρήμα, τη δόξα και οτιδήποτε άλλο σου δίνει αυτάρκεια, και με την αυτάρκεια μπορείς να ξεχάσεις το αυτεξούσιο, το πολύ σπουδαίο εσύ να καθορίζεις τον εαυτό σου και να μην καθορίζεσαι από τους άλλους.

Η πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας συνεχίζεται στους σύγχρονους μεγάλους ορθόδοξους θεολόγους, οι οποίοι εκφράζουν την ίδια πραγματικότητα, σε μια άλλη γλώσσα βέβαια, στη γλώσσα της εποχής μας, και απαντούν σε σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες. Ένας μεγάλος θεολόγος, ο αείμνηστος Νίκος Νησιώτης, έγραφε τα εξής σε αναφορά με το θέμα μας. Σας διαβάζω μερικές φράσεις του. Τα θεμελιώδη γνωρίσματα και το συστατικό στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι η αγάπη και η ελευθερία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού και καλείται να γίνει ομοίωση του Θεού, καθομοίωση του Θεού, όταν ασκεί την αγάπη και την ελευθερία, δηλαδή όταν εκτοπίζει την ανάγκη από τη ζωή του. Και εδώ ακριβώς έρχεται η έννοια του προσώπου, ο άνθρωπος ως πρόσωπο. Σας διαβάζω μερικές ακόμα φράσεις από τον Νίκο Νησιώτη για να δείτε αυτή τη θεματική. Γράφει ο μεγάλος θεολόγος μας: πρόσωπο είναι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Εμπεριέχει την ελευθερία ως τον χώρο όπου η κοινωνία Θεού και ανθρώπου μπορεί ακόμα να επισυμβαίνει. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέσω του βάρους της κοινωνίας. Ελευθερία είναι η αυθεντική ουσία της χριστιανικής αλήθειας. Αυτά από τον Νίκο Νησιώτη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την έννοια της ελευθερίας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέσω του βάρους της κοινωνίας. Είσαι ελεύθερος όταν επικοινωνείς με τους άλλους και όχι όταν απομονώνεσαι από τους άλλους. Γι' αυτό και ελευθερία είναι η αυθεντική ουσία της χριστιανικής αλήθειας. Μιας αλήθειας που δεν είναι αφηρημένη, είναι σαρκωμένη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος διακηρύττει «Εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια». Ένας άλλος μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, παρατηρεί ορισμένα αξιοπρόσεκτα πράγματα σε σχέση με την ελευθερία και την αγάπη απέναντι στην ανάγκη. Ας τον ακούσουμε. Γράφει: αν θα θέλαμε να εντοπίσουμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου όντος, που κανένα ζώο δεν το έχει, θα πρέπει να το αναζητήσουμε κάπου αλλού και όχι στη λογική. Ο άνθρωπος μοιάζει με τα ζώα σε οτιδήποτε συνεπάγεται υποταγή σε αυτό που του δόθηκε. Οτιδήποτε όμως είναι ελεύθερο από μια τέτοια υποταγή αποτελεί σημάδι της παρουσίας του ανθρώπου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά, μέχρι την καταστροφή από τον άνθρωπο αυτό που του δόθηκε. Και σε αυτό το σημείο το ανθρώπινο φαινόμενο προβάλλει ακόμα πιο καθαρά. Γιατί κανένα ζώο δεν θα μπορούσε να εναντιωθεί στην έμφυτη λογικότητα της φύσεώς του. Ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, και κάνοντάς το δείχνει ότι το ιδιάζον χαρακτηριστικό του ανθρώπου δεν είναι η λογικότητα, αλλά κάτι άλλο, είναι η ελευθερία. Αυτά από τον Μητροπολίτη Περγάμου, ο οποίος κάνει αξιοπρόσεκτες επισημάνσεις και μας λέει ότι αυτό που κάνει τον άνθρωπο, το ανθρώπινο του ανθρώπου, δεν είναι η φύση, αλλά η βούληση. Και η βούληση αυτή επικεντρώνεται στην ελευθερία. Επειδή ο άνθρωπος θέλει να είναι άνθρωπος, γι' αυτό είναι ελεύθερος. Η θέλησή του να είναι ελεύθερος τον κάνει ελεύθερο. Και ακριβώς αυτή η θέληση επιστρατεύει τη λογικότητα, την επινοητικότητα, την εφευρηματικότητα του ανθρώπου, ώστε να βρεθούν οι δρόμοι και οι τρόποι που θα τον οδηγήσουν πρώτα απ' όλα στη βίωση της ελευθερίας του και μετά στην κατοχήρωση της ελευθερίας του.
Η ελευθερία του ανθρώπου, φίλες και φίλοι, είναι το αντίδοτο της ανάγκης. Και επειδή οι άνθρωποι είναι μέσα στη φύση, είναι μέσα στην ανάγκη. Γι' αυτό οι άνθρωποι πάντοτε επιζητούν και αναζητούν την ελευθερία, δηλαδή τη διπλή αυτή κίνηση, που είναι από τη μια πλευρά ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου και από την άλλη ο αυτοπεριορισμός του. Δεν ορίζεις μόνο τι θέλεις, ορίζεις και το τι μπορείς σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους αναπόφευκτα συμβιώνεις και υπάρχεις μαζί τους. Όταν λοιπόν ζητάμε ελευθερία, θα πρέπει να κοιτάμε την αγάπη. Ο συνδυασμός ελευθερίας και αγάπης είναι το μόνο αντίδοτο στην ανάγκη, και η φύση, η κυρίαρχη φύση, η παντοδύναμη φύση μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον άνθρωπο χάρης στη βούλησή του. Γι' αυτό το λόγο η βούληση του ανθρώπου, η ελευθερία του και η ανθρωπιά του είναι συνώνυμα. Καλό σας βράδυ.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη ραδιοφωνική μας συχνότητα τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά πάντοτε για την αποδοχή των προσκλήσεων αυτών και είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με την τακτική εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς. Όπως αυτή είναι ενταγμένη στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Μια ακολουθία που είναι ελάχιστα έως καθόλου γνωστή στις ενορίες είναι η ακολουθία του Μεσονυκτικού, που είναι μια μοναστηριακή ακολουθία και έχει ως στόχο την έγερση από τον νυχτερινό ύπνο και κοινή προσευχή στο ναό από όλη την κοινότητα. Κύριο λοιπόν περιεχόμενό της υπήρξε ο ψαλμός 118, στον οποίον βρίσκεται η φράση «Μεσονύκτιον εξεγυρώμην το εξομολογήστε», από όπου προέρχεται η μοναστική πρακτική της νυχτερινής εγέρσεως για προσευχή. Η ακολουθία λοιπόν του καθημερινού μεσονυκτικού έχει νεκρόσιμο χαρακτήρα, γι' αυτό το Σαββατοκύριακο και οι γιορτινές ημέρες έχουν ιδιαίτερη ακολουθία. Το Σάββατο, ψαλμός 118 αντικαθίσταται από το ένατο κάθισμα του ψαλτηρίου. Καθώς για τον ψαλμό 118 έχουμε μιλήσει σε παλαιότερη εκπομπή, προτείνουμε σήμερα να μιλήσουμε και να δούμε κάποιους ψαλμούς από το ένατο κάθισμα. Κύριε καθηγητά, αν συμφωνείτε λοιπόν, ο λόγος εσάς.
1: Βεβαίως, κύριε Παπά.